102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Στεκότανε τη νύχτα εκείνη που λιώνει και βότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξεχνώ του κορμιού τη τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα.

κρίμα να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

παράθυρα και στις σκηνές. Άλλος πάλι σου παίρνει για εβδομάδες σαν νεκρός. Κι όσοι δεν έχουν κάτι της να πούνε τους

κάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: 2 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, 5η 2 Ιουλίου του 2026 και δυστυχώς, παρότι διανύουμε το 2026, κάποια πράγματα στη χώρα μας δεν αλλάζουν. Κάποια πράγματα πηγαίνουν προς τα πίσω αντί να πηγαίνουν προς τα μπρος. 4 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα σας, η πόλη ξύπνησε.
1: Καλημέρα, φίλες και φίλοι, είναι ακριβώς αυτό που σκεφτόμουν, Νίκο, στο άκουσμα ότι η μητέρα της Αφροδίτης, Νέστορα, έφυγε από τη ζωή. Έκανα αυτή τη σκέψη και λέω, μα είναι απίστευτο το καλοκαίρι του 2026 να κοιμάται η γυναίκα σπίτι της με την οικογένειά της και να πεθαίνει τόσο άδικα και άδοξα, γιατί κάποιοι πιτσιρικάδες θεωρούν ότι θα επιβάλλουν την τρομοκρατία με τα γκαζάκια και την άποψή τους στους περισσότερους, γιατί αποτελούν μια ηχηρή μειοψηφία.
0: Κάτσε να δούμε αν είναι πιτσιρικάδες ή αν έχουν μείνει πιτσιρικάδες στο μυαλό και στην ανθρώπινη συνέστηση. Λοιπόν, εγώ θα πω την καλημέρα μου και στο καινούριο στέλεχος της εκπομπής, στην βοηθό αρχισυντάκτη που έχουμε απέναντί μας, την δεσποινίδα Ελευθερία. Ελευθερία Τζιοβάνογλου.
1: Καλώς την.
0: Οικογενειακή υπόθεση.
1: Οικογενειακή υπόθεση, πράγματι.
0: Πράγματι. Καμάρι. Τιμή και καμάρι. Φυσικά, γεια σου, φυσικά. Ελευθερία. Γεια σου, Σοφία. Έχεις εκεί πέρα το κουμάντο, έτσι, μαζί με την Ελευθερία, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό team.
1: Σήμερα θα μας πάνε.
0: Μπάμπης, λοιπόν, θα μας πάνε τρένο. Μπάμπης, Νίκος, Σοφία και Ελευθερία σήμερα, εκτάκτως σήμερα και αύριο, στην εκπομπή μας. Σκέφτηκα, Μπάμπη, επειδή είχα διαμορφώσει ένα σκελετό, έτσι, τραγουδιών για σήμερα, μια δεξαμενή τραγουδιών, ξεκινώντας με ένα πολύ ωραίο χαλαρό, όπως και σένα σου άρεσε, της Doris Day, η δική της εκδοχή στο Fly Me to the Moon. Σκέφτηκα μήπως έπρεπε να αλλάξουμε τραγούδι, να βάλουμε πιο φορτισμένα, πιο... Αλλά μήπως αυτή είναι η παγίδα.
1: Μπράβο, μπράβο ρε Νίκο. Και εγώ ακριβώς το ίδιο θα σου έλεγα, ότι έκανες πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν πρέπει να μας επιβάλλουν πράγματα.
0: Ατζέντα, ναι, φιλοσοφία, φυσικά, και φυσικά, ψυχολογία, η τοπάθειας.
1: Φυσικά, φυσικά. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε 2 βήματα προς τα μπρος και κάποιοι επιχειρούν να μας τραβήξουν 100 βήματα πίσω. Είναι δυνατόν, βρε παιδιά, ξεπεράστε το, δεν είμαστε Λατινική Αμερική. Δεν είμαστε, ούτε θα γίνουμε. Το σημαντικό είναι ότι δεν θα γίνουμε Λατινική Αμερική, όσο και αν το θέλουν κάποιοι. Είμαστε Ευρώπη και προχωράμε με αργά, με σταθερά βήματα, με στρεβλώσεις, με λάθη. Τα κάνουμε αργότερα, τα κάνουμε όμως προς τα μπρος. Φτάνει. Δηλαδή αφήστε τα εμφυλιακά. Τελειώσανε πριν από 100 χρόνια.
0: Προσωπικά.
1: Κάποιοι νίκησαν, κάποιοι τίθηκαν, Νίκο. Το θέμα είναι ότι δεν μας χωρίζουν αυτές οι γραμμές του παρελθόντος. Όποια πολιτική τοποθέτηση και να έχει ο καθένας μας, δεν υπάρχουν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες κάποιοι προσπαθούν να ξαναδημιουργήσουν. Δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου. Τελείωσαν αυτά. Είμαστε όλοι μαζί και όλοι μαζί θα πάμε την πορεία μας προς τα μπρος.
0: Είπες για τη Λατινική Αμερική. Προσωπικά θα μου άρεσε να έχουμε και στοιχεία Λατινικής Αμερικής. Ίσως κάποιοι τα έχουν.
1: Τα έχετε εσείς στο ποδόσφαιρο. Όχι, όχι. Εντάξει, μέχρι εκεί, εντάξει. Η ομάδα θα έχει το ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, θα μου άρεσε, ξέρεις τι, να μπορούμε να παίρνουμε. Να παίρνουμε το μπρίο και τη μουσικότητα και τη χορευτικότητα της Λατινικής Αμερικής.
1: Της Αργεντινής.
0: Της Λατινικής Αμερικής εν γέννη, Μεξικό κλπ. Γιατί έχει κάθε χώρα και το ρυθμό της. Θα μου άρεσε να παίρνουμε την οργάνωση και την ακρίβεια των Ιαπωνέζων. Θα μου άρεσε να παίρνουμε την φιλοσοφία και την Νιρβάνα, ξέρω εγώ, των Κινέζων ή των Ινδών.
1: Την πολυσυλλεκτικότητα.
0: Ναι, ναι, θα μου άρεσε, ναι, να παίρνουμε τα καλά στοιχεία. Όχι να παίρνουμε τα κακά στοιχεία από όλους τους άλλους λαούς.
1: Ναι, γιατί μας γοητεύουν λίγο τα, ναι, περίεργα.
0: Γιατί η Ελλάδα ήταν πάντοτε, και γι' αυτό ίσως και την ζήλευαν πολύ, εκτός ότι είναι το ωραιότερο οικόπεδο στον πλανήτη, τα έχει όλα μέσα. Ήταν και αυτό το σταυροδρόμι που λέμε πάντοτε, Δύσης και Ανατολής. Και είχε στοιχεία. Απλά πρόσεξε, όταν τα χρησιμοποιούσε με μέτρο, αυτός ο τόπος και οι άνθρωποι του αριστεύανε, προοδεύανε. Βέβαια, αυτό συνέβαινε στις λιγότερες περιπτώσεις ιστορίας, γιατί στις περισσότερες τρογόμασταν μεταξύ μας και πνιγόμασταν. Έγραψα χθες ένα κειμενάκι με αφορμή τα
1: γεγονότα. Περίμενε. Όταν λες κειμενάκι, θέλω να μου δείξεις λίγο το μέγεθος, να δω αν αντέχει η εκπομπή. Αυτό είναι μόνο ή έχει παρακάτω?
0: Θα προσπαθήσω.
1: Αλλά δεν θα σας κουράσω, είναι μόλις 15 σελίδες.
0: Ξέρεις τι, έλεγα σήμερα δεν θα το διαβάσω, γιατί έχει και κάποιες απόψεις οι οποίες ίσως είναι αρκετά επαναστατικές.
1: Όπα ρε Νίκο.
0: Ναι, αλλά ναι, γιατί κοίταξε, η επαναστατικότητα ή η προοδευτικότητα, το πρόσημο, είναι εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας.
1: Ναι, και ιδίως τον τελευταίο καιρό, αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι εκινούν από τον προοδευτικό χώρο, μόνο την πρόοδο δεν κοιτούν και δεν τη φέρνουν. Εγώ θα πω και για το τελευταίο διάστημα που είδαμε εδώ τις πορείες με τα τάγματα που φορούσαν τις μπλούζες της Παλαιστίνης. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Το λέω με την έννοια ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είσαι στον προοδευτικό χώρο όταν κάποια στιγμή υιοθετείς πρακτικές της ακροδεξιάς.
0: Όταν παίζεις με τη φωτιά λοιπόν, γιατί πρόσεξε, όλα έχουν μία σειρά. Όλα έχουν μία σειρά. Όταν ανεχόμαστε κάτι μικρό και λέμε, γυρνάμε το κεφάλι και λέμε δεν πειράζει, ας τα παιδιά να παίξουν. Έρχεται μετά κάτι μεγαλύτερο. Ούτε εκείνο μας ταράζει, γιατί έχουμε συνηθίσει στο λίγο μικρότερο. Συνηθίζουμε μετά και στο λίγο μεγαλύτερο.
1: Μπράβο.
0: Και πάμε λίγο στο μεγαλύτερο. Και το ξεκινάω κάπως έτσι, από τα απλά, από τις απλές μουτζούρες της συνθηματολογίας στους στίχους, πολλές φορές με άθλια, με μίζερα συνθήματα, με φάνταστα εξυπναδίστικα, αλλά και με φανατισμό συνθήματα.
1: Στο πλήγο, σε παρακαλώ. Πώς ήταν το τελευταίο που είχαμε σχολιάσει μαζί ένα σύνθημα, επειδή βάψανε τους τοίχους και τους είχαν καθαρίσει το πανεπιστήμιο?
0: Ναι. Τώρα
1: λερωμένη τύχη, καθαρή
0: τύχη, βρώμικε συνειδήσεις. Βρώμικη τύχη, καθαρές συνειδήσεις.
1: Ήταν ένα μικρό που σχολιάσαμε και έχει να κάνει με τις μουτζούρες που περιγράφεις.
0: Αφυσοκόλληση. Λες και είμαστε πριν από 50 ή 60 χρόνια. Πολεμάμε τον κατακτητή. Για κάποιους ο κατακτητής πάντα υπάρχει. Λοιπόν, σε μαντρότυχους, σε σχολεία, σε πάρκα και στο δημόσιο χώρο, που υποτίθεται ο προοδευτικός χώρος, τον πολιτικός προοδευτικός χώρος, τον διαφυλάτη, τον δημόσιο χώρο. Δεν είπαμε τίποτα. Είδαμε πανεπιστήμια, ακόμη και σχολεία, να κρατούν κλειστούς πυρήνες αναχωνισμού, να έχουν εξάρσεις βίας, καταλήψεις, απαγόρευση διαλόγου, μονολυθικές απόψεις,
1: παράλογισμό και μπούλινγκ σε
0: φασίζουσες συμπεριφορές με τον ένα τον άλλο τρόπο. Πάλι δεν είπαμε τίποτα. Προσπέρασαμε. Ας τα παιδιά να παίξουν. Είδαμε γκαζάκια και μολότοφ κάθε πρωί εδώ που το διαβάζουμε. Έτσι, ή έχουμε συνδέσεις με τη Λία τη Χριστάρα.
1: Σε σπίτια, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Διαμένει ο τάδε,
0: είναι εθιμικό. Εθιμικό. Ή ακόμη επειδή μας γυάλισε ένα ακριβό αυτοκίνητο, ρίχτο μπουρλότο. Εντάξει, και αυτό θεωρήσαμε ότι δεν είναι τίποτα. Επαναστατική γυμναστική. Δεν είπαμε τίποτα.
1: Πάντως είπες, δεν θα το διαβάσω όλο.
0: Ναι, το έχω πάει πολύ τέτοιο. Είδαμε ομάδες ανθρώπων να θέλουν όχι να τους ακούσουμε. Λογικό είναι και ανθρώπινο.
1: Να μας επιβάλλουν τις απόψεις.
0: Ακριβώς, να μας επιβάλλουν την άποψή τους. Όχι, αυτό είναι το σωστό. Ναι, ναι. Είδαμε ομάδες ανθρώπων, αυτές που ανέφερες πριν, να παίρνουν τον νόμο, συνήθως αυτό που θεωρούν δικό τους νόμο,
1: ναι.
0: να το παίρνουν στα χέρια τους και να εφαρμόζουν μεθόδους αυτοδικίας. Είδαμε πολλούς να δικαιολογούν τη βία, να δικαιολογούν και την τρομοκρατία. Το βλέπουμε και στα νεαρά παιδιά. Και το χειρότερο, Μπάμπη, εδώ είναι το χειρότερο, είδαμε μια νέα γενιά, παιδιά 20, 18, 15 και 14 χρονών, να γαλουχούνται με εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα, με θεωρίες για μια, κατά την άποψή μου, ανιστόρητη ιστορική αποκατάσταση.
1: Ξέρεις όμως, Νίκο,
0: Όλα αυτά μας δείχνουν ότι μας βόλεψε, μας τελμάτωσε αυτή, όπως την λέω, η αφελής, αλλά όπως αποδεικνύεται και φωνική ανοχή.
1: Όχι, δεν μας βόλεψε καθόλου, Νίκο.
0: Ότι λέγαμε δηλαδή ότι άστο, βάλτε κάτω από το χαλί τα σκουπιδάκια, δεν πειράζει. Τώρα, καταλήγοντας, δύσκολα συμμαζεύεται αυτό το χάλι που αφήσαμε να διαμορφωθεί όλες αυτές τις δεκαετίες.
1: Όλα συμμαζεύονται, Νίκο, και η αλήθεια είναι πως διαμορφώνονται,
0: σε βάθος 5 γενεών.
1: Διαμορφώνονται διαφορετικού τύπου συνθήκες στην ελληνική κοινωνία, που δεν, ουσιαστικά που δεν δικαιολογούν αυτές τις πράξεις. Δεν τις δικαιολογεί ούτε το πολιτικό κλίμα, ούτε οι πολιτικές συνθήκες. Είναι ξεπερασμένοι αυτοί οι οποίοι τα προκαλούν και, ρε παιδάκι μου, και λίγο παράτεροι. Οι μόνοι οι οποίοι δίνουν, κατά την άποψή μου, καύσιμο σε αυτούς οι οποίοι τοποθετούν τα γκαζάκια και σκοτώνουν ανθρώπους, γιατί εδώ φτάσαμε, να πεθάνει ένας άνθρωπος στα καλά του καθουμένου, έτσι γιατί μας άρεσε εμάς να κάνουμε μια επαναστατικού τύπου γυμναστική.
0: Παρέθεσε αυτό.
1: Το μοναδικό, Νίκο, ναι, το οποίο δίνει καύσιμο, ξέρεις ποιο είναι? Η καθημερινή αμφισβήτηση των θεσμών της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης
0: αυτό, ναι,
1: στον τόπο. Γιατί
0: αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις αντιπολίτευση στην εκάστοτε κυβέρνηση και πολύ καλά κάνεις και έτσι πρέπει, αλλά στην πολιτική ουσία. και όχι στους δημοκρατικούς θεσμούς. Γιατί υπάρχουν και πολιτικοί αρχηγοί, Νίκο μου, που το έχουν κάνει μεροδούλη μεροφάει, να καταγγέλουν ότι ζούμε σε μια χώρα που κυβερνάει μια κυβέρνηση παρακράτος, ότι δεν λειτουργούν οι θεσμοί, ότι όλοι είναι βολεμένοι, ότι όλοι είναι πιασμένοι. Κάποια στιγμή λοιπόν όλο αυτό το κλίμα το οποίο με την πολιτική σου επιχειρηματολογία, η οποία δεν βάλει την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά τους ίδιους τους δημοκρατικούς θεσμούς, δημιουργεί τον χώρο εκείνο τον οποίο θέλουν κάποιοι για να κινηθούν, θεωρώντας ότι δεν μπορεί αυτό το σύστημα να αλλάξει, αλλά θα πρέπει να το διαλύσουμε. Και όταν μιλάμε για να το διαλύσουμε, δεν μιλάμε να ρίξουμε μια κυβέρνηση και να την αλλάξουμε με κάποια άλλη μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία. Ο λαός επιλέγει ποιον θέλει να τον κυβερνήσει, αλλά να τον χτυπήσουμε με αυτόν τον τρόπο τον οποίο επιλέγουν κάποια στιγμή οι άνθρωποι και φτάνουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το κλίμα το οποίο διαμορφώνουν στην πολιτική σκηνή πολλοί πολιτικοί αρχηγοί. Αφισβητείς μια κυβέρνηση, δώσε την πολιτική σου την απάντηση, δώσε τον δικό σου τον δρόμο, δώσε την επιλογή. Το να χτυπάς όμως ταυτόχρονα την δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς, οδηγείς κατά την άποψή μου σε αυτά τα φαινόμενα τα οποία εχθές στένισαν τη ζωή από έναν άνθρωπο.
0: Και σημαδεύουν και αρκετούς άλλους. Αναφέρθηκες πριν στα γκαζάκια, στην πράξη αυτή, στην ενέργεια αυτή. Αυτό ήθελα να δώσω ως παρένθεση, ότι δεν μπορεί να θεωρείς ότι αυτό θα είναι επαναστατική γυμναστική απλώς. Ρίχνεις εκρηκτικούς μηχανισμούς κάτω από αυτοκίνητα, όχι από ένα, από δύο, από τρία, από τέσσερα, ήταν γεμάτη η πιλωτή στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα οποία ξέρεις ότι έχουν καύσιμα μέσα, ξέρεις ότι είναι βόμβες. Επίσης, σε έναν χώρο πιλωτής, όπου υπάρχουν επίσης πολλά έφλεκτα υλικά, όπως αποδείχτηκε, είχε και όπως δικαιούται να έχει, και ίσως αυτό πρέπει να κοιταχτεί λιγάκι και στις πιλωτές, πόσο γυμνές είναι και πόσο σε επαφή με τέτοιες καταστάσεις, οι μονώσεις, που ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ έφλεκτα υλικά. Ήταν καλυμμένο, προφανώς, επειδή είναι πιλωτή, πιάνει κρύο από κάτω, υγρασία, βάζουν μόνωση. Αυτό εδώ πέρα έγινε μπαζούκα.
1: Μα παιδάκι μου, εικόνες ήταν, λες και είναι εικόνες από τη Μέση Ανατολή.
0: Ναι, λες και χτυπήσαν με όλμους και με ρουκέτες.
1: Λες και έπεσε το ντρόν το Ιρανικό ή το Ισραηλινό ντρόν.
0: Και η αυτόματη αντίδραση δύο ανθρώπων, κατέβηκε κάτω η μάνα της Αφροδίτης Νέστορα, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε, θα μπορούσε να είναι και ένας γείτονας από
1: φυσικά,
0: απέναντι.
1: Φυσικά.
0: Να μην έχει καμία δηλαδή σχέση, έτσι. Κατεβαίνεις, η αυτόματη αντίδραση, αν μπορώ να σβήσω τη φωτιά, και δεν πρόλαβε η γυναίκα
1: διαστάσεις
0: ούτε να βγει από το οστικό κύμα. Ήταν χαμένη από το πρώτο δευτερόλεπτο. Λοιπόν, η δεύτερη παρατήρηση εδώ, θα πάμε και σε άλλες παρατηρήσεις. Έχουμε και κάποιες. Άρχισε και η πολιτική, παρά αυτά που διαβάζουμε, αχ, και αυτά δεν τα μπορώ, τα ομόθυμα και αποτροπιασμός, και όλοι καταδικάζουμε και κάνουμε και όλος ο πολιτικός κόσμος. Άρχισε όμως η κόντρα. Με αφορμή κάτι που είπε ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέα Δημοκρατίας για τα αμφιλοπολεμικά, έβγαλε αντίδραση η Ελλάς του κύριου Τσίπρα και έρχομαι και λέω εγώ, Ελλάς. Το είπα και την πρώτη μέρα.
1: Αυτό είπε και ο Κυρανάκης, το Ελλάς, θα πεις και εσύ, Νίκο.
0: Το Ελλάς πάει και στο Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, πάει και στο Ελλάς Ελληνική Αστυνομία ή πάει και στον ελληνικό λαϊκό επαναστατικό λαϊκό
1: στρατό. Έτσι και
0: ένας
1: πάντοτε έπαιζε,
0: λοιπόν,
1: με αυτά τα ονόματα και με αυτούς
0: λοιπόν
1: τους συμβολισμούς.
0: Έρχομαι στην παρατήρηση που με ρώτησε και λίγο πριν να αρχίσουμε την εκπομπή, οι τρεις. Γιατί, πρόσεξε. Τρεις άνθρωποι σε πολυκατοικίες τριών ανθρώπων, στελεχών, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν ούτε αστυνομική συνοδεία, ούτε αστυνομική ασφάλεια. Γιατί, πρόσεξε τώρα, Αφροδίτη Νέστορα, απλά πολιτεύτρια.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Ρε παιδί, δηλαδή, μου, δεν είναι ούτε και
0: ο Ιωακίμοβιτς,
1: το προβεβλημένο κοινό στέλεχος, αυτό που έχει την υπουργική θητεία,
0: ακριβώς,
1: που έχει ευθύνη.
0: Και ο Σάββας ο Αναστασιάδης, δηλαδή ένας πρώην πριν αρκετά χρόνια βουλευτής. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν παράγουν και πολιτική και αποφάσεις.
1: Μπράβο. Δηλαδή, ώστε να τους καταλογήσεις ευθύνη για κάποιο σημαντικό
0: ότι ως υπουργός δικαιοσύνης
1: πολιτικό θέμα
0: πήρες λάθος απόφαση, ως υπουργός υγείας δεν φρόντισες για, για την λαϊκή
1: που
0: υγεία.
1: Και εκεί πάλι δεν υπάρχει το δικαίωμα και το άλοθη για να βάζει γαζάκι,
0: εννοείται,
1: αλλά λες, βρε παιδάκι μου, γιατί αυτούς.
0: Αλλά προφανώς όμως, ίσως ακριβώς, εγώ δεν ξέρω, εγώ κάνω μια ερμηνεία, ίσως ακριβώς επειδή δεν υπάρχει και αστυνομική φύλαξη στους χώρους των οικειών κλπ. Κλπ, κλπ.
1: Ναι, αλλά Νίκο.
0: Εύκολη στόχη.
1: Ναι, ναι. Στο παρελθόν όμως έχουμε δει και αντίστοιχες κινήσεις να επιχειρούνται και σε γραφεία βουλευτών.
0: Φυσικά, αλλά ίσως από πιο οργανωμένες εντός ή εκτός εισαγωγικών τρομοκρατικές ομάδες. Δεν ξέρω. Εντάξει. Ανάλογο με το πόσο και πού παίρνει τον καθένα.
1: Κατάλαβα τι εννοείς, ναι. Ότι μπορεί να ήταν στα σπάργανα αυτή, ναι, και να είχαν ξεκινήσει μόλις τη δράση. Θα τους δούμε. Το σίγουρο είναι, Νίκο, ένα είναι σίγουρο, ότι είναι θέμα ημερών να εντοπιστούν, είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Είσαι. Και είμαι ξεκάθαρα σίγουρος ότι είναι θέμα
0: πρέπει
1: ημερών.
0: Πρέπει να είναι ένα στοίχημα πάντως για την αστυνομία.
1: Που θα συλληφθούν και θα αποκαλυφθούν. Γιατί για μένα η πολιτική δράση, Νίκο μου, δεν χωράει πίσω από κουκούλες. Στην πολιτική δράση αναλαμβάνεις την ευθύνη και το πράξιο και το λόγον. Βγαίνεις μπροστά και λες, είμαι εγώ εδώ. Και εγώ σηκώνω την γροθιά μου, φωνάζω το σύνθημά μου, προτείνω την πολιτική μου πρόταση έναντι του κόσμου και του λαού για να με επιλέξει, για να με ακολουθήσει. Πίσω από μάσκες και πίσω από τις σκιές δεν μπορεί κάποιος να παράξει πολιτική.
0: Λες τώρα, κοίταξε, αν εντός εισαγωγικών, γιατί δεν ξέρω αν αυτή η γυναίκα δεν θα είχε καμία πιθανώς όρεξη να θυσιαστεί. Αυτή η γλυκύτατη γυναίκα.
1: Λες για την μητέρα
0: τη Βάγια, ναι.
1: Της Αφροδίτης, δες τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Όχι. Θα μπορούσε και θα έχει διάθεση να θυσιαστεί μόνο για να υπερασπιστεί και να προστατεύσει το παιδί της. Γιατί εγώ είμαι σίγουρος ότι έγινε αυτό το σκηνικό, Νίκο. Ολονών οι μανάδες, θα λέγαμε, φύγε ρε μάνα, άσε με να προσπαθήσω να σβήσω και θα είναι αυτή από πίσω να βοηθήσει το παιδί της τώρα. Έτσι πέθανε.
0: Απλά ήθελα να πω.
1: Όπως θα πέθανε η μάνα του οποιοδήποτε
0: από εμάς. Αν δεν είχαμε νεκρό, και πάλι δεν ξέρω για την αποτελεσματικότητα. Χθες πριν να ανακοινωθεί τελικά η κατάληξη της γυναίκας, είχα πει ότι ας αντιληφθούν όσοι ασχολούνται με τη δίωξη εγκλημάτων ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τα γκαζάκια, ξέρεις πως τα λέμε, οι άλλες παρόμοιες τρομοκρατικές ενέργειες ως εγκλήματα μικρού διαμετρήματος. Η μικρή εγκληματικότητα εξελίσσεται καθημερινά σε μεγαλύτερη χάρη του οχαδερφισμού και των φοβικών συνδρόμων που έχουμε.
1: Βάλε μια ανωτελεία για να πω συμπληρωματικά κάτι σε αυτό που λες μόλις τώρα. Πότε ήταν, ρε Νίκο, που κάποια στιγμή σηκώθηκε ολόκληρη συζήτηση για το αν το να μεταφέρεις μολότοφ σημαίνει ότι θα τη χρησιμοποιήσεις ή ότι την έβγαλες τη μολότοφ βόλτα να την πας στη γειτονιά για κατούριμα?
0: Αυτές οι συζητήσεις βλέπεις, μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
1: Βλέπεις όμως ότι αυτές οι στρεβλώσεις που οδηγούν. Πότε είπαν ότι σε συλλαμβάνουν με μολότοφ, σε τρέχουν μέσα και πετάχτηκαν κάποιοι και είπαν όχι παιδιά, το ότι την κουβαλάω δεν σημαίνει ότι θα την πετάξω, άρα πρέπει να είναι πλημελιματάκι.
0: Ναι, και Μπάμπη, έχουμε πει και τ' άλλο.
1: Αυτό
0: και
1: είναι,
0: το σχολιάζαμε ώρες εδώ πέρα και το σχολίαζα και χθες με δικηγόρο και μου λέει δίκιο έχεις. Πόσες περιπτώσεις είχαμε δει, ας πούμε, στα επεισόδια εδώ πέρα, 300 προσαγωγές. Και μαζί δεν το λέγαμε. 300 προσαγωγές, από τις οποίες δεν μετατρέπεται καμία σε σύλληψη. Σημαίνει ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα. Η αστυνομία δεν κάνει καλά τη δουλειά της για να μαζεύει όχι έναν, όχι δύο, όχι 20, 300 και δεν δένει για κανέναν αποδεικτικό στοιχείο. Η δικαιοσύνη δεν κάνει καλά. Δηλαδή ένας από τους δύο.
1: Εκτός
0: δεν μπορεί.
1: Η Γιάννης ή η Γιαννάκης.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί.
1: Περίπτωση, αν η στόχευση είχε να κάνει με την καταγραφή. Με την καταγραφή μιας δεξαμενής ανθρώπων οι οποίοι κινούνται σε ένα χώρο.
0: Νομίζεις τώρα, κοίταξε, τρομάζω. Αν ναι. Οι ελεγκτικοί και παύλα ναι. Διοκτικοί μηχανισμοί ναι. Δεν έχουν ήδη, ας πούμε, κάποιες δεξαμενές αυτό
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι, Νίκο, αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορεί να υπάρχουν οι παλιοί φάκελοι στην ασφάλεια. Αυτά τελειώσανε. Μέσα από μια δράση σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις καταγράφεσαι. Εγώ αυτό που θα ξαναγυρίσω και θα σου πω, Νίκο, είναι ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις ελληνικές αρχές. Και μάλιστα η αντιτρομοκρατική που η οποία έχει εμπλακεί είναι σίγουρο ότι θα παράξει άμεσα αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι θα φτάσουμε στη σύλληψη των συγκεκριμένων οι οποίοι θα οδηγηθούν ξεκάθαρα στη δικαιοσύνη. Το θέμα είναι όμως να μην μείνουμε εκεί, να μην είναι άλλη μία περίπτωση ανθρώπου ο οποίος έχασε τη ζωή του.
0: Τζάμπα και άδικα.
1: Τζάμπα και βερεσέ. Τζάμπα και βερεσέ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο.
1: Κοιμόντουσαν ένα καλοκαιράκι πρώτη του μήνα στο σπίτι τους και κάηκαν και πνίγηκαν γιατί έτσι πέρασαν οι άλλοι και ρίξαν μια μολότοφ για να γκρεμίσουν το σύστημα, το κατεστημένο και το σάπιο. Και σε παρακαλώ τώρα.
0: Εσύ φοβάσαι?
1: Τι εννοείς αν φοβάμαι?
0: Μιλάς, έχεις δημόσιο λόγο.
1: Όχι, δεν φοβάμαι, Νίκο. Αν φοβόμουν, δεν έκανα αυτή τη δουλειά.
0: Δεν φοβάσαι?
1: Όχι, δεν φοβάμαι.
0: Ωραία.
1: Δεν φοβάμαι, Νίκο.
0: Ξέρεις, είναι μια υπαρξιακή, είναι μια ρητορική ερώτηση αυτή.
1: Φυσικά. Κάνω. Ναι, όχι, δεν φοβάμαι, Νίκο, δεν θα κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Γιατί πρέπει να βγαίνουν και οι δεύτερες σκέψεις μας με κάποιο τρόπο από μέσα μας.
1: Εάν πάντως το ερώτημα έχει να κάνει με το κατά πόσο βγαίνουμε παρά έξω και μπορεί να στοχοποιηθούμε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Φυσικά. Την οποία ουσιαστικά θα κάνουμε.
0: Και εδώ που είσαι μπορείς
1: και να προφανώς, το ένα δεν αναιρεί το άλλο, το άλλο δεν φοβάμαι. Δεν το παριστάνω εδώ τώρα τον ήρωα και τον μάγκα.
0: Είσαι συνήγορος του συστήματος.
1: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι μιλώντας στις μέρες μας, πολύ εύκολα στοχοποιείσαι από εκείνους στους οποίους δεν αρέσουν αυτά που λες. Γιατί η ελληνική κοινωνία δεν έχει εκπαιδευτεί στην ανοχή απέναντι στη διαφορετική πολιτική πρόταση και κουβέντα. Και
0: πρόσεξε τώρα, επειδή υπάρχει και το ηλεκτρονικό σύστημα και τα χακαρίσματα κλπ. Θα σου πω, με ρώτησες κάτι πριν και εσύ μου το ρώτησες ρητορικά για τους φακέλους που υπήρχαν και δεν υπάρχουν. Εγώ σου λέω τώρα ότι φακέλωμα υπάρχει περισσότερο και μάλιστα δεν υπάρχει μόνο από τη μία πλευρά.
1: Α, καλά.
0: Αυτό που λέμε των διοκτικών ελεκτικών μηχανισμών. Υπάρχει ένα τεράστιο φακέλωμα και από την άλλη πλευρά.
1: Μα φυσικά, βρε Νίκο. Όταν κάποια στιγμή
0: από
1: πάνε
0: την παρανομία, ποινική ή οτιδήποτε άλλο.
1: Και τοποθετούν γκαζάκια το προηγούμενο διάστημα
0: σε μια 17 οικοδομή, λεπτά σε τρεις στόχους, σημαίνει ότι είναι.
1: Καλά.
0: Αυτό.
1: Στο συγκεκριμένο προφανώς. Εγώ δεν λέω για αυτή την περίπτωση. Εγώ θα πω συμπληρωματικά σε αυτό που λες, ότι όταν έχουμε καταγράψει τόσες φορές στο παρελθόν ότι πάνε και τοποθετούν γκαζάκι σε μια οικοδομή όπου μένει ένας πρώην αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος ήταν στα θέματα
0: τρομοκρατίας
1: ή της οπαδικής βίας, ή όταν τοποθετείται ένας εμπριστικός μηχανισμός εκεί που διαμένει ο τάδε σοφρονιστικός υπάλληλος ή ο διευθύντης, θέλω να πω ότι προφανώς και είναι και από τη μία πλευρά και από την άλλη γίνεται μια καταγραφή προσώπων πραγμάτων διευθύνσεων. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Και
1: αυτό το επίθετο.
0: Τρόπων ζωής, προγραμμάτων κλπ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μας, φίλες και φίλοι. Και μετά σκοτωνόμαστε μεταξύ μας και δημιουργούνται διαχωριστικές δράμες. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί να δείχνουμε ανοχή στο γεγονός ότι κάποιος άλλος μπορεί να πιστεύει διαφορετικά πράγματα από εμάς. Θεωρούμε ότι πρέπει να του επιβάλλουμε την άποψή μας. Και αυτό είναι το μέγα λάθος και έγκλημα που κάνουμε στην ελληνική κοινωνία. Βρε παιδάκι μου, δεν σου αρέσει ο Μητσοτάκης, μην τον ψηφίσεις χίλιες φορές. Δεν σου αρέσει ο Τσίπρας, μην τον ψηφίσεις. Θες να πεις κάτι για τον έναν και κάτι για τον άλλον, πες το. Ζούμε σε μια ελεύθερη χώρα, σε μια δημοκρατική χώρα που θα έπρεπε να έχει αφήσει 100 χρόνια πίσω όλα αυτά για τα οποία καλούμαστε να ξανασυζητήσουμε το 2026. Εκλογές έρχονται, όποιον θες μαύρο και όποιον θες βοήθησε τον να ανέβει να αλλάξει τη χώρα.
0: Και δεν είναι μόνο, εκλογές. Δεν είναι μόνο εκλογές. Βλέπεις εδώ πέρα κάποια πρωτοσέλιδα που βγαίνουν καθημερινά για τα οποία αναρωτιόμαστε πώς δεν παρεμβαίνει εισαγγελέας. Θέλω να πω αντιπολίτευση ή τέλος πάντων τις ιδέες σου. Μπορείς να τις εκφράσεις καθημερινά και πλέον με τον τρόπο που έχουμε. Ο καθένας έχει ένα μικρόφωνο, βλέπει TikTok, βλέπει YouTube,
1: ξέρω εγώ.
0: Ο καθένας έχει δημόσια σελίδα, μπορεί να γράφει τα απομνημονεύματά του και οτιδήποτε θέλει.
1: Έτσι είναι, έτσι,
0: και να
1: δεν φημώνεται κανείς, δεν μπορεί να φημωθεί κανείς.
0: Βλέπουμε έξω από νοσοκομεία, έξω από τέτοια, να υπάρχουν ομάδες που αντιδρούν. Κανένας δεν τους λέει όχι. Κάνε τέλος πάντων, θέλω να σου πω, μπορείς να εκφράσεις. Δεν είναι μόνο το κάθε 4 χρόνια ή κάθε 2 χρόνια, ανάλογα και με την αυτοδιοίκηση κλπ. Η κάλπη. Αυτό μπορεί να συνέβαινε πριν από 50 χρόνια να είχες το δικαίωμα. Τώρα έχεις δικαίωμα. Ό,τι θέλεις να κάνεις. Και πολιτικό κόμμα να κάνεις.
1: Από τη μια μέρα στην άλλη. Έτσι. Και εκπομπή να κάνεις όπου να μαζεύεις τους ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ιδέες μαζί.
0: Δεν λογοκρίνεσαι. Δεν λογοκρίνεσαι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Το χειρότερο όμως, Μπάμπη, απ' όλα ξέρεις ποιο είναι στο διατάφτα. Το χειρότερο ποιο είναι. Ότι όπως θα δεις από σχόλια και όπως θα φανταστείς από social media, από απόψεις που καταγράφονται κάτω από δημοσιεύματα σε ενημερωτικούς ιστότοπους
1: ή στο X το Twitter, ναι, μπες μέσα για να δεις.
0: Είναι πολλοί χιλιάδες, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό, ναι, μας, είναι πολλοί χιλιάδες οι οποίοι δικαιολογούν αυτά, ακόμη και αυτά που γίνανε χθες. Έχω και ένα χαρακτηριστικό εδώ πέρα, κορυφή που έχει δώσει ολόκληρο πόνημα. Έχει γράψει ολόκληρη προκήρυξη. Δεν θα του κάνω τη χάρη να το αναμεταδώσω.
1: Φυσικά.
0: Αυτά που γράφει μέσα, έτσι, περί καθεστώτων ασυδοσίας κλπ. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί που δικαιολογούν και υπάρχουν και κάποιοι, ίσως λιγότεροι, αλλά υπάρχουν και αυτοί, οι οποίοι χθες και σήμερα λένε καλά τους έκαναν.
1: Καλά, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα, ρε Νίκο. Ακόμα και αυτοί, εάν υπάρχουν, είναι δικαίωμά τους, κατά την άποψή μου, να εκφράζουν πολιτική άποψη. Είναι άλλο να εκφράζει μια πολιτική άποψη και μια πολιτική θέση, και είναι άλλο να σκοτώνεις, και είναι άλλο να τρομοκρατείς, και είναι άλλο να χρησιμοποιείς μεθόδους οι οποίες δεν ταιριάζουν σε μια δημοκρατική και σε μια προοδευτική κοινωνία.
0: Μα όταν...
1: Δεν μπορεί να επικαλείσαι την προοδευτικότητα και να υιοθετείς πρακτικές του σκότους και του παρακράτους.
0: Όταν υπάρχει όμως ακροατήριο, αναγνωστικό κοινό, το οποίο συμφωνεί και δοξάζει, ηρωποιεί αυτούς που κάνουν αυτές τις πράξεις, τότε τους δίνεις το έδαφος για να κάνουν κι άλλες. Ή για να δημιουργηθούν κι άλλοι τέτοιοι. Τέλος πάντων, πιάσαμε ακριβώς μισή ώρα, αλλά νομίζω ότι έχουμε και εσύ και εγώ.
1: Και όλη η κοινωνία, ρε φίλε, και όλη η κοινωνία, Νίκο, γιατί λες ότι είναι πολλοί αυτοί που στα σχόλιά τους και τα λοιπά επικροτούν ή δείχνουν ότι ανέχονται καταστάσεις, αλλά για μένα αποτελούν μια ηχηρή, αλλά μια πολύ μικρή απόλυτη μειοψηφία. Δεν εκφράζουν ούτε το σύνολο της κοινωνίας, ούτε σημαντικό κομμάτι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνουν.
0: Εγώ από χθες προσπαθούσα, εκτός των άλλων, να έρθω στη θέση, πάρα πολύ δύσκολη θέση, της Αφροδίτης Νέστορα και να σκεφτώ, πρόσεξε, ακόμη και τα απλά τα πράγματα της, τα πρακτικά, έχοντας έναν ηλικιωμένο πατέρα ο οποίος επίσης επηρεάστηκε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί με αναπνευστικό πρόβλημα και η ίδια η γυναίκα αυτή τραυματισμένη με εγκάβματα σε χέρια και πόδια, να πρέπει να ανέβει ένα Γολγοθά και να προετοιμάσει την κηδεία της μάνας της.
1: Καλά, μην το συζητάς τώρα. Εγώ στο είπα, Νίκο, δηλαδή είναι απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας, ο γείτονας και η γειτόνισσα, κοιμήθηκαν το βράδυ, ξύπνησαν τα ξημερώματα από την έκρηξη, από το θόρυβο, κατέβηκαν κάτω να δουν τι γίνεται, μήπως σώσουμε, μην ναι. πας παιδί μου, μην κάνεις κτλ. Και πέθανε ένας άνθρωπος. Έτσι τόσο άδικα, και τόσο μάταια.
0: Στη γειτονιά μου και εγώ θα μπορούσα να είμαι. Σου είχα πει χθες, όταν το μαθαίναμε στην εξέλιξη της εκπομπής τι έγινε και δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα έχει τέτοια έκταση, σου είχα πει, σου είχα εξομολογηθεί ότι έχω σταματήσει μπροστά σε αυτή την πιλωτή 2 φορές στη ζωή μου για να πάρω κάτι δίπλα από ένα κατάστημα. Γιατί είναι σαν ένας μικρός χώρος, σαν παρκάκι. Σε αυτή είναι ακριβώς την πιλωτή. Τέλος πάντων. Πάμε σε ένα τραγούδι
1: και να
0: πάρουμε λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στην όμορφη Ελλάδα και στην Ελλάδα του παρελθόντος, αλλά...
1: Όχι, οι δικές μας οι επιστροφές στο παρελθόν, Νίκο, είναι άλλου τύπου.
0: Είναι όμορφες.
1: Είναι άλλου τύπου. Δηλαδή, εμείς κοιτάζουμε μπροστά, κρατώντας ό,τι ενδεχομένως πιο ρομαντικό, τρυφερό
0: και αισιόδοξο.
1: Και στυλά το είχε το χθες τώρα.
0: Λοιπόν, Θαλασσοπούλια μου και Μέρι Λίντα, αυτό το κατά τα άλλα καλοκαιρινό πρωινό της Δευτέρας Ιουλίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τελείως διαφορετικό το κλίμα της σημερινής εκπομπής σε σχέση με τα πρωινά ξυπνήματα, τα παρείστικα εδώ των ανθρώπων που συναντιόμαστε στη συχνότητα του 102 τα πρωινά στο υπόλοιπο.
1: Μία παρέα δεν μπαίνει πολλές φορές και ο πολιτικός προβληματισμός.
0: Φυσικά.
1: Μπορεί και να διαφωνήσει η παρέα μεταξύ της, μπορεί και λίγο να ανέβουν οι τόνοι.
0: Φυσικά.
1: Αλλά ειδικά στην Ελλάδα με τα πολιτικά καφενεία έτσι. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη σελίδα της εκπομπής, θα πρέπει να πάρω όμως την έγκριση από τη βοηθό αρχισυντάκτη, αν μπορούμε να προχωρήσουμε σε τίτλους. Κυρία
0: Ελευθερία,
1: βοηθέ,
0: πάμε στους τίτλους.
1: Μπορούμε να πάμε.
0: Ναι. Αφού κάνουμε okay. Και σου λέει, τόση ώρα σας το λέω, περάστε στους τίτλους.
1: Μας δίνει το okay, ναι. Σας παρακαλώ, μας μαλώνετε. Θα προχωρήσουμε, πάμε. Λοιπόν, λέω να πάμε, αλλά εγώ ακόμη δεν τους άνοιξα. Μπράβο, πάμε.
0: Είμαστε εδώ έτοιμοι. Λοιπόν, πρώτη είδηση. Η Ρωσία σφυροκοπά από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο με μπαράζ επιθέσεων βαλιστικών πυραυλικών και μη επανδρομένων αεροσκαφών, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές.
1: Περνάει στην αντεπίθεση.
0: Στην Ουκρανική δηλαδή, πρωτεύουσα υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός και πάνω από 10 τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε επί τα ρωσικό πλήγμα, ενώ παγιδεύτηκαν κάτι εκεί κάτω από τα συντρίμια. Δημοσιογράφοι κατέγραψαν περισσότερες από 12 εκρήξεις στο κέντρο και στα ανατολικά της πόλης, ενώ κάτοικοι κατέφυγαν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό που λειτουργούν για άλλη μια φορά ως καταφύγια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο και επέστρεψε εσπευσμένα. Είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη.
1: Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση, υπάρχουν βέβαια αυτές οι νεότερες εξελίξεις, είχαν διαμηνηθεί από την Ρωσία και τον Πούτιν
0: ότι, αναμενόμενες,
1: ότι
0: ναι,
1: θα αντιδράσουν.
0: Αφού έχει πληγεί το γοητρό
1: του. Απλά μου κάνει εντύπωση
0: άσχημα
1: ότι σε το κεντρικό σύστημα ειδησιογραφίας της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή έχει ανεβάσει αυτές τις ειδήσεις ως πρώτες, παρά τον θόρυβο, τον τεράστιο θόρυβο που έχει σηκωθεί από την χθεσινή εξέλιξη εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου δυστυχώς εδώ θα το πω, πρωταγωνιστεί και η Θεσσαλονίκη για άλλη μία φορά σε μία δυσάρεστη εξέλιξη. Τέλος πάντων, θα επανέλθουμε εκεί. Συνεχίζουμε με διεθνή επικαιρότητα και με τις εξελίξεις. Λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος καλεί τους συμμάχους να κινηθούν άμεσα για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΕΠ. Παλιότερα η υποχρέωση ήταν το 2,5%
0: ναι,
1: και το πιάναμε μόνο εμείς και οι Αμερικανοί, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Την ίδια γραμμή επανέλαβε ο Αμερικανός πρέσβης στη Συμμαχία, απευθύνοντας έκκληση προς τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει στη Χάγη.
0: Είπα και η Ιράν συμφώνησε στην Ντόχα στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Αποφάσισαν επίσης να τεθεί άμεσα στη λειτουργία ειδικός διάβολος επικοινωνίας με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για την αγορά βασικών προϊόντων και αγαθών πρώτης ανάγκης.
1: Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς, αυτή η Χαμάς Λερναία Ήδρα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 5 στρατιώτες του έχασαν την ζωή τους σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, σε σχέση με όλα αυτά που αναφερόμασταν νωρίτερα για την ελληνική κοινωνία, είναι φοβερό, έτσι, μια που μιλάμε πάλι για τη Χαμάς, και ενώ όλοι αναγνωρίζουμε την υπερβολή βίας από την πλευρά των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι απίστευτο όμως, είναι απίστευτο το πόσο στηρίζουν κάποιοι ξεκάθαρα, όχι άλλες μορφές, όχι άλλες δομές, την Χαμάς, ακόμη και στην εσωτερική πολιτική συζήτηση της Ελλάδας. Και πάμε τώρα σε αυτό που θα απέφευγα.
0: Στο κεντρικό θέμα,
1: όταν διαβάζω αυτό το σύσσωμος.
0: Σύσσωμος θα το πω εγώ, αφού εσένα σε ενοχλεί.
1: Εμένα σύσσωμος, λίγο προκαλεί
0: γιατί
1: αλλεργία.
0: Είναι μόνο στις ανακοινώσεις, μπράβο. Ναι, ναι. Σύσσωμος, τι ωραία να ήταν πραγματικά σύσσωμος απέναντι σε τέτοιου είδους γεγονότα.
1: Και τι ωραία θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε και λίγο και διαφορετικές λέξεις, γιατί κάποιες έχουν ωραία. Την ξύλινες.
0: Σύσσωμος λοιπόν, και επειδή δεν το διάβασα σωστά, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας στελέχους του κόμματος, της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα εγκάματα στο 80% του σώματός της.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Βάγια Νέστορα αθώο και τραγικό θύμα επίθεση που, όπως είπε, φαίνεται να στόχευε σε περισσότερα θύματα. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιβεβαίωση του δολοφονικού χαρακτήρα της τυφλής βίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη.
0: Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση λόγω της κατάρρευσης των υγειονομικών υπηρεσιών και των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς ή στο ύπαιθρο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου έχουν προκαλέσει σχεδόν 3.000 θανάτου και πάνω από 11.000 τραυματισμούς.
1: Ποινές φυλάκισης, ερχόμαστε πίσω στα δικά μας. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Δικείου Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Και υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα. Ωστόσο, επίγειες δυνάμεις παραμένουν για τη χώρα αναζωπηρώσεις. Έτσι, στο μεταξύ έγιναν και τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια, σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα.
1: Και πρέπει να σου πω ότι ήδη από χθες, και ενώ είχαμε κάποιες φωτιές και αναζωπηρώσεις, τα κουφάλια και σηκώθηκαν και εδώ.
0: Περνούσαν όλο το απόγευμα πάνω από το κεφάλι μας.
1: Ναι, και φαινόταν στην παραλία και ένας καπνός. Τώρα δεν ξέρω, επειδή φαινόταν αρκετά κοντά σε παραλιακή ζώνη, πως ήταν από τις καλαμιές που συνήθως εκεί προς Καλοχώρη και λοιπά.
0: Μπράβο.
1: Και ναι. Αλλά
0: που και αυτές οι φωτιές δεν είναι.
1: Καμιά φορά, και
0: ναι, δεν είναι.
1: Καμιά φορά είναι επικίνδυνες άμα δεν. Εξαρτάται και από τους ανέμους. Χθες λοιπόν, επειδή από το βραδάκι είχε γυρίσει και είχε φυσήξει όπως φυσάει και σήμερα, έχει δροσιά έξω. Το φοβόμουν αυτή τη μεταστροφή μετά τον παρατεταμένο καύσωνα.
0: Το αεράκι.
1: Σαν αίσθηση, ναι.
0: Με αλλά ανοιχτά παράθυρα, φίλε, ναι. Χθες ήταν σαν να κοιμόμουν δίπλα σε air condition.
1: Απλά,
0: αφού χαμήλωσα λίγο το
1: ειδικά
0: παράθυρο.
1: Ειδικά εκεί πάνω σε εσάς. Απλά ναι, καμιά ναι. Φορά στους φίλους ή και στην οικογένεια που άμα αναφερθούν, τι ωραία. Λέω, κοιτάξτε, δεν είναι πάντοτε καλό αυτό το αεράκι. Ναι, προσέξτε το. Ξέρω. Γιατί μετά από ζέστη.
0: Ναι.
1: Αμέσως πάει το μυαλό
0: μας. Αυτό
1: μας
0: είναι το δημοσιογραφικό μας.
1: Ναι, τι να κάνουμε.
0: Είναι το ίδιο που νιώθω εγώ όταν ρίχνει κάτι κομμάτια, χαρτοπετσέτες σε χιόνι και βγαίνουν όλοι στην κουζίνα. Τέλεια που χιονίζει! Και εγώ σκέφτομαι. Ναι, αλλά τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Είναι αυτό το που μας έχει αφήσει αυτή η δουλειά.
1: Πώς θα κατέβω στη δουλειά 5 ώρα.
0: Α, ότι αν αποκλειστούν δρόμοι, εάν μπλοκάρει η κίνηση, εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος, εμείς λόγω της δουλειάς σκεφτόμαστε το μετά, το επόμενο βήμα μιας τέτοιας κατάστασης. Έχεις λοιπόν, κανένα κομμάτι, δώσε μας κανένα
1: έχω
0: κομμάτι.
1: Έχω ένα κομμάτι,
0: ναι, δώσε
1: το
0: μας.
1: Οποίο έχει
0: σήμερα
1: έμπνευση από,
0: την ανάγκη
1: από Λατινική Αμερική. Να δες τα ωραία της Λατινικής Αμερικής. Los Lobos είχαν διακριθεί βέβαια στα Ηνωμένα Πολιτεία.
0: Φυσικά, τους θυμόμαστε όλοι. Και Los Lobos, έτσι δεν είναι, Σοφία.
1: You're mine and we belong together.
0: Καλά, δεν το πιστεύω ότι έφερες, το παίζεις και στην κιθάρα. Μπράβο, Νίκο.

0: Να φύγουμε λίγο από τη σκληρή επικαιρότητα των ημερών και από τα χτυπήματα της Ρωσίας στην Ουκρανία και του Μπαλινί, τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή και τα χτυπήματα και εδώ στη δικιά μας Ανατολή, στην καθημάς Ανατολή.
1: Και ποιος είναι ο πιο ασφαλής δρόμος, Νίκο, από το να διαβάσουμε κάποιες από τις πρωινές καλημέρες των φίλων.
0: Α, μάλιστα. Φυσικά. Και μετά θα πάμε στις ιστοριούλες από το παρελθόν.
1: Φυσικά. Τις ιστορίες οι οποίες έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους ως υπόμνηση των παλαιών και ως πηξίδα για το μέλλον.
0: Βέβαια, ξέρεις τι, έχουμε παρακάμψει κάτι για τους μουντιαλιδάκηδες.
1: Ναι.
0: Ότι δεν έχουμε πει τα τελευταία αποτελέσματα, τα βραδινά. Να το βάλουμε
1: να
0: και
1: το κάνουμε
0: στην κουβέντα μας.
1: Την καλημέρα ο φίλος ο Πέτρος.
0: Γεια σου,
1: βασικός
0: Πετρούκη.
1: Βασικός και αναντικατάστατος, στέλνει τα μηνύματά του πριν καν ξεκινήσει η εκπομπή τα πρώτα. Καλημέρα, λέει, καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε σχεδόν στο τέλος και αυτής της εβδομάδας. Άντε άλλη μια μέρα και μετά λίγο ξεκούραση. Να, έβλεπα, λέει, χθες τον αγώνα Αγγλία-Κονγκό και μου έμειναν δύο πράγματα. Η να. Πολύ καλή εμφάνιση του τερματοφύλακα του Κονγκό που κυριολεκτικά έβγαζε τα άντερά του, έτσι λέει.
0: Και άπιαστα, έτσι.
1: Και ο θεϊκός πανηγυρισμός του γκολ με την επιτόπια τούμπα στον αέρα. Καλή συνέχεια, ολόψυχα. Εύχομαι σε όλη την παρέα με υγεία και ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο. Σε ευχαριστούμε έτσι πραγματικά που είσαι ένα ενεργό μέλος αυτής της παρέας. Είπε για την Αγγλία. Η Αγγλία κέρδισε με πολύ δυσκολία.
1: Με κόπο.
0: 2-1.
1: 2-1.
0: Από το 1-1 η σοφάρι τους έσωσε ο Κέιν προς το τέλος του αγώνα.
1: Ναι, και μάλιστα είχε φτάσει 70 τόσο και ήταν ακόμη, είχαν 1-0 από το Κονγκό.
0: Α, έτσι έγινε. Εγώ νόμιζα ότι είχε προηγηθεί η Αγγλία.
1: Όχι, έχανε, έχανε.
0: Ήταν πλήρης
1: ανατροπή.
0: Και μέχρι
1: το 70 τόσο έχανε 1-0 και άλλοι στεκόντουσαν σαν λιοντάρια. Δηλαδή το κρατούσαν.
0: Κρίμα,
1: το μάτς.
0: Και κάποια άλλα λιοντάρια δέχτηκαν ανατροπή. Τη Σενεγάλη, η οποία έχει και ακόμη πιο μεγάλη παράδοση στο ποδόσφαιρο, η οποία προηγεί το με 2-0 και έκανε την ανατροπή πάλι στην παράταση το Βέλγιο.
1: Μπράβο.
0: Και κέρδισε 3-2.
1: Μπράβο.
0: Κατά τα άλλα, οι Αμερικανοί πιο εύκολα με τη Βοσνία 2-0.
1: Από ό,τι περίμενα εδώ, τουλάχιστον εγώ περίμενα ότι οι Βόσνοι με την εμπειρία θα σκοράνουν και θα επιχειρήσουν να το πάνε 1-1 μέχρι την παράταση.
0: Δεν ξέρω αν απέφυγε στοιχηματικές προσπάθειες αυτές τις μέρες.
1: Απέφυγα.
0: Λοιπόν, τώρα έχουν σχηματιστεί και κάποια από τα ζευγάρια, τα επόμενα.
1: Στη φάση των 32. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε με τους αθλητικούς. Εγώ να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει και αυτό στα δικά του τα μηνύματα. Mm-hmm. Καλημέρα και στους δυο. Καλημέρα και από τον Αργύρη το Δούλατζη. Πολύ καλά τα λέτε, πάντως λέει και η Λιόλιου είναι δικαίωμα.
0: Κολλημένος με την μπάλα, έλεγε παλιά. Κολλημένος με την μπάλα.
1: Και η Σοφία όμως πολύ καλά.
0: Δεν ξέρω, αυτό λίγο με τη Λιόλιου πρέπει να το δεις λιγάκι. Αν το δείτε μαζί με τη σύζυγο, να πάτε σε ένα σύμβουλο έτσι μαζί.
1: Καλημέρα λοιπόν. Και στο φίλο το Μάκη, το Μουδιώτη.
0: Ναι, μας έστειλε ο Μάκης μας. Καλημέρα, Μάκη. Καλημέρα, φίλε.
1: Διαβάζω, αλλά είναι shocking, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ήταν καλό, αλλά είναι για μεταξύ μας.
0: Εμένα
1: μεταξύ
0: μου έβαλε εδώ δύο γυναίκες να συζητάνε. Στις αρχές του έτους είχα βάλει στόχο να χάσω 9 κιλά και πόσα σου μένουν ακόμη, άλλα 14. Δεν ξέρω τώρα αν εγώ είμαι λίγο βλάξ, αλλά δεν το κατάλαβα εκ πρώτης, δηλαδή ακριβώς σε όλο του το μεγαλείο αυτό το αστείο.
1: Ο Μάκης νομίζω ότι έχει τις πολύ δυνατές του ημέρες και τις άλλες. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Λοιπόν. Καλημέρα και στο φίλο τον Θοδωρή, τον Ιωάννου. Σήμερα πολύ πιο πρωινός από ό,τι συνήθως, μας στέλνει την καλημέρα του. Να σε καλά,
0: τους οδηγούμε στην καταστροφή τους ανθρώπους. Να
1: τη και η Ευαγγελία. Και Ευαγγελία. Καλημέρα και
0: γεια σου, Ευαγγελίτσα μας.
1: Να, οι φίλοι άρχισαν και εμφανίζονται με τα μηνύματα.
0: Καλημέρα στους φίλους μας της Θεσσαλίας. Καλημέρα. Σε Τρίκαλα, Λάρισα, Καρδίτσα και Βόλο.
1: Ευαγγελία, καλημέρα και από μένα. Αφού όλοι στείλανε, έστειλα και εγώ.
0: Μην μείνει παραπονεμένη. Λοιπόν, πάμε, αφού αναφερθήκαμε και στα του Μουντιάλ, να θα σου πω, και πέντε ζευγάρια από τους 16. Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, αυτό θα είναι ωραίο μάτς, Μεξικό Αγγλία και Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο.
1: Κοίταξε, από αυτά που μου λες, εγώ θα σου πω ότι ήρθε η ώρα ο Καναδάς να μείνει έξω από το Μαρόκο. Παραγουάη, Γαλλία. Η Γαλλία είναι φαβορή για την κατάκτηση.
0: Φαντάσου να κάνει κανένα μπαμ Παραγουάη εδώ. Θα.
1: Στο Βραζιλία, Νορβηγία να περιμένουμε ένα μπαμ. Θέλω να πω, δεν είναι εύκολη
0: είναι
1: η Νορβηγία.
0: Δύσκολο μάτς, είναι δύσκολο.
1: Και Μεξικό, Αγγλία. Νομίζω ότι έχει βαθμό δυσκολία για τους Άγγλους. Το γεγονός ότι το Μεξικό παίζει στη χώρα του ουσιαστικά και μέχρι τώρα πάει η σφαίρα. Αν και νομίζω ότι οι Άγγλοι με τον Γκέι να δίνει τη λύση όταν πρέπει, θα περάσουν.
0: Ξέρεις όμως έχουν μια παράδοση τοπάθειας.
1: Ναι,
0: έχουν να πάρουν παγκόσμιο από το 66, από αυτό που κάνανε το μοναδικό που οργάνωσαν στη χώρα τους.
1: Ήταν παγκόσμιο εκείνο.
0: Ναι.
1: Α, ευρωπαϊκό δεν έχουν πάρει ποτέ. Euro δεν έχουν πάρει.
0: Ναι, δεν θυμάμαι πολύ.
1: Ναι, δεν έχουν πάρει ποτέ. Να και ο Διαμαντής.
0: Έπρεπε να πάρουν μαθήματα από εμάς. Έτσι.
1: Ο φίλος ο Διαμαντής στέλνει την καλημέρα του, ξαναπηγαίνει στο πρώτο θέμα, το οποίο έτσι για αλλιώς το... με αυτό ξεκινήσαμε και το υπεραναλύσαμε τουλάχιστον το πρώτο 40 λεπτό της εκπομπής, φίλε Διαμαντή. Είμαι, λέει, πολύ σοκαρισμένος και πάρα πολύ λυπημένος για αυτό που έγινε στην πόλη μας. Γνωρίζω, λέει, προσωπικά, λέει, και την οικογένεια και δεν βρίσκω, λέει, λόγια να εκφράσω τη λύπη και την οργή μου για την ενέργεια αυτή που έγινε από την τρομοκρατική αυτή οργάνωση. Τέλος πάντων, έτσι να την πούμε, λέει, η πόλη ξύπνησε θλιμμένα, θα έλεγα. Εγώ θα λέγω ότι ξύπνησε τραυματισμένη, αλλά δεν είναι μόνο η πόλη.
0: Και πρόσεξε.
1: Είναι συνολικά η ελληνική κοινωνία.
0: Είναι και κάποια άλλα πράγματα τα οποία συνήθως δεν τα συνυπολογίζουμε και πρέπει κάθε φορά που έχουμε κάποιο τέτοιο γεγονός να τα συνυπολογίζουμε. Γιατί φυσικά θα μετράμε την ανθρώπινη ζωή, την ανθρώπινη ακαιρεότητα κλπ. Σκεφτόμουν χθες έτσι και κάποια άλλα πράγματα. Η οικοδομή.
1: Α, καλά, μην πας, είναι ακόμα πολύ νωρίς,
0: Νίκο. Έχει υποστεί πολύ μεγάλες βλάβες. Και αναρωτιόμουν γιατί προφανέστατα οι περισσότεροι δεν θα έχουν, άντε θα έχουν ασφαλισμένα τα αυτοκίνητά τους. Έχει υποστεί πολύ μεγάλες βλάβες.

0: Σαν σήμερα, Μπάμπη. Άντε να ξεκινήσουμε.
1: Και εμείς ό,τι λέμε, το τηρούμε.
0: Πάμε στο 1823. Με έναν νόμο που επιβλήθηκε από το εκτελεστικό, έτσι, το εκτελεστικό όργανο που ήταν τότε το εκτελεστικό και το βουλευτικό, στην εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης, ήταν αυτά τα δύο σώματα που είχαν την εξουσία, αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων, έτσι τα γρόσια.
1: Στα γρόσια, για δεν, είχαμε, ανάγκες, δεν είχαμε πάει ακόμα στο ευρώ.
0: Για τις ανάγκες της Επανάστασης.
1: Είμαστε στα γρόσια τότε.
0: Ορίστε. Υποχρεωτική φορολογία.
1: Εγώ τα λέω ότι σας ξεβλαχέψαμε, δεν με ακούτε, δεν με ακούτε. Λοιπόν, στα γρόσια θα σταθώ ακόμα.
0: Πάμε στο 1839.
1: Θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό. Πρόκειται για το νεοκλασικό της οδού Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα. 1912. Και Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα, 2 Ιουλίου, εκεί στις 12 Οκτωβρίου, ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις για την ελληνική πλευρά στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. 1912, και έβλεπα πριν από λίγες μέρες, διαβάζοντας έτσι, επειδή ξέρεις ότι διαβάζω πολύ με την ιστορία, ένα σχόλιο και μία ίσως απορία ενός ανθρώπου που γνωρίζει από αυτά τα θέματα, πόσο διαφορετικά θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα αν δεν γινόταν ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με τις μέχρι τότε συμμάχους χώρες Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία να πολεμούν μεταξύ τους, οι τρεις εναντίον της Βουλγαρίας, αλλά συνεχίζαν συνασπισμένες, λέει, θα είχαν φτάσει μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Θα είχαν κατακτήσει, αλλά βλέπεις, επήλθε και εκεί πέρα αμέσως να φαγωθούν μεταξύ τους.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάντοτε
0: είχαμε διαφορές, αλλά πού θα μπορούσαν να είχαν φτάσει, έτσι, πού θα μπορούσαν να είχαν φτάσει.
1: 1989, ακούστε, αυτή έχει αρκετό ενδιαφέρον η είδηση. Ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα παραμείνει στην εξουσία ως τις 12 Οκτωβρίου 1989. Νομίζω ότι είναι η περίοδος στην οποία από το ΠΑΣΟΚ είχαν ονοματίσει ως το Βρώμικο
0: 89. 1994, ο αμυντικός Εθνικής Κολομβίας Αντρές Κομπάρ,
1: το θυμάσαι το παιχνίδι.
0: Έχει σχέση με τον άλλον.
1: Το θυμάσαι το παιχνίδι.
0: Δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Νομίζω ότι είχε βάλει αυτογκόλ στην ομάδα του και αποκλείστηκε σε εκείνο το Μουντιάλ η Κολομβία, και επιστρέφοντας στη χώρα του στήσε καρτέρι και τον πυροβόλησε.
0: Άκου να δεις.
1: 2010, σε δημόσια διαπόπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελλο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιονγκ Χαν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. Κοινώς δηλαδή τον πήρανε και τον βάλανε να σπάει πέτρες.
0: Αυτά ας τα δουν κάποιοι που αγαπούν Βόρεια Κορέα και αγαπούν έτσι καθεστώτα σαν την Βόρεια Κορέα. 2015, ο οίκος αξιολόγησης γνωστός Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας σε CAA3 από CAA2 με αρνητική προοπτική, λόγω των κινδύνων που συνδυάζονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο παραμένει αμετάβλητο σε πολύ χαμηλή βαθμίδα.
1: Λοιπόν, παίρνω γεννήσεις. 1877, Έρμαν Έσε, γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής, τιμήθηκε με βραβείο Λόμπελ λογοτεχνίας το 1946 για το πολύ γνωστό Λύκος της Στέπας.
0: Έκανε και αυτό το έργο.
1: 1939, Αλέκος Παναγούλης γεννιέται, Έλληνας ήρωας της αντίστασης κατά της Κούντας των Συνταγματαρχών. Και το 1940, ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, Βούλγαρος
0: αστροναύτης,
1: υπήρξε ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλαιο Σογιούς 33.
0: Στους θανάτους οι οποίοι σημειώθηκαν σαν σήμερα, 2 Ιουλίου 1778, φεύγει από τη ζωή ο περίφημος Ζαν-Ζακ Ρουσό, γνωστός φιλόσοφος του διαφωτισμού. Σαν σήμερα το 1904, ο περίφημος θεατρικός συγγραφέας της Ρωσίας, ο Άντων Τσέχοφ. Και σαν σήμερα το 1973, πολύ νέος, ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ουσιαστικά ο ιδρυτής της δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων. Σήμερα πρέπει να πούμε στον Θόδωρο του Χατζηπαντελή έτσι, μια καλή κουβέντα.
1: Γιατί, γιατί, ρε,

0: Παγκόσμια ημέρα αθλητικό γράμμα.
1: Α, νόμιζα επειδή είναι και παγκόσμια ημέρα άτια σήμερα.
0: Τον ούφο ήθελες, δηλαδή.
1: Ήθελες να τον πειράξει το Θοδωρή.
0: Άτια θυμάσαι τι είναι. Αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα.
1: Δες τις κινήσεις που κάνει η Σοφία. Εννοεί.
0: Μαεστρικές.
1: Πάμε.
0: Μαεστρικές.
1: Πάμε. Ακολουθεί το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας εδώ στον 102 και εμείς επανερχόμαστε αμέσως μετά.
0: Επανερχόμαστε εντός ολίγου.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μίας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν στόχοι εμπριστικών επιθέσεων χτες στα σπίτια τους. Η γυναίκα έφερε εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή στις εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σοκράτης Φάμελος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σε ανακοίνωσή του δηλώνει ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να τον ενημερώσει κατόπιν ετοιματός του. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων στην Κρήτη που δήλωναν ψευδείς μισθώσεις ως μισθωτές εκτάσεων από στην Καστοριά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί αν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίσκο έκανε λόγο για μη επανδρομένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια. Στη συνέχεια ανέφερε πως συντρίμια ντρόνς έπεσαν σε δύο συνοικίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ο δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων μετέδωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο του Κιέβου, ύστερα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμευθεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων, ώστε η Τεχεράνη να μπορεί να αγοράσει αγαθά ανάλογα με τις ανάγκες της. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, όμως από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές βροχές και καταιγίδες. Θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις και για τη Θεσσαλονίκη. Από το μεσημέρι αναμένεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά, άνεμοι μεταβλητή 2-3 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 7.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον 102 FM είστε συντονισμένοι και νομίζω ότι πολύ καλά κάνετε. Η πόλη ξύπνησε και μάλιστα ξύπνησε για τα καλά. Έχει ξημερώσει. Το φως έχει νικήσει το σκοτάδι, όσο και αν το σκοτάδι δίνει μάχη για να παραμείνει ζωντανό στις ζωές μας και στην ελληνική κοινωνία.
1: Κάτι θέλεις να πεις εσύ συμβολικό τώρα.
0: Ξεκάθαρα θέλω να πω ότι οι δυνάμεις του σκότους, Νίκο μου, θα νικηθούν. Οι δυνάμεις του σκότους που είναι ενδεδειμένες ή θέλουν να είναι ενδεδειμένες με ένα ένδυμα προοδευτισμού, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές από μια κοινωνία η οποία προχωρά, προοδεύει, εξυγχρονίζεται, βελτιώνεται με τις τρευλώσεις, με τα κακά, με τα λάθη, με τα πισωγυρίσματα, αλλά προχωρά. Κάποιος πολιτικός έλεγε παλιότερα ότι το καραβάνι προχωρά και ας γαυγίζουν τα σκυλιά τριγύρω, έλεγε.
1: Και ας αληχτούνε.
0: Ας αληχτούνε. Νίκος Λαδιανός, εγώ πρέπει εσύ τώρα να πεις, Νίκος Λαδιανός. Κύριε σκηνοθέτα, σας είπα, φέρτε έναν άλλο. Δεν μπορεί το παιδί να υπηρετήσει το ρόλο.
1: Ετοιμάζομαι να πω κάτι άλλο γι' αυτό.
0: Έλα, Νίκος Λαδιανός.
1: Θα κατανικήσουμε όσους επιβουλεύονται
0: όχι, ρε Νίκο,
1: την δημοκρατική λειτουργία των θεσμών.
0: Με αυτόν τον τρόπο γεννάς νέους πυρήνες έξω και στην κοινωνία. Νέους πυρήνες.
1: Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
0: Σοφία Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και βέβαια 6930 078-228, ο τηλεφωνικός αριθμός μέσω Viber για τα μηνύματά σας. 6930-078-228.
1: Σε αυτόν τον αριθμό Viber, λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα. Φυσικά, επειδή έχουμε καιρό να τον αναφέρουμε και μπορεί κάποιος να θέλει ίσως και κάτι έκτακτο να μας αναφέρει, θα παρακαλούσαμε βέβαια στη διάρκεια των όποιων διακοπών, μπορείτε να μας καλείτε τηλεφωνικά στο 2313-33-84-20.
0: Έφυγε και ο Βασίλης Λεβέντης, οφείλουμε να κάνουμε αναφορά.
1: Βέβαια.
0: Έφυγε από τη ζωή και ο Βασίλης Λεβέντης. Ιδιαίτερη προσωπικότητα. Εγώ αυτό που κρατώ.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία από 75.
0: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή την αίσθηση είχαμε. Ότι ήταν μεγαλύτερο από ό,τι τουλάχιστον ήταν στην πραγματικότητα. Εγώ αυτό που κρατώ από τον Βασίλη Λεβέντη.
1: Ήταν οι φραπέδες παλιά.
0: Και οι πίτσες που τους στέλνανε πέρα από τις εκπομπές. Ήταν η επιμονή ενός ανθρώπου να μπορέσει κάποια στιγμή να περάσει το κατόφλι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να γίνει βουλευτής.
1: Πάντως, αφού του το
0: και
1: πέρασε,
0: όχι έγινε μόνο
1: πρόεδρος
0: βουλευτής,
1: κόμματος,
0: έγινε και αρχηγός κόμματος.
1: Ναι, εντάξει, μα ως αρχηγός κόμματος θα με...
0: Και έδειξε εκεί μία σοβαρότητα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι είχε μία ηρεμία, σαν να ήταν άλλος άνθρωπος. Σαν να του έφυγε, ξέρεις, εκείνο το άγχος που είχε πριν περάσει το όριο της Βουλής. Και βέβαια έγινε αυτό έτσι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, όταν οι Έλληνες ψάχνονταν με διάφορες εναλλακτικές πολιτικές λύσεις, κάποια στιγμή έπεσε η μπήλια και στο δικό του κόμμα, στην Ένωση Κεντρών.
0: Η αλήθεια είναι ότι δίνουμε με μεγάλη γενναιοδορία την δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους να δοκιμάσουν την τύχη τους, την πολιτική τους τύχη.
1: Λοιπόν.
0: Και να διαχειρίζονται και τα πολιτικά ζητήματα σε κρίσιμες στιγμές της χώρας. Έχουμε ένα τέτοιο προνόμιο, λέμε μεγάλη καρδιά είμαστε, δώσε και σε αυτό την ευκαιρία.
1: Μιλάς για την τύχη στα πολιτικά. Να μιλήσω εγώ λίγο για την τύχη στα οικονομικά, έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο και την ατμόσφαιρα, γιατί ήταν αρκετά βαριά στην πρώτη μας ώρα. Θα πάω λοιπόν στον ενημερωτικό ιστότοπο Βέστιβαλ και θα σας πω για τα τρία ζώδια που πρόκειται να βγάλουν λεφτά τον Ιούλιο. Και θα έχουν απίστευτη τύχη στα οικονομικά.
0: Πες ρε φίλε, με την ελπίδα μήπως είμαστε και εμείς μέσα.
1: Ετοιμάσου για στοιχηματικές λειτουργίες. Λοιπόν, τρία ζώδια που θα έχουν μεγάλη οικονομική εύνοια τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Πρώτον, το κατεξοχήν ζώδιο του Ιουλίου, ο καρκίνος. Για τον καρκίνο, λέει ο Ιούλιος, φαίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκός.
0: Πάλι δοκάρι, πάλι.
1: Η ευθυγράμμιση ήλιου και Δία στις 29 Ιουλίου στον Λέοντα φέρνει έντονη ενέργεια στον τομέα των οικονομικών και της αυθονίας. Πρόκειται για μία από τις πιο ισχυρές αστρολογικές όψεις της χρονιάς. Δεν θα διαβάσω παρακάτω. Το επόμενο ζώδιο, το οποίο θα έχει πολύ οικονομική τύχη μέσα στον Ιούλιο, είναι ο εγώκερος. Ακούτε εγώκερη. Για τον εγώκερο, λέει, η είσοδος του βόρειου δεσμού στον υδροχό 26 Ιουλίου σηματοδοτεί την αρχή μιας μακράς περίοδου οικονομικής εξέλιξης που θα διαρκέσουν στο 2028.
0: Σοφία, εσύ είσαι σε τίποτα από αυτά? Όχι ακόμα, και εσύ δοκά. Για δώσε μας την τελευταία ευκαιρία.
1: Ούτε στο τρίτο είμαστε εμείς.
0: Όχι.
1: Ιχθύς. Για τους ιχθύες, ο Ιούλιος σηματοδοτεί μια περίοδο εσωτερικής αναθεώρησης γύρω από την αξία
0: αυτό
1: και τα
0: τώρα
1: οικονομικά.
0: Το κάνεις για να ανεβάσεις τη διάθεσή μας, γιατί μας έλυσε.
1: Ναι, αλλά χιλιάδες.
0: Μήπως τα άστρα, ρε παιδάκι μου, συντονιστούν.
1: Χιλιάδες καρκινάκια, χιλιάδες εγωκεράκια και χιλιάδες ψαράκια αυτή την ώρα πανηγυρίζουν. Έτσι, έχουν πέσει κάτω και γράφουν τζόκερ, γράφουν λότο.
0: Η Ευαγγελία γράφει τώρα, πέρα από αυτούς
1: η
0: που
1: Ευαγγελία,
0: έχουν πέσει.
1: Εγώ θυμάμαι ότι είναι δίδυμος.
0: Τώρα λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω. Διαβάζετε, λέει, ζώδια. Γιατί Ευαγγελία είμαι. Μου, τι ζώδιο είπαμε ότι είσαι, το ίδιο με τον Νίκο. Τι ζώδιο είσαι, Νίκο,
1: διδυμάκια.
0: Δηλαδή, δεν περιμένεις ότι ο Νίκος μπορεί από τον Μπιθικότσι να μας πάει στον Τζον Ντασέ, πώς το λέγανε.
1: Τζέθρο Ταλ.
0: Μπράβο. Και από τους Μπίτλες να μας πάει στη Μαρή Κανίνου, αφού έχει τέτοιες εκλάμψεις, έχει τέτοιες αναλαμπές.
1: Έτσι. Λοιπόν, κάτι έγραψε πάλι εκεί πέρα.
0: Η ζέστη, λέει, θαρώ. Σας έχει επηρεάσει.
1: Τα λόγια του παπά. Όχι, σήμερα δρόσε. Για πες μας, δώσε μας λίγο ανταπόκριση από τη Λάρισα.
0: Σταμάτα, ρε φίλε.
1: Στη Λάρισα κοιμήθηκαν με ανοιχτά παράθυρα, γιατί εδώ δρόσησε το βράδυ.
0: Σταμάτα. Το θέμα είναι ότι σε πειράζει και λέει η ζέστη. Σε έχει περάσει και λες, όχι, όχι. Έχει δροσίσει εδώ. Μιλάει επί πραγματικών γεγονότων.
1: Τα λόγια του παπά. Τα λόγια του παπά. Λοιπόν, η ζέστη, τα λόγια του παπά. Πάμε και με τα ζώδια, λοιπόν. Δεν μου λες, έχουμε καμία απάντηση από την ακούραστη ρεπόρτερ μας?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν είδες απάντηση. Ωραία, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, νομίζω, αφού μιλήσαμε για ζέστη και για δροσιά, νομίζω ότι ο επόμενος σταθμός μας ενημερωτικός είναι η πρόγνωση του καιρού. Αναμένοντας τον Μπάμπη να πάρει το λόγο, ναι, για τον καιρό της Θεσσαλονίκης.
0: Κοίταξε, φίλε Νίκο, φίλες και φίλοι, ο καιρός δείχνει από το πρωί πώς θα μας πάει.
1: Τα δόντια του.
0: Γενικά έθριος ο καιρός. Το κλασικό που θα ακούτε, το ακούγαμε όλο τον Ιούνι και στις αρχές του Ιούλιο όμως ισχύει, ότι κατά διάρκεια των μεσημβριών και απογευματινών ωρών ενδεχομένως στα γύρω ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πέσουν, θα κοπάσουν λιγάκι, γιατί χθες το απόγευμα και προς το βραδάκι αλήθεια είναι ότι φυσούσε και φυσούσε πάρα πολύ όμορφα. Η άνεμη μεταβλητή 2 έως και 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από τους 23 στη χαμηλότερη έως τους 33 και όχι στους 37 που ήμασταν εχθές. 4 βαθμούς Κελσίου κάτω.
1: Ήταν εχθές 37.
0: Η πρόβλεψη.
1: Νομίζω
0: η πρόβλεψη,
1: 37
0: έλεγε 37.
1: Το θυμόμουν για Τρίτη.
0: Όχι, όχι, 37 ήταν η χθεσινή πρόβλεψη. 36-37.
1: Χθες εγώ από ό,τι είδα και από ό,τι αντιλήφθηκα, δεν πρέπει να ξεπέρασε τους 35 πάντως.
0: Δηλαδή, τι εννοείς, ότι ήσουν εκεί μπροστά σε ένα θερμόμετρο και τσέκαρες όλη την ημέρα που θα φτάσει και πού θα φτάσει?
1: Έβλεπα στο κινητό μου, ρε. Από ό,τι έβλεπα στο κινητό.
0: Δηλαδή, πόσες φορές το είδες χθες στο κινητό σου, Κέλλη, για να δω τι
1: είναι. Η αλήθεια είναι ότι είχε αρχίσει να δροσίζει από νωρίς το απόγευμα. Είχε αρχίσει, τουλάχιστον σε εμάς, είχε αρχίσει να βγάζει ένα αεράκι. Πιο πριν το μεσημέρι είχε ζέστη. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι έχουμε σήμερα κλεισμένη την περιφερειακή οδό. Και σήμερα και αύριο. Αύριο σε άλλο σημείο, σήμερα από τις 11 το βράδυ.
0: Θα κλείσει ενώ μέχρι την έχουν κλεισμένη.
1: Ναι, θα είναι κλεισμένη σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο, μεταξύ K6 και K5. Δηλαδή μετέωρα με νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Κατά τα άλλα, αύριο θα έχουμε ένα κλείσιμο πιο κάτω, όπως λέγαμε και χθες, μεταξύ κόμβου Τριανδρίας και κόμβου Επταπυργίου.
0: Μπράβο.
1: Θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, εκεί θα γίνει. Φαντάζομαι θα γίνουν εργασίες σε εκείνο το σημείο όπου έχουν γίνει οι προεργασίες προκειμένου να περνάει από πάνω μία γέφυρα που θα είναι εξόδου ή εισόδου πάνω στο flyover. Υπάρχει εκεί στο ύψος της Επταπυργίου, σε σκαλοσιές, έχει διαμορφωθεί το σχήμα μίας γέφυρας η οποία μάλλον ή θα βγάζει. Ή θα βάζει.
1: Ή θα μπάζει.
0: Ένα από τα δύο. 50-50 είναι. Δεν μπορώ να πω τη φορά. Αλλά μάλλον εκεί πρέπει να γίνουν εργασίες σε εκείνο το σημείο.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ βλέπω και την κινησούλα Νίκο αυτή την ώρα και δεν έχει και σπουδαία
1: ωραία
0: πράγματα.
1: Θα τα δούμε λίγο μετά.
0: 21 λεπτά μετά τις 7. Ακόμα
1: οπότε,
0: είμαστε
1: να συνεχίσουμε με τον καιρό. Αναφέρθηκες εσύ στην Θεσσαλονίκη. Γενικότερα, Μακεδονία, Θράκη, τις πρωινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρες νεφώσεις, υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός και πάλι προς το μεσημέρι, απόγευμα, στις θερμές ώρες μπορεί να έχουμε το κάτι της. Η θερμοκρασία 34 τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία και 35 με 36 παρά τον αέρα.
0: Με τον αέρα να προσέχουμε, εδώ βλέπω τώρα τον συνάδελφο τον Νίκο τον Γιαπρακά από την Πάτρα. Mm-hmm. 28 λέει συλλήψεις στην Πάτρα για πυρκαγιά από αμέλεια μέσα στον μήνα αυτόν. Μέσα στον προηγούμενο μήνα. 28 συλλήψεις μέσα στον Ιούνιο.
1: Αγροτικές εργασίες, φυσταριές και τέτοια.
0: Η μπάρμπεκιου ή να μια οξυγονοκόλληση, ρε παιδάκι μου.
1: Στη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία θα έχετε μέχρι κάποια στιγμή και σήμερα ζέστη, Ευαγγελία, φίλες και φίλοι. Βλέπω ως 36 τοπικά και 37 βαθμούς στην Θεσσαλία. Τώρα για αύριο, Παρασκευή, στα βόρεια λίγες νεφώσεις κατόπιν αυξημένες κυρίως το μεσημέρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μειωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί, θα έχουμε μικρή πτώση στα βόρεια της θερμοκρασίας. Το Σάββατο θα έχουμε βροχές κατά διαστήματα στο Αιγαίο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις. Την Κυριακή γενικά αίθριος ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα. Άρα καλό καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, περισσότερο την Κυριακή, ίσως λιγότερο το Σάββατο. Λίγο μουσικό χαλάκι και επανερχόμαστε.

0: Αναρωτιόταν νωρίτερα ο Νίκος αν θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την Λία τη Χριστάρα.
1: Την έχουμε και αμέσως θα την καλημερίσουμε και θα τη ρωτήσουμε πού βρίσκεται τώρα. Καλημέρα, Λία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πριν βρισκόμουν στο σπίτι της κυρίας Νέσθωρα. Mm-hmm. Και τώρα βρίσκομαι στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη, γιατί περιμένουμε να τον κάνουμε μία δήλωση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, τα δεδομένα άλλαξαν άρδινα.
1: Άρα δεν έχουμε κάτι έκτακτο όσον αφορά την επικαιρότητα. Έχουμε μείνει στις χθεσινές εξελίξεις. Πες μας λιγάκι, Λία, και από την επίσκεψη που έκανες νωρίτερα εκεί στον χώρο, φαντάζομαι στην συμβολή Γραβιάς και Κίμωνος Βόγα, ποιο είναι το κλίμα? Δεν ξέρω αν είχατε δηλώσεις από ανθρώπους, συνένικους, γείτονες. Ναι.
2: Καταρχάς, η γειτονιά είναι μουδιασμένη.
0: Όχι μόνο η γειτονιά, είναι όλη η γειτονιά.
1: Και εγώ είμαι γείτονας όταν... και είμαι μουδιασμένος. Χθες δεν θέλησα να περάσω από εκεί να δω την εικόνα.
2: Όταν τη βλέπεις την εικόνα, λες τι είναι εδώ, πόλεμος.
0: Μέση Ανατολή, γιατί, Μέση Ανατολή.
2: Γιατί πραγματικά δεν είναι απλά. Έχω πάει σε πάρα πολλές, ξέρετε, περιπτώσεις, πείτε το πώς θέλετε, είτε εμπρισμών, είτε ατυχημάτων, ξέρετε. Αυτή την εικόνα δεν την έχω πραγματικά ξαναδεί. Εδώ μιλάμε για μια κόλαση φωτιάς που συνέβη. Οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν, οποιοδήποτε θα πανικοβάλλονταν σε αυτή την περίπτωση, και πρέπει να συνέβησαν δίσκηνες χάους.
1: Χάους, ναι.
2: Πανικού. Πείτε το όπως θέλετε.
0: Λία, υπήρξε διαφορετική η ποσότητα ύλης εμπριστικής που χρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο χτύπημα σε σχέση με τα χτυπήματα στην Τούμπα, ή ήταν θέμα τύχης το γεγονός ότι εκεί
2: ήταν θέμα τύχης λαμπάδιασε, και κατά πόσο, ναι, έφτασε γρήγορα η πυροσβεστική.
1: Και κατά πόσο είναι επενδυμένη εκεί η πιλωτή με διάφορα υλικά τα οποία είναι πιο έφλεκτα ή λιγότερο, ή τα πόσα αυτοκίνητα βρίσκονται, με το πόσα καύσιμα διαθέτουν μέσα και όλα αυτά. Αυτή είναι παραγωγή.
0: Είναι και χαμηλοτάβανο από ό,τι έχω προσέξει εκείνο το σημείο της πιλωτής.
2: Φυσικά. Επίσης, στον κύριο Αναστασιάδη, που είναι πολύ ψηλοτάβανο η πιλωτή, στον άλλο περίπτωση ήταν σε υπαίθριο χώρο. Εκεί στη Γραβιά είναι πολύ στενή. Στενός ο δρόμος. Είναι πολύ
1: εγκλωβισμένο όλο το σημείο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, από τις αστυνομικές πηγές επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε ακούσει το ρεπορτάζ, Λία, ότι μέσα σε 17 λεπτά έγινε το μηχανάκι αυτή καταδρομική και στις τρεις οικίες?
2: Ναι, επιβεβαιώνεται πως πρώτα ήπησαν στο σπίτι του κυρίου Ακίμοβιτς. Είναι πάρα πολύ κοντά το σπίτι μετά του κυρίου Αναστασιάδη, με τη μηχανή, βασικά και με αυτοκίνητο. Εκείνη την ώρα το κάνει σε 3 λεπτά, γιατί δεν έχει καθόλου κίνηση, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά με μηχανή σίγουρα κίνησε πολύ καλύτερα και γρηγορότερα, πιο καταδρομικά, αν θέλετε. Και μετά από το σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη είναι άλλο 10 λεπτό. Τώρα, εάν ήταν ένα το άτομο πάνω στη μηχανή, δύο, ή είχαν και κάποιον για υποστήριξη, που ίσως προπορευόταν, αυτό μένει να
0: διαπιστωθεί
2: από τις κάμερες, που πιστέψτε με είναι πάρα πολλές, πολλές κάμερες.
0: Είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα, Λία. Εμένα, ξέρεις τι μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και ακόμα δεν έχω πάρει κάποια απάντηση. Γιατί η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων? Αυτό είναι που εμένα ακόμη δεν μου έχει απαντήσει. Γιατί συγκεκριμένοι
2: τρεις? Γιατί πρόσωπα τα οποία ήταν πάντα πολύ χαμηλού προφίλ.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εγώ έδωσα μία εξήγηση στον Μπάμπη και στους φίλους που μας ακούν, ότι πιθανώς ακριβώς ότι δεν είχαν κάποιον υψηλότερο ρόλο, δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν φρούρηση συνεχή, άρα να περνούσε κάτω από τα ραντάρ, ας πούμε, της αστυνομίας ή όποια καταδρομική επίθεση.
2: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πώς επιλέχθηκαν. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και ο κ. Αναστασιάδης που ήταν, διετέλεσε βουλευτής, ήταν ένας πολύ ποιοντόνων άνθρωπος.
0: Ναι, ισχύει.
2: Εμείς που τον γνωρίζουμε εδώ, πολύ έτσι προσιτός, ποτέ δεν είχε ασφάλεια μαζί του. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Ξέρεις, δεν είχαν αναλάβει και κάποια κυβερνητική ευθύνη, ώστε να καθορίσουν σημαντικές κυβερνητικές επιλογές, ούτε τώρα ούτε ποτέ στο παρελθόν.
2: Η κυρία Νέσθωρα πάντα πολύ ήπιον τόνων, και αυτή ένας χαρακτήρας έτσι, πολύ αξιοπρέπεια σε όλους τους εκλογικούς αγώνες, όσο θυμάμαι, διορθώστε με, έχετε πιο μεγάλη εμπειρία από μένα σε αυτά. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί επιλέχθησαν αυτοί οι στόχοι. Και μάλιστα να σας πω κάτι, ο κ. Αναστασιάδης έλειπε. Εδώ μιλάμε για τυφλά χτυπήματα. Δεν είναι ότι έψαξαν τα πρόσωπα. Έψαξαν το πού διαμένουν και μπορούσε να χτυπήσει εκεί οποιοδήποτε. Και είδαμε ότι η απώλεια ήταν της κυρίας, δυστυχώς της κυρίας, της μητέρας της κυρίας.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, Λία, έτσι με το δημοσιογραφικό σου αισθητήριο, από τις συνομιλίες που έχετε κάνει με αστυνομικούς, βλέπεις σε σχέση με την χθεσινή, τις προηγούμενες μέρες, μία αποφασιστικότητα στην δράση τους για τις επόμενες ώρες και μέρες?
2: Θα σας πω μόνο ότι σε όποιο σημείο έχω βρεθεί, έχουμε δει συνεχώς να περνάνε άνθρωποι που καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι είναι της ασφάλειας.
0: Παιδιά, και μόνο που υπάρχει η εμπλοκή της αντιτρομοκρατικής, νομίζω ότι αλλάζει το level του τρόπου με τον οποίο οι αρχές θα κινηθούν απέναντί τους.
2: Είναι ζήτημα, νομίζω, αν όχι τιμή, έχουν μπει στο σφόφαστρο τώρα, καταλαβαίνετε, ομάδες.
1: Ναι, από τη στιγμή που μετατράπηκε και από απόπειρα ανθρωποκτονία σε ανθρωποκτονία πλέον.
2: Ναι, δεν μιλάμε για μια ανθρώπινη απώλεια πια.
0: Ναι. Ενός αθώου ανθρώπου, δηλαδή
2: σε παρακαλώ. Κάτι που έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
2: Νομίζαμε ότι το είχαμε αφήσει πίσω.
0: Μπράβο. Μα τελείως παράτερο, ρε παιδί μου.
1: Κοίταξε.
0: Παράτερο, τελείως.
1: Θα κάνουμε μία σύγκριση, έτσι. Δεν ξέρω πόσο κάποιοι μπορεί να τη χαρακτηρίσουν ανιστόρητη. Αλλά όπως ο Θάνος ο Αξαρλιάν πριν από 30 τόσα χρόνια είχε χαθεί έτσι τόσο άδικα. Κάπως έτσι. Λία μου, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, έτσι κι αλλιώς.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα. Λοιπόν, εμείς πάμε λίγο με την δική μου φωνή, λόγω έκτακτης έτσι εξέλιξης. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει εμπριστικές επιθέσεις. Ποινές φυλάκισης από 1-3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένας άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής, δύο συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια και στην Πρέβεζα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Ηπείρου, κρούσματα της ευλογιάς των προβάτων στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, ένας νεκρός και τουλάχιστον 11 τραυματίες. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη καθώς η ρωσική επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Αυτή ήταν η κυριότερη τίτλη ειδήσεων. Φίλες και φίλοι, δελτίο ειδήσεων κανονικά τώρα στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: 7 και 38 λεπτά, σήμερα 2 Ιουλίου, Πέμπτη, και εσείς είστε όλοι συντονισμένοι στον 102 ή τουλάχιστον οι περισσότεροι στον 102.3.
1: Πάντως θα στοιχημάτιζα ότι είστε σίγουρα συντονισμένοι στους 102 όλοι όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα. σίγουρα σόπα, και ένα 10 το δίνει ο ΠΑΠ, ένα 10, ένα 07, ένα
0: λοιπόν,
1: 07.
0: Είτε από τα τρανζιστοράκια σας, είτε ψηφιακά, στα κινητά σας, στους υπολογιστές σας, στη δουλειά σας, στο λεωφορείο, στο αυτοκίνητο, όπου και αν βρίσκεστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από την Θράκη ως την Κρήτη και από την Θεσσαλία ως το Καστελόριζο.
1: Εδώ έλα,
0: είναι ο Μπάμπης και
1: έλα.
0: Ο Νίκος μαζί σας, η Σοφία μαζί μας, Σοφία Σακαλή, και αύριο Σοφία, έτσι, και αύριο, όχι αύριο, χωρίς Σοφία.
1: Χωρίς Σοφία.
0: Ναι,
1: φίλε, δίνουμε μάχη για να την αποκτήσουμε σε όλη μας την ζωή.
0: Και από την άλλη
1: βδομάδα. Και πόσο εύκολα τη χάνουμε, το
0: έχεις σκεφτεί. Θα έχουμε μουσικές καρέκλες. Θα αλλάζει, έτσι με προειδοποίησε, με απείλησε. Κάθε μέρα θα πηγαίνουμε, ναι, με άλλον. Δεν θα έχουμε ουδεμία σταθερότητα την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, σταθερότητα έχουμε ως προς το σκηνικό του χάρτη επικινδυνότητας. Σήμερα νομίζω έχουν κατέβει πιο κάτω.
1: Εντάξει, νοτιότερα οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι. Εμείς εδώ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, από Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία είμαστε κομπλέ.
0: Στο γαλάζιο.
1: Είναι ο μέσος κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς λόγω των μποφόρ που θα πνέουν, και η Εύβοια έχει βγει από το σκηνικό αλλά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Προβλήματα υπάρχουν ουσιαστικά σε ολόκληρη τη στερεά Ελλάδα, σε όλους τους νομούς στερεάς Ελλάδας, ξεκινώντας από την Αττική σε αυτές τις περιπτώσεις, τη Βιωτία, την Φωκίδα, την Ετωλακαρνανία. Και στη Βόρεια αλλά και στη Νότια Πελοπόννησο, ουσιαστικά νομίζω ότι μόνο στο νομό Αρκαδίας, mm-hmm, δεν υπάρχει κίνδυνος στην περιοχή της Πελοποννήσου. Κατά τα άλλα, σε όλο το υπόλοιπο σκηνικό και στην Κρήτη, στους τρεις από τους τέσσερις νομούς, έλα, εδώ είναι τα δικά σου τα μέρη.
0: Στα
1: μόνο
0: δυτικά,
1: το Λασίθι νομίζω είναι εκτός. Και Χανιά και Ηράκλειο και Ρέθυμνο στα κίτρινα, όπως και η Ρόδος. Μιλάμε για υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά στις κατηγορίες κινδύνου μιλάμε για έναν μέσο κίνδυνο.
0: Για τα νησιά του Νότιου Ιωνίου.
1: Δεν έχουμε δηλαδή μέχρι σήμερα, μέχρι και τις 2 του Ιούλη, από την αρχή του καλοκαιριού,
0: δεν έχουμε πάει
1: χάρτη επικινδυνότητας είτε στο πορτοκαλί είτε στο κόκκινο. Αλλά είδαμε πως ακόμα και με κίτρινο είχαμε και θρυνήσαμε και την απώλεια 2 ζώων εδώ στην Λυτή. Αλλά γενικά είδαμε να εκδηλώνονται και πάρα πολλές φωτιές. Θέλει, παιδιά, πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή από τα λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν.
0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ας ξεκινήσουμε να πάμε στην περιφερειακή οδό. Στην περιφερειακή οδό, γνωστό και μη εξαιρεταίο το σκηνικό, βλέπω ότι από ανατολικά προς δυτικά έχουμε το γνωστό κόλλημα στο ύψος της Τριανδρίας και λίγο πιο κάτω προς τον κόμβο για Σικές, από την και λίγο πιο κάτω επίσης και στον κόμβο για Νεάπολη και Πεύκα. Στο άλλο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά έχουμε από το 424 και κάτω έχουμε περισσότερη κίνηση. Ξαναβρίσκουμε μετά λίγη κίνηση προς την περιοχή του Άγιου Παύλου και κατεβαίνοντας μετά και πάλι προς την περιοχή της Τριανδρίας και εκεί λίγο προς τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αυτά από την περιφερειακή. Για να δούμε τώρα και κάθετε στην περιφερειακή. Εκεί στην Παπα-Νικολάου είστε καλούτσικα, θα έλεγα.
1: Νωρίς είναι.
0: Στην Ανδρέα Παπανδρέου, αντιθέτως, από την Νεάπολη έχει αρκετά αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα.
1: Και είναι εκείνο το φανάρι που για να το διαβείς πρέπει να κάνεις πολύ μεγάλη υπομονή για να μπορείς να βγεις στην περιφερειακή.
0: Κατεβαίνοντας πιο κάτω στην Νεάπολη, δεν θα δούμε κάτι σημαντικό. Θα δούμε όταν θα βγούμε πλέον και πάλι στον άξονα της Λαγκαδά.
1: Μίκη Θοδωράκη, κλασικά.
0: Το γνωστό το θέμα,
1: από
0: το φανάρι.
1: Από το μέσο όμως περίπου της οδού, δηλαδή μετά τα συμμαχικά, κάπου εκεί από τις σχολές, από τα κτίρια των σχολών που έχει στο σημείο, στην πρώτη ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ και
0: λοιπόν,
1: ΔΥΠΑ Νεάπολης.
0: Λίγο πιο δυτικά πάμε στην Λεωφόρο Μητροποτάμου, το γνωστό θέμα εκεί στην διασταύρωση με Βενιζέλου και Αριστοτέλους. Στην περιοχή του Ευόσμου αρκετά καλά τα πράγματα σήμερα. Γενικά στην ευρύτερη περιοχή Ευόσμου και
1: περιχώρων
0: και Μενεμένης
1: και
0: Κορδελιό δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν έχουμε κάτι. Και στη Μοναστηρίου μας τα αρκετά καλά. Έχουμε
1: και
0: το γνωστό,
1: και σε τώρα,
0: έχουμε το
1: σιγά σιγά
0: γνωστό
1: στα
0: πρόβλημα
1: δικαστήρια.
0: Στα δικαστήρια.
1: Έχουμε όπου από Πολυτεχνείου πάλι τα προβλήματα είναι αρκετά για να περάσετε το φανάρι, όπως και στην 26η κυρίως στο κομμάτι μπροστά ακριβώς από το δικαστικό μέγαρο. Τώρα, προχωρώντας και
0: Μπαμπή μου, πριν φύγεις από το δικαστικό μέγαρο.
1: Παραμένω και περίμενε λίγο να επιστρέψω.
0: Να επιστρέψεις. Θέλω να πω το εξής, επειδή τις προηγούμενες μέρες κινήθηκα εκεί λόγω της πύλης αξιού του ΕΦΚΑ που είναι εκεί για τις γνωστές.
1: Παλιά ήταν και το ιατρία, ε.
0: Ναι, νομίζω έχει, κάναν και εμβολιασμούς εκεί πέρα. Τέλος πάντων, είναι εκεί πέρα, είναι και το ΚΕΠΑ, έχει διάφορες υπηρεσίες. Και είχα καιρό να κινηθώ έτσι πεζό στην περιοχή των δικαστηρίων. Έχουμε τόσες ωραίες γωνίες εκεί και κάποια τόσο αξιόλογα σημεία στα κάστρα εκεί στα τείχη της
1: πάρα
0: πόλης.
1: Πολύ, ναι, είναι,
0: είναι
1: πάρα
0: εκεί
1: πολύ
0: η πύλη αξιού, η επώνυμη κλπ. Και λέω πόσο λίγο τα έχουμε αναδείξει τουριστικά. Έβλεπα ακόμη και το δικαστικό μέγαρο, αυτά τα περίφημα νέα δικαστήρια, γιατί αυτά κάποτε είχαν προβληθεί ως νέα δικαστήρια, ναι, παρότι έχουν περάσει πολλά χρόνια. Το δικαστικό μέγαρο δημιουργήθηκε πάνω σε μία σειρά από πολεμίστρες. Και έχουν χαθεί οι πολεμίστρες, όπου σε εκείνο το σημείο τα τείχη έχουν μείνει όπως ήταν.
1: Στο φανάρι, πριν από το φανάρι αυτό της 26ης λοιπόν, Οκτωβρίου, είναι εξαιρετικό σημείο.
0: Ναι,
1: το βράδυ φωτίζεται ωραία.
0: Απλά λέω, βρε Μπάμπη μου, λέω, όταν χτίσαν τα δικαστήρια, δηλαδή αυτή η πόλη δεν είχε, είχε τόσες άλλες περιοχές, ειδικά προς τα δυτικά εκεί πέρα μετά, οικόπεδα, άδεια, χώρους να χτίζαν δικαστήρια. Πήγαμε και χτίσαμε το δικαστικό μέγαρο πάνω σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή πας σε άλλες πόλεις. Είναι πολλοί που δεν γνωρίζουν καν ότι η Θεσσαλονίκη καστροτυχισμένη είναι και ότι έχει τέτοιο, ότι έχει Ακρόπολη, ότι έχει. Πας στη Ρόδο, ας πούμε, πας σε τόσα άλλα μέρη.
1: Καλά, τώρα εμείς
0: λοιπόν, αυτό γιατί δεν συμπεριφερθήκαμε σωστά. Θα μπορούσαν όλα αυτά τα κομμάτια των τειχών να έχουν αναδειχθεί, να αναφαινόμαστε και μία και ως μία, εκτός των άλλων, μεσαιωνική πόλη, έτσι δηλαδή. Με ομορφιές τέτοιες.
1: Κοίταξε, η πόλη έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, Νίκο.
0: Πάρα πολλές ευκαιρίες.
1: Γι' αυτό και με βλέπεις πολλές φορές κάθετο στο γεγονός ότι μένουμε πίσω και καθυστερούμε γιατί έχουμε.
0: Γι' αυτό όμως πρέπει να αναδεικνύουμε, ναι, και την ιστορική της κληρονομιά.
1: Φυσικά, πάντοτε με σεβασμό στην ιστορική και την πολιτιστική μας κληρονομιά μπορούν να γίνουν οι εκάστοτε παρεμβάσεις.
0: Πάμε και παρακάτω τώρα.
1: Πάμε λοιπόν. Στρίψε, κάνε μια αναστροφή. Όχι, όχι, από εδώ δεν μας παίρνει. Πήγαινε από Καρατάσου, να βγούμε στη Λεωφόρο Νίκης. Φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα η κίνηση στην Τσιμισκή δεν έχει τις προϋποθέσεις εκείνες για να σας ταλαιπωρήσει. Κινείται πάρα πολύ καλά. Είναι ένα ελάχιστο κομμάτι εκεί περίπου στο ύψος της Γρηγορίου Παλαμά, όπου θα συναντήσετε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Περισσότερα τα ζητήματα στην Εγνατία, κυρίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Πλατεία Δημοκρατία στο Βαρδάρι, αλλά και εκεί όχι κάτι σοβαρό, μετά τη Σοκράτους και πριν την Αγία Σοφίας. Αμέσως μετά ανοίγει ο δρόμος και με ελάχιστες ψιλοκαθυστερήσεις στα φανάρια που θα συναντήσετε μπροστά, θα φτάσετε σε χρόνο ντετέ, όπως λέγαμε εμείς στην δεκαετία του 80, στον προορισμό σας. Εάν τώρα επιχειρήσουμε να ιχνηλατήσουμε το τρίγωνο του διαβόλου εισαγωγικά, το οποίο το έχουμε ονομάσει έτσι με τον Νίκο, δηλαδή εκεί στην πλατεία της Χάνθ, λεωφόρο Στρατού, Μανώλη Ανδρόνικου και λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου, διαμορφώνεται ήδη η ταλαιπωρία ξεκάθαρα. Ακόμα και η 3η Σεπτεμβρίου, βέβαια στο ρεύμα που ανηφορίζει προς τη λεωφόρο Στρατού και όχι αυτό της καθόδου, δημιουργεί ένα τρίγωνο ταλαιπωρίας. Η λεωφόρο Στρατού βέβαια αρχίζει και μποτιλιάρει ή καθυστερεί, αν θέλετε, αμέσως μετά την ΕΡΤΡΙΑ και την κεντρική πύλη του 3ου Σώματος Στρατού. Νωρίτερα έχει ένα πολύ δύσκολο σημείο από την Πυζανίου μέχρι και την Ευζώνων.
0: Πάντως οι μεγάλοι άξονες που οδηγούν από ανατολικά νοτιοανατολικά προς το κέντρο είναι σε πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα. Και ξέρεις, λέμε για ανατολικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα έβαζα κυρίως την περιοχή της Τούμπας, ξεκάθαρα ανατολικά, ή της Πηλαίας. Ξέρεις, είναι λάθος. Δηλαδή, βλέποντας το χάρτη, είναι καθαρά από νότο προς βορρά. Και η Βασιλίση Όλγας και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά έχουμε συνηθίσει να λέμε από τις ανατολικές περιοχές.
1: Ξέρεις, γιατί μάλλον τις σκιαγραφούμε κοιτώντας από την πλατεία Αριστοτέλους τον άξονα προς τη θάλασσα. Από εκεί μπορείς να πεις ανατολικά και δυτικά.
0: Κανονικά ο άξονας, ναι, είναι, δηλαδή, πρόσεξε έτσι, μάλιστα θα έλεγα ότι η Όλγας έχει και μια κλίση έτσι και ελαφρώς δυτικότροπη, έτσι, προς τα εκεί.
1: Να σε ρωτήσω, Νίκο.
0: Ναι.
1: Εάν λοιπόν μέναμε στα γεωγραφικά αυτά στοιχεία, ποιες θα ήταν οι νότιες συνοικίες της πόλης και ποιες οι βόρειες?
0: Η νότια ξεκάθαρα είναι η Καλαμαριά.
1: Ναι.
0: Είναι νοτιότατη.
1: Θα λέγαμε στα νότια προάστια, όπως λέμε στην Αττική, νότια προάστια, ναι, βόρεια προάστια.
0: Και απολύτως βόρεια είναι η Ευκαρπία. Δηλαδή στα τα δύο άκρα. Καλαμαριά και Ευκαρπία. Εσείς, ας πούμε, στα ΠΕΦΚΑ είστε ξεκάθαρα δυτικά, βορειοδυτικά. Θα έλεγα ότι τα ΠΕΦΚΑ στέκονται περισσότερο δυτικά. Ανατολικά. Συγγνώμη, πόσο λάθος το είπα τώρα. Στέκονται τα ΠΕΦΚΑ απολύτως ανατολικά.
1: Ελπίζω να μην μπερδεύουμε τους φίλους.
0: Τα ΠΕΦΚΑ είναι ανατολικά, όχι η Καλαμαριά.
1: Φίλε, αφού στο λέω. Φίλε, στο λέω. Εκεί στο νότο.
0: Είστε ανατολικά προάστια.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Δεν είμαστε τα νότια προάστια της πόλης.
0: Με την υγρασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως στην περιφερειακή βλέπω ότι στο ρεύμα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, προς τα ανατολικά, ότι αρχίζει και μεγαλώνει η ταλαιπωρία. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι, αλλά ξεπερνά τα κανονικά πλαίσια η ταλαιπωρία εκεί στα Κωνσταντινουπολίτικα και μετά. Πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Βλέπω αρκετές εργασίες, δεν βλέπω ατύχημα. Νομίζω ότι αφού κάναμε πατριδογνωσία, ας κάνουμε και μια γεωγραφία. Αφού λοιπόν περάσαμε.
1: Πού θα μας πάει η μουσική σου πηξίδα, Νίκο? Πού θα δείξει? Βορρά, νότο, ανατολή, δύση?
0: Πολιτισμό θα δείξει. Ατζέντα πολιτισμού. Είμαστε ακριβώς στις 8 παρα 10 και είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε.
1: Αυτό μου
0: βάλε
1: το σνίκεράκι, πονηρέ Νίκο, με τα sneakers. Για τον περίπατο. Πάμε
0: με το περίπατο.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: 2 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Άλεξ κάνει πρεμιέρα η ταινία «Η Πρόσκληση» με τους Πενέλοπε Κρούς και Έντουαρντ Νόρτον. Ένα ζευγάρι στα πρόθυρα χωρισμού καλεί σε δείπνο τους γείτονες του πάνω ορόφου, μη γνωρίζοντας ότι η πρόταση που πρόκειται να τους κάνουν θα τους φέρει αντιμέτωπους με όσα αποφεύγουν. Ο Αμερικανός μπασίστας και συνθέτης Mike Parker έρχεται στη Θεσσαλονίκη με το Mike Parker Trio για μια συναυλία σύγχρονης jazz στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Δεύτερη μέρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο για τη μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Πέπλα της» με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τους Πριμαβέρα εν Σαλονίκο. Οι μουσικές Πέμπτες επιστρέφουν το καλοκαίρι του 2026 στην Πλάζα Ρετσού στην Καλαμαριά, προσκαλώντας το κοινό σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών με φόντο το Θερμαϊκό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο Σταύρος Σιόλας έρχεται στο Θέατρο Κήπου με τη μουσική παράσταση «Γιορτή στον Κήπο». Με τη χαρακτηριστική φωνή του και τραγούδια που ενώνουν το λυρισμό με την ελληνική μουσική παράδοση, ο αγαπημένος τραγουδοποιός παρουσιάζει μια συναυλία εφόλης της ύλης. Και στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Γιώργος Αλκαίος με τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία του. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: Είχαμε δηλώσεις και του Σάββατου Αναστασιάδη. Βλέπω, ναι. Θυμάσαι ότι ήταν η Λία εκεί για,
1: Λία για να πάρει δηλώσεις, ναι. Τι λέει ο κύριος Αναστασιάδης?
0: Ότι εάν δεν είχε προλάβει Ένικος να σβήσει τη φωτιά, θα είχαμε ίσως την ίδια τραγική εξέλιξη και στο χτύπημα που έγινε στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει.
1: Στην Γεμόνος Βόγα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια...
0: Δεν είχα προκαλέσει, λέει, ως ενεργεία βουλευτής. Δεν είχε ακουστεί το όνομά μου πουθενά. Δεν έχω εμπλακεί πουθενά. Δες τώρα. Ψάχνουν να βρούνε τι κακό έχω κάνει, ρε παιδάκι μου, για να με στοχοποιήσουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, φτάσαμε εκεί. Δηλαδή, η πολιτική σου δράση να σημαίνει ότι ενδεχομένως τιμωρείται με την τοποθέτηση ενός εμπρηστικού μηχανισμού, απλά και μόνο γιατί είχες μια πολιτική σου δράση να σημαίνει ότι ενδεχομένως.

0: υπήρχε το στοιχείο του ευνηδιασμού. Ίσως ακριβώς επειδή υπήρχε το στοιχείο του ευνηδιασμού, διότι κάποιοι άλλοι πολιτικοί που ίσως μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι προκαλούν περισσότερο με λόγια ή με πράξεις, θα φρουρούνται αντίστοιχα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με εύκολους στόχους. Έχουμε να κάνουμε με εύκολους στόχους. Λοιπόν, με την κίνηση κλείσαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι.
1: Νομίζω πως όχι αυτή την ώρα τουλάχιστον. Θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς και καθαρά και της εκπομπής ξανά αν χρειαστεί. Εγώ βλέπω ότι απλά μεγαλώνει όσο περνάνε τα λεπτά η ταλαιπωρία για όσους κατεβαίνουν από τη Μίκη Θοδωράκη στο κλασικό σημείο πριν από το φανάρι της Αγίου Πάντων. Δηλαδή σε λίγο είναι βέβαιο ότι θα φτάσει το φανάρι της Νταβάκη και όπως βλέπεις και πριν από αυτό έχει αρκετή ταλαιπωρία. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Βλέπω μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Μόλις τώρα ανέβηκε μία από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς και θα έλεγα έτσι και σταθερή συνεργάτης για πολλά χρόνια της μεγάλης Αλίκης Βουγιουκλάκη και φίλη της προσωπική, η ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου. Πιθανότατα οι περισσότεροι από τους παλιούς φίλους μας, έτσι και μιας μεγαλύτερης ηλικίας, να τη θυμούνται. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν η ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου, η οποία είχε αφήσει το στίγμα της στην χρυσή εποχή και του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου με σπουδαίους ρόλους. Να το αναφέρεται και εδώ και στο αφιέρωμα που διαβάζω ότι η ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου είχε γίνει γνωστή από τους ρόλους της στον κινηματογράφο δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Την θυμόμαστε έτσι και στο Ένα Αστείο Κορίτσι και σε άλλες ταινίες. Άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης, σήμερα δηλαδή, στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες, σε ηλικία 85 ετών. Γεννήθηκε το 1941, τελείωσε τη σχολή Κατσέλη και συνέχεια έκανε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για αρκετά χρόνια. Και βέβαια συνεργάστηκε για πολλά χρόνια, όπως είπαμε, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό. Είχε παίξει και σε ιστορικές σειρές όπως ο Γιούγκερμαν που λέγαμε χθες, όπως οι Πανθέοι.
1: Να σου πω κάτι από τους Πανθέους εγώ τι θυμάμαι. Mm-hmm. Γιατί έχουμε μνήμες από τους Πανθέους.
0: Και σε πολλές ταινίες. Θυμάμαι στο Ορατό της Μηδέν που έκανε εκεί την γραμματέα, στο Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα, την φίλη της Μάρθας Βούρτση, στο Αστείο Κορίτσι που έλεγα νωρίτερα και σε πολλές άλλες ταινίες. Κρίμα. Άλλο ένα πρόσωπο, μια πολύ συμπαθής έτσι φυσιογνωμία, η Τζέννη Ζαχαροπούλου.
1: Λοιπόν, έχουμε δύο προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σήμερα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, Νίκο.
0: Ναι, έχουμε και συγκεντρώσεις.
1: Έχουμε μία στις 6 το απόγευμα με πρωτοβουλία μελών της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το Ιπποκράτειο για τους τραυματίες που νοσηλεύονται ακόμη από τις τεμπριστικές επιθέσεις. Και μία ώρα αργότερα η πόλη ανάποδα έχει απευθύνει κάλεσμα σε συγκέντρωση έξω από την Μητρόπολη Θεσσαλονίκης σχετικά με τη διαχείριση εκκλησιαστικών ακινήτων. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που με τις γραφίδες τους προκαλούν τον ξεσηκωμό της πόλης ανάποδα, αλλά κάτι έχει πέσει στην αντίληψή μου, φίλε Νίκο.
0: Κοίταξε, κάθε παρέμβαση πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται με έναν τίμιο τρόπο και με έναν...
1: Μ' αρέσει, τίμιο.
0: Ναι, ναι.
1: Τίμιο.
0: Και με κριτήρια πιστεύω έτσι και πολιτισμού αλλά και κριτήρια θα το έλεγα κάπως χαρακτηριστικά οικιακής οικονομίας. Εντάξει, και η Εκκλησία έχει κέρδη, έχει κεφάλαια, έχει πάρα πολλά σε πολλές περιπτώσεις. Όταν κάποιοι δημόσιοι χώροι, δημόσιοι, εντάξει, ίσως πρώην ιδιωτικοί που ήταν σε μια διαδικασία παλωτρίωσης, πρόκειται να γίνουν σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη και τόσο άσχημα πυκνοκατοικημένη πόλη, πρόκειται να γίνουν πάρκα, πρόκειται να γίνουν σχολικά κτίρια που τόσο ανάγκη έχουμε τη σχολική στέγη, θα έπρεπε και η Εκκλησία να κάνει λίγο πίσω, άντε να μην τα δωρήσει, ας τα δώσει σε μια διαδικασία απαλωτρίωσης με ένα φτηνότερο αντίτιμο. Έτσι νομίζω ότι είναι για το καλό όλων και νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος της Εκκλησίας. Έτσι δεν είναι και του πνεύματος, το καλό όλων, του συνόλου.
1: Να μοιράζεται, να μοιράζεται.
0: Ακριβώς.
1: Να μοιράζεται
0: τα ημάτια.
1: Και να επιστρέφει στην κοινωνία.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, οπότε αναφέρθηκες και στις εκδηλώσεις που έχουμε σήμερα. Παρόλα αυτά, συνεχίστηκαν, θα έλεγα, οι εμπρισμοί σε οχήματα. Βλέπω τώρα ότι κάει και ένα βανάκι τα ξημερώματα στο Δερβαίνι. Δεν ξέρω αν ήταν από μηχανική βλάβη.
1: Από μηχανική βλάβη νομίζω ότι ήταν αυτό.
0: Εγκινήσει ήταν.
1: Ναι,
0: το είδα και εγώ λίγο και παραπλανήθηκα.
1: Γιατί είμαστε επηρεασμένοι έτσι κι αλλιώς από όλα όσα συμβαίνουν. Εγώ πριν περάσουμε στην πάσα για το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί με την Νίκη Χατζηδημητρίου, να πω ότι σήμερα ξεκινά η ψήφιση του νομοσχεδίου για ίση αμοιβή ανδρών γυναικών στη Βουλή, αλλά κυρίως για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και

0: έρθει υγιεινά. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική
1: υπάρχουν στιγμή. Βέβαια ενστάσεις. Υπάρχουν και ενστάσεις από πολλούς όσον αφορά τις αμοιβές.
0: Μα υπέρ διότι... της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα που καταψήφισε, mm-hmm. επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν. Εγώ κρατώ το γεγονός ότι ένα αίτημα πάγιο της κοινωνίας, δηλαδή η ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, ότι επιτέλους προχωρά. Το λέγαμε και το ξαναλέγαμε και λέγαμε δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να είναι εκτός. Δηλαδή, αν δεν είναι οι νοσηλευτές και το νοσηλευτικό προσωπικό υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά, ποιοι θα έπρεπε να είναι.
1: Λοιπόν,
0: άντε
1: βγαίνουμε, βγαίνουμε πριν βγούμε, μόνο να θυμίσουμε ότι σε λίγες μέρες, 13 Ιουλίου, ξεκινούν οι θερινές εκτόσεις και για τις 19 Ιουλίου είναι προγραμματισμένο να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά Κυριακή. Υπάρχουν ήδη και κάποιες ενστάσεις γι' αυτό από κάποιους εμπόροι υπαλλήλους, όπως κάθε φορά.
0: Πάμε, Νίκο.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με τραγικό απολογισμό το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας της Βάγιας Νέστορα, η οποία είχε εγκάβματα στο 80% του σώματός της αλλά και εσωτερικά. Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους υπεύθυνους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε περίπου 17 λεπτά, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο με συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι κινήσεις δύο ατόμων που φέρονται να επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μιας εκ των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν στόχοι εμπριστικών επιθέσεων. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίαιες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδηση μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο τις ανθρώπινες ζωές. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του Αλέξης Τσίπρας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να τον ενημερώσει για τα ζητήματα της Εθνικής Άμυνας. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί εάν υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο. Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας έκανε λόγο για μη επανδρομένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Στη συνέχεια ανέφερε πως τα συνδρίμια ντρόνς έπεσαν σε δύο συνοικίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόητησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμευθεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων, ώστε η Τεχεράνη να μπορεί να αγοράζει αγαθά ανάλογα με τις ανάγκες της. και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές βροχές και καταιγίδες, η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Από το μεσημέρι αναμένεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζη Δημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 8.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωίμη Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
8: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
7: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
8: Θα τα καταφέρεις.
9: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Η πόλη ξύπνησε.
11: Η πόλη ξύπνησε.
10: Η πόλη ξύπνησε.
11: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
10: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Επιστροφή εδώ στα μικρόφωνα της εκπομπής «Η πόλη ξύπνησε», Μπάμπη Τζιομπάνογλου
1: και Νίκος Λαδιανός.
0: Και στη θέση της Σοφίας Σακαλή έχουμε την γλυκύτατη Ζωή Μούσιου.
1: Μετά από πάρα πολύ καιρό, καλώς ήρθες, Ζωή.
0: Τα έχει αυτά τα καλά το καλοκαιράκι.
1: Καλημέρα, Ζωή, τα πάντως και ένα σύριαλ στον Αντένα.
0: Μας φέρνει πότε-πότε έτσι το απαλό καλοκαιρινό αεράκι και τη Ζωή τη Μούσιου.
1: Τι
0: από δίπλα
1: τώρα,
0: από τα στούντιο των ηχογραφήσεων.
1: Τόσο ρομαντικός,
0: μας τη φέρνει
1: τόσο
0: και σε εμάς. Έτσι, δες εδώ χαμόγελο. Και
1: ποιον άλλον φέρνει αυτό το αεράκι εκεί, εδώ κοντά στην εκπομπή
0: αυτόν
1: μας?
0: Αυτόν τον φέρνει το ξεροβόρι. Γελάει. Τον Βασίλη Πεκλάρη.
1: Το ξεροβόρι. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Εντάξει, καλά.
0: Είσαι προβληματισμένος όπως όλοι μας.
2: Ναι, γιατί με όλη η κατάσταση συνολικά τώρα μαύρισε, εννοείται.
0: Μαύρισε από... και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
2: Ναι,
0: γιατί και τα σπίτια αυτά που κάηκαν μαύρα είναι.
2: Με το θάνατο της γυναίκας, της Βάγιας τώρα, της μητέρας της πολιτεύθυνση τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη Νέα Σωρά, μετά από την επίθεση με τα γκαζάκια, τη φωτιά που προκλήθηκε στην πιλωτή τη πολυκατοικία και όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε σε πολιτικό επίπεδο, έτσι για να φύγω εγώ από το αστυνομικό,
0: ναι,
2: και από το ανθρώπινο, υπάρχει μια πολιτική συζήτηση συνολικά που γίνεται στη χώρα.
1: Που θα έπρεπε να γίνεται κατά την άποψή μου, Βασίλη. Που θα έπρεπε να γίνεται κατά την άποψή μου.
2: Ναι.
0: Και νομίζω ότι έχει μονοπολίσει το τελευταίο 24ωρο, ενώ έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε, ας πούμε, ναι, αυτό το, την συζήτηση για την τετραήμερη εργασία την εβδομάδα. Έχουμε και την κυρία Κεραμέο αυτήν την ώρα στο Earth News. Έχουμε το νομοσχέδιο που μπαίνει.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον
0: στη Βουλή
2: αυτό με την τετραήμερη εργασία.
0: Ναι.
2: Γιατί ουσιαστικά
0: ενώ έχουμε άλλα θέματα, το τελευταίο 24ωρο έχει μονοπολίσει.
2: Η εφαρμογή του νόμου αυτό που αποφάσισε και ψήφισε η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, της τετραήμερης μορφής, όχι έτσι όπως την εισηγήθηκε το ΠΑΣΟΚ, αλλά όπως την έχει ψηφίσει η κυβέρνηση, δηλαδή με τις αυξημένες ώρες εργασίας, έτσι, τις 4 ημέρες, προκειμένου να μην έχει εργασία την Πέμπτη. Όπως αυτό και το νομοσχέδιο που βλέπω για την ίση αμοιβή, έτσι,
0: ναι,
2: για
0: να
2: κάνει και αλλάζω λίγο ατζέντα,
1: τέλειος,
2: μια παρένθεση.
0: Για
2: την ίση αμοιβή, αυτό το οποίο είναι κοινοτική οδηγία, έτσι. Λέει ότι υφίσταται ακόμα σε ένα μικρό βαθμό, σίγουρα υπήρχε στο παρελθόν, αδυνατό να δω που υπάρχει σήμερα. Εντάξει,
0: ναι, δύσκολο να το εντοπίσουμε αυτό, δύσκολο να το εντοπίσουμε.
2: Αλλά πάντως, ναι, θα έπρεπε να πούμε ότι η εφαρμογή της συλλογικών συμβάσεων ουσιαστικά εξαλείφθη το πιο τέτοιο διαχωρισμό μισθολογικό υπάρχει ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, όπου υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις δεν υπάρχουν.
0: Και αυτό το νομοσχέδιο έχει και κάτι ακόμη ενδιαφέρον που έλεγε ο
1: Πάμπης πριν. Νομίζω ότι για
0: τα
1: βαρέ και
0: έχουμε διαφοροποίησεις εκεί.
2: Ναι, φυσικά, αυτό που το περίμεναν υγειονομικοί, ο κόσμος, το νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικά πάρα πολύ καιρό.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι το κυριότερο. Κλείνοντας αυτή την παρένθεση, Βασίλη.
1: Δηλαδή, αυτή ήταν το βασικό, ναι, κομμάτι της εκπομπής. Εκεί το πήγατε.
0: Είδαμε την ομόθυμη καταδίκη, αλλά εγώ θα πω εδώ τώρα, έτσι, για να λίγο ζωηρέψουμε και τη συζήτηση.
2: Ναι, όχι, δεν θα τη ζωηρέψουμε.
0: Και πάλι είχαμε ενστάσεις και πάλι είχαμε, λόγω κυβερνητικού εκπροσώπου, κύριου Κυρανάκη και Ελλάς
2: Τσίπρα. Τον κύριο Κυρανάκη είχαμε βασικά χθες, που έκανε επίθεση στην Ελλάς και στον Αλέξη Τσίπρα, ότι ουσιαστικά, ναι, ο λόγος του και η θέση του πυροδοτούν αυτές τις επιθέσεις, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Ελλάς και είναι εμφανής η επιχείρηση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας να δώσει ένα πολιτικό χαρακτήρα, να απολώσει δηλαδή απέναντι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το συγκεκριμένο, να χρησιμοποιήσει, να εργαλειοποιήσει δηλαδή, το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Μήπως γίνεσαι πολύ αυστηρός τώρα εσύ με την
2: Δεν γίνομαι αυστηρός τώρα. Φτάνει το θάνατο μιας γυναίκας, λέμε. Από πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε ποια είναι, έτσι, δεν έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή, ανήκουν όμως.
2: Πολιτική, η οποία στοχοποιεί τον αρχηγό ενός κόμματος, το οποίο δημοσκοπικά είναι δεύτερο, το οποίο έχει καταδικάσει. Μάλιστα και ο κ. Σαουλίδης ήταν χθες εκεί στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω τώρα μέσα από το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Ουσιαστικά αυτό που εγώ τουλάχιστον έχω αντιληφθεί, που καταλογίζει ο Κυρανάκης ή που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία να καταλογίσει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι ακόμα και το όνομα ή ο τρόπος με τον οποίο κινείται, ναι, επιχειρεί να
0: ρητορική,
1: καλλιεργήσει αυτό το, ναι, κλίμα του διαχωρισμού αριστερά, δεξιά, Ελλάς και τα λοιπά.
2: Το θάνατο της γυναίκας.
1: Προφανώς δεν λέει κανένας ότι...
2: αυτό είπε.
1: Δεν λέει αυτό ακριβώς. Λέει ότι, άλλο, ότι διαμορφώνεται ένα κλίμα το οποίο ενδεχομένως μπορεί να ευνοήσει...
2: Αν είναι από τον αντεξουσιαστικό χώρο, γιατί στην αρχή απέδωσε στον πόλεμο των καταλήψεων, έτσι, και τις καταλήψεις που γίνανε, που σταμάτησαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ότι προέρχονται από αυτούς τους χώρους, είπε στη συνέντευξή του ο κ. Κυρανάκης, τα άτομα τα οποία κινούνται είναι αντίπεινα, δηλαδή, για αυτή την κυβερνητική αποφασιστικότητα να σταματήσουν οι καταλήψεις. Αυτό ουσιαστικά είπε, αλλά η πολιτική διάσταση που έδωσε στη συνέχεια και νομίζω ότι έχει μια συγκεκριμένη πολιτική, έτσι, στόχευση την δημιουργία ενός κλίματος πολιτικού. Εντάξει, κάνουμε τώρα και πολιτικές ερμηνείες, έτσι, γιατί και αυτή είναι και η δουλειά μας. Δηλαδή φεύγει από το περιστατικό και δίνει ένα χαρακτήρα, έτσι, της πολιτικής πόλωσης ανάμεσα στα δύο κόμματα, σε ένα προεκλογικό κλίμα. Δηλαδή μεταφέρει τη συζήτηση και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα αντιπαράθεσης ακριβώς πάνω σε ένα περιστατικό το οποίο υπήρχε μια ομόφωνη καταδίκη και μάλιστα ξεκάθαρη, και ο κύριος Τσίπρας έκανε χθες δήλωση συλληπιτηρίων.
0: Ναι, ήταν νομίζω εκ των πρώτων ο κύρος Τσίπρας,
2: ναι, και με πολύ
0: καταδικαστικό και αυστηρό τρόπο ήταν όλα τα κόμματα.
2: Και δεν θα έλεγα ότι υιοθετηθεί, δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος φυσικά ούτε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν χθες εδώ πέρα και έδωσε ο ίδιος, έτσι, με την παρουσία του το μήνυμα.
0: Κοίταξε, Βασίλη, νομίζω συγκλώνησε όλους, όπως σχολιάζαμε και νωρίτερα με τον Μπάμπη, το γεγονός ότι προφανέστατα όλοι είναι αθώοι, έτσι, δεν μπορούμε να βάλουμε τώρα βαθμούς αθωότητας, αλλά οι στόχοι οι οποίοι χθες τέθησαν στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ιωακίμωβιτς, ο κύριος Αναστασιάδης και η κυρία Νέστορα, και φυσικά όλοι οι γείτονές τους που δεν έχουν καμία σχέση, γιατί σε λίγο θα πρέπει να πάμε να παίρνουν άδεια για άνθρωποι για να πολιτευτούν και από τους γείτονές τους, έτσι, για να μην έχουν τα όποια αντίπεινα. Λοιπόν, ήταν πολύ χαμηλής έντασης, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν χρόνια να ασχοληθούν είτε
2: τώρα
0: δεν έχουν...
2: Όχι, ναι, δεν μπαίνουμε σε μια κουβέντα τώρα, άκουσα τις δηλώσεις του κ. Αναστασιάδη, δεν μπαίνουμε σε μια κουβέντα ότι εγώ, λέει, ήμουν, έχω φύγει, δηλαδή. Δεν βρίσκω το νόημα, δηλαδή υπάρχει νόημα να είναι...
0: Ναι, προφανώς δεν έχει, αλλά εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση...
2: Οπότε ας μην πούμε καλύτερα σε αυτή την κουβέντα, γενικότερα υπάρχει καταδίκη και υπάρχει μια αντιμετώπιση, έτσι, οποιαδήποτε επιστημικής ενέργειας σε οποιονδήποτε άνθρωπο και πολύ... Ναι.
0: Όχι, θέλω να πω ότι με τη λογική αυτή θα μπορούσαν να επιτεθούν και σε οποιονδήποτε ψηφοφόρο δηλωμένο ενός κόμματος.
2: Ας αφήσουμε λιγάκι την αστυνομία να κάνει τη δουλειά, να προχωρήσει, έτσι, στις ενέργειες που θα γίνουν.
0: Όχι, μιλάμε για πολιτική προσέγγιση τώρα, όχι για αστυνομική.
2: Ναι, αλλά πολιτική προσέγγιση είναι, επειδή αυτοί είναι πολιτευτές οι οποίοι έχουν φύγει από ότι δεν είναι στην ενεργό πολιτική και... Δηλαδή, τι, σε άλλους θα δικαιολογούνταν?
1: Όχι. Απλώς λες ότι ένα περισσότερο σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή, η οποία δεν χαρακτηρίζει και δεν καθορίζει σημαντικές κυβερνητικές αποφάσεις που θα μπορούσαν κάποιον να τον ενοχλήσουν, παιδί μου. Όχι πάλι ότι θα δικαιολογούσαμε. Ότι ακόμα και σε αυτούς όμως δεν παιδάκι, γιατί έχουν επιλεγεί ακόμα.
0: Όχι αυτό. Ότι δηλαδή θα δικαιολογούνταν σε κάποιους που παίρνουν αποφάσεις. Αλλά ακριβώς το αντίστροφο. Ακριβώς το αντίστροφο, ότι με τη λογική αυτή θα μπορούσαν να επιτεθούν και σε απλούς δηλωμένους ψηφοφόρους ενός ή άλλου κόμματος.
1: Πάντως, για να γυρίσουμε στην πολιτική κουβέντα, ωραία, που θέλει και ο Βασίλης, το θέμα είναι ότι ξαφνικά βλέπουμε ότι φορτίζεται...
2: Ναι, και αυτό έγινε περισσότερο, θα έλεγα, με τη δήλωση του κ. Κυρανάκη, δηλαδή σε πολιτικό επίπεδο.
1: Μα νομίζω ότι και το ίδιο το γεγονός από μόνο του, ρε Βασίλη, πέρα από τον
2: Κυρανάκη. Ναι, αλλά το γεγονός από μόνο του, επειδή το σύνολο του πολιτικού κόσμου, δηλαδή αν πρόκειται, όπως όλοι εκτιμούν, από ομάδες που έχουν σχέση με κάποιο χώρο αντιεξουσιαστικό, αν είναι αυτή η εκτίμηση που επικρατεί και στις αστυνομικές αρχές, για να μην πάμε τώρα σε σενάρια που κυκλοφορούν και τα λοιπά, να μείνουμε σε αυτό. Ο πολιτικός κόσμος που δεν έχει καμία σχέση, έτσι, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και όλους τους άλλους πολιτικούς κόσμους που έχουν καταδικάσει με κατηγορηματικό τρόπο, στέκεται απέναντι,
0: ναι,
2: και οπωσδήποτε δεν τίθεται θέμα, δηλαδή, της αποδοχής ή έστω και άλλων ερμηνεών γύρω από το...
1: Πώς επηρεάζει, εγώ να το πάω και ένα βήμα παραπάνω, πώς επηρεάζει αυτό το γεγονός το πολιτικό σκηνικό, το οποίο να, διαμορφώνεται με συγκεκριμένο τρόπο.
2: Έτσι μπαίνουμε στην πολιτική συζήτηση. Η πολιτική συζήτηση, λοιπόν, ξεκίνησε από τις δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έβαλε, εντάξει, σε σχέση με την καταλήψη στα πανεπιστήμια, έβαλε ένα στέλος, αλλά το πήγε πολύ περίεργα, γιατί προχωρώντας και στοχοποιώντας τον Αλέξη Τσίπρα, δίνει μια πολιτική διάσταση και προκάλεσε αντιπαράθεση, απάντηση από, από την ΛΑΣ, και μια αντιπαράθεση ουσιαστικά στοχοποιώντας έναν πολιτικό αρχηγό, έτσι, για το συγκεκριμένο περιστατικό, ευρύτερα για τη βία και για τις δράσεις κατά, κατά πολιτικών προσώπων, γεγονός το οποίο πυροδοτεί μια πολιτική ένταση, η οποία προφανώς θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, θα δούμε σε ποιο βαθμό και αν αυτή η λογική θα υιοθετηθεί, τέλος πάντων θα συνεχίσει να ακούγεται έτσι και να εφίσταται πολιτικά. Από την άλλη μεριά,
0: Βασίλη, φυσικά, Βασίλη, πριν συνεχίσεις, θα ήθελα να σου κάνω μια κέρια ερώτηση. Έχει γίνει γνωστό αν δηλώσεις, ανακοινώσεις καταδίκης έχουν υπάρξει από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα?
2: Ναι, από όλα.
0: Από όλα, έτσι.
2: Από ό,τι είδα, δεν είδα κάποια, ξέρεις. Ναι, γιατί, εντάξει, τώρα και σε αυτό επίσης κυνήγι μαγισσών είναι λίγο, Νίκο. Δηλαδή, τώρα το να μην έχει κάποιο, δεν ξέρω τώρα, αν δεν είδα από την Κουκουέ, από την Αριστερά, από όλους είδα τα ανακοινώσεις. Καταδίκης, καλά, δεν μιλάμε για τα μεγαλύτερα κόμματα. Και χθες και την επίθεση και στη συνέχεια με το θάνατο. Αλλά δεν είναι...
1: Θεωρείς ότι είναι αυτονόητο αυτό, προφανώς.
2: Ναι, και η προσπάθεια να βρεθεί κάποιο κόμμα ενδεχομένως μικρότερο ή σε κάποιο πολιτικό χώρο δεν σημαίνει, δηλαδή, και καλά κάτι αυτοί είναι, λοιπόν, να αγκαλιάζουν την τρομοκρατία και όλα αυτά. Είναι μια ενέργεια από αυτές που θα λέγαμε...
0: Απλά έρχεται κάποια στιγμή που πρέπει τα πράγματα να τα λέμε το όνομά τους, ειδικά όσοι ασκούν υπεύθυνη πολιτική.
2: Αυτό που λέμε τα γκαζάκια, επιθέσεις έτσι, οι εμπριστικές, που είναι κάτι το οποίο κάποιο καιρό ήταν και πάρα πολύ συχνές.
0: Στη Θεσσαλονίκη, ανελιπώς.
2: Σε πολιτικά γραφεία κυρίως, έτσι, και όχι σε σπίτια. Αυτό είναι, διαφοροποιεί την κατάσταση. Και επειδή ήταν και θα έλεγα μονόστιλα, έτσι, μιλώντας με τον παραδοσιακό δημοσιογραφικό λόγο, φυσικά ήταν θέμα χρόνου να συμβεί το κακό. Να συμβεί, δηλαδή, αυτό που έγινε χθες, δηλαδή να πάει κάποιος άνθρωπος εκεί να αντιμετωπίσει τη φωτιά που εκδηλώνεται και μάλιστα πήρε διαστάσεις λόγω των αυτοκινήτων εκεί στην πιλωτή που πήκε και δεν ήταν στην είσοδο.
1: Αν ανάψει η φωτιά, αν δεν ξέρεις κάποια στιγμή που θα σταματήσει. Είναι, ναι, για μένα είναι όπως και η ιστορία με τη Μολότοφ και τη συζήτηση που κάναμε, Βασίλη, ένα διάστημα, κατά πόσο πρέπει να είναι κακούργημα ή πλημέλημα η Μολότοφ. Ότι είναι άλλο, λέγανε κάποιοι, να την πετάξεις και να σε συλλάβουν, και είναι άλλο να την κουβαλάς στο σακίδιο. Λες και αν την κουβαλάς, τη βγάζεις βόλτα στη γειτονιά για να πάρει αέρα. Θέλω να πω ότι λέμε ότι άλλο η Μολότοφ, άλλο ο εμπριστικός μηχανισμός, άλλο ο βομβιστικός μηχανισμός. Θέλω να πω ότι όλα όμως αυτά βλέπουμε ότι μπορεί κάποια στιγμή να οδηγήσουν και στο θάνατο ανθρώπων. Γιατί προφανώς όταν την πετάς, δεν ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Όταν ενεργοποιείς έναν τέτοιο μηχανισμό, δεν ξέρεις που θα σταματήσει η φωτιά.
2: Πάντως, εγώ θα επιστρέψω, δηλαδή, στην πολιτική προσέγγιση της κατάστασης, είναι και σήμερα με τη δράση που θα γίνει εκεί, αλλά φαντάζομαι και με την πολιτική διάσταση, ίσως αύριο να έχουμε και κοινοβουλευτικά, καθώς υπάρχει και μια επικείμενη συζήτηση, υπήρχε μια ερώτηση και από το πλευρά του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των αύριο στη Βουλή, για το θέμα της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενδεχομένως θα έχουμε μια συνέχεια, δηλαδή, σε πολιτικό επίπεδο, ίσως να γίνει και νωρίτερα. Ο πλευράς του Πρωθυπουργού, ο οποίος βρέθηκε άμεσα χθες, δίνοντας έτσι και μαζί με τους δύο υπουργούς συναρμόδιους, με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και τον Υγείας, λόγω της περίθαλψης, και τον κύριο Γεωργιάδη. Δόθηκε, δηλαδή, άμεσα από πλευράς της κυβέρνησης μια πολιτική βαρύτητα στο γεγονός, έτσι, σημαντική. Και στη συνέχεια, βέβαια, είδαμε και την πολιτική διάσταση την οποία δόθηκε και θα δούμε αν αυτή θα συνεχιστεί σήμερα μέσα από μια ενδεχόμενα πιο έντονη πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, δεν είναι από την κυβέρνηση, είναι από τη Νέα Δημοκρατία, κόμμα, δηλαδή, τον κύριο Κυρανάκη, και την Ελλάδα με την απάντηση που έδωσε. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτό, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Πάντως σίγουρα έχει επισκιάσει τα γεγονότα. Σήμερα τώρα το πρωί συνεχίζονται οι πολιτικές θεσμικές πρωτοβουλίες του Νίκου Ανδρουλάκη. Να πούμε ότι έχει νωρίς μια συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη, και αργότερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προγραμματισμένες για να συζητήσουν αυτά ακριβώς, τα ζητήματα δηλαδή εξωτερικής πολιτικής και τα θέματα τα οποία απασχολούν τη χώρα, έτσι, σε πλαίσιο της θεσμικής ενημέρωσης. Να θυμίσουμε ότι από την ΚΑΣ ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα του καλωδίου και το πάγωμα.
0: Άρα πάει το πάνε τα ζητήματα τώρα και εν όψει και συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στα εθνικά. Φαντάζομαι το καλοκαίρι πάντοτε κοιτάμε λίγο τα εθνικά και λόγω κινήσεων στο Αιγαίο και όχι μόνο. Βασίλη μου,
2: όχι, παραμένει ακρίβεια, παραμένει ακρίβεια πρώτο θέμα στην
0: παράσταση
2: της αντιπολίτευσης. Παραμένει αυτό πιο ψηλά στην ατζέντα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά βέβαια σας είπα, επειδή αναφέρθηκα και επειδή είχε χθες και τη συνέντευξη τύπου με το ΠΑΣΟΚ, να επικρίνει την κυβέρνηση για την περιορισμένη αξιοποίηση, έτσι, σε μικρό βαθμό, πολύ περιορισμένη αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται και με αυτές τις παρεμβάσεις και τα έργα που άλλα γίνανε σε μικρό βαθμό, και άλλα δεν γίνανε καθόλου, και γι' αυτό.
1: Εγώ άκουγα χθες τον κύριο Γερουλάνο που έλεγε ότι κάποια στιγμή όλα αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να έχουν αλλάξει ακόμα και τον αναπτυξιακό, την αναπτυξιακή κατεύθυνση της χώρας, που πήγαν τόσα πολλά λεφτά που πέσανε στον τόπο.
2: Ναι, αυτό είναι μια σοβαρή συζήτηση. Κάθισε και έκανε αναλυτικά παρουσίαση όλων, έργο-έργο, δράση-δράση, από αυτά τα 150 που έγιναν ή προχώρησαν, τέλος πάντων εξαγγέλθηκαν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και η ομάδα του κυρίου Γερουλάνου στο ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια σοβαρή δουλειά πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είπαμε ότι αύριο είναι προγραμματισμένη αυτή η ερώτηση.
0: Ωραία.
2: Δεν ξέρω τώρα, έτσι με τα γεγονότα και έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, αν
0: ωραία
2: θα πάρει μια
0: περιμένει, διάσταση. Περιμένει η Νίκη Χατζηδημητρίου για τίτλους ειδήσεων. Βασίλη,
2: καλημέρα, καλησπέρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, φίλε, να είσαι καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με διαφορετικό κίνητρο σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μία στις 6 το απόγευμα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ για τους εμπρισμούς έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Και η δεύτερη στις 7 από το δημοτικό σχήμα Πόλη Ανάποδα που καλεί τους πολίτες σε συγκέντρωση έξω από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για το καθεστώς των εκκλησιαστικών ακινήτων στην περιοχή. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη για τους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Ηπείρου, κρούσματα της ευλογιάς των προβάτων περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς, ένας νεκρός και τουλάχιστον 11 τραυματίες. Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ντόχα, νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες μια εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 9.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Πάμε, έχουμε ακόμα 22 λεπτά εκπομπή στον αέρα, Μπάμπη, στο ραδιοφωνικό αέρα του 102FM.
1: Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι.
0: Για να σας θυμίσουμε και το Viber μας, 6930-078-228. Μας στέλνετε μηνύματα ατελείωτα, σαν τα ατελείωτα μηνύματα αγάπης και αιώνιας πίστης που δεχόμαστε εδώ καθημερινά από τους φίλους μας. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στα πρωτοσέλιδα τα οποία
1: ναι,
0: σήμερα...
1: Ναι, αλλά πριν θα διαβάσω ένα τίτλο που νομίζω ότι μπορεί να το έχεις γράψει εσύ, φίλε.
0: Όπα.
1: Παρουσιάζει νέους Ευρωπαίους στην Βόρεια Ευρώπη, η οποία πλήττεται από έναν καύσωνα, και έχουμε ξαναπεί ότι δεν είναι προετοιμασμένοι και συνηθισμένοι όπως είμαστε εμείς στους καλοκαιρινούς αυτούς μήνες. Είναι πιο light η δική τους, τα δικά τους καλοκαίρι.
0: Άμα λέει, δεν έχουν και θάλασσα, ο ναι. καύσωνας γίνεται
1: λοιπόν, δες, είμαι βέβαιος ότι θα το διαβάσεις μετά. Απεταξάμιν το κλιματιστικό, γιατί η Ευρώπη εξακολουθεί να λέει όχι στο air condition, ενώ σκάει από τον καύσωνα. Νομίζω
0: το
1: ότι ο Νίκος πρέπει να το
0: τους
1: έχει γράψει. Μπορείς να το διαβάσεις μετά.
0: Ξέρω.
1: Εγώ θα πω ότι απλά δεν έχουν νιώσει τη ζέστη αυτήν δεύτερη φορά. Από την επόμενη, να ξέρεις, θα δουλεύουν τα κλιματιστικά στο full.
0: Απεταξάμιν.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα.
0: Πάμε, Μπάμπη, πάμε. Να ξεκινήσουμε με Δημοκρατία.
1: Ξεκίνα.
0: Κάτσε, την έχω μπροστά μου, όχι.
1: Ωραία. Δημοκρατία.
0: Νομίζω την έχεις εσύ.
1: Την έχω, φίλε. Την έχω, τη Δημοκρατία, πάντοτε ψηλά. Όχι την εφημερίδα, συνολικά εννοώ το πολίτευμα. Φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών, γράφει η εφημερίδα, κεντρικό τίτλο. Παρά τη σκληρή ρητορική περί αυστηρής διαχείρισης απόλυτου ελέγχου για θωράκισης και θωράκισης των συνόρων, η χώρα μας καταγράφει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στη διαχείριση του μεταναστευτικού, λέει η εφημερίδα. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια. Και σκάνδαλο, ΠΚΠ, ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τυχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς.
0: Λοιπόν, σχεδόν μονοθεματικό το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Ακροαριστερή δολοφόνη. Γράφει έτσι με πηχιαίο τίτλο η εφημερίδα.
1: Τα νέα, νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους, το τρομοκτύπημα βάφτηκε με αίμα. Καθολική καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν, λέει ο Μητσοτάκης. Επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση. Έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Η μία θα αφορά μείωση ή κατάργηση της εισφοράς 6% που επιβάλλεται ως κράτηση ασθενείας. Και η άλλη θα προβλέπει ότι σε περίπτωση διαδοχής ασφάλισης οι επικουρικές θα εκδίδονται από το τελευταίο ταμείο.
0: Μπάμπη, κοίταξε. Όσο και να θες να το αποφύγεις, εγώ θα σε επαναφέρω στη σκληρή πραγματικότητα, διότι έχει το πρωτοσέλιδο των νέων ένα χτύπημα δυνατό, το οποίο απέφυγες να το διαβάσεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Για πες.
0: Έτσι, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας.
1: Ναι.
0: Τι να προσέξετε στα μάτια σας, η προειδοποίηση μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος. Γιατί προσπερνάς τις ειδήσεις για την άνοια, Μπάμπη?
1: Γιατί ξέχασα να τις διαβάσω, δεν ξέρω.
0: Μπάμπη, άντε.
1: Τις ξέχασα, Νίκο. Τις
0: έλα.
1: Ξέχασα.
0: Και από το πρωί σου βγάζει εδώ διαφημίσεις για τεστ άνοιας. Εδώ τι βλέπεις, λέει, πρόσωπο ή δέντρο? Λοιπόν, η εφημερίδα εστία εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για προσταθεροποίηση μιλεί ο κύριος Στασούλας, ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, κεντρικό θέμα, σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγυλο υπουργός Λιβάνιος, θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Και σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις, και Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες.
0: Τα εγκληματικά χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη, στο πρωτοσέλιδο και της Καθημερινής, ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση, οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, ένας πυρήνας 30 αναρχικών, προχωρά σε μία ανάλυση η εφημερίδα. Ένας πυρήνας λοιπόν 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της Ελλάς για την ταυτοποίηση των δραστών του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων.
1: Πάμε και στην εφημερίδα Κόντρα, σε τελείως άλλο ύφος το πρωτοσέλιδο. Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού, γράφει η Κόντρα. Μετά τις αποκαλύψεις έπαθα αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού, γράφει η εφημερίδα Κόντρα.
0: Και πάμε στο ποντίκι σήμερα, Πέμπτη, και έχουμε ποντίκι. Τα ποντάρει όλα στην οικονομία. προελκολογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλεί κάλπες το φθινόπωρο. Τη θεωρεί την οικονομία ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ τους σύγκρουση.
1: Πάμε στο ριζοσπάστη. Με κουκουέ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Εκδήλωση συζήτηση στην Αττική του κουκουέ για τη λαϊκή στέγη. Εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή, εγκληματικές ενέργειες, απαράδεκτη αξιοποίηση από την κυβέρνηση για ένταση της καταστολής και συκοφάντηση των αγώνων του λαού, διαβάζω από τον ριζοσπάστη.
0: Στην πολιτικά, λιχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας, καμία ανοχή στον διχασμό των άκρων, με τον Πρωθυπουργό σε πρώτο πλάνο.
1: Μανιφέστο, σκοτώνει η τυφλή και ομοί βία. Τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σοκαρισμένη κοινωνία από τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Λοιπόν, και πριν πάμε, γιατί έχουμε και εμείς δικαίωμα έτσι στη ζωή και στις μικρές ανάπαυλες, έχουμε και εμείς δικαίωμα να πάμε σε ένα μικρό καφέ. Έτσι, Μπάμπη.
1: Κοίταξε, συχνάζεις το μικρό καφέ και εγώ.
0: Πριν πάμε λοιπόν και εγώ στην Μυροβόλο.
1: Στη Μυροβόλο.
0: Πριν πάμε στο μικρό καφέ λοιπόν για να κάνουμε μία μικρή βόλτα. Φυσικά αυτό το τραγούδι έχει κι άλλο στιχάκι με νόημα. Εσύ λέει ξυπνάς και εγώ από τα ξημερώματα.
1: Εσύ ξυπνάς και εγώ 11 με μία.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Εσύ ξυπνάς.
0: Λέει ότι εσύ ξυπνάς με την άνεσή σου, πολυτέλειες ναι. κλπ. Και εγώ ξυπνάω πρωί
1: για
0: πρωί.
1: Μας, μπράβο, για μας,
0: να πάω. Όχι, εμείς ξυπνάμε και πιο νωρίς από τον Αργύρι Μπακιρτζή. θα το δεις, το λέει το τραγούδι. Λοιπόν, ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Σχέδιο αποσταθεροποίηση με τρεις δολοφονικές επιθέσεις, γράφει η εφημερίδα απογευματινή, έχοντας βέβαια μια γλυκύτατη φωτογραφία έτσι από το παρελθόν της Αφροδίτης Νέστορα με την μανούλα της, η οποία δυστυχώς δεν είναι σήμερα το πρωί στη ζωή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Θα το αφιερώσουμε αυτό το πανέμορφο τραγούδι του αγαπημένου μας του Μπακερτζή στον Θόδωρο το Χατζιπαντελή. Γιατί εμείς, Νίκο, ξυπνάμε από τις 4.30 το πρωί.
1: Και δεν μπορεί να κάνει και ομοιοκαταληξία
0: το 4.30. Θοδωρής Χατζιπαντελής, 11 με 1. 11 με 1, Θοδωρή μου, καλημέρα.
1: Λες, ε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θέλεις να σου κάνω και τον Αργύρη τον Μπακερτζή? Εγώ ξύπνω απ' τις 7.
0: Α, τον έπιασες
2: έτσι. Ναι.
1: Και
2: καλά,
1: εσύ το μεσημέρι.
0: Έλα, έλα, καλημέρα, Θοδωρή.
2: Και τραγουδιστής.
0: Ε.
1: Και μίμος. Θυμάστε παλιά με τους μίμους.
0: Το θυμόμαστε.
1: Της εποχής του.
0: Είχε πολύ ενδιαφέροντα μάτς το Θοδωρή και μεγάλες ανατροπές και μεγάλες συγκινήσεις.
1: Έλα,
0: αυτή η φάση.
2: Αλλά όχι
0: εκπλήξεις. Όχι εκπλήξεις, αλλά το πάλεψε το κογκόρε παιδάκι μέχρι το 70-75 το πάλεψε. Εκπλήξεις.
2: Αλλά άμα έχεις Χάρι Κέιν, ναι, τι γίνεται.
1: Προχώρα, Θοδωρή, ακούμε.
2: Λοιπόν, ναι, ναι. Ξεκινάω λοιπόν από το πρώτο παιχνίδι της ημέρας, που ήταν αυτό ανάμεσα στην Αγγλία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το Κονγκό πράγματι πέτυχε ένα γκολ πολύ νωρίς, μόλις το 7ο λεπτό, και κράτησε το σκορ αυτό περίπου για 70 λεπτά.
0: Ναι,
2: ωστόσο, στο τέλος, στα τελευταία λεπτά, δηλαδή στο 75 και στο 86, μίλησε ο Χάρι Κέιν, το μεγάλο όνομα της Αγγλίας, όπως άλλωστε και μιλούν σε αυτό το Μουντιάλ μέχρι τώρα όλα τα μεγάλα αστέρια των ομάδων. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε παράπονο και στη Γαλλία.
0: Έχεις
2: και
0: δίκιο.
2: Στην Αργεντινή και στη Βραζιλία και στην Αγγλία τώρα, και γενικά όλοι οι παίκτες που έτσι είναι διακεκριμένοι και έχουν ένα όνομα καλό, βλέπουμε ότι σκοράρουν. Κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε εύκολα σε προηγούμενα Μουντιάλ. Ο Χάρι Κέιν λοιπόν πέτυχε 2 γκολ, η Αγγλία πήρε την πρόκριση για τους 16. Αυτό έκανε και το Βέλγιο απέναντι στη Σενεγάλη, κερδίζοντας με 3-2.
1: Με μεγάλη ανατροπή.
2: Πολλές ανατροπές. Το παιχνίδι αυτό πήγε και στην παράταση, και με πέναλτι το Βέλγιο στην παράταση το 120 κατάφερε να πετύχει το τρίτο γκολ και να πάρει την πρόκριση. Η Σενεγάλη, θα έλεγα, επειδή είδα και το μεγαλύτερο διάστημα στην παράταση με πυρούπνος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είδα το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Μου έκανε εντύπωση η Σενεγάλη. Δηλαδή, αν βλέποντας την κανονική διάρκεια του αγώνα έλεγες ποια ομάδα από τις δύο είναι καλύτερη, πιο γρήγορη, πιο δυνατή και αξίζει να περάσει,
0: ήταν
2: και ποια έκανε τις πιο πολλές ευκαιρίες, αυτή ήταν η Σενεγάλη, για όποιον είδε την κανονική
0: Θοδωρή
2: διάρκεια
0: μου,
2: του
0: εγώ
2: παιχνίδιου.
0: Βλέποντας και το παιχνίδι της Αγγλίας με το Κονγκό, εγώ έβλεπα ένα Κονγκό το οποίο είχε αυτοπεποίθηση και δεν ήταν εκείνη η ομάδα η οποία έχοντας οχυρωθεί πίσω δεν σου έδινε την ευκαιρία ότι θα χτυπήσει να πετύχει και δεύτερο γκολ. Εγώ και στο 1-1 που κάνανε οι Εγγλέζοι είδα προσπάθειες του Κονγκό να βγει στην αντεπίθεση να πετύχει και δεύτερο γκολ. Βλέπουμε δηλαδή ότι κοιτούν τις μεγάλες παραδοσιακές ομάδες στα μάτια πλέον,
2: ναι,
0: σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Οι θεωρητικά πιο αδυνατές.
2: Έχουν και μεγάλους παίκτες και να μπήκε το δεύτερο γκολ στο 86, ενώ αν από εκεί πέρα προσπαθούσε να κρατήσει αυτό το 1-1 θα μπορούσε να το πάει στην παράταση ως και στα πέναλτι.
0: Αυτό που λες,
2: εντάξει,
0: μιλάνε τα πρώτα βιολιά των εθνικών ομάδων. Βλέπω και στη λίστα με τους σκόρερ, πρώτη θέση μέχρι τώρα Μέση και Μπαμπέ με 6 γκολ, Χάλαντ και Κέιν με 5 και Ντεμπελέ και Βινίσιους με 4 γκολ.
2: Ναι, αυτό που έλεγα νωρίτερα.
0: Ότι
2: δηλαδή πράγματι τα μεγάλα ονόματα είναι αυτά που σκοράρουν και οδηγούν τις εθνικές τους ομάδες μέχρι τώρα στη φάση των 16.
0: Στο τρίτο παιχνίδι εγώ είχα την αίσθηση ότι οι Βόσνοι ως πιο έμπειροι θα είχαν να αντιμετωπίσουν την έδρα και τη δίψα, σε εισαγωγικά, των πιο νεοφώτιστων στο ποδόσφαιρο των Αμερικανών. Αλλά ναι, δεν έγινε τελικά έτσι.
2: Δεν έγινε, όχι. Και παρότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν και μία κόκκινη κάρτα, με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση και στους 16, και έτσι και οι τρεις διοργανώτριες χώρες, και αυτό επίσης είναι, ας το πούμε, εντάξει, όχι εντυπωσιακό, αλλά ένα σημείο που πρέπει να το αναφέρουμε, δηλαδή και το Μεξικό και ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ειδικά οι δύο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Καναδάς, δεν είναι και δά και τα μεγάλα ποδοσφαιρικά ονόματα, έχουν καταφέρει να πάρουν την πρόκριση στους 16. Από εκεί και πέρα σήμερα έχουμε μόνο ένα παιχνίδι, αυτό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αυστρία, στις 10 το βράδυ, είναι σε καλή ώρα για μας εδώ στην Ευρώπη, δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι, γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά και προς το τέλος των παιχνιδιών που είναι σε αυτή τη φάση των 32 και ξέρουμε πλέον και άλλα παιχνίδια, δηλαδή ξέρουμε, έχουμε και ζευγάρι Μεξικό-Αγγλία, δηλαδή για τη φάση των 16 Καναδάς-Μαρόκο, Παραγουάη-Γαλλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία είναι παιχνίδι που βγήκε επίσης τώρα και Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Πάλι ενδιαφέροντα από εδώ και πέρα, βέβαια στη φάση των 16 όλα τα παιχνίδια είναι ενδιαφέροντα. Δεν μπορεί να πει κανείς κάποιος ότι υπάρχουν μεγάλα φαβορί ή όχι, αλλά εντάξει, τον αγώνα Γαλλία-Παραγουάη δεν μπορεί κανείς να μην χρήσει τη Γαλλία ως το απόλυτο φαβορί.
1: Λος Παραγκουάιος. Περιμένω να τελειώσετε με αυτά τα παιχνιδάκια για να πάμε στο μεγάλο ντέρμπι Τσιτσιπάς Τζόκοβιτς.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Ποιο ντέρμπι, ρε φίλε, ποιο ντέρμπι.
1: Γιατί μόνο 3-0 έχασε ο Στέφανος.
2: Ναι.

0: 0 σετ και με μπροστά στο τρίτο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς και εκεί σβήσαν οι διακόπτες, το γύρισε 3-2 ο Τζόκοβιτς και ήταν ένας Τσιτσιπάς στο τέλος της απονομής σαν να ήταν αλλού, σαν να είχε φύγει στο διάστημα. Από εκεί,
1: ναι,
0: και μετά...
1: το θυμάμαι και εγώ με set points στο τρίτο set νομίζω.
0: Ναι, ναι. Από εκεί και μετά match point.
2: Εκεί κοίταξε την τενιστική του πορεία μπροστά και δεν νομίζω ότι
0: δηλαδή
2: κατάλαβε το τι θα γίνει.
0: Γονάτισε, πάει η ψυχολογία. Και ήταν εντάξει, ήταν και μια θλιβερή συγκυρία όπου την ίδια μέρα είχε χάσει και τη γιαγιά του και ήταν πολύ, πάρα πολύ στεναχωρημένος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για ταινιστικές ιστορίες.
2: Από τέτοια ζητήματα οικογενειακή φύσεω ότι σπάς.
0: Έχεις εσύ εκεί πέρα κόλλημα.
2: Ναι, ναι, έχω κόλλημα. Όταν μιλάς έτσι στον πατέρα σου και στη μητέρα σου.
0: Φυσικά. Δεν δικαιούσε να μιλείς έτσι.
2: Εγώ ήμουν με τον Τζόκοβιτς, το λέω. Ο Κλοπ διαβάζω ότι μπορεί να επιστρέψει, λέει, στον πάγκο των Γερμανών στην εθνική.
0: Αφού τον
2: μετά
0: θέλει.
2: Τον πρόωρο, λέει, αποκλεισμό, μπορεί να το δούμε τον Κλοπ να αναλαμβάνει, λέει, την εθνική Γερμανία, στη National Mannschaft.
0: Να δούμε.
1: Και μια και μιλάτε για την εθνική Γερμανία, φαντάζομαι θα είδατε τη δήλωση του καγκελάριου της Γερμανίας που είπε συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα για την καλή πορεία που έκανε στο Μουντιάλ.
0: Άλλο Μουντιάλ έβλεπε ο κύριος Μέρτς.
2: Όχι, έβλεπε κάτι ανάλογο του 86 νομίζω.
0: Μήπως έβλεπε το Μουντιάλ κάτω των 17.
1: Και έπεσε το γέλιο της αρκούδας και του λένε τέτοια είναι και η πολιτική. Το πολιτικοποίησαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι μετά και του είπανε σαν αυτή τη δήλωση που κάνεις για το Μουντιάλ είναι και η πολιτική.
0: Εκτός τόπου και χρόνου δηλαδή.
2: Λοιπόν, πολύ χαμηλά.
0: Πάμε και λίγο στο μπάσκετ, Θοδωρή. Μου έκανε εντύπωση χθες περνώντας για να πάω να παρκάρω το αυτοκίνητο, μάλλον για να πάρω το αυτοκίνητο. Από εκεί που μας έχουν ξαποστείλει να τα παρκάρουμε τον τελευταίο καιρό, όπως ξέρεις και εσύ, είδα κινητικότητα στο Palais des Sports. Λοιπόν, είχαμε χθες το εξής αξιοθαύμαστο, την τρέλα του κόσμου του Άρη για τα διαρκείας στο μπάσκετ, όπου μέσα σε περίπου 3,5 λεπτά εξαντλήθηκαν όλα τα 1,000 εισιτήρια που είχαν μείνει διαθέσιμα διαδικτυακά για διαρκείας. Μέσα σε 3,5 λεπτά. Πώς έγινε αυτό?
2: Ναι, φίλε, όταν επενδύσεις, βλέπεις, όταν επενδύσεις στην ομάδα, τότε ο κόσμος
0: αλλά
2: έρχεται εκεί.
0: Αλλά όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Πώς,
2: πώς να χωρέσει ρε, εσύ το παλιό.
0: Απορώ πως δεν έπεσε το σύστημα με τόση ζήτηση μέσα σε 3,5 λεπτά, βρε Μπάμπη. Πώς κατάφεραν και τα κλείσαν δηλαδή. Έλα, Θοδωρή, μας ακούς.
1: Γίνονται και αυτά. Και μια και είπατε για μπάσκετ, να πούμε ότι σήμερα παίζει και η εθνική ομάδα, έτσι. Είναι τα δύο παιχνίδια, τα πρώτα παράθυρα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ. Στις 7 η ώρα σήμερα παίζει στη Ρουμανία η εθνική μας ομάδα. Είναι το πρώτο από τα δύο παιχνίδια που θα δώσει. Και έχει άλλο ένα, το οποίο είναι στις 5 του μηνός, το Σάββατο δηλαδή, με την Πορτογαλία που θα γίνει εδώ στην χώρα μας. Θέλει νίκες και στα δύο παιχνίδια. Όχι γιατί δεν έχει προκριθεί στην επόμενη φάση και η επόμενη φάση είναι πάλι σε όμιλο για να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά γιατί μεταφέρει τις νίκες και τη βαθμολογία δηλαδή, οπότε θέλει να μεταφέρει όσες περισσότερες νίκες μπορεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Έχουμε μια ήττα από το Μαυροβούνιο, αλλά θέλουμε νίκες επί Ρουμανία σήμερα και Πορτογαλία σήμερα από την ΕΡΤ 1, το παιχνίδι ανάμεσα στη Ρουμανία και την Ελλάδα, γιατί στην ΕΡΤ 2 θα υπάρχει το παιχνίδι του Μουντιάλ που ανέφερα νωρίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Δύο ελληνικών ομάδων εκτές, τα πρώτα στην προετοιμασία τους, έτσι, ΠΑΟΚ Μπέβερεν, από το Βέλγιο είναι αυτή η ομάδα, στην Ολλανδία, στο Ζαντ Μπόμελ που προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ, 4-1 κέρδισε ο ΠΑΟΚ, με 2 γκολ από το Ζαφίρι, το Μύθου και το Μπέλκα, 4 γκολ έβαλε και ο Παναθηναϊκός στη Χέλμοντ επίσης στην προετοιμασία του στην Ολλανδία.
0: Τα αγοράκια δεν κλαίνε, boys don't cry,
2: αγαπημένο και αυτό κομμάτι.
0: Ας τα ακούσουμε λίγο παραπάνω. Χαιρετούμε το Θοδωρή και όλους εσάς αύριο.
2: Τα λέμε 6 ώρα το πρωί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το άνθρωπο κυνηγητό των διοκτικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν χτες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό απολογισμό το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας, της Βάγιας Νέστορα, η οποία είχε εγκάβματα στο 80% του σώματός της αλλά και εσωτερικά. Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζει κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τους υπευθύνους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε περίπου 17 λεπτά, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο με συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι κινήσεις δύο ατόμων που φέρονται να επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με διαφορετικό κίνητρο σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η μία στις 6 το απόγευμα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ για τους εμπρισμούς έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Και μια δεύτερη κινητοποίηση από την πόλη Ανάποδα που καλεί τους πολίτες σε συγκέντρωση έξω από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για ζητήματα εκκλησιαστικών ακινήτων. Συλληπιτήρια, μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης για τους εμπρισμούς από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι οι επιθέσεις δεν είναι μόνο βίες και τρομοκρατικές, αλλά πλέον θανάσιμες και δολοφονικές. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και έδωσε την υπόσχεση ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η τραγική αυτή είδησή μας προκαλεί σοκ και οδύνη. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμα του Αλέξης Τσίπρας. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες και οι μισθωτές εκτάσεων από την Καστοριά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια θα μείνει το λιμάνι της Δραφίνας αύριο 3 Ιουλίου λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προαναγγείλει οι ναυτικοί, με αρκετές ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε ακυρώσεις δρομολογίων. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Δραφίνας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10 έξω από το Υπουργείο. Αυτό που τονίζουν τα μέλη της ΠΕΝ είναι ότι στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφάλειας. Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, επισημένοντας ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Στις 4:45 τα ξημερώματα φωτιά ξέσπασε σε ημιφορτηγό που κινούνταν επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Δερβενίου με κατεύθυνση στην Καβάλα. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα προκειμένου να κατασβήσουν τη φωτιά. Το όχημα κάηκε ολοσχερός χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο. Ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μη επανδρομένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια. Στη συνέχεια ανέφερε ότι οι συντρίμμια ντρόνς έπεσαν σε 2 συνοικίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποδεσμευθεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων, ώστε η Τεχεράνη να μπορεί να αγοράζει αγαθά ανάλογα με τις ανάγκες της. Και μια ματιά στον σημερινό καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές βροχές και καταιγίδες, θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, από το μεσημέρι αναμένεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, οι άνεμοι μεταβλητοί 2 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 9:30.
2: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην R3.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Δαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η 2 Ιουλίου, η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Ήρθαμε και εμείς στο στούντιο, Χρήστος Τσαλικίδης,
1: Μαρία Τσακίρη,
0: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Το σήμα μας δεν το ακούσαμε, αλλά θα το βρούμε κάποια στιγμή και θα το έτσι για να μην σας λείψει, όχι τίποτα άλλο. Είναι μια δύσκολη μέρα αυτή που ξημέρωσε. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε αυτές τις εξελίξεις. Υπάρχει ένα ανθρωποκυνηγητό σε εξέλιξη για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης. Υπάρχει θύμα, είναι η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που δολοφονήθηκε σε μία από αυτές τις επιθέσεις. Υπάρχει ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Και είναι μαζί μας τώρα η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου από την αίθουσα σύνταξης για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί από χθες έως σήμερα. Και είναι οι εξελίξεις αυτές που παρακολουθούμε μουδιασμένοι, Σοφία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Χρήστο. Το κοινό μήνυμα των πολιτικών κομμάτων μετά από αυτή την εξέλιξη την τραγική σε νεότερες ανακοινώσεις που εκδόθηκαν ήταν ότι η βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Να πούμε ότι ο χαμός της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από τα εγκάματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς από την τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι της και μαζί με τις άλλες δύο υποθέσεις, είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει συγκλονίσει την Ελλάδα και έχει δώσει πάρα πολλές εκδοχές ό,τι αφορά στο πώς μπορεί να καταγραφεί αυτό το περιστατικό ως ένα ενδεχόμενο μιας νέας εμφάνισης της τρομοκρατίας στη χώρα μας, η οποία έχει παρελθόν. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, εφόσον δώσουμε τα στοιχεία τα υπόλοιπα. Να θυμίσουμε ότι η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, που έχασε τη μητέρα της σε αυτή την επίθεση, τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική. Ο πατέρας αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, παρακολουθείται από το πνευμολογική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου και πληροφορίες από τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί θεωρούν ότι ενδεχομένως σήμερα πάρει το εξιτήριο. Την έρευνα τώρα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών και να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιθέσεις. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια τώρα εξετάζουν όλα τα ευρήματα που συλλέχθηκαν από τα τρία σημεία με στόχο τον εντοπισμό γενετικού υλικού, αποτυπωμάτων και άλλων στοιχείων. Στο πλαίσιο της έρευνας επανεξετάζεται και παλιότερες υποθέσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης και αυτό σημαίνει πολλά. Σύμφωνα τώρα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι επιθέσεις είχαν στόχο της κατοικίας της Αφροδίτης Νέστορα, του Ζήση Ιωακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή της Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη. Οι τρεις εμπρισμοί εκδηλώθηκαν μέσα σε περίπου 17 λεπτά, γεγονός που σύμφωνα με τις αρχές παραπέμπουν σε συντονισμένη ενέργεια. Ενώ από την έρευνα προκύπτει ότι στις υποθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Δύο από αυτούς φέρονται να επέβαιναν στην ίδια μοτοσυκλέτα και να τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, ενώ ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε ρόλο επιτήρησης και υποστήριξης. Από τις επιθέσεις να θυμίσουμε ότι τραυματίστηκαν συνολικά 5 άτομα εκτός από την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και άλλα 2 άτομα ένοικοι της πολυκατοικίας. Αυτά είναι τα δεδομένα με πάρα πολλές πληροφορίες να αναφέρουν, το διαβάσαμε και εμείς σε αρκετές ιστοσελίδες, ότι είναι πολύ κοντά σε συλλήψεις αστυνομικές αρχές. Φτάνει αυτό να επιβεβαιωθεί αυτές οι πληροφορίες, Μαρία Κινή.
0: Ναι, γιατί ψάχνουμε από συγκεκριμένο χώρο και υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, έτσι υπάρχουν οι κάμερες.
1: Και εγκληματολογικά ευρήματα.
2: Από και είναι αυτά που εξετάζονται.
1: Ακριβώς. Και αυτό και πριν από λίγο και η κυρία Δημοκλίδου ανέφερε ότι θα έχουμε εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Οπότε θα παρακολουθούμε να δούμε ακριβώς το τι και το πώς.
2: Είναι αυτό το κλίμα που υπάρχει σε ό,τι αφορά σε αυτή την υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι στις 7 το απόγευμα υπάρχει ένα κάλεσμα από τη Νέα Δημοκρατία και την νεολαία του κόμματος θα περικυκλώσουν συμβολικά μια ανθρώπινη αλυσίδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στέλνοντας ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά στο φόβο που προκαλούν αυτές οι επιθέσεις. Δεν φοβόμαστε, είναι το κεντρικό σύνθημα. Τώρα να πούμε, αν θέλετε κι εσείς, να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό για τα ζητήματα τρομοκρατίας που αντιμετώπισε η χώρα μας τα τελευταία 50 χρόνια και με την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη το καλοκαίρι του 2002. Δεν ξεμπέρδεψε με αυτό το θέμα. Πάντως η οργάνωση ήταν αυτή που σημάδεψε με τις αιματηρές τις επιθέσεις στη μεταπολιτευτική περίοδο και σηματοδότησε και το τέλος της λεγόμενης παλαιάς τρομοκρατίας. Θυμίζουμε ότι καθοριστικό γεγονός υπήρξε η έκρηξη βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού τον Ιούνιο του 2002 στο λιμάνι του Πειραιά, η οποία οδήγησε σε μια λυσίδα αποκαλύψεων και συλλήψεων. Παρά το πέρασμα τώρα περισσότερο από 2 δεκαετίων, αρκετές τυχές υπόθεσεις παραμένουν, να θυμίσουμε, αδιευκρίνιστες. Στην ίδια περίοδο εντάσσεται, να θυμίσουμε, και ο επαναστατικός λαϊκός αγώνας που εμφανίστηκε το 1975 και πραγματοποίησε περισσότερες από 200 επιθέσεις με εκρηκτικούς και πριστικούς μηχανισμούς, επηρεασμένος από το μοντέλο των Ιταλικών Ερυθρών Εκταξιαρχείων, ο ΟΕΛΑ. Υπήρξε μια πολυπληθής οργάνωση, συνένωσή του με την 1η Μάη το 1990, σηματοδότησε τη σταδιακή αποδυνάμωσή του, σύμφωνα με τους ανθρώπους που έχουν μελετήσει τα ζητήματα τρομοκρατίας στην Ελλάδα, ενώ το 1995, να θυμίζω, τα μέλη του ανακοίνωσε τη διακοπή της δράσης του. Μετά το 2002, η εικόνα της εχώριας τρομοκρατίας διαφοροποιήθηκε με την εμφάνιση της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς. Εμφανίστηκε το 2008, εξελίχθηκε σύμφωνα με τις αρχές την πλέον δραστήρια οργάνωση της νέας γενιάς με περίπου 250 επιθέσεις στον ενεργητικό της. Ξεκίνησε με επιθέσεις μικρής ένταση σε τράπεζες, ενώ από το 2009 προκάλεσε διεθνή κινητοποίηση, στέλνοντας παγιδευμένα δέματα βόμβες σε πρεσβείες, διεθνείς οργανισμούς και πολιτικούς ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών. Μετά από διαδοχικές συλλήψεις, η δράση ουσιαστικά τερματίστηκε το 2017. Την ίδια περίοδο εμφανίστηκε και η επανεστατική αυτοάμυνα, η οποία ανέλαβε την ευθύνη για 5 επιθέσεις μεταξύ 2014-2017, με στόχους πολιτικά γραφεία, διπλωματικές εγκαταστάσεις και αστυνομικές δυνάμεις. Το πιο πρόσφατο, να το πούμε έτσι, χτύπημα που αποδόθηκε σε τρομοκρατική οργάνωση σημειώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 2018, όταν η ομάδα των λαϊκών αγωνιστών τοποθέτησε ισχυρό μηχανισμό εκρηκτικό στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού Sky. Έκτοτε δεν έχει καταγραφεί ανάληψη ευθύνης για νέα επίθεση από οργανώσεις αυτού του τύπου. Η ελληνική αστυνομία πάντως εξακολουθεί να παρακολουθεί, σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα και με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται, στενά το χώρο, επισημένοντας ότι η απουσία χτυπημάτων δεν συνεπάγεται απαραίτητα και οριστική εξαφάνιση του φαινομένου, όπως είδαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξη της υπόθεσης. Είναι αυτό δηλαδή η πληροφορία που έδωσε και νωρίτερα και ο Χρήστος και εσύ είπες ούτως ή άλλως για την αστυνομική έτσι, εξέλιξη, ότι είναι κοντά οι έρευνες στον εντοπισμό των δραστών. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Καλημέρα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.

0: Είναι τέτοια η επικαιρότητα που καταλαβαίνετε ότι θα ασχοληθούμε σε μεγάλο κομμάτι της εκπομπής. Έχουμε και άλλες ειδήσεις να δούμε στη διάρκεια αυτής της δύο ώρες ενημερωτικής εκπομπής του 102 FM της R3. Προς το παρόν θα πάμε στην οικοδομή, στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Τίμος Φακαλής. Καλημέρα, Τίμου.
1: Καλημέρα, Τίμου.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Χρήστο, εδώ από την οδό Κύμωνος Βόγα και Γραβιάς, όπου βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, και είχαμε και την τρίτη ουσιαστικά έκρηξη, την πιο δυνατή, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της και η μητέρα της Αφροδίτης, η Βάγια Νέστορα, ηλικίας 72 ετών. Τώρα να σας πω σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, ότι σύμφωνα με τις αρχές έχουμε 3 δράστες σίγουρα. Οι 2 από αυτούς μετακινήθηκαν με δίκυκλο. Αυτά τα 2 στοιχεία μας δίνουν οι αρχές. Επίσης χρησιμοποίησαν την ίδια συνδεσμολογία, δηλαδή γκαζάκι με ένα μπουκάλι βενζίνη. Οπότε σύμφωνα με τις αρχές οι δράστες είναι οι ίδιοι και στις 3 περιπτώσεις. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα από τις έρευνες σύμφωνα με την αστυνομία. Πιθανόν να έχουμε ταυτοποιήσεις, όχι ακόμη συλλήψεις. Οι έρευνες στρέφονται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο. Μέλη του ευρύτερου αντιξιστικού χώρου εκεί δίνουν βαρύτητα οι αρχές και εικάζουν ότι αυτά τα άτομα προέρχονται από τις συγκεκριμένες ομάδες. Τώρα εκτενίζουν κυριολεκτικά τα βίντεο, είναι αρκετά αυτά που έχουν συλλέξει από διαφορετικά σημεία και προσπαθούν να συμπληρώσουν το παζ των ερευνών για να δουν ακριβώς πώς κινήθηκαν, πού κινήθηκαν και ποιοι τελικά ήταν αυτοί. Πάντως, όλες εδώ πέρα οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κυριολεκτικά έχουν πέσει πάνω από το συγκεκριμένο τριπλό εμπριστικό δολοφονικό χτύπημα και αναμένονται σίγουρα τα πρώτα αποτελέσματα τις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα έχει πάρει εξιτήριο?
2: Όχι, ακόμη δεν έχει πάρει εξιτήριο. Ακόμη. Είναι πολύ καλά στην υγεία του. Θα συνεδριάσουν και σήμερα οι γιατροί. Παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς εκεί του Ιπποκρατίου. Και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η βελτιωμένη κατάσταση που είχε ήδη και χθες, τότε θα πάρει εξιτήριο. Όπως και ο ένας από τους 2 ένικους, ο οποίος είναι στον ίδιο θάλαμο με τον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα, εμφάνισε κάποια μικρά νευρολογικά ζητήματα, ωστόσο είναι χαμηλής έντασης και θα πάρει και αυτό σε εξιτήριο τις επόμενες ώρες. Η δεύτερη ένικος νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική, καθώς εμφάνισε ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα από το στρες που δημιουργήθηκε στην ίδια από αυτά που βίωσε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην καρδιολογική κλινική. Και η Αφροδίτη Νέστορα, εδώ τώρα μπορεί να έχουμε μια εξέλιξη. Οι γιατροί επεξεργάζονται το σενάριο μήπως μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί στη μονάδα εγκαυμάτων.
0: Α, μάλιστα. Χρειάζεται εξειδικευμένη αντιμετώπιση προφανώς. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Καλή σου ημέρα.
1: Καλή σου ημέρα.

0: Είπαμε νωρίτερα για αυτή τη συγκέντρωση που είναι προγραμματισμένη για τις 6 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Χρήστο. Ναι. Αλλά να πούμε ότι υπάρχει και άλλη μια συγκέντρωση σήμερα στην πόλη μας. Στις 7 το απόγευμα η πόλη ανάποδα έχει απευθύνει κάλεσμα σε συγκέντρωση έξω από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Είναι γύρω από τα εκκλησιαστικά ακίνητα, γύρω από αυτό το ζήτημα, αυτό το κάλεσμα. Και να πούμε και για τους οδηγούς μας ότι απόψε θα παραμείνει κλειστό τμήμα της περιφερειακής, θα ισχύσει δηλαδή αυτός ο αποκλεισμός για το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 είναι εκεί στο ύψος του Παπαγεωργίου. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει από τις 11 λοιπόν απόψε έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα, οδηγεί να έχετε το νου σας.
1: Και στο Ιπποκράτειο στις 7 είναι.
0: Στο Ιπποκράτειο στις 7 είναι, ναι, αν νόμιζα στις 6
1: όχι,
0: ήταν.
1: Και στο Ιπποκράτειο στις 7 μάλιστα, είναι. 6 μάλιστα. Ήταν οι αρχικές πληροφορίες ότι μπορούσε να γίνει χθες, αλλά σήμερα έχει κλειδώσει για τις 7 η ώρα. Είχαμε δηλώσει σήμερα και του Σάββατο Αναστασιάδη, ένας από τα τρία πρόσωπα τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο των εμπριστικών επιθέσεων των χθεσινών. Είπε ο κύριος Αναστασιάδης ότι αν δεν είχε προλάβει ένας ένικος πολυκατοικίας να σβήσει τη φωτιά, ενδεχομένως θα είχε την ίδια τραγική εξέλιξη και στη δική του την περίπτωση, η εμπριστική επίθεση. Ο ίδιος προσπαθεί να καταλάβει γιατί ήταν στόχος. Όπως λέει, ήταν πάντοτε πολύ χαμηλών τόνων και τώρα σχεδόν 3 χρόνια μετά που απέχει από την πολιτική, ως βουλευτής δηλαδή, ασχολείται με άλλα πράγματα, δεν έχει κάνει δηλώσεις, οπότε προσπαθεί να καταλάβει πού τον θυμήθηκαν. Επίσης επισημαίνει πως πριν από 4 χρόνια είχε δεχθεί επίθεση με μπογιές στο σπίτι του, αλλά η χθεσινή επίθεση ήταν εγκληματική ενέργεια, όπως τονίζει, και συμπληρώνει πως αυτοί που έκαναν την επίθεση ήθελαν να προκαλέσουν ζημιά. Και στην περίπτωση της κυρίας Νέστορα, σύμφωνα με τον κύριο Αναστασιάδη, όπως λέει, έχουμε και τραγικό συμβάν, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι και εδώ έτσι. Επισημαίνει επίσης ότι λόγω της επίθεσης με μπογιές, τα προηγούμενα χρόνια είχε καταστήσει κάμερες, είδε την έκρηξη από το βίντεο, καθώς δεν ήταν παρόν την ώρα της επίθεσης, με την αντιτρομοκρατική να έχει παραλάβει το σχετικό υλικό. Και είχαμε και το πρωί ένα περιστατικό με ένα αυτοκίνητο το οποίο λαμπάδιασε εν κινήσει στο Δερβαίνι. Μιλούμε για ένα βαν στις 5 η ώρα το πρωί στο ρεύμα προς Καβάλα. Είχαμε άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τις συνθήκες που συνέβη το περιστατικό να παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνησες. Το όχημα τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.
0: Ήταν εν κινήσει αυτό, πολύ βασικό. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με διαφορετικό κίνητρο σήμερα στη Θεσσαλονίκη, μία στις 6 από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και η άλλη στις 7 από το Δημοτικό Σχήμα Πόλη Ανάποδα για εκκλησιαστικά ακίνητα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, εκτινιατρικές υπηρεσίες της Ηπείρου, κρούσματα της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Δεμένα τα πλοία αύριο λόγω της 24ωρης απεργίας των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας. Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς στις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στην πόλη Λουτβινσκούλ στη Βόρεια Γερμανία. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα, νέος γύρος επαφών στις 9 Ιουλίου. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζήσαντες μια εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 10.
2: Στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Έχουμε και αυτή την υπόθεση με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις περιοχές όπου χτίζονται νέες οικοδομές. Σκέψου δηλαδή τώρα να είσαι στο διαμέρισμά σου και δίπλα, επειδή έχουμε και εδώ και την αντιπαροχή πολύ έντονα αυτό το φαινόμενο μέσα στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, γκρεμίζουν μια πολυκατοικία δίπλα για να χτίσουν μια άλλη μετά από αυτό που έχει γίνει στα Πετράλωνα. Δεν θα ανησυχείς,
1: Ενός ενίκου της πολυκατοικίας, ο οποίος τη λέει: εγώ πήγα το πρωί στη δουλειά και όταν γύρισα δεν βρήκα το σπίτι.
0: Μα δεν είναι συγκλονιστικό. Δεν λες καλά που δεν υπήρχαν έτσι και ανθρώπινα θύματα, γιατί ένα κατοικίδιο χάθηκε, δηλαδή ο Δίας, ένα σκυλάκι που είδαμε στο ρεπορτάζ. Τώρα θα δούμε, υπάρχει όντως λόγος ανησυχίας, δηλαδή είναι κάτι, ένα μεμονωμένο περιστατικό και θα πρέπει ας πούμε να συνεχίσουμε, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο ασφαλείας για αυτές τις περιπτώσεις? Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαρδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπαρδάκη.
2: Καλημέρα κυρία Τσακίρη και κύριε Τσαλικίδη, καλημέρα και Σοκρατή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε έτσι από έναν ειδικό τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση και αν υπάρχει κίνδυνος να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Νομίζω είναι προτιμότερο, επειδή δεν έχουμε τώρα τα στοιχεία και προκύπτουν μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερα, να το δούμε με αντιδιαστολή. Δηλαδή αυτό είναι μια εξαίρεση, έτσι, μια τρανή εξαίρεση. Ο κανόνας είναι ότι γίνονται ανεγέρσεις κτηρίων, θα έχετε δει και εσείς μέσα στον αστικό ιστό, με μεγάλες εξκαφές, με κατεδαφίσεις καθαρές κλπ. Χωρίς να δημιουργείται αστοχία ή κάποιο πρόβλημα. Η διαδικασία πώς είναι, να την πούμε κάπως απλοϊκά. Σε οποιαδήποτε ανέγερση υπάρχει σίγουρα μια μελέτη για τις εξκαφές, το διάγραμμα εξκαφών που είναι στα οικοδομικά, στην αρχιτεκτονική μελέτη. Αντίστοιχα, στην στατική μελέτη υπάρχει θεμελίωση του καινούργιου κτηρίου. Αυτό είναι σχετικά απλό όταν έχουμε καλό έδαφος και δεν πάμε σε μεγάλο βάθος. Όταν έχουμε μεγάλες εξκαφές, έτσι, ή αντίστοιχα κατεδαφίσεις, και μάλιστα όταν είμαστε αρκετά βαθύτερα από τα θεμέλια του γειτονικού κτηρίου, τότε αρχίζουν και μπαίνουν μέσα διάφορα ρίσκα, υπάρχει διακινδύνευση. Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται μελέτη αντιστήριξης και μετά από αυτή λαμβάνονται και ισχυρά μέτρα αντιστήριξης. Θα έχετε δει μεταλλικά υποσυλλώματα που κατεβαίνουν, που το λέμε τείχο Βερολίνου, και μετά μπαίνει εκτοξευόμενο σκυλόδεμα Γκανάιτ ή τείχους από μπετό διαπραγματικούς. Ουσιαστικά αυτά τα έργα γίνονται για να προχωρήσει κάποιος σε μεγαλύτερο βάθος. Δηλαδή, αντιστηρίζει, σκάβει, αντιστηρίζει, σκάβει. Με αυτόν τον τρόπο που σας λέω, δηλαδή με τον κανόνα, δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις τις τελευταίες δεκαετίες, ας πούμε, να εμφανίζονται. Εδώ, από όλο αυτό που περιγράφουμε, κάτι δεν έγινε. Έτσι, τώρα, όταν κάποιος κάνει την αντιστήριξη σωστά, λαμβάνει υπόψη την τροτότητα των γειτονικών κατασκευών. Άρα, είχαμε εδώ μια πολυκατοικία του 70. Ευτυχώς, έτσι, που έγινε, ας πούμε, έγκαιρα η εκένωση και δεν υπήρχαν θύματα. Αυτή η πολυκατοικία προφανώς ήταν εύτρωτη. Γιατί είναι το 70, γιατί από ό,τι αναφέρεται είχαν γίνει πανοσηκώματα, δηλαδή είχαν γίνει προσθήκες ορόφων. Άρα θα ήθελε ακόμα ισχυρότερα μέτρα. Δηλαδή μπαίνει στον υπολογισμό της αντιστήριξης η διακινδύνευση, η τροτότητα, πόσο εύκολο είναι να πάθει ζημιά το γειτονικό. Θα μπορούσε να είναι το γειτονικό ακόμα πιο επιρρεπές. Να ήταν, ας πούμε, ένα διατηρητέο, έτσι, ένα κτίριο από τυχοπία, που θα ήθελε ακόμα ισχυρότερα. Πάντα προσαρμόζονται τα μέτρα με βάση το τι έχεις δίπλα σου, ας πούμε. Οπότε θα έλεγα ότι δεν είναι να μην προκαλέσουμε γενική ανησυχία, γιατί πραγματικά αυτό είναι μια κοφτή, ας πούμε, εξαίρεση.
0: Πάντως, από ό,τι είπατε, υπάρχουν κάποιες υποχρεωτικές μελέτες, κάποια υποχρεωτικά βήματα μάλλον, όπως η μελέτη αντιστήριξης. Από την άλλη όμως υπάρχει και επαρκής έλεγχος από τις αρχές.
2: Το δεδομένο που είναι το διάγραμμα εξκαφών που σου δείχνει με τι κλίση θα σκάψεις, πώς θα σκάψεις. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό. Αν, ας πούμε, είσαι σε βράχο, μπορείς να μην τηρήσεις μεγάλες κλίσεις, γιατί ο βράχος στέκεται μόνος του. Αν όμως έχεις ένα μαλακό έδαφος, τότε πηγαίνεις και αν δεν μπορείς να τηρήσεις τις κλίσεις, δηλαδή να έχεις πρανή, αντιστηρίζεις, γιατί δεν θα σταθεί. Είναι και λίγο, το λέω κάπως απλοϊκά για να γίνει κατανοητό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Άρα,
0: τώρα.
2: Άρα εκεί, αν δεν βγαίνει με το διάγραμμα, μετά πας σε μελέτη αντιστήριξη. Είναι η δεδομένη διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα και αυτοί υπάρχουν πρότυπα, δηλαδή εφαρμόζουμε τους ευρωπαϊκούς, υπάρχουν κανονισμοί πώς κάνουμε τους υπολογισμούς. Γιατί όλα αυτά στηρίζονται σε κάποια μοντέλα, σε προσωμιώματα.
0: Κύριε Παρδάκη, αυτή τη διαδικασία επαφίεται αποκλειστικά στον επιβλέποντα μηχανικό του έργου για να ακολουθηθεί, να ακολουθεί δηλαδή αυτό το τυπικό, ή γίνεται και έλεγχος από τις αρχές, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ελεκτές δόμησης στη διάρκεια των εργασιών.
2: Κοιτάξτε, ο ελεκτής δόμησης στην παρούσα φάση, όπως είναι τώρα η εφαρμογή του, ας πούμε, που φαίνεται ότι διευκολύνει αρκετά και έχει μεγάλη επιτυχία, είναι στο να ελέγχει ότι τηρούνται τα σχέδια. Δεν μπαίνει στη διαδικασία ελέγχου μελέτης. Αυτό όμως που πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουμε είναι τα πολυδομικά μεγέθη, δηλαδή το ύψος, η κάλυψη, ο όγκος κλπ. Είναι πράγματα που ελέγχονται εύκολα. Και αυτά πράγματι παλιότερα ελέγχονταν στις πολυδομίες, τώρα ελέγχονται στις προεγκρίσεις. Τα άλλα που συζητάμε όμως, οι εξκαφές, οι αντιστηρίξεις, οι στατικές μελέτες, είναι διαδικασίες που κατά την εκπόνηση κάποιος κάνει μοντέλο, κάνει δύσκολους υπολογισμούς. Δεν είναι κάτι που μπορούσε ποτέ να ελεγχθεί. Ακόμα και με το παλιό καθεστώς, δηλαδή, που είχαμε τις έντυπες άδειες στην πολυδομία, γινόταν απλώς ένας έλεγχος παραδοχών απλοποιητικός, γιατί για να ελεγχθεί, ας πούμε, μια στατική μελέτη ή μια μελέτη αντιστήριξης, πρέπει να γίνει δεύτερο μοντέλο. Πρέπει να γίνει, δηλαδή, άλλη μια τέτοια μελέτη.
0: Οπότε γνωρίζετε αν συγκεκριμένη εταιρεία έχει κάνει και άλλα τέτοια έργα αντίστοιχα, γιατί προφανώς εφόσον δεν ακολούθησε την τυπική διαδικασία σε αυτή την περίπτωση, προφανώς λέμε τώρα, ενδεχομένως να μην έχει ακολουθήσει δεν και στις άλλες περιπτώσεις, να υπάρχει κάποιος κίνδυνος δηλαδή.
2: Δεν έχω πλήρη εικόνα για τους συντελεστές εκεί του έργου, αλλά αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι επειδή έχει εξελιχθεί, ας πούμε, τρομακτικά η επιστήμη του πολιτικού μηχανικού, δεν υπάρχει πλέον ο εμπειρισμός. Έτσι, δηλαδή αυτά που μπορεί να λέγανε πριν από δεκαετίες ότι το σκάβουμε και βλέπουμε ή θα το δει και θα το δούμε κατά την εξκαφή και αυτά δεν ισχύουν πλέον. Είναι όταν είμαστε σε διακατάσταση θα γίνει γεωτεχνική έρευνα, θα γίνει μετά, θα γίνει εργαστηριακή έλεγχη, θα γίνει μελέτη αντιστήριξης. Δεν θα αφήσουμε κάτι δηλαδή να το δούμε ή να πάει εμπειρικά. Άρα επειδή έχει εξελιχθεί η επιστήμη έχει μέσα υπολογισμούς και πώς να το πούμε, μαθηματικά, δεν είναι πλέον να το δούμε το μάτι.
1: Κύριε Μπαρδάκη, δεδομένου ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας για την υπόθεση των πετραλώνων προκύπτει ότι οι επιβλέποντες μηχανικοί γνώριζαν για τα προβλήματα στο εργοτάξιο ώρες πριν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας, τι έπρεπε να είχε γίνει που δεν έγινε τελικά? Και το ρωτώ αυτό διότι ακούμε για παράδειγμα, διαβάζουμε για SMS, έχουμε εκεί ένα θέμα και ο πύργος της Πίζας έγερνε αλλά δεν έπεσε. Γιατί το αντιμετώπισαν τόσο, να το πω, χαλαρά?
2: Κοιτάξτε, εδώ σίγουρα ας πούμε εμπλέκονται διάφορες συντελεστές του έργου, άρα δεν είναι μόνο η επίβλεψη. Όμως, να το πούμε στο σωστό χρόνο, θα έπρεπε τα μέτρα να έχουν γίνει πριν ξεκινήσουν οι εξκαφές. Από ό,τι φαίνεται τώρα και από το σημερινό, το διάβασα και εγώ αυτό για το SMS, μιλάνε για μια κατάσταση που έχει γίνει, ας πούμε, έχει ξεκινήσει ο μηχανισμός κατάρρευσης, μεγαλώνει η κλίση που παίρνει το γειτονικό κτίριο και μάλλον φαίνεται ότι προσπαθούν τελευταία στιγμή μήπως σώσουν κάτι το οποίο είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, είναι αυτή την κατάσταση για να την προλάβεις πρέπει να αντιστηρίζεις πριν πηγαίνεις σε μεγαλύτερο βάθος. Είτε αντίστοιχα να το κάνεις πριν κατεδαφίσεις κάτι που μπορεί αυτό να αντιστηρίζει κάτι άλλο.
1: Σωζόταν η κατάσταση, κύριε Μπαρδάκη?
2: Σωζόταν πριν, όχι εκείνη την ώρα τώρα που ξεκίνησε, ας πούμε, να παίρνει τόσο μεγάλες κλίσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεκρατήσει κάποιος και δεν θα μπορέσει, ας πούμε, σε τόσο μικρό χρόνο, σε ΤΤ, να φέρει τις κατάλληλες αντιστηρίξεις μπορεί να, και θα πρέπει να έχει και απέναντι, ας πούμε, ότι πήγαινε κάποιος να βάλει μεταλλικά στοιχεία ή κάτι τέτοιο πολύ ισχυρό να το κρατήσει, θα πρέπει και απέναντι να έχει κάτι ισχυρό.
1: Ναι. Γιατί υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες, παράδειγμα, δείχνουν ότι ανάμεσα στα δύο κτίρια έχει δημιουργηθεί ένα χάσμα. Και συγχωρέστε με την απορία, αλλά δεν είμαι μηχανικός, δεν γνωρίζω από αυτά. Αλλά και οι ένοικοι των διαμερισμάτων δεν είδαν κάποια στιγμή, δεν κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Γέρνουμε λίγο.
2: Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα, ας πούμε, εντάξει, ήταν το θετικό ότι έγινε μέρα και δεν ήταν νύχτα, ξέρω εγώ,
1: σίγουρα. Άνθρωποι.
2: Σίγουρα, γίνεται αυτή, να το πούμε σταδιακά, γίνεται στοχεία του εδάφους και αρχίζουν να έχουμε διαφορετικές καθυζήσεις, δηλαδή τα πέδιλα προς την πλευρά της εξκαφής αρχίζουν να βυθίζονται περισσότερο από τα άλλα. Αυτό δημιουργεί μια κλίση από την κατακόρυφο, την οποία είδαν τον αρμό ως προς το άλλο γειτονικό κτίριο τώρα. Mm-hmm. Ότι αυτός είχε διεύρυνση, μεγάλωνε. Όσο βυθίζονται τα πέθυνα, τόσο μεγαλώνει αυτός, μέχρι που γίνεται μηχανισμός κατάρρευσης και πέφτει. Πριν γίνει αυτό, πιθανόν κάποιος να διαπιστώσει και άλλα προβλήματα, να μην ανοίγουν πόρτες γιατί παραμορφώνονται τα πλαίσια, έτσι, τα κουφώματα και όλα αυτά. Αλλά είναι πλέον πολύ μικρός ο χρόνος. Αυτό για να το εκενώσει, έτσι, για να το σώσει, δεν υπάρχει χρόνος. Αλλά για να το εκενώσει είναι ένας μικρός χρόνος. Έτσι, όταν παίρνει τέτοια παραμόρφωση που δεν λειτουργούν, ας πούμε, οι πόρτες. Νομίζω όμως ότι με αφορμή αυτό να πούμε ότι οι παλιές κατασκευές που είναι και η πλειονότητα είναι κανονικά προβλέπεται να επιθεωρούνται. Και είναι και λογικό, δηλαδή, κατασκευές τώρα το 70 έχουν εξαντλήσει τα 50 χρόνια που είναι η διάρκεια ζωής τους, η θεωρητική. Έχουν εξαντλήσει το προσδόκιμο και με βάση τον κανονισμό σκληροδέματος θα έπρεπε να επιθεωρούνται κάθε 10 χρόνια οι κατοικίες και τα κτίρια συνάθεσης πιο συχνά, για να βλέπουμε αν έχουν φθορές, βλάβες. Αυτό είναι γενικό και δεν είναι κάτι δαπανηρό. Οπότε θα έπρεπε να μπει, ας πούμε, στο πρόγραμμα και οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Δεν θα είναι καμιά μεγάλη δαπάνη. Σε ένα μικρό ποσό θα είναι να γίνει μια επιθεώρηση πρώτα, να δει κάποιος αν έχει προβλήματα μια κατασκευή, άσχετα με το αν υπάρχει εξκαφή δίπλα όχι. Και εκεί μπορεί να γίνει και ο προσεισμικός, όπως κάναμε στα δημόσια κτίρια, δηλαδή στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στους δυστικούς σταθμούς που έγινε και στα αστυνομικά τμήματα με πρωτοβουλία του ΤΕΕ και έγινε σε χιλιάδες κτίρια, δεκάδες χιλιάδες, και ο οποίος μπορεί να σου δείξει κάποια ελαττώματα ή κάποιες δυσμένειες από την αρχή της κατασκευής, κοντά υποσυλλώματα, προβλήματα σε πιλωτές, που με μικρές δαπάνες, με μικρές ενισχύσεις, μπορεί κάποιος να τα θεραπεύσει, να προστατευτεί και από τον σεισμό. Δηλαδή πρέπει να μπούμε σε μια κουλτούρα συντήρησης, την οποία την είχαμε πει και σε προηγούμενες, ας πούμε, αφορμές. Γίνονται βήματα στις γέφυρες, στα δημόσια κτίρια, αλλά στα ιδιωτικά είμαστε πίσω. Mm. Δεν έχει αναπτυχθεί αυτή η κουλτούρα. Είχαμε στηριχθεί στο φιλότιμο του πετού, που λέμε ότι το πετού έχει φιλότιμο, αλλά και αυτό μετά από 50 χρόνια εξαντλείται. Πρέπει να μπούμε σε διαδικασία συντηρήσεων, επισκευών.
0: Κύριε Μπαρδάκη, αν ένας ένοικος διαπιστώσει ότι οι εργασίες σε ένα διπλανό οικόπεδο γίνονται χωρίς εμφανή μέτρα της στήριξης, δηλαδή δεν βλέπει αυτά που λέτε στις πασαλώσεις, στοιχεία, πώς τα λέτε.
2: Ναι.
0: Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί άμεσα, δηλαδή πρέπει να ειδοποιήσει κάποια συγκεκριμένη αρχή για να σταματήσουν εργασίες?
2: Κοιτάξτε, θα απευθυνθεί, θα απευθυνθεί. Πιστεύω δεν είναι συχνό, ας πούμε, έτσι, νομίζω ότι θα είναι εξαίρεση. Δηλαδή, κατά κανόνα, νομίζω όλοι βλέπουμε έργα της στήριξης. Αν στη περίεργη αυτή περίπτωση, ας πούμε, θα πρέπει να βρεθεί και στην Πολυδομία και στην ελληνική αστυνομία για να σταματήσει το έργο. Δεν είναι. Ούτως ή άλλως, πριν ξεκινήσει μια μεγάλη κατάσταση, θα δει κάποιες μικρές βρωμές, ακόμα και πριν από αυτό που σας είπαμε, τις πόρτες και τα κουφώματα, να εμφανιστούν κάποια προβλήματα.
1: Υπάρχουν ενδείξεις, δηλαδή.
2: Ναι, αλλά κατά κανόνα τηρούνται, ας πούμε, και εντάξει, είναι και λογικό και δεν υπάρχει και, πώς να το πούμε, κοστολογικά να το δει κάποιος. Είναι τόσο μεγάλες οι δαπάνες που καταναλώνονται, ας πούμε, ή επενδύονται για την αισθητική των κτηρίων, για την ενεργειακή τους απόδοση, για ένα κάτω πράγματα, που το να γίνει μια ζωστή αντιστήριξη, ας πούμε, δεν θα αλλάξει το κόστος της κατασκευής. Δηλαδή, δεν έχει και οικονομικό νόημα να πάει κάποιος τώρα να...
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαρδάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που
1: ευχαριστούμε
0: είχαμε.
1: Πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή.
0: Ήταν μαζί μας ο Πρόεδρος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης. Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα τη

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: στη διάρκεια της εκπομπής θα επιστρέψουμε στο θέμα έτσι, της οικοδομικής δραστηριότητας, γιατί φαίνεται τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι έχει κάνει έτσι, άλματα. Θα το δούμε αυτό το ρεπορτάζ λοιπόν στη συνέχεια, αλλά τώρα θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις νέες κινηματογραφικές προβολές, γιατί είναι Πέμπτη και ουσιαστικά είναι η αρχή της κινηματογραφικής εβδομάδας. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Αλέξης Δερμετζόγλου. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη. Αλέξη, το χάσαμε τώρα.
0: Ναι, θα επιστρέψουμε.

0: Ο Αλέξης Δερμετζόγλου είναι τώρα μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε καλά, με στην κάψα. Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι οι ταινίες είναι πάρα πολλές, αλλά από τις 7 νέες ταινίες, δυστυχώς οι δύο επανεκδόσεις που κυκλοφορούν ακόμα μια φορά, η μία είναι το 83 και η άλλη είναι το 70, δυστυχώς κερδίζουν, ενώ θα ήθελα το νέο σινεμά να είναι η Φάπινο του παλιού. Ο Κομφορμίστας λοιπόν με τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν, η μεγάλη ταινία του Μπερτολούτσι, συγκλονιστική ταινία, η τοιχογραφία για την πτώση του Μουσουλίνη και για τους διάφορους χιδαίους τύπους που λειτουργούσαν εκεί και βοηθούσαν το φασιστικό καθεστώς, είναι το μεγάλο φιλμ με τεράστια αισθητική πάνω απ' όλα, έτσι γνωστό. Και το άλλο είναι ένα φιλμ που θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμο, προβάλλεται επί ευκαιρία των 40 ετών της πρώτης προβολής, ο ανθρωποκυνηγός από το μυθιστόρημα του Ρίτσαρ Χάρις, ο οποίος είναι βέβαια ο άνθρωπος που εγκαθίδρυσε το Hannibal Lecter. Είναι η πρώτη ταινία λοιπόν που μας μεταφέρει σε αυτό το κλίμα και βλέπουμε έναν αστυνομικό ο οποίος είναι ειδικός να αναγνωρίζει ταυτότητες και να, κατά κάποιο τρόπο να αναγνωρίζει τα προφίλ των δολοφόνων, ο οποίος παρότι έχει οικογένεια και κυρνεύει η οικογένειά του, τίθεται στα ίχνη αυτού του μυστηριώδης τύπου που δολοφονεί κοπέλες. Την είναι πάρα πολύ καλογυρισμένη, εμπρισιονιστική. Έχει βέβαια λίγο βία, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, αλλά είναι δύο τεράστιες ταινίες. Τώρα, από τις άλλες ταινίες, θα ξεχωρίσω το πάρτι των γενεθλίων, γιατί γυρίστηκε στην Αθήνα και στην Κέρκυρα. Είναι ένας εκπληκτικός όλος που κάνει ο Γούλιαμ Νταφόε. Είναι βασισμένο σε ένα ελληνικό βιβλίο που γυρίστηκε και ουσιαστικά είναι μεταφιεσμένη η ιστορία του Ωνάση. Είναι λοιπόν ένας μεγιστάνας που διαθέτει ένα τεράστιο νησί και γιορτάζει τα 25 γενέθλια της κόρης του, η Ιθοφία, η οποία σαφώς αναφέρεται στη Χριστίνα, και βλέπουμε τη σύγκρουση πατέρας και γιου, ενώ χορεύει ένα συγκλονιστικό ζεϊμπέγικο και τραγουδάει μετά το ένα εξαιρετικό τραγούδι των Animals. Είναι καλοφτιαγμένη ταινία αργών ρυθμών, δείχνει τη σχέση εξουσίας, τη σκληρότητα αυτών των μεγιστάνων και την επέκταση γίνεται πολιτική ταινία. Το άλλο φιλμ που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ είναι «Τι είδε η Μάριελ», πρέπει να το δουν όλοι οι γονείς. Ένα 16χρονο κορίτσι από τη Γερμανία που ζει με τους γονείς του, οι οποίοι δουλεύουν και οι δύο, αλλά η ζωή τους είναι αρκετά συμβατική, αρχίζει και ακούει τις σκέψεις τους ή βλέπει τις κινήσεις του. Βέβαια το έβριμα είναι σουρεαλιστικό και μεταφυσικό, αλλά με αυτόν τον τρόπο ψέγει συνεχώς τους γονείς για την υποκρισία που έχουν, γιατί είναι σουρεαλιστικό και μεταφυσικό,

0: για να ζήσει με τον νέο σύντροφό της, θέλει λίγο ιδιωτικότητα, στέλνει το γιο της σε μια κατασκήνωση όπου ουσιαστικά η βάση είναι το πόλο. Βλέπουμε λοιπόν εκεί ότι ο μικρός αντιμετωπίζει το bullying των διαφόρων φίλων του, ότι επειδή κάνει ένα παρέα με ένα παιδάκι το οποίο έχει σπηριά στο πρόσωπό του, λένε ότι το παιδί έχει πανούκλα και του μετέφερε την πανούκλα και σε αυτόν. Και γενικώς βλέπουμε πολύ λεκτική, η βία δεν είναι σωματική, βλέπουμε πολύ λεκτική βία. Και είναι πολύ ωραία. Τώρα θέλω να προτείνω μια ταινία για να διασκεδάσετε απόλυτα. Έτσι, γιατί εν πάση περιπτώσει ο κόσμος θέλει και λίγη διασκέδαση. Ωραία όλα αυτά, ωραίες οι πολιτικές αναφορές. Είναι, λέγεται Η Πρόσκληση, βασίζεται σε ένα θεατρικό έργο. Είναι remake μιας μεγάλης ισπανικής επιτυχίας και έχει το εξής. Ένα ζευγάρι το οποίο λίγο πολύ έχει εγκλωβιστεί στην καθημερινότητά του κτλ. Εκνευρίζεται μεταξύ τους, φωνάζει τους γείτονες από πάνω, γι' αυτό λέγεται η πρόσκληση. Το θεατρικό λέγω έχει τίτλο «Οι γείτονες από πάνω», για να περάσουν μαζί ένα βραδινό.
1: Αυτό συγγνώμη δεν ήταν και ισπανική ταινία?
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το κάνανε στα αγγλικά τώρα, remake.
0: Το κάνανε remake τελικά. Οι γείτονες είναι τελείως διαφορετικοί. Αλέγκροι, εξωστρεφείς, χαριτωμένοι κτλ. Αυτή η βραδιά αρκεί, μακάρι να ήταν έτσι και στη ζωή μας, να αλλάξει τη ζωή του ζευγαριού, να τους κάνει και αυτούς εξωστρεφούς, να τους κάνει έτσι πιο... να καταλάβουν ότι υπάρχουν και χαρές στη ζωή σου, όπως είναι ένα πάρτι, μια διασκέδαση κτλ. Έχει πλητηριώδεις ατάκες, διότι όπως είπες και σήμερα είναι από ένα θεατρικό έργο και από μια ισπανική ταινία, πλητηριώδεις ατάκες. Μας θυμίζει την ανάλογη ταινία του που είχε κάνει ο δικός μας ο Αφηρίδης. Γενικώς, παρά τους κλειστούς χώρους, είναι μια καλογυρισμένη ταινία και από αυτή την εφτάδα την οποία είπα, νομίζω ότι είναι η πιο προσιτή στο ευρύ κοινό, το οποίο πρέπει να το προσεγγίζουμε με ανάγκη με τις ανάγκες του. Δεν είναι αυτή η δουλειά ενός κριτικού που κάνω το πρωί, ο οποίος κάνει εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά δουλειά ενός ανθρώπου που θέλει να προσφέρει απλόχερα σωστή πληροφορία και σωστή διασκέδαση στους συνανθρώπους του πώς ακούει. Τα υπόλοιπα στην εκπομπή στις 8 το βράδυ στο 9.58 με το Θανάση Κογάδη, όπου θα τα πούμε τα πράγματα εκτεταμένα. Από μένα, καλή σας μέρα και καλή διασκέδαση.
2: Καλή σου ημέρα, Αλέξη. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Αλέξη. Καλημέρα. Yeah. Θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 η ώρα με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε με άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κοντά στη σύντηληψη των δραστών, των φωνικών εμπριστικών επιθέσεων στις οικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται οι αρχές. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, 70χρονής μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζει κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε περίπου 17 λεπτά, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο με συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι κινήσεις δύο ατόμων που φέρονται να επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχομένο να υπήρξε και ομάδα υποστήριξης. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με διαφορετικό κίνητρο σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μία στις 6 το απόγευμα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ για τους εμπρισμούς έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Και η δεύτερη κινητοποίηση αφορά, έχει οριστεί για τις 7 από το σχήμα Πόλη Ανάποδα. Καλεί τους πολίτες σε συγκέντρωση έξω από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για θέματα που αφορούν στα εκκλησιαστικά ακίνητα. Συνεχίζει τις κινητοποιήσεις η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, χωρίς επασφάλιστρο και χωρίς αποκλεισμούς επαγγελμάτων, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει προκηρύξει για σήμερα, που εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο, στάση εργασίας 11 με 3 για την Αττική και 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Παράλληλα, έχει προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12.30 έξω από τη Βουλή. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επιβλήθηκαν σε 57 καταδικαστέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την υπόθεση των 57 ατόμων από την Κρήτη που δήλωναν ψευδώς ιδιόκτητες ή μισθωτές εκτάσεις από Καστοριά, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια θα μείνει το λιμάνι της Ραφίνας αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προαναγγείλει ναυτικοί, με αρκετές ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε ακυρώσεις δρομολογίων. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10. Αυτό που τονίζουν τα μέλη της ΠΕΝΕΝ είναι ότι στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας. Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, επισημένοντας ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το αυξανόμενο αριθμό πλοίων. Στις 4:45 τα ξημερώματα, φωτιά ξέσπασε σε ημιφορτηγό που κινούνταν επί της Γνατίας Οδού στο ύψος του Δερβενίου, με κατεύθυνση στην Καβάλα. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα προκειμένου να κατασβέσουν τη φωτιά. Το όχημα κάηκε ολοσχερός, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Στη διεθνή επικαιρότητα, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στην πόλη Λούντβιγκ Σλούτ, στη Βόρεια Γερμανία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Νωρίτερα η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από 30 τραυματίες, διαβεβαιώνοντας ότι δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση κανένας από αυτούς. Συναγερμός στη ρωσική αεροπορική για ρωσική αεροπορική επιδρομή, σήμανε στο Κίεβο. Ο δήμαρχος έκανε λόγο για μη επανδρομένα αεροσκάφη και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Στη συνέχεια ανέφερε πως συντρίμμια από ντρόνς έπεσαν σε δύο συνοικίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των συνομιλιών στην Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Από το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός γενικά και για τη Θεσσαλονίκη. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 10.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ο ΜΕΝ
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, ώρα είναι 19 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Τη Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Και συνήθως τέτοια ώρα μιλάμε για την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, αλλά θα ασχοληθούμε λίγο αργότερα με ό,τι συμβαίνει γύρω από τις πολιτικές εξελίξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε για αυτές τις πρωτοφανείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή τουλάχιστον αυτό έχουμε καταλάβει, γιατί στην Ελλάδα είμαστε λίγο μαθημένοι ακόμη στις υψηλές θερμοκρασίες, και αυτό γιατί κατά τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, του φετινού καλοκαιριού, είχαμε ακόμη και ανθρώπινες απώλειες. Δηλαδή τα στοιχεία που διαβάσαμε είναι ότι καταγράφηκαν περισσότεροι από 1.300 θάνατοι. Νομίζω ότι αυτό είναι τρομακτικό.
1: Και έτσι, χώρες από μόνο του, οι οποίες δεν γνώριζαν τι σημαίνει κλιματιστικό, πλέον το ψάχνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Λιώνουν νομίζω ότι φανάρια,
0: το επάγγελμα άσφαλτος του μέλλοντος είναι, γιατί λένε, ας πούμε, με τι θα ασχοληθούν τα παιδιά κτλ. Να πάτε σε ένα ΕΠΑΛ, να πάρετε την ειδικότητα του ψυκτικού ή μετά, αν θέλετε, έτσι, περισσότερη πιστοποίηση σε ένα ΣΑΕΚ. Και στο εξωτερικό, Γαλλία, Γερμανία, Λονδίνο, νομίζω θα κάνετε χρυσές δουλειές. Είναι μαζί μας τώρα ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
2: Καλημέρα. Συμφωνώ ότι ο ψυκτικός είναι το επάγγελμα του μέλλοντος.
0: Μα ήδη έχουν εξαντληθεί.
2: Του παρόντος,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σωστό,
0: δεν
1: σωστό
0: το συζητάμε. Εδώ στη χώρα μας, που ούτως ή άλλως χρησιμοποιούν τα κλιματιστικά τόσες χώρες δεκαετίες τώρα. Και πραγματικά, δηλαδή, αν θέλεις να βρεις έναν τεχνικό, δεν τον βρίσκεις εύκολα. Πρέπει, είσαι σε λίστα αναμονής. Πιο εύκολα βρίσκεις έναν χειρουργό.
2: Ναι. Είναι και πολύ μεγάλος αριθμός, βέβαια, των κλιματιστικών μονάδων που υπάρχουν πλέον στη χώρα μας. Τεράστιος, επομένως, μόνο για τη συντήρηση κάνει σουρά. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι. Και από ό,τι κατάλαβα, βλέπετε να συνεχίζεται αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να έχουμε καύσωνες και τα επόμενα χρόνια στη Δυτική Ευρώπη και, εντάξει, και στη χώρα μας ούτως ή άλλως.
2: Ναι, αμφισβήτητα. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή εκδηλώνεται και με άνοδο της μέσης θερμοκρασίας, που το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε σχεδόν κάθε μήνα και στην Ευρώπη και στη χώρα μας, αλλά και με την ακραία συμπεριφορά των θερμοκρασιών, που είναι οι καύσωνες. Πριν πάμε στην Ευρώπη, να πούμε ότι στη χώρα μας είχαμε καύσωνες πολύ μεγάλης διάρκειας και το 21 και το 23 και το 24 και το 25, δηλαδή τα 4 από τα 5 τελευταία καλοκαίρια ταλαιπωρηθήκαμε από τις μεγάλες διάρκειες καύσωνες. Το 26 είναι λίγο πιο ήπιο. Είχαμε ψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και στη Δυτική Ελλάδα, τις τελευταίες ημέρες, χωρίς όμως να είναι στο επίπεδο καύσωνα. Οι υπόλοιπες περιοχές, Ανατολική Κίνα, χώρο πειράζεται το Μελτέμι, είχαν καλύτερες συνθήκες. Τώρα, βέβαια, έχει κάποια ζέση αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θεωρείται καύσωνας. Είναι μια απολύτως αναμενόμενη θερμοκρασία για την εποχή, πάνω από τα κανονικά βέβαια, αλλά δεν είναι κάτι ακραίο. Εμείς δεν είδαμε την ακραία συμπεριφορά που είδαμε στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και πραγματικά εκεί ήταν ακραία συμπεριφορά.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, γενικότερα, επειδή σε παλαιότερη συζήτηση μας είχατε πει ότι περιμένατε κάποια ρεκόρ θερμοκρασιών γύρω στο 2050, για παράδειγμα, βλέπετε αυτή η υπερθέρμανση, λοιπόν, του πλανήτη να τρέχει πιο γρήγορα από τα κλιματικά μοντέλα?
2: Ναι, έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια επιτάξη κλιματικής αλλαγής, κυρίως την τελευταία πενταετία. Βλέπουμε και στη χώρα μας, με τους παρατεταμένους καύσωνες, σας είπα πριν, μπορεί να είναι συμπτωματικό, πιθανότατα όχι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα ακριβείς στις εκτιμήσεις μας για το μέλλον, όσο συνεχίζουμε και διαταράσσουμε τόσο έντονα το ισοζύγιο ακτινοβολία στη γη, δηλαδή εκπέμποντας αέρια του θερμοκηπίου και έχοντας ερυκτά καύσιμα. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, αυτή είναι η αιτία που δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση. Επομένως, βλέπουμε πραγματικά θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές χώρες τις τελευταίες ημέρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Έπεσαν ρεκόρ σημαντικών θερμοκρασίες που δεν είχαν σημειωθεί ποτέ. Υπενθυμίζω, δεν θυμάστε άλλωστε, συζητούσαμε πάλι και για τον πιο πρώιμο καύσωνα που είχαμε στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Επομένως, η ευρύτερη περιοχή έχει ήδη δύο καύσωνες μεγάλης διάρκειας, με τον δεύτερο αυτό που ουσιαστικά τέλειωσαν από δύο ημέρες με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με θερμοκρασίες ρεκόρ, και πιθανότατα θα έχουν πάλι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην Δυτική Ευρώπη την επόμενη εβδομάδα. Θα το δούμε όμως αυτό.
1: Εκτιμάτε ότι μπορεί να αλλάξει γενικότερα το κλίμα και σε ό,τι αφορά την πατρίδα μας, κύριε Διευθυντά? Δηλαδή, στη λογική ότι ενώ είμαστε μια ζεστή χώρα, να αρχίζουμε σιγά σιγά να κρυώνουμε, δηλαδή σαν να κάνει μια στροφή ο καιρός γεωγραφική?
2: Όχι. Είναι συμπτωματικό ότι αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία, ευνόηση της θερμές αέρας μάζας και της αντικυκλονικής συνθήκης, όπως λέμε, δηλαδή τον καλό καιρό, να επηρεάσει τη Δυτική Ευρώπη. Κάποια άλλη στιγμή, όπως σας είπα, συνέβη τα τελευταία χρόνια ή του χρόνου, πιθανότατα να συμβεί αυτό στη χώρα μας. Δεν σημαίνει ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής κάθε καλοκαίρι, κάθε εποχή θα είναι πιο θερμή από την προηγούμενη. Η τάση μας ενδιαφέρει. Ανεβαίνουμε, κατεβαίνουμε. Ανεβαίνουμε. Και ανεβαίνουμε σε όλες τις εποχές του χρόνου, και το χειμώνα, που και αυτό έχει προβλήματα, και το καλοκαίρι, που έχει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Και εκτιμώ ότι αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί στο μέλλον, σε επόμενες δεκαετίες. Και η εκτίμησή μου είναι και πολλών άλλων συναδέλφων μου ότι οι καύσονες, ειδικά μέσα στις μεγάλες πόλεις που υποφέρουν περισσότερο, επειδή υπάρχει αυτή η συσσόρευση θερμότητα στα κτίρια, στην άσφαλτο, επομένως οι θερμοκρασίες μένουν υψηλές και τη νύχτα, θα είναι οι καύσονες θα είναι το μεγάλο πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κλιματική αλλαγή. Για την υγεία μας καταρχάς, για την αγροτική παραγωγή, την οποία επηρεάζουν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, στον τουρισμό, μην το ξεχνάμε και αυτό, αλλά και σε οικοσυστήματα. Τα δάση ξεραίνονται πολύ γρήγορα, γίνονται πολύ έφλεκτα και αυτό όταν βλέπουμε καύσονες μεγάλης διάρκειας, σε συνέχεια ανησυχούμε για τις δασικές πυρκαγιές.
0: Αυτό το είναι είδα, πολύ μάλιστα, σημαντικό που λέτε, κύριε Λαγκουβάρδο. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Μόλις προχθές είχαμε εδώ με αυτές τις καιρικές συνθήκες που περιγράφετε, είχαμε φωτιά και μάλιστα ήταν φωνική. Είχαμε δύο θύματα. Κάηκαν δύο άνθρωποι το 2026 ακριβώς, από πυρκαγιά.
2: Ακριβώς. Γιατί η θερμοκρασία στην Κεντρική Μακεδονία ήταν αρκετά πάνω από τα κανονικά. Η περιοχή δεν επηρεάζεται από το Μελτέμι, το οποίο είναι ευεργετικό στις ανατολικές κοινότητες της περιοχής της χώρας, αλλά όταν έχουμε ισχυρό Μελτέμι, η Κεντρική Μακεδονία, η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία, η όλη η Δυτική Ελλάδα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, όπως και είχε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ήταν στα όρια του καύσωνα. Δεν τη χαρακτηρίστηκε γιατί δεν επηρέασε όλη τη χώρα και γιατί οι θερμοκρασίες δεν έφτασαν πάρα πολύ ψηλά, μέχρι 38-39 βαθμούς μία ημέρα. Αλλά προφανώς είναι αποκλίσεις 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά, τα 37.
0: Άρα θα πρέπει να προετοιμαστούμε όλα τα κράτη της Ευρώπης, γιατί δεν αφορά μόνο τις μεσογειακές χώρες αυτό, αλλά και στη χώρα μας βεβαίως, για ζητήματα που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την πυροπροστασία, με την πολιτική προστασία, με τη λειψιδρία. Είναι και αυτό ένα σημαντικό ζήτημα.
1: Μπορούμε όμως να βρούμε το κοινό σημείο όλες οι χώρες, δεδομένου ότι εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στα βασικά και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του κλίματος.
2: Ακριβώς. Από εκεί ξεκινάμε. Εδώ έχουμε διαφωνίες σε αυτό, όπως λέτε, και σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια, και τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Στην Ευρώπη, τουλάχιστον, υπάρχει μια στρατηγική να μειωθούν και να μηδενιστούν κάποια στιγμή οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Αλλά δεν αρκεί μόνο η Ευρώπη, να το κάνει όλος ο πλανήτης. Τώρα, σας εδώ που λέτε, πρέπει να κάνουμε τις πόλεις μας πιο ανθεκτικές. Στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη, που δεν υπάρχει κλιματισμός, είναι ένα θέμα. Απ' την άλλη, έχουν περισσότερο πράσινο από τις δικές μας πόλεις και αυτό είναι θετικό. Αλλά και πάλι βλέπετε ότι έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ούτε αυτό μπορεί να σε προστατεύσει. Θέλουμε βέβαια όμως οι πόλεις να έχουμε δέντρα, να έχουμε σκίαση, να έχουμε καλύτερα μονωμένα κτίρια, το οποίο μου στοιχίζει. Εδώ πρέπει να το δούμε ποιος θα το υποστηρίξει και πώς θα υποστηριχθεί. Γίνονται κάποια βήματα, αλλά είναι σχετικά περιορισμένα σε χωρική έκταση. Γιατί δεν θα μπορέσουμε αλλιώς να προσαρμοστούμε και να μετριάσουμε τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Προφανώς η αιτία που τα δημιουργεί όλα, όπως είπαμε, είναι οι εκπομπές του νερού του θερμοκηπίου. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν κάνουμε τα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Μόνο στο οποίο είναι η γραμμή άμυνάς μας είναι να συνεχίζουμε προφανώς να πιέζουμε όπως μπορούμε ως πολίτες να περιοριστούν αυτές οι εκπομπές. Αλλά η επόμενη γραμμή άμυνας είναι να μπορούμε να θωρακιστούμε και να κάνουμε πιο ανθεκτικές, κυρίως στις πόλεις μας. Όπως σας είπα και πριν, το πρόβλημα είναι ότι οι θερμοκρασίες μένουν πολύ ψηλά όλο το 24ωρο.
0: Μάλιστα.
2: Μια θερμή επιβάρυνση πολύ έντονη για τους ανθρώπους για πολλές ημέρες και συνεχόμενα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
2: Είστε καλά, καλή
1: πολύ καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Λαγκουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

0: Περάσουμε αμέσως στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας.
0: Νομίζω ότι οι επιθέσεις με τα γκαζάκια μονοπόλοι έτσι. Σε επίπεδο δηλώσεων τουλάχιστον από τους πολιτικούς, την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία.
2: Προφανώς. Και μετά και φυσικά το θάνατο της Βάγιας Νεστόρα που κατέληξε στα τραύματά της, εδώ πήρε βέβαια και άλλες διαστάσεις και άλλο χαρακτήρα και σε νομικό επίπεδο, ας το πούμε έτσι, η όλη υπόθεση με τις εξελίξεις, όπως έχετε πει και εσείς νωρίτερα, να αναμένονται εντός των επόμενων ώρων, μάλιστα προγραμματίζεται νέα μετακίνηση του κυρίου Χρυσοχοΐδη αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται και σχετικές ανακοινώσεις, θα δούμε, φαίνεται ότι την αστυνομία υπάρχουν έτσι, έχουν τρέξει όλες οι ενέργειες, καθώς υπάρχει μεγάλο υλικό από ό,τι καταλαβαίνω, βιντεοληπτικό και άλλο και στοιχεία τέλος πάντων σχετικά με τους δράστες αυτής της ενέργειας που οδήγησε στο θάνατο τη Βάγια Νεστόρα. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο να πάμε, πέρα από την καταδίκη συνολικά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό με τις δηλώσεις που έκανε και εδώ από το Ιπποκράτη, το οποίο βρέθηκε χθες, και νωρίτερα βέβαια από την Αθήνα και από όλα τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς αρχηγούς. Θα λέγαμε ότι αυτό που περισσότερο κυριαρχεί από χθες στην πολιτική συζήτηση είναι οι δηλώσεις
1: από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.
2: Ορίστε.
1: Από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και από όλα τα κόμματα.
2: Από όλα. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποιο από όλα, νομίζω.
1: Δεν έχω δει κάτι από την πλεύση ελευθερίας. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αν το έχω χάσει.
2: Ο Κωνσταντοπούλου καταδίκασε.
1: Α, ναι. Γιατί κοιτούσα τα site των κομμάτων και δεν είδα κάτι σχετικό γι' αυτό.
2: Ναι, απλά, ναι, εντάξει. Καταδίκασε βέβαια και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που θεωρεί η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι προσπαθεί να εργαλειοποιήσει η κυβέρνηση πολιτικά το ζήτημα και να στοχοποιήσει τους πολιτικούς της αντιπάλους. Αυτό θα λέγαμε ότι από χθες έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση μετά τις δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυρανάκη, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη χθες αλλά και σήμερα το πρωί επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και, και το κόμμα του, την ΕΛΑΣ, λέγοντας ότι με σειρά ενεργειών κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρας, αλλά και το επόμενο διάστημα, ο ίδιος και η στελέχη του κόμματός του έχουν δείξει ανοχή στην τρομοκρατία, λέγοντας ότι ακόμα και το όνομα το οποίο διάλεξε να δώσει, που παραπέμπει, όπως είπε, σε εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις, οδηγούν σε αυτά τα πράγματα. Ουσιαστικά, υπονοώντας ότι και με το όνομα αυτό μπορεί να έχει οδηγήσει σε μια ένταση, τέλος πάντων σε ένα κλίμα που οδήγησε και στις τελευταίες ενέργειες, γεγονός, δηλώσεις που προκάλεσαν βέβαια την αντίδραση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία με ανακοίνωσή της λέει ότι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, καθώς έχουμε και νεότερες δηλώσεις. Σαν πολιτική έτσι, αξιολόγηση θα λέγαμε ότι επιχειρείται μια πόλωση σε πολιτικό επίπεδο. Μάλιστα σχετικές ερωτήσεις που δέχονται και βλέπω και στις τηλεοπτικές συζητήσεις τα στελέχη των κομμάτων, αν είναι και αυτό εντάσσεται τέλος πάντων στην πόλωση ανάμεσα στα δύο κόμματα, έτσι, την πολιτική η οποία έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα μετά τη δημιουργία του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική λοιπόν, αυτή η πολιτική αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο και όχι βέβαια για το γεγονός αυτό καθ' αυτό, έχει αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και με τις δηλώσεις και τις νεότερες δηλώσεις και τις σημερινές των πολιτικών στελεχών. Κατά τα λοιπά, θα έλεγα ότι τα υπόλοιπα θέματα έτσι κάπως σαν να έχουν μπει στην άκρη, καθώς βέβαια θα δούμε αν θα έχουμε ουσιαστικά και μάλλον πιθανότατα και παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Αύριο είναι μια ευκαιρία, υπάρχει στη Βουλή αυτή η συζήτηση για την ερώτηση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου ενδεχομένως θα έχουμε παρουσίες σε ανώτερο επίπεδο και πιθανόν να είναι και μια αφορμή και για το συγκεκριμένο ζήτημα και για την επανεμφάνιση με αυτόν τον τρόπο έτσι, κάποιων τρομοκρατικών ενεργειών, να έχουμε και μια συζήτηση, βέβαια είναι άλλο το θέμα και άλλη ερώτηση που έχει κατευθεί.
1: Ναι, αλλά νομίζω, Βασίλη, θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα σοβαρά και το τι υποθάλπτει την πολιτική βία. Τη δολοφονική πολιτική βία. Τι υποθάλπτει. Τι συντηρεί, μάλλον, την πολιτική βία. Δηλαδή, ναι. Όταν στην πολιτική τον αντίπαλο.
2: Νομίζω ότι έχουμε συζητήσει αρκετά.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε μία λύση. Γιατί όταν τον πολιτικό σου αντίπαλο τον βάζεις στην κατηγορία του εχθρού. Αυτός ο Νάνε.
2: Κανάκης, λες, που έβαλε τον Αλέξη Τσιπρά.
1: Όχι, αναφέρομαι γενικά.
2: Α.
1: Αναφέρομαι γενικά.
2: Όμως για τη δηλώση του κ. Κανάκη, να θέτεις.
1: Όχι, αναφέρομαι γενικά για το πολιτικό σύστημα. Γιατί άμα είναι να το πάμε έτσι, μπορούμε να θυμηθούμε και το τι κακό κάνει μια Μολότοφ. Η Μολότοφ και η Κόσμο. Αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά μπορούμε όμως να δούμε τι γίνεται λάθος στο πολιτικό σκηνικό. Γιατί καλές οι πολιτικές δηλώσεις, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι γίνεται και με τις πράξεις από όλους.
2: Τώρα, τέλος πάντων, αυτές οι ενέργειες από συγκεκριμένα άτομα δεν ξέρω να γίνει και η σύλληψη, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς είναι που προκάλεσαν αυτές τις ενέργειες. Αλλά δεν ξέρω τι σχέση έχουν με το πολιτικό σύστημα και τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Αγνοώ, δηλαδή, πραγματικά αγνοώ. Οπότε, ενδεχομένως, άμα γνωρίζεις, μπορείς να μου πεις.
1: Όχι, δηλαδή, θεωρείς εσύ αυτή τη στιγμή. Όχι, θεωρείς, δηλαδή, ενδεχομένως, αυτή τη στιγμή το πολιτικό κλίμα στη χώρα είναι ήρεμο.
2: Είναι. Ήταν.
1: Ήταν.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενώ ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει, υπερασπίζει τη δημοκρατία, πρέπει ακριβώς να διγαστεί η κοινωνία τώρα γιατί γίνονται παραπομπές εποχές που έχουν περάσει ανεπιστρεπτή.
2: Η αντιπολίτευση καταγγέλνει ότι γίνεται πολιτική εργαλοποίηση έτσι, από την κυβέρνηση. Ουσιαστικά αυτό λένε σήμερα από το πρωί και τα στελέχη της αντιπολίτευσης αυτής της ενέργειας που έγινε από άτομα που κινούνται σε άλλους χώρους έξω από την πολιτική, τέλος πάντων. Δεν έχουν σχέση δηλαδή με τα κόμματα και το κοινοβουλευτισμό.
0: Κοίταξε, οπότε, και ο κύριος Ιωακίμωβιτς το είπε. Είπε ότι αυτό δεν ήταν ένα πλήγμα κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ένα πλήγμα κατά της δημοκρατίας. Και η δημοκρατία δεν έχει ένα κόμμα, τα έχει όλα.
1: Προφανώς.
0: Γι' αυτό υπάρχει και ομόθυμη καταδίκη.
2: Υπάρχει και τέλος πάντων θα δούμε και πώς θα διαμορφωθούν και στη συνέχεια τα πράγματα και με τις δηλώσεις που θα γίνουν. Αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Εξάλλου αυτά έχουν καταδικαστεί και έχουν περιθωριοποιηθεί πολιτικά εδώ και πολλά χρόνια αυτού του τύπου ενέργειες, αυτές οι ενέργειες. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουν καμιά θέση στην πολιτική συζήτηση, στην κεντρική πολιτική συζήτηση. Έτσι. Τώρα σε επίπεδο έτσι και στην κοινωνία έχουν καταδικαστεί στο μεγαλύτερο μέρος της εδώ και πολλά χρόνια. Να πω ότι σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει διαδοχικές συναντήσεις, τώρα το πρωί είχε ζητήσει και είναι προγραμματισμένες και γίνονται νομίζω αυτή την ώρα με τον κύριο Γερά Πετρίτη και συνέχεια με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον κύριο Δένδια. Το Πασόκ επιμένει και στα ζητήματα τα εθνικά και στα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία έχει επαναφέρει. Ταυτόχρονα συνεχιζόταν μάλλον μέχρι χθες, γιατί είπαμε από χθες έχει κυριαρχήσει φυσικά το ζήτημα της του θανάτου μετά από την ενέργεια της Αφροδίτης Νέστορα, ότι ήταν και τα ζητήματα της ακρίβειας στην πολιτική επικαιρότητα, όπως και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις μαζί με τα νέα στοιχεία για τη δημιουργία νέων κομμάτων, αλλά όλα αυτά κάπως θα λέγαμε ότι έχουν μπει στην άκρη. Οπότε δεν έχουμε κάτι έτσι διαφορετικό, κάτι περισσότερο να πούμε για τα υπόλοιπα θέματα στην σημερινή πολιτική έτσι, ατζέντα. Πέρα από αυτό.
0: Είστε.
2: Μαρία Χριστό.
0: Βασίλη, ναι, όχι, σε παρακολουθούσαμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Όντως δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Δεν ξέρω αν θέλεις απλά μια μικρή αναφορά να κάνουμε και για το... τώρα, ειρήνη θα έλεγα, για την ελπίδα. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί φαίνεται πως την απασχολούσαν άλλα ζητήματα στην επικαιρότητα. Σχετικά
2: υπάρχει
0: με
2: αυτό το ζήτημα
0: κίνητα.
2: Με το σπίτι,
0: ναι.
2: Το οποίο αγοράστηκε, ναι, έγινε αυτή, υπήρξε αυτό το δημοσίευμα και επιβεβαιώθηκε ουσιαστικά. Ήταν μια περίοδο που τέλος πάντων είχε, ήδη ασχολιόταν όπως είπε και με την τραγωδία που είχε συστήσει την οικογενειακή από τον σύντροφό της και την εταιρεία που είχε συστήσει αγοράστηκε αυτό το σπίτι που είχε να κάνει με, προέκυψε τέλος πάντων αυτό το ακίνητο μέσα από τη διαδικασία από πληστηριασμό, από services για την αγορά αυτή του ακινήτου. Οπότε κατηγορήθηκε γι' αυτό και ήδη είπε ότι δήλωσε μάλλον πλήρη άγνοια για το συγκεκριμένο περιστατικό και παρέπεψε στον τότε σύντροφό της που είχε αυτή την, έκανε αυτές τις ενέργειες τέλος πάντων και δεν ασχολιόταν η ίδια προσωπικά. Βέβαια, εντάξει, αυτό τώρα έχει να κάνει και με ζητήματα τέλος πάντων έξω από την πολιτική επίσης, που κατά κάποιο τρόπο βέβαια επηρεάζουν σαφώς, καθώς σίγουρα δεν είναι στο πνεύμα και στο ύφος, το πολιτικό το οποίο έχει φέρει ή θέλει να φέρει μάλλον η κυρία Καρισκιανού για απόκτηση ενός ακίνητου μετά από τέτοιο πληστηριασμό τέλος πάντων μέσα από τη διαδικασία των κατασχέσεων.
1: Μάλιστα, Βασίλη. Να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε και στους τίτλους ειδήσεων.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άνθρωπο κυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση κατάληψης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είπε μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Εμπλέκονται τουλάχιστον 3 άτομα. Τις επόμενες ώρες ή μέρες θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, ξεκαθάρισε μιλώντας στην ΕΡΤ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου. Δεμένα τα πλοία αύριο λόγω 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας. 2 νεκροί και δεκάδες τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς στις πρώτες πρωινές ώρες σε Γενικό Νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ντόχα, νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 9 από νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 11.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι. Θα περάσουμε τώρα αμέσως στο θέμα που σας είχαμε αναφέρει και νωρίτερα και έχει να κάνει με την οικοδομική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται πως υπάρχει μεγάλη αύξηση, τουλάχιστον το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η συνάδελφος Ειρήνη Γκέλια έχει περισσότερα να μας πει. Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλή σας ημέρα. Από ό,τι φαίνεται έχουμε ανωδικούς ρυθμούς ζήτησης, τουλάχιστον στην αγορά των νεόδμητων κατοικιών στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει ενίσχυση της νοικοδόμησης, ειδικά βέβαια σε περιοχές που διαθέτουν και αποθέματα οικοπαίδων. Έτσι λοιπόν καταγράφεται μια έντονη κινητικότητα στην περιοχή της Θέρμης, με τις μεζονέτες, τις οικοδομές και τα οικιστικά συγκροτήματα να αυξάνονται συνεχώς. Στην περιοχή φυσικά του Ευώσμου, εκεί όπου το 60% περίπου των διαθέσιμων ακινήτων είναι της τελευταίας πενταετίας. Κινητικότητα έχουμε και στην Καλαμαριά, από κατασκευαστικές εταιρείες που αναζητούν ή έχουν σε εξέλιξη οικιστικά projects. Ωστόσο, βέβαια, δεν υπάρχει και το αντίστοιχο απόθεμα οικοπαίδων στη συγκεκριμένη περιοχή. Στο πρώτο τρίμηνο του έτου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών στη Θεσσαλονίκη ενισχύθηκε έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος κατά 82%. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αρκετά μεγάλη αύξηση. Οι οικοδομικές άδειες άγγιξαν τις 170, όταν ένα χρόνο νωρίτερα τους πρώτους τρεις μήνες ήταν στις 93, και ο Μάρτιος είναι ο πλέον αποδοτικός μήνας του εξεταζόμενου διαστήματος, καθώς φτάνει τις 74 άδειες, ενώ αντιστοίχως πέρυσι ήταν στις 31. Οι οικοδομικές άδειες στο σύνολό τους για το 25 άγγιξαν τις 636 σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Τώρα, με κατοικιστικούς ρυθμούς κινείται αντίστοιχα και η οικοδομική δραστηριότητα στην κεντρική Μακεδονία. Βέβαια, να σας πω, μέσα σε όλα αυτά, έχουμε το κατασκευαστικό κόστος. Τα δομικά υλικά έχουν αρχίσει και καταγράφουν, εξακολουθούν μάλλον, δεν έχουν αρχίσει, εξακολουθούν και καταγράφουν συνεχή άνοδο. Και εδώ το καθαρά κατασκευαστικό κόστος εκτιμάται ότι πλέον ξεπερνά τα 1.700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δεν αποκλείεται, όπως λένε όσοι γνωρίζουν την αγορά, να φτάσει ακόμη και στα 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, αν η ποιότητα των υλικών είναι υψηλότερων προδιαγραφών. Βέβαια, εδώ να σας πω ότι το 2008, πηγαίνουμε πολύ πίσω, στο απόγειο της αγοράς των ακινήτων, το αντίστοιχο κόστος δεν ξεπερνούσε τα 1.100 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για μια τυπική κατασκευή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά και...
0: Γι' αυτό φαίνεται πως ο κόσμος περισσότερο προτιμά έτσι, δηλαδή οι νέοι αγοραστές πηγαίνουν σε μικρότερα διαμερίσματα, προφανώς γιατί αυτό το κόστος δεν θα το απορροφήσουν οι εργολάβοι με τα οικοδομικά υλικά. Έτσι θα πάει στις τιμές των ακινήτων, οπότε καταλαβαίνουμε ότι συνήθως δηλαδή η λύση είναι να πάρεις κάτι πιο μικρό, πιο οικονομικό που λένε.
1: Έτσι ακριβώς, και το πιο μικρό και το πιο οικονομικό, η αλήθεια είναι, Μαρία, το εκμεταλλεύεσαι και πιο εύκολα αν χρειαστεί.
0: Βέβαια. Και απ' την άλλη, υπάρχουν περιοχές συγκεκριμένες που έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη σε αυτό το κλάδο σε σχέση με άλλες της Θεσσαλονίκης.
1: Συγκριτικά ανά τη χώρα.
0: Όχι, για τη Θεσσαλονίκη.
1: Για τη Θεσσαλονίκη.
0: Δηλαδή, είναι, ξέραμε για τη Θέρμη.
1: Είπαμε τη Θέρμη. Στον Εύωσμο, που βλέπουμε επίσης, κοιτάζουν οι κατασκευαστικές εταιρείες και οι κατασκευαστές που έχει διαθέσιμα οικόπεδα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, διαθέσιμα οικόπεδα έχει η Θέρμη, πάρα πολλά. Δηλαδή, αν κάνουμε μία βόλτα, βλέπουμε ότι χτίζεται το μεγαλύτερο κομμάτι της. Φυσικά, ο Εύωσμος. Πάνω από τον περιφερειακό, θυμόμαστε πως ήταν πριν από λίγα χρόνια, βλέπουμε πως είναι τώρα. Υπάρχει απίστευτη ανοικοδόμηση. Και όσον αφορά, επειδή είπα για την Καλαμαριά, απλά στην Καλαμαριά υπάρχουν στοιχεία ότι αναζητούν οικόπεδα για να φτιάξουν κατοικίες. Εκεί δεν υπάρχουν πια οικόπεδα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο να το βρει κάποιος. Ακόμα και ο Άγιος Ιωάννης έχει κάποια λίγα.
0: Κοίταξε όμως τι γίνεται στην Καλαμαριά, όπως και στην Τούμπα για παράδειγμα. Έχουμε την αντιπαροχή. Παλαιότερα, ας πούμε, χτίζανε διόροφα, τριόροφα. Τώρα βλέπεις ότι τα γκρεμίζουν.
1: Σωστά.
0: Άνω των 40-50 ετών, έτσι, οικοδομές, τα γκρεμίζουν και χτίζουν οκταόροφες οι θέσεις τους.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: η
0: και
1: αντιπαροχή.
0: Αυτό.
1: Ναι, μόνο έτσι, δηλαδή σε οικιστικό ιστό που είναι ήδη πυκνοκατοικημένος, ναι, η αντιπαροχή. Δηλαδή στην Καλαμαριά, εκεί όπου μένω κι εγώ και έχω μια εικόνα, κατεδαφίζονται παλιά σπίτια και χτίζονται οικοδομές στη θέση τους. Ό,τι έχουν μείνει, δηλαδή από τα μικρά, από τις μικρές μονοκατοικίες στο τέλος.
0: Και παρόλα αυτά μιλάμε για ότι υπάρχει στεγαστική κρίση, γιατί δεν βρίσκονται εύκολα ακίνητα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ζήτημα δηλαδή που προσπαθούν με διάφορους τρόπους να το λύσουν όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Είδαμε και για την κοινωνική κατοικία του Δήμου Θεσσαλονίκης ότι παίρνουν κάποιες πρωτοβουλίες εδώ ο Δήμος.
2: 4.000 κλειστά ακίνητα μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αν αυτά τα σπίτια είχαν μπει στην αγορά, θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά.
1: Πολλά έχουν γίνει Airbnb, γι' αυτό έχουμε και ακριβώς το θέμα με το Airbnb που λένε, λέει η κυβέρνηση stop στο Airbnb.
0: Σωστά. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν μαζί μας η συνάδελφος Ειρήνη Γκέλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ο Μεν
2: και η Δε
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Απόψε στις 7 το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία απευθύνει, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, κάλεσμα απέναντι στην τρομοκρατία μετά τις δολοφονικές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ θα βρεθούν στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Θα τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά τη δολοφονική επίθεση. Και το κεντρικό μήνυμα είναι «Δεν σας φοβόμαστε». Καλημερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κύριε Κυρανάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα δεν είναι, δυστυχώς, οπότε δεν μπορώ να ανταπαντήσω σε αυτό. Δυστυχώς πενθεί η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας την άδικη απώλεια της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάκιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε και δεν πέθανε απλά, όπως γράφουν αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα, ούτε ήταν τυφλό το χτύπημα. Το χτύπημα και αυτοί που το έκαναν έβλεπαν πολύ καλά που χτυπούσαν συνειδητά, χτυπούσαν με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι οποιονδήποτε άλλον, στελέχη που θα μπορούσαν να είναι εκείνη και η οικογένειά του, οποιοδήποτε από τους απλούς ανθρώπους που απαρτίζουν την παράταξή μας. Ο Ζήσιο Ιακίμοβιτς είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ένας απλός άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος στην πολυκατοικία του δέχτηκε αναγκαζάκι. Ο Σάββας Αναστασιάδης, ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, πρώην βουλευτής μας. Και φυσικά η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία χτυπήθηκε και περισσότερο από όλους, με την πολύ μεγάλη τραγωδία αυτή για τη μητέρα της. Και δύο ακόμη άνθρωποι οι οποίοι τραυματίστηκαν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι η επιστροφή, η απόπειρα μάλλον επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Σήμερα στις 7 λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, ειρηνικά, να φτιάξουμε μαζί μια ανθρώπινη αλυσίδα, μια ασπίδα προστασίας για την Αφροδίτη μας, ένα χαμογελαστό κορίτσι που έχει τιμήσει την παράταξη συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτιά μας, ένα κορίτσι που είναι πάντα χαμογελαστό, αισιόδοξο, όσοι τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξέρουμε τι άνθρωπος είναι, και η οποία ουδεμία ούτε μία φορά δεν έχει προκαλέσει τον οποιονδήποτε για να δεχθεί μία τέτοια επίθεση. Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να είναι εκεί παρόν, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν σας φοβόμαστε και η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
0: Κύριε Κυρανάκη, δεδομένου ότι συζητούμε και από χθες για τις πολιτικές δηλώσεις που καταδικάζουν τα φαινόμενα της βίας, ποιες είναι οι πράξεις που πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξής, ώστε να μην χρειαστεί να ξαναζήσουμε αντίστοιχα περιστατικά?
2: Καταρχάς να πούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, διότι οι εκενώσεις των καταλήψεων, ειδικά της κατάληψης του Άπη Θήτα, μετά από 34 ολόκληρα χρόνια, είναι αυτή η οποία έχει προκαλέσει και την αντίδραση συγκεκριμένων αρχικών ομάδων, οι οποίες φαίνεται, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, ότι ήθελαν να υπάρξουν αντίπεινα για αυτήν ακριβώς την εκένωση. Για αυτήν ακριβώς την εκδίωξη από το χώρο του Πανεπιστημίου, σε ένα χώρο τον οποίο είχαν μετατρέψει ορμητήριο για εγκληματικές ενέργειες και ο οποίος σήμερα, με ενέργειες της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη. Όπως και σε κάθε δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, καμία ενεργή κατάληψη από αναρχικές ομάδες ή οποιονδήποτε άλλον. Αυτό είναι που έχει φέρει αντιδράσεις. Εγώ ξέρω ότι σε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης αστυνομίας με προσωπικό, εξοπλισμό, δημιουργία νέων μονάδων κατά του οργανωμένου εγκλήματος, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε εκένωση κατάληψης η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα η αριστερά ήταν απέναντι. Εμείς όμως τα κάναμε όλα αυτά. Οι δράστες οι οποίοι θα συλληφθούν θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η ποινή που προβλέπεται είναι ισόβια για την ανθρωποκτονία. Ακόμη και στην αυστηροποίηση για την ανθρωποκτονία η αριστερά του κύριου Τσίπρα ήταν επίσης απέναντι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και θυμίζω μια σειρά από γεγονότα τα οποία έχουμε ζήσει πρόσφατα, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, διότι η μνήμη είναι βασικό στατικό της δημοκρατίας μας, ότι το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν η κατάργηση των φυλακών τύπου Γάμα, οι οποίες κρατούσαν τρομοκράτες, ότι μια σειρά από μέλη, στελέχη, βουλευτές, υπουργοί, με δηλώσεις ή πράξεις τους υπερασπίστηκαν τη δράση τη 17 Νοέμβρη, της μεγαλύτερης τρομοκρατικής οργάνωσης που γνώρισε, που γνώρισε η χώρα. Η Νέα Δημοκρατία, θυμίζω, έχει πληγωθεί από την τρομοκρατία στην ιστορική της πορεία. Είμαστε το κόμμα του Παύλου Μπακογιάννη, έναν βουλευτή που ταύτισε το όνομά του με την Εθνική Συμφιλίωση, ουδέποτε δίχασε τον ελληνικό λαό.
1: Συγγνώμη, κύριε Κυρανάκη.
2: Ο οποίος δολοφονήθηκε από τρομοκράτες ίδιους με αυτούς που σκότωσαν τη Βάγια Νέστορα χθες.
1: Συγγνώμη, αλλά επειδή αναφέρεστε τώρα σε κόμματα που, από ό,τι καταλαβαίνω, κατά εσάς τουλάχιστον υποστηρίζουν την τρομοκρατία, αλλά μιλάμε για δημοκρατικά εκλεγμένα κόμματα. Αυτό που έγινε χθες ήταν πλήγμα όχι κατά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κατά της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ τουλάχιστον ως δημοσιογράφος, έτσι, να βάζουμε κάποια κόμματα που έχουν εκλεγεί στο ελληνικό κοινοβούλιο στην ίδια γραμμή με αυτούς που είναι εναντίον της δημοκρατίας.
2: Βουλευτές που εξελέγησαν με το κόμμα του κύριου Τσίπρα στο ελληνικό κοινοβούλιο πήγαν και επισκέφτηκαν ένα καταδικασμένο τρομοκράτη ονόματι Δημήτρη Κουφοντίνα για να του ανακοινώσουν τα καλά νέα της κατάργησης των φυλακών τύπου Γ. Στα μέτρα τα οποία έλαβε η δική μας κυβέρνηση για τη μη αποφυλάκηση τρομοκρατών, οι εκλεγμένοι που λέτε στο ελληνικό κοινοβούλιο της αριστεράς του κύριου Τσίπρα ήταν απέναντι. Στα μέτρα που λάβαμε για να μπορέσει να εκδιωχθεί όλος αυτός ο πυρήνας εγκληματιών στις καταλήψεις των πανεπιστημίων, οι εκλεγμένοι που λέτε εσείς της αριστεράς του κύριου Τσίπρα ήταν απέναντι. Αυτό λοιπόν, ανεξαρτήτως του ποιος έχει εκλεγεί και πότε στο Εθνικό Κοινοβούλιο, είναι καταγεγραμμένα γεγονότα. Δεν μπορεί να συζητήσει κανείς.
1: Συγγνώμη, κύριε Κυρανάκη, αλλά η αστυνομία, προσδιορίζει ακριβώς τους δράστες στον χώρο των αντιεξουσιαστών, όχι σε κάποιον πολιτικό χώρο.
2: Ούτε έχει πάρει από... Μα δεν είπα εγώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε και χτύπησε. Εγώ σας αναφέρω γεγονότα. Τα αμφισβητείτε αυτά που σας λέω?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω εγώ. Ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια κουβέντα για τη σύλληψη των δραστών και αυτό που είπαμε, επιτέλους να σταματήσει αυτό να συμβαίνει. Έτσι, γιατί μιλάμε για μια τρομοκρατική.
2: Αυτό να συμβαίνει,
1: αλλά
2: όμως,
1: αυτό με συγχωρείτε. Όταν υπάρχει ένα συλλόγο.
2: Θέλετε να κάνετε μια πολιτική τοποθέτηση εσείς ή με καλέσετε να πείτε?
1: Με συγχωρείτε, δημοσιογράφος είμαι, δεν πρέπει να σας ρωτήσω κάποια θέματα?
2: Ναι, και όταν οι δημοσιογράφοι χτυπιούνται στο σπίτι τους, όπως ο συνάδελφός σας, ο οποίος δέχτηκε και επίσης γκαζάκια στο σπίτι του στην πολυκατοικία του. Η αντίδραση της αριστεράς, της εκλεγμένης αριστεράς του κύριου Τσίπρα, ήταν ότι εντάξει μωρέ, δεν έγινε τίποτα, τρικάκια του πέταξαν. Όταν λοιπόν τα τρικάκια τα ανέχετε...
1: Μιλάμε για την τρομοκρατία και τους αντιεξουσιαστές και έχετε πει πολλές φορές το όνομα του κύριου Τσίπρα. Γι' αυτό πραγματικά εγώ
2: θα
1: έπρεπε λίγο να χαμηλώσουμε τους τόνους, με την έννοια ότι είναι δύσκολες αυτές τις στιγμές για τη Θεσσαλονίκη. Μια Θεσσαλονίκη που έχει ζήσει και μαύρες σελίδες. Έχει ζήσει και Γρηγόρη Ραμπράκ για παράδειγμα. Δηλαδή, θα ήθελα δηλαδή περισσότερο να είμαστε... να ακούμε τις εξελίξεις από εδώ και πέρα, από τους θεσμικά, από την αστυνομία, να δούμε τι θα γίνει και με τις συλλήψεις. Δεν θα έπρεπε να ισχύσει αυτό? Και είμαστε και σε μια περίοδο προεκλογική που θα ήταν καλό να τηρηθούν έτσι κάποιοι χαμηλοί τόνοι.
2: Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Θέλετε να μου επιβάλλετε εσείς τι θα πω? Δεν έχω.
1: Όχι,
2: ποιο,
1: κύριε
2: ποιο είναι ακριβώς το νόημα αυτό που
1: κάνετε? Όχι, κύριε Κυρανάκη, αλλά επειδή ακούω αυτή
2: με
1: τη στιγμή...
2: Με καλέσετε να σας πω την άποψή μου.
0: Πώς θα εξορίσουμε, κύριε Κυρανάκη, στην ουσία την τρομοκρατία?
2: Η άποψή μου λοιπόν είναι απλή, αν με αφήνετε να την πω και δεν θέλετε να κάνετε έναν μονόλογο.
0: Φυσικά, φυσικά.
2: Λοιπόν, η άποψή μου είναι εξής. Όταν αφήνετε συνολικά το πολιτικό και δημοσιογραφικό σύστημα μία σειρά από ενέργειες, οι οποίες μπορεί στην αρχή να φαίνονται αθώες, τις αφήνεται να εξελίσσονται. Πάνε κάποιοι, πετάνε τρικάκια. Δεν τρέχει τίποτα. Πάνε μετά στο σπίτι κάποιου πολιτικού, κάποιου στελέχους ή κάποιου δημοσιογράφου και γράφουν συνθήματα, στοχοποιούν στην πόρτα της πολυκατοικίας ενός ανθρώπου και δεν αντιδρούμε. Αυτό φέρνει μία σειρά από ενέργειες, οι οποίες κλιμακώνονται. Μην νομίζετε ότι οι τρομοκράτες από τη μία μέρα στην άλλη στρατολογούνται και χτυπούν την επόμενη μέρα. Όχι. Μια γενιά τρομοκρατών εδώ πέρα έχει δημιουργηθεί ακριβώς επειδή πολιτικές δυνάμεις έχουν δείξει ανοχή σε μια σειρά από προπαρασκευαστικές πράξεις. Όταν λοιπόν γράφεται ένα σύνθημα στην πόρτα ενός ανθρώπου και κανονικοποιείται με αλφαγιώτα η πράξη αυτή και είναι αποδεκτή από ένα από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης ή από συγκεκριμένες φωνές που έχουν βήμα στο δημόσιο λόγο, αυτό ναι μπορεί να φέρει και μια ενέργεια με γκαζάκια. Όπως έγινε χθες. Και τα γκαζάκια σκοτώνουν. Οι μολότοφ σκοτώνουν. Δεν σας βλέπω να θυμάστε τι έλεγε αριστερά του κ. Τσίπρα για τις Μολότοφ. Λοιπόν, εδώ πέρα, επειδή καλοδεχούμενες οι καταδικαστικές δηλώσεις από τα πολιτικά κόμματα, αλλά δεν αρκούν. Όταν έχεις μια δεκαετία συνεπούς στάσεις ανοχής σε πράξεις βίας και τρομοκρατίας, σε υποστηρίζουν. Δεν αρκούν. Όταν έχεις μια δεκαετία.

0: εφημερίδες δηλώσεις ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Γι' αυτό λέω ότι σε μια δημοκρατία θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στις δηλώσεις που κάνουμε. Το ζητούμενο όμως
1: σήμερα είναι να μπορέσουμε... Αυτά που σας είπα εγώ σήμερα το αμφισβητείτε. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ιστορικά, στα πρακτικά της Βουλής.
0: Κύριε Κυρανάκη, θα χαρούμε έτσι να έχουμε, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, θα χαρούμε να έρθετε από το στούντιο να μιλήσουμε έτσι να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Ναι, ναι, θα έχουμε χρόνο, αλλά το αμφισβητείτε αυτό που σας είπα.
0: Εγώ να αμφισβητώ κάτι που είναι...
1: Εσείς, ναι.
0: Με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν βρίσκω σωστό σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, σε μια δύσκολη φάση της Θεσσαλονίκης. Να μιλάμε για πράγματα που μπορεί να πληγώνουν περισσότερο τη δημοκρατία.
1: Δεν θέλετε να μιλάμε. Θέλετε να σιωπούμε.
0: Εγώ, θέλετε κύριε Κυρανάκη, συγγνώμη, εγώ δεν είμαι πολύ καλύτερη.
1: Δολοφονήθηκε η μητέρα ενός τελέχους μας. Και δεν θέλετε να μιλάμε για αυτά τα πράγματα.
0: Ακριβώς, δολοφονήθηκε αυτό, λέμε.
1: Ναι, δολοφονήθηκε.
0: Δολοφονήθηκε,
1: ναι. Από τη μια μέρα στην άλλη έγινε αυτό. Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας έχει δεχθεί το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα. Δεν το δέχτηκε έτσι γενικά το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι, και ακριβώς η αστυνομία ψάχνει τους δράστες από τον χώρο των αντιεξουσιαστών.
2: Όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, στη δήλωση που ανέφερε χθες και ο Πρωθυπουργός, αμέσως μετά το θάνατο της Βάγιας, τη δολοφονία της Βάγιας. Νέστορα, 7 η ώρα λοιπόν, κύριε Κυρανάκη, θα είστε και εσείς στη Θεσσαλονίκη.
1: Οι ίσες αποστάσεις είναι ενοχή. Τα μισόλογα είναι ενοχή. Αυτό έχω να πω. Να. Όλοι θα είμαστε σήμερα εκεί στις 7. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ρολόι τι ώρα δείχνει? 11:03.
0: Δεν προλάβαμε να πούμε και
2: στα
0: για
2: αθλητικά.
0: Τα αθλητικά. Πολύ στα πεταχτά να προλάβω να σας πω ότι είχαμε στο Μουντιάλ Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία Κόγκο 2-1. Βέλγιο Σενεγάλη 3-2. Έχω τα σκονάκια μου, μην νομίζεις. Θα μας ακούει τώρα ο Θοδωρής και θα γελάει ο Χατζηπαντελής. Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία Ζεγοβίνη 2-0. Και είχαμε και τα φιλικά ΠΑΟΚ Μπέβερεν 4-1. Και είχαμε και το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Χέλμοντ 4-0. Σήμερα νομίζω έχει μπάσκετ η Εθνική. Αλλά για να μην σας πάρω στο λαιμό μου, καλύτερα ακούσε στις 3 η ώρα την εκπομπή που θα έχουν έτσι περισσότερο αθλητική επικαιρότητα. Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε.
2: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 η ώρα εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3 και ως γνωστόν, μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κοντά στη σύλληψη των δραστών των φωνικών εμπριστικών επιθέσεων στις οικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι αρχές, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, 70χρονης μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζει κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει υλικό και δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά από τις επιθέσεις. Οι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε περίπου 17 λεπτά, γεγονός που οδηγεί τις αρχές σε εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένο σχέδιο με συγκεκριμένη επιχειρησιακή προετοιμασία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι κινήσεις δύο ατόμων που φέρονται να επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6 το απόγευμα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ για τους εμπρισμούς έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ για ένταξη όλων των επαγγελματιών υγείας στα βαρέα και ανθυγιεινά σήμερα. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει κηρύξει ότι σήμερα η οποία όπου συζητείται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο έχει προκηρύξει στάση εργασίας για την Αττική 11 με 3 ενώ 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Παράλληλα προγραμματίζει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή στις 12.30. Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια θα μείνει το λιμάνι της Ραφίνας αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προαναγγείλει ναυτικοί ενώ αρκετές ακτοπλοϊκές εταιρείες προχωρούν σε ακυρώσεις δρομολογίων. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, δεν θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας και προς το λιμάνι από τις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10. Αυτό που τονίζουν τα μέλη της ΠΕΝΕΝ είναι ότι στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας. Στις 4:45 τα ξημερώματα φωτιά ξέσπασε σε ημιφορτηγό που κινούνταν επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Δερβενίου με κατεύθυνση την Καβάλα. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα προκειμένου να κατασβήσουν τη φωτιά. Το όχημα κάηκε ολοσχερός χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Στη διεθνή επικαιρότητα 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στην πόλη Ludwig Schlutz στη Βόρεια Γερμανία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Νωρίτερα η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από 30 τραυματίες. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας έγινε σήμερα το πρωί στόχος μπαράζ ρωσικών πληγμάτων με πυράβλους και ντρόνς με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να υποστούν ζημιές κτίρια, ανάμεσά τους και 6 όροφοι μιας πολυκατοικίας που κατέρευσε εν μέρη αφού έγινε στόχος άμεσου πλήγματος. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανακοινούσε την ολοκλήρωση των συνομιλίων στην Ντόχα σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, όμως το μεσημέρι προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές βροχές και καταιγίδες, με τη θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες νεφώσεις οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να πυκνώσουν και να σημειωθούν καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.30.
2: Θέατρο τη Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρετε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 102 FM, επόμενη στάση ενημέρωση. Σήμερα είναι Πέμπτη, 2 Εβδόμου, 2 του Ιούλη. Διανύουμε, ξεκίνησε μάλλον ο δεύτερος μήνας του Αυγούστου καλοκαιριού.
1: Αγαπημένος μήνας.
0: Σαπρανίδη Εμίλιος και κυρία Έφη Τσαμπάζη.
1: Καλημέρα,
0: στο ραδιοθάλαμο του 102 FM. Ιούλιος, εντάξει, υπάρχουν και καλά πράγματα το καλοκαίρι, οι άδειες, οι χαρές. Υπάρχουν και κακά πράγματα το καλοκαίρι, όπως αυτά που ζήσαμε στην πόλη τα τελευταία 24 ώρα, και με την πυρκαγιά και με τα γκαζάκια, με τους νεκρούς. Χαμός αδόκητος, χαμός που οφείλεται σε πράξεις που είναι καταδικαστές από όλους. Τα έχετε ακούσει αυτά και τις προηγούμενες μέρες και από άλλους συναδέλφους εδώ στον 102. Ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο κλισέ από εδώ και πέρα. Το θέμα είναι να βρεθούν οι αίτιοι, να τιμωρηθούν παραδειγματικά και επιτέλους να αποκτήσει και αντανακλαστικά και η ελληνική πολιτεία και η ελληνική κοινωνία. Και να μην μας πάρει από κάτω όλους αυτός ο μυθριδατισμός. Έχουμε συνηθίσει σε πράγματα και δεν αντιδρούμε, και αυτό είναι κακό και δυσίωνο για το μέλλον. Να ξεκινήσουμε όμως με τον πρώτο μας καλεσμένο. Θα μας το συστήσει, κυρία Τσαμπάζη.
1: Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Πάρης Μπίλιας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Μπίλια.
2: Να εκφράσω και εγώ και από το μικρόφωνο σας τα συλληπιτήρια μου την Αφροδίτη, την Έστωρα, για το αδό και το χαμό της μητέρας της, και να ευχηθώ επιτέλους να μπει τέλος σε αυτή την βία, η οποία δεν έχει καμία λογική και δεν ταιριάζει σε μια δημοκρατική χώρα όπως είναι η πατρίδα μας.
0: Χρειάζονται πολλοί παράγοντες γι' αυτό, βέβαια, να σοβαρευτεί και το κράτος, όποιος και αν είναι στην κορυφή.
2: Όχι, του, δεν το δέχομαι αυτό. Αυτό δεν το δέχομαι. Δεν υπάρχει άλλα να σοβαρευτεί το κράτος. Όταν μιλάμε για βία, είναι βία.
0: Ακριβώς. Αυτό λέμε και εμείς. Να τους πιάνει λοιπόν το κράτος και να μην τους αφήνει ελεύθερους. Τι θα πει, γκαζάκια. Τι θα πει, είναι όλα. Αυτό λέω. Να σοβαρευτεί το κράτος με την έννοια να κάνει τη δουλειά του σωστά, διαχρονικά. Δεν καταλογίζω κάτι ευθύνες τώρα στην κυβέρνηση που είναι στα πράγματα. Το έχουμε ζήσει τα τελευταία 25 χρόνια.
2: Πρώτα απ' όλα η ίδια η κοινωνία να καταδικάσει όλα αυτά τα φαινόμενα. Να μην υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα, να μην υπάρχει το αλλά μεν.
0: Προφανώς. Ένας συνδυασμός πραγμάτων που μας έφτασε μέχρι εδώ, και κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιδράσουμε και να μην τα δεχόμαστε φαινόμενα τέτοιου είδους φαινόμενα. Σας καλέσαμε όμως, Εύφη μου, θύμισε μου.
1: Για άλλο θέμα. Συζητούσαμε μια μέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, με τον Εμίλιο, τι γίνεται η υπόθεση με το παραλιακό μέτωπο. Πού βρίσκεται? Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Ένα έργο το οποίο το θέλει, νομίζουμε, όλη η πόλη, και θα αλλάξει και τη φυσιογνωμία της όλης της πόλης. Δηλαδή το παραλιακό μέτωπο που θα ξεκινάει, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, από το Καλοχώρι μέχρι το Αγγελοχώρι. Από όσο γνωρίζουμε, κάποια τμήματα, σε κάποια τμήματα γίνονται ήδη εργασίες. Πού βρίσκεται αυτό το έργο, πού βρίσκεται αυτό το θέμα?
2: Ναι, πιστεύω ότι πλέον είμαστε στο τέλος αυτής της μακρόπνοης διαδικασίας. Ξεκίνησα από το 2020, όταν ανέλαβα τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη. Ανατέθηκε τότε η μελέτη του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου, που θωρακίζει το παραλιακό μέτωπο και τακτοποιεί όλες τις χρήσεις γης που υπάρχουν στην περιοχή, και δίνει και μια ασφάλεια δικαίου σε όλα αυτά που θα σχεδιάσουμε στο προσεχές μέλλον. Ξέρετε, η ρύθμιση του χώρου στην πατρίδα μας διαρκεί πολλά χρόνια, δυστυχώς. Αρκεί να πω ότι ένα απλό γενικό πολεοδομικό σχέδιο ενός δήμου διαρκεί κατά μέσο όρο 10 χρόνια. Το συγκεκριμένο λοιπόν, αφού πέρασε από τη Βάσανο δύο διαδικασιών διαβούλευσης στις μελέτες που είχαμε εκπονήσει, τώρα είμαστε στο τέλος της τρίτης διαβούλευσης για ένα μικρό τμήμα του παραλιακού μετόπου, που ήταν αναγκαίο όμως να γίνει για να εξασφαλίσουμε, όπως σας είπα, την ασφάλεια δικαίου, και ολοκληρώνεται αύριο αυτή η διαδικασία της διαβούλευσης, και πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε τις αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να πάρει το δρόμο για το προεδρικό διάταγμα.
0: Μάλιστα. Επιτρέψτε μου, κύριε Μπίλια, παραλιακό μέτωπο, ορθά το χωροθέτησε η Έφη Τσαμπάζη, από τα σφαγεία κάπου κατά εκεί μέχρι και το Αγγελοχώρι. Εγώ τότε ήμουν ρεπόρτερ, πριν 20-30 χρόνια είχα ακούσει για πρώτη φορά την ιδέα. Μιλούσαμε και με δημάρχους στα πρώτα βήματα. Μάλλον έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες, εσείς βέβαια το ανακοινείτε τα τελευταία 6 χρόνια μου λέτε. Έχουν διευθετηθεί, δηλαδή πολλοί δήμοι, καθεστώτα διεκδοσιακά, σήμερα περιπτώσεις είναι στο υπερταμείο, άλλες είναι σε ιδιώτες.
2: Ξέρετε, ένας από τους λόγους της καθυστέρησης είναι αυτός που αναφέρεται. Όταν μιλάμε για τόσο μεγάλη έκταση, με πάρα πολλούς ιδιοκτήτες και κυρίως ιδιοκτήτες που ανήκουν ιδιοκτησίες σε δημόσιους φορείς, υπήρχαν αρκετές αντιρρήσεις και αρκετές ενστάσεις για τις χρήσεις που εμείς προβλέπαμε μέσα από το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Ήταν ένας από τους λόγους που καθυστέρησε η μελέτη. Έπρεπε όμως να διευθετηθούν όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί ξέρετε η περιουσία του δημοσίου πλέον προστατεύεται πολύ ισχυρά, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κατάρρευση της χώρας μας και την δημιουργία του υπορταμείου και του ΤΑΙΠΕΔ. Θα πρέπει να αποδείξεις στην πράξη ότι αυτό είναι προς το δημόσιο συμφέρον, αλλά και το οικονομικό συμφέρον παίζει ρόλο. Άρα έπρεπε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για να τους πείσουμε για την αναγκαιότητα του σχεδιασμού που έχουμε εκπονήσει.
0: Μάλιστα. Δεχόμαστε λοιπόν ότι τους πείσατε. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω, ένα τέτοιο, προηγουμένως και πιάνομαι από αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ένα απλό χωροταξικό ενός δήμου στη χώρα μας κάνει 10 χρόνια για να βγει. Μια τέτοια ιστορία, 40 χιλιόμετρα μήκος περίπου, συν πλην, εκτιμώ ότι είναι τόσο, τι θα περιλαμβάνει στο τέλος, δηλαδή μήπως είναι λίγο too much, μήπως είναι λίγο μια σκέψη στην υλοποίησή της, πώς θα υλοποιηθεί, τι θα περιλαμβάνει και το κόστος.
2: Ναι, βεβαίως. Όλα σε αυτός ο σχεδιασμός, έχω πει επανειλημμένως ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ούτε σε 4 ούτε σε 5 χρόνια. Χρειάζεται τουλάχιστον μια δεκαετία. Αυτό έχει δείξει.
1: Επιπλέον μια δεκαετία.
2: Ναι, βεβαίως. Αυτό έχει δείξει η εμπειρία μας από την, και από την Αθήνα. Αρκεί να σας πω ότι ο σχεδιασμός που κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς στην Αθήνα έγινε το 2004 με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων. Και τώρα μπαίνουν οι τελευταίες ψηφίδες στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Προφανώς χρειάζονται και οι κατάλληλες μελέτες και η κατάλληλη χρηματοδότηση για τα έργα που πρέπει να γίνουν στο προσεχές μέλλον. Αλλά αν έχουμε τις απαραίτητες μελέτες, είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε και τα χρήματα. Αρκεί να σας πω ότι στην Αθήνα για το Δέλτα το Φαλιρικό θα είναι σε διαδικασία έναρξης των εργασιών ενός έργου που ξεπερνάει τα 350 εκατομμύρια, όπου η μελέτη, όπως σας είπα, έχει ξεκινήσει το 2004. Βρήκαν ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα Bauhaus και μέσω αυτού του προγράμματος εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση. Είναι λοιπόν αναγκαίο να υπάρχουν οι κατάλληλες μελέτες και η θεσμική θωράκιση ώστε να μην καθυστερήσουμε.
0: Άρα εσείς λέτε εξασφαλίσατε τη θεσμική θωράκιση. Το όλο το κόνσεπτ χρηματοδοτούμενο το έχουμε σαν ορατό έτσι στο μέλλον.
2: Ναι, τι θα κοστίσει. Ναι, ακριβώς. Θα υπερβεί τα 500 εκατομμύρια ευρώ το όλο εγχείρημα. Υπάρχει η δέσμευση και η βούληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να χρηματοδοτήσει μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ένα μεγάλο μέρος αυτού του έργου, αλλά στην πορεία, όπως σας είπα, νομίζω θα βρούμε και άλλους χρηματοδοτικούς πόρους από χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν στην Ευρώπη.
1: Το θέμα είναι ότι εμπλέκονται και πάρα πολλοί φορείς και φαντάζομαι και πάρα πολλά υπουργεία. Και νομίζω ότι αυτό καθυστερεί όλο και περισσότερο.
2: Αυτό επιλύεται αυτή τη στιγμή από το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Όταν μιλάω για θεσμική θωράκιση, ουσιαστικά
1: εννοείται αυτό.
2: Ουσιαστικά εννοούμε ότι έχουν συνενέσει για αυτό το σχεδιασμό που πρόκειται να υλοποιήσουμε όλοι οι φορείς και μάλιστα αυτό θα δεσμεύεται και με ένα προεδρικό διάταγμα που είναι ακόμα πιο ισχυρό και από ένα νόμο. Γιατί ξέρετε, ο νόμος μπορεί να προσβληθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας και να καταπέσει. Ένα προεδρικό διάταγμα πολύ δύσκολα θα καταπέσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί έχει περάσει από τη βάσανο του Συμβουλίου Επικρατείας πριν υπογραφή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Εσείς ως άνθρωπος και του αντικειμένου, κάντε το μας λίγο εικόνα. Άμα ολοκληρωθεί, όταν, τι θα περιλάβει, τι μπορούμε να φανταστούμε, τι θα
2: ήθελε. Ναι, μιλάμε για 40 χιλιόμετρα διαδρομών που περιλαμβάνουν ποδηλατοδρόμους, πεζοδρόμους, αθλητικούς χώρους, χώρους πρασίνου πάρα πολλούς. Περίπου 1000 στρέμματα είναι ο δημόσιος χώρος που θα αποδοθεί στην πόλη, όπου ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος θα αφορά την ενίσχυση του πρασίνου που, όπως ξέρετε πολύ καλά και εσείς αλλά και οι ακροατές μας, λείπει από την πόλη της Θεσσαλονίκης στο πράσινο. Είμαστε από τις πόλεις με το μικρότερο συντελεστή πρασίνου ανακάτοικο. Μιλάμε για δύο μεγάλα πάρκα, ένα στην περιοχή του Μουσείου Ολοκαυτώματος, περίπου 50 στρέμματα, ένα ακόμα μεγαλύτερο στην περιοχή του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου, στην περιοχή του Δήμου Θέρμης και του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Μιλάμε για αναπλάσεις πολύ σημαντικές, οι οποίες θα δώσουν μια νέα ταυτότητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Για να το καταλάβουμε απλά, δηλαδή εγώ μπορώ να πάρω το ποδήλατό μου από το Καλοχώρι και να πάω παραλιακά μέχρι το Αγγελοχώρι.
2: Αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς πάντως σας πιστώνουμε ότι ξαναζεσταίνεται την υπόθεση, ότι έχει προχωρήσει. Επειδή ζούμε πράγματα σε τούτη τη χώρα και την πόλη.
2: Ξέρετε, είναι γεγονός ότι έχουμε καθυστερήσει και καταλάβουμε.
0: Ναι, αυτό.
2: που διαμαρτύρεται. Από την άλλη, πρέπει να νικήσουμε την γραφειοκρατία, αλλά και τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα όλων των φορέων που διαχειρίζονται αυτή την περιοχή.
0: Ο κόσμος, κύριε Μπίλια, διαμαρτύρεται. Ο κόσμος και ορθά διαμαρτύρεται. Πληρώσαμε και αποζημίωση στην εργολάβου για την υποθαλάσσια που δεν έγινε ποτέ. Δηλαδή, να μην ξαναδούμε τέτοια πράγματα. Μακάρι εγώ σας συγχαίρω που ξαναζεσταίνετε το θέμα και το προχωρήσατε στον βαθμό που το προχωράτε. Και εύχομαι να υλοποιηθούν τούτα τα πράγματα, γιατί όντως θα είναι μια ριβιέρα. Ακούγεται λίγο έτσι, λίγο ευρωπαϊκό, λίγο έξω από την καθημερινότητα της Ελλάδας, αλλά μακάρι να υλοποιηθεί και να μπορεί και η ΕΦΗ να παίρνει το ποδήλατό της και να πηγαίνει να το εμπιστοδευτεί.
1: Καλά, σε 10 χρόνια είναι λίγο δύσκολο έτσι από θέμα αντοχών. Πάμε λίγο
2: μια
1: σε
2: ένα... χαρά θα
1: Πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, στην Περαία, κύριε Μπίλια. Εκεί διαβάζουμε ότι θα γίνει ένας κυκλικός κόμβος, προκειμένου να υπάρχει
2: δύο.
1: Ναι. Για πείτε μας, πότε ξεκινάνε οι εργασίες, πού βρίσκονται και ποιος είναι ο στόχος.
0: Τι θα εξυπηρετήσουν.
2: Το προσεχές διάστημα με τον επόμενο ένα θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
1: Δεν σας ακούσαμε καλά λίγο, κύριε Μπίλια.
2: Για να βοηθούμε στην μείωση των προβλημάτων του κυκλοφοριακού που παρουσιάζεται.
0: Μετακινήστε και το σήμα, το χάνουμε λίγο.
2: Πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Μας ακούτε, κύριε Μπίλια? Δεν μας ακούει ο κύριος Μπίλιας. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να προσπαθήσουμε να τον ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, τον έχουμε ξανά τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πάρη Μπίλια. Λέγαμε, κύριε Μπίλια, για τους κόμβους στην Περαία. Επειδή σας χάσαμε, πείτε μας λίγο πότε αρχίζουν οι εργασίες και τι θα εξυπηρετήσει και πού ακριβώς.
1: Ναι. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σε ένα εντάμιση μήνα όταν πάρουμε και τις εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς σε σχέση με την νομιμότητα της διαδικασίας της, του διαγωνισμού. Περιλαμβάνει δύο κόμβους, μία στην είσοδο της Πελαίας και μία παρακάτω. Είναι πολύ σημαντική η παρέμβαση αυτή, γιατί θα λύσει προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία 10-15 χρόνια και ταλαιπωρούν τους κατοίκους της Πελαίας. Η Πελαία είναι μια περιοχή πανέμορφη, η οποία έχει αναπτυχθεί οικιστικά και αναμένεται να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
2: Το θέμα είναι και κίνδυνος ο δρόμος γενικότερα το καλοκαίρι, με την τόσο κίνηση προκαλεί και πολλά θανατηφόρα και προφανώς είναι και ο στόχος.
1: Έχετε δίκιο, είναι μια περιοχή που.
2: Δεν φταίει απαραίτητα ο δρόμος, φταίμε και εμείς που κρατάμε το τιμόνι. Ο δρόμος είναι ο ίδιος. Αλλά καλό θα ήταν να πάρουμε και περισσότερο.
1: Είναι γεγονός ότι αναπτύχθηκε πάρα πολύ χωρίς να υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Και ξέρετε, είναι αρκετά δύσκολο όταν σε μια δομημένη περιοχή πας να παρέμβεις χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη στη φάση του σχεδιασμού των επεκτάσεων.
2: Μάλιστα. Ξέρουμε ότι βιάζεστε. Μόνο την άποψή σας θέλω, δεν είναι δικό σας. Το ντεκ που είναι να γίνει στην παραλία, συμφωνείτε με τον τρόπο που θα γίνει? Δεν σας ανήκει, δεν είναι δική σας δουλειά, αλλά θέλω την άποψη ενός ανθρώπου που είναι πάνω στο αντικείμενο.
1: Ναι, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι όταν ένα έργο σχεδιάζεται σε αστικό περιβάλλον, θέλει μεγάλη προσοχή αυτός ο σχεδιασμός και πραγματική διαβούλευση. Κάτι στο οποίο δεν έχουμε μάθει στην πατρίδα μας να κάνουμε. Συνήθως, όταν ξεκινήσει ένα έργο, τότε αντιλαμβάνεται ο πολίτης τι πρόκειται να γίνει και τότε παρουσιάζονται και οι αντιδράσεις. Ενώ έχει προηγηθεί το στάδιο της διαβούλευσης, κανένας δεν έχει συμμετάσχει και κανένας δεν έχει διατυπώσει την άποψή του. Είναι συνηθισμένο να υπάρχουν αντιδράσεις σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Το έχουν μελετήσει συνάδελφοι μηχανικοί, το έχει δει το Δημοτικό Συμβούλιο, το έχει εγκρίνει την μελέτη. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το να ξαναγυρίσουμε πίσω ίσως να μην είναι και η πιο σωστή κίνηση που μπορούσε να γίνει. Ελπίζω να γίνουν όμως κάποιες βελτιώσεις και να βληθούν κάποια από τα προβλήματα που έχουν διαπιστώσει και έχουν προκαλέσει και τις αντιδράσεις κάποιων πολιτών ή και φορέων.
0: Εγώ έχω ένα τελευταίο ερώτημα. Μισό λεπτό, κύριε Μπίλια. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης, σε μια συνάντηση που είχε με βουλευτές του κόμματός του, είπε ότι αν υπάρχουν στελέχη του δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία θέλουν να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές, θα πρέπει να υποβάλουν την παραίτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα.
2: Δεν σας αφορά, ναι.
0: Δεν σας αφορά.
1: Καθόλου. Εδώ και χρόνια το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό.
0: Εντάξει. Ήμουν σίγουρη θα ήταν σύντομη η απάντηση γι' αυτό, γιατί λέω μπορεί να έχετε αλλάξει άποψη. Δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Πάντως, έφυγε, μπήκε το ζήτημα του παραλιακού μετώπους. 40 χιλιόμετρα, όπως είπαμε. Επίτρεψέ μου να πω ότι δεν είμαι αισιόδοξο. Είναι ένα σχέδιο πολύ μεγάλο επίβολο. Μακάρι να μπορέσουμε στη χώρα τούτη να αρχίσουμε να υλοποιούμε έργα τέτοιων διαστάσεων. Απλά βάζω ότι το συγκρότημα Λατίνι είναι ιδιωτικό. Η παραλία κάτω είναι στο ταϊπέδ της Αρετσούς. Δεν ξέρω όλα αυτά πώς θα καμφθούν και προσπαθώ να κάνω εικόνα, ξέρεις, αυτά τα 40 χιλιόμετρα, σαν μακέτα στο μυαλό. Πώς θα είναι με τις αλές, τις δενδροστοιχίες, τα γήπεδα του τέννις, τους ποδηλατόδρομους που σας ενδιαφέρουν οπωσδήποτε. Ναι, οκ. Okay.
0: Μα εμπλέκονται πάρα πολλοί φορείς αυτό.
2: Ξαναέρχεται στην επιφάνεια και επαναλαμβάνω, το λέω και δημόσια, συγχαρητήρια στον κύριο Μπίλια, στους συνεργάτες του εκεί που το ξαναφέρουν το θέμα, να εξασφαλίσουν την αδειοδότηση ή ό,τι άλλο χρειάζεται. Ξέρουμε ότι όταν εμπλέκονται πολλοί φορείς του ελληνικού δημοσίου, μάλλον τα πράγματα χρονικά δεν πάνε τόσο όσο θα θέλαμε να τρέξουμε αυτή τη λογική. Ελπίζουμε σε αυτό να τα πάμε καλύτερα και να το δούμε να υλοποιείται, ώστε και εσύ να μπορείς να κάνεις την ποδήλατό σου και όλοι όσοι αγαπούν τις δύο ρόδες να μπορέσουν να αθληθούν.
0: Εντάξει, και περπάτημα. Και το περπάτημα.
2: Σωστά,
0: δηλαδή
2: σωστά,
0: είναι.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι οι φίλοι οδηγοί που βρίσκεστε στους δρόμους αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει στον περιφερειακό κάποιο πρόβλημα από ανατολικά προς δυτικά. Σε αντίθεση όμως, υπάρχει αρκετό μποτιλιάρισμα στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Ειδικά όταν φτάσετε εκεί στο ύψος σας στις 40 εκκλησίες μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα, είστε στο σταμάτα ξεκίνα. Η Τσιμισκή έχει τις καθυστερήσεις της, αλλά κυκλοφορεί καλά. όπως και η Βασιλίσσης Όλγας που δεν θα συναντήσετε αυτή τη στιγμή καθυστέρηση. Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί στο ύψος της 25ης Μαρτίου υπάρχουν καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Να πούμε επίσης ότι και σήμερα πάρα πολύ ζέστη θα έχει.
2: Ναι, και σε κάθε περίπτωση, έφη μου, οι ώρες που ήταν να πάει ο κόσμος στη δουλειά πήγε. Όσοι θέλουν να μετακινηθούν από εδώ και πέρα για την αγορά και τέλος, ας πάρουν το μετρό, ας πάρουν το αστικό. Δηλαδή, γιατί πρέπει να πάρουν το αυτοκίνητό τους.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Να,
2: άμα θέλει κάποιος να κοινωνικοποιηθεί, εκτός αν υπάρχουν θέματα υγείας, μπορεί να πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι, εντάξει, όρθιοι ξέρουμε ο καθένας. Λοιπόν...
2: Και κλείνοντας, επίτρεψα να πω, καλό θα είναι να αποκτήσει, όπως είπε και ο κύριος Μπίλιας, πράσινο η πόλη που το στερείται. Καλό θα είναι να αποκτήσει και πράσινο και η Δυτική Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Θεσσαλονίκη που το στερείται. Υπάρχουν στρατόπεδα ακόμη που μπορούν και πρέπει να αποδοθούν, όπως το Παύλο Μελά, να γίνουν χώροι πρασίνου, άθλησης, αθλητισμού γενικότερα, κολυμπητήρια και οτιδήποτε άλλο. Και η Δυτική Θεσσαλονίκη υπάρχει, που ανήκει στο ευρύτερο πολυατομικό συγκρότημα της πόλης.
0: Λοιπόν, να πούμε και για τον καιρό. Αύριο στους 36 βαθμούς Κελσίου θα είναι η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη και σήμερα στους 33.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, με έπιασε εμένα η πολυλογία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τη σύλληψη των δραστών της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση κατάληψης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είπε μιλώντας στον 102 FM ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 6 το απόγευμα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ για τους εμπρισμούς έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Δεμένα τα πλοία αύριο λόγω 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας. Κινητοποίηση στις ΠΟΕΔΗΝ για ένταξη όλων των επαγγελματιών υγείας στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ντόχα, νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου. Επταήμερο εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 12.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 11.30, επόμενη στάση ενημέρωση και πάμε τώρα μαζί με τον Εμίλιο να ψάξουμε κανένα σπίτι να νοικιάσουμε ή να αγοράσουμε.
1: Να αγοράσουμε λίγο δύσκολα. Δεν ξέρω εσύ αν βρήκες κανένα τενεκέ λίρες, γιατί περπατάς και πολύ που να σκόνταψες πάνω σου κανένα τενεκέ.
0: Εγώ... Τι ωραία που θα ήταν έτσι, πως το λες ρε παιδί μου. Ναι, πολύ ωραία θα ήταν. Ναι.
1: Εσύ κάνεις και βόλτες και με το ποδήλατο.
0: Βέβαια, αν σκόνταφτα, νομίζω θα τις πήγαινα στην αστυνομία, Εμίλια. Δεν έχω καμία ελπίδα.
1: Σκόνταψε πρώτα σπίτι. Και μετά θα δούμε την αντίδρασή σου. Στο μικρόφωνο δημόσια λέμε πολλά. Μάλλον προσέχουμε τι λέμε. Πάμε να δούμε τώρα την βάσανο που θα προκύψει τις επόμενες μέρες για τα παιδιά που έχουν περάσει στα πανεπιστήμια, τις οικογένειές τους που θα κατέβουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί που έχουν περάσει τα παιδιά τους, μεγάλα ή μικρότερα, για να αναζητήσουν στέγη για τα καμάρια τους. Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Θανάσιο Τσουλκανάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Θεσσαλονίκης. Καλό πρωινό, κύριε Τσουλκανάκη.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ξεκινάνε, ήδη πρέπει να έχουν ξεκινήσει, νομίζω θα ανακοινωθούν, ναι. Αλλά έχετε εσείς μια εικόνα καλύτερη στο χώρο σήμερα.
2: Βεβαίως, έχουμε τηλέφωνα όλη τη βδομάδα από οικογένειες από όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτό που διάβαζα πρόσφατα είναι ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, τα ενοίκια κατοικιών τουλάχιστον για το Μάιο του 2026 κατέγραψαν 7,7 άνοδο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με τον 25, μια αύξηση 10,3. Να ρωτήσω πρώτα, τι είναι αυτό που αυξάνει κάθε τόσο τα ενίκια, η ζήτηση που λέμε, τα κλειστά διαμερίσματα, πώς διαμορφώνονται οι τιμές?
2: Η ζήτηση είναι η ίδια, δεν αλλάζει κάτι. Οι θέσεις στα πανεπιστήμια είναι ίδιες. Η Θεσσαλονίκη έχει τις ίδιες θέσεις εργασίας και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν έγινε μια δουλειά το τελευταίο χρόνο το διάστημα που προσφέραμε το 26 με πολύ μεγάλη επένδυση να μοντέρνα 1.000 άτομα να δουλέψουν. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό το οποίο σαφώς παραμένει είναι η έλλειψη ακινήτων. Από λίγο πολύ γνωρίζουμε όλοι που είναι μη κουράζουν τον κόσμο, τα κλειστά ακίνητα, τα ακίνητα φαν, τα ακίνητα τραπεζών. Αυτά παραμένουν εκτός, δηλαδή η διαφορά του συμβιβίου. Και το άλλο που επίσης κακό υπάρχει, ότι η Θεσσαλονίκη μας είναι μια παλιά πόλη, πολλά ακίνητα πλέον που φαίνονται διαθέσιμα, στην πραγματικότητα δεν είναι διαθέσιμα, δεν είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Οπότε δεν μπορεί.
0: Άρα γι' αυτό και τα ενίκια είναι ακριβά, κύριε Τσουλκανάκη.
2: Ο πιο σοβαρός λόγος είναι η έλλειψη. Γιατί αν εγώ έρθετε σήμερα σε μένα στην εταιρεία μου και μου ζητήσετε ένα κίνητο και θα σου το δώρω σε 2 ή 3 μήνες, όχι να σου το δείξω σήμερα. Συνεπάγεται ότι αν είχα 5 να σου το δείξω σήμερα και είχες να διαλέξεις, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχει και για μένα και μια άλλη, αν μου επιτρέψετε να λέω, υπάρχει
1: παρακαλώ,
2: μια άλλη λανθασμένη εντύπωση από πλευράς ιδιοκτών. Δεν θέλω να επιτεθώ στους ιδιοκτητές, αλλά και μια έρευνα που παρουσιάσαμε πριν ένα μήνα στο Βελίδιο λέει την πάσα αλήθεια: οι ιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή δεν συμμαρίζουν την πραγματικότητα. Δεν σημαδίζουν, αυτό που ζητάνε δεν σημαίνει την πραγματικότητα, τα οικονομικά μοντέλα της χώρας, πόσο μάλλον Θεσσαλονίκη, η οποία Θεσσαλονίκη δεν είναι Αθήνα. Δηλαδή, αν λέμε ότι έχει μια αύξηση 10% η Αθήνα, με άλλα δεδομένα και άλλα εισοδήματα, η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να έχει την ίδια αύξηση.
1: Αυτό το βλέπουμε και σε όσους έχουν καταστήματα τα οποία μένουν κλειστά για χρόνια, ζητώντας παράλληλο ενίκιο. Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνομαι αυτή τη λογική. Γιατί να παραμείνει κλειστό για χρόνια, ζητώντας ένα παραλογισμό για να βγάλει το μήνα του από ένα ενίκιο κάποιος ιδιοκτήτης. Δηλαδή, και εκεί το ίδιο συμβαίνει και ή ακόμη χειρότερο στα καταστήματα. Σε επαγγελματικούς χώρους εννοώ.
2: Ξέρετε, γίνεται η ιδιοκτησία δυστυχώς έχει κατακαιρματιστεί. Δηλαδή, πλέον βλέπεις κληρονόμους και πέραν του ενός να είναι πολύ, να είναι κληρονόμους σαν πληθυντικό και δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Και να θέλουν με τα χρήματα του ενός ενίκιου, όπως λέτε. Το πέτυχα πρόσφατα. Μου λέω 4 παιδιά από αυτά τα χρήματα να κάνω. Πέλο. 4 παιδιά.
1: Okay. Θα χρηματοδοτήσουμε εμείς τα παιδιά σου.
2: Δηλαδή, δεν γίνεται. Οπότε δεν ικανοποιούνται.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί κάποιος να είναι και πολύ άντρος οικονομικά να θέλει να το κάνει για σπάσιμο που λέμε στην πιάτσα ή στους άλλους.
1: Εντάξει, όλο αυτό είναι λίγο μοιοπικό όμως, ως αντίληψη και ως εξέλιξη.
2: Υπάρχει πάρα πολύ κακή παιδεία γενικά στο real estate και στα κίνητα στην Ελλάδα, το βιώνουμε συνεχώς.
1: Τώρα, τι ψάχνει ο φοιτητής με τον γονιό του, τι είναι αυτό που ψάχνει που θα τον βολεύει? Φαντάζομαι κάτι μεγάλο για συγκατοίκηση, κάτι πιο μικρό για μόνος του. Ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες, η εμπειρία?
2: Κοιτάξτε, το βασικό που ψάχνουν οι γονείς, τα βασικά είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η τοποθεσία, για να μπορούν τα παιδιά τους να έχουν μια εύκολη πρόσβαση. Δηλαδή, τώρα με παίρνουν οι γονείς που θα πάνε στη σύνδεση και τους εξηγώ πώς θα πάνε και πώς θα διευκολυνθούν. Μια ασφαλή περιοχή, γενικά η Θεσσαλονίκη είναι ασφαλή ως πόλη, αλλά γενικά πώς θα μπορούν να αποφύγουν τις κακοτοπιές. Και το δεύτερο που ψάχνουν να μπορούν να το πληρώσουν. Το τρίτο είναι πλέον τα τετραγωνικά, ο όροφος και η κατάσταση του ακινήτου. Φυσικά δεν θα μιλήσουμε για υπόγεια, δεν θα μιλήσουμε για πολύ άσχημα σπίτια.
1: Υπάρχουν και τέτοια όμως.
2: Πάρα πολλά. Έχουμε γεμίσει καταρχάς ισόγεια, μαγαζιά, καταστήματα που έχουν αλλάξει χρήση και έχουν γίνει σπίτια.
0: Έχει, ειδικά στο κέντρο, εγώ που περπατάω πάρα πολύ, κύριε Τσουλκανάκη, και μέσα σε στενά έχει πάρα πολλά τέτοια ισόγεια που ήταν μικρά καταστήματα και έχουν γίνει πλέον σπίτια που νοικιάζονται.
2: Όπως θα λέτε.
0: Ναι,
2: και
0: ναι.
2: Άμα πάτε σε περιοχές όπως είναι 40 εκκλησίες ή Ευαγγελίστρια, που έχει και στο ίσκο δομές που έχουν και ημιπόγεια.
0: Ναι. Έτσι είναι.
2: Αλλά ξέρετε, είναι υπόγεια, δηλαδή.
0: Έτσι είναι. Ποιες περιοχές προτιμούν ή σε ποιες περιοχές μπορούν να βρουν λίγο πιο φτηνά ενοικία? Γιατί το κέντρο της Θεσσαλονίκης, που είναι και το Πανεπιστήμιο, πραγματικά τα ενοικία παίρνουν φωτιά. Ποιες περιοχές, ας πούμε, είναι ίσως λίγο πιο φτηνές που θα μπορούσε να απευθυνθεί κάποιος?
2: Είναι Άπολη. Mm-hmm. Είναι πιο λογική περιοχή ακόμα στα χρήματα και δεν είναι τίποτα με την αστική συγκοινωνία για να κατεβεί. Δηλαδή είναι ίδιο, ίδια απόσταση σαν να είσαι λόγω στην Τούμπα, στην περιοχή Διαγόρα.
0: Ναι.
2: Λαμπράκι, παραδείγματος χάρη. Και μπορεί να βρει σαφώς και καλή. Εκεί είναι και καλή γειτονιά, δηλαδή με τοπικό κόσμο. Και θα μπορούσε να βρει ως υποψήφιο ενοικιαστή ένα καλό ακίνητο ανατολικά, αλλά όχι στις κοντινές τάσεις μετρό, δηλαδή στην περιοχή της Βουλγαρίας, στην περιοχή της Νέας Ελβετίας.
0: Mm-hmm.
2: Από τη Μαρτίου και πίσω, δηλαδή στις πιο οικογενειακές περιοχές, να βρεις ένα πιο normal διαμέρισμα και να κινηθείς με το μετρό.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι και εκεί προς το σιδηροδρομικό σταθμό.
2: Ναι.
0: Που είναι και εκεί, ας πούμε, που πηγαίνει το μετρό.
2: Και εκεί.
1: Άρα το ύψος του ενοικίου κρατούμε, έχει να κάνει το λιγότερο με το ευαδό. Προφανώς και αυτό δεν πρέπει να κάνει ακούτε έτσι, σε εισαγωγικά όρος. Αλλά είναι από την περιοχή, από τα ΜΜΕ, τα μέσα μαζικής
0: μεταφοράς
1: και όχι επικοινωνίας, και το νεόδμητον ή όχι της οικοδομής, έτσι δεν είναι?
2: Και αυτό και διάφορες άλλες παροχές μπορεί να έχει κάποιο σπίτι, δηλαδή να είναι επιπλωμένο, να έχει κάποια χαρακτηριστικά.
1: Α, ναι, σωστά.
2: Κάποιες θέσεις σταθμεύσεως για κάποιους που έχουν αυτοκίνητο. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να θίξουμε λίγο ένα θέμα που τα τελευταία δύο χρόνια χρησιμοποιούμε μια πολύ μεγάλη καμπάνα.
1: Mm-hmm.
2: Έχει γίνει πάρα πολύ έντονο. Υπάρχουν πάρα πολλές απάτες.
1: Για δώστε μας τα φώτα σας, βοηθήστε μας.
2: Και πέρσι και πρόπως στο επιμελητήριο δεχτήκαμε πάρα πολλές καταγγελίες. Πηγαίνει ο κόσμος ευελπιστώντας να βρει μια στιγμή η κατοικία για να γλιτώσει τα μεσητικά έξοδα, τα οποία για μένα είναι αστείο, αλλά ας το βάλουμε στην κουβέντα. Δεν έχω αντίρρηση
0: mm-hmm.
2: για κάποιον που δεν μπορεί ή δεν θέλει.
0: Άρα πάει απευθείας με αυτόν που έχει το ατυχήνητο.
2: Με ποιον? Τον οποίο βρίσκεται στο ελεύθερο διαδίκτυο, χωρίς να μπορεί να τσεκάρει ποιος είναι. Δεν θα ελέγξει ποτέ τη ιδιοκτησία ή τίποτα άλλο. Ποιο ζητάει συμβόλαιο, μια είναι ιδιοκτήτη μπροστά του? Ποιο το κάνει αυτό? Δεν μου έχει ποτέ στα 27 χρόνια που ασχολούμαι. Άρα μα έτυχαν διάφορε περιπτώσει πέρσι, διάφορε καταγγελίε με κάποιου περίπου που πήραν χρήματα, πήραν προκαταβολέ, πήραν ένα χρόνο μπροστά.
1: Έχουν δείξει το ίδιο σπίτι σε 10 ενδιαφερόμενου.
2: Σε 10 ενδιαφερόμενου και εξαφανίστηκαν.
1: Και εξαφανίστηκαν.
2: Δηλαδή, όταν πάτε να συνεργαστείτε με κάποιον, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να είστε δύσκολα οικονομικά.
1: Okay.
2: Δείτε με ποιον συνεργάζεται. Δείτε τα στοιχεία, την ταυτότητά του. Στρίφτε να δείτε τι τηλεδιοκτησία στο κινητό του. Να δείτε τι γράφει. Αν έχει κάποιο φίλο δικηγόρο, ας το χτυπήσει λίγο το κλιματολόγιο να δει αν όντως υφίσταται. Μην έχει κανένα βάρος, μην το έχει του, το έχει πάρει καμία τράπεζα ήδη.
1: Άρα σωστά δηλαδή, κάνετε και το λέτε, γιατί και εμείς δημοσιογραφικά το έχουμε αντιμετωπίσει από τέτοιες περίεργες απάτες.
2: Σε μια άλλη εκπομπή θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε αυτό και να σα πω και εξεκριμένες περιπτώσεις και για επεξαίρεση χρημάτων με μεγάλο ποσό.
1: Σωστά,
2: και δεν είναι μόνο για την ενοικίαση, εμένα μου φτύχει και η αγοροπολισία. Που ήρθε όμως και τους 50.000 ευρώ στο χέρι. Έχω τις αποδείξεις, δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά που γίνανε.
1: Πολύ ωραία. Πολύ. Τώρα, καλά κάνατε και το θίξατε. Ειλικρινά δεν το είχαμε στο μυαλό μας. Το έχουμε ζήσει δημοσιογραφικά σε επίπεδο ρεπορτάζ, αλλά δεν το είχαμε κατά νου, γιατί σήμερα καλά κάνετε το θίξατε. Επιτρέψτε να ρωτήσω, στο συμβόλαιο τώρα που. Δώστε μας λίγο τα φώτα την εμπειρία σας, που θα υπογράψει ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή. Είναι καλό οι ενέργειες να περνάνε στο χρήστη, δηλαδή. Όποιος το καταναλώνει να το πληρώνει.
2: Πώς... Αδιαπραγμάτευτα. Mm-hmm. Τόσο είναι ένα που πλέον έχουν καταργηθεί αυτές οι πολιτικές, τα all inclusive που λέγαμε, πλην κάποιων μεγάλων κτηρίων, κάποιων μπλοκ που το διαχειρίζονται κυρίως εταιρείες εξωτερικού, που είναι τύπου που δεν το έχει εκεί μίσθος. Δηλαδή μπαίνεις, τα έχεις όλα, τα πάντα, είναι πληρωμιστή, πρέπει να είσαι ένα μίσθο μόνο και φεύγεις. Ναι, φυσικά όλα να μετακινηθούν.
1: Πρέπει να μετακινηθούν στο χρήστη για να μην φορεθεί και κάποιο καπέλο σε εισαγωγικά όρο και συγγνώμη για την αγορία έκφραση.
2: Τα κοινόχρηστα, από την. Μόνο η ύδραυση δεν μπορεί.
1: Ναι.
2: Η ύδραυση θα είναι κάτι πολύ περίεργο. Δηλαδή και να μεταφερθεί στο χρήστη, αν υπάρχει χρέος θα πάει πάνω στον ιδιοκτήτη. Οπότε και αυτό είναι μάταιο πλέον.
1: Να κάτι που δεν το ξέραμε. Ναι. Άρα, αέριο ρεύμα στο χρήστη και τα κοινόχρηστα.
2: Και κοινόχρηστα.
1: Εκτός από την είδηση. Πόσο τώρα πάει μια μέση τέτοια γκαρσονιέρα στα 40-50 τετραγωνικά σήμερα, πόσο διαφέρει από περιοχή σε περιοχή?
2: Κοιτάξτε, αν πούμε για το κέντρο, συνήθως είναι και επιπλωμένα τα σπίτια. Συνήθως είναι επιπλωμένα. Κάτω από 700 ευρώ αποκλείεται να βρει.
1: Πόσο?
2: 700.
1: 50 τετραγωνικά επιπλωμένα.
2: Εκτός συζήτηση τα 700. Αλλά άμα βρει 700, πάρ το χτες. Πάντα μιλάμε όμως για το καλό κέντρο, έτσι, για πολύ καλές περιοχές. Δεν μιλάμε γιατί κάποιοι μας αφήνουν κέντρο και κομμάτια.
0: Όπως.
2: Ρωτώντα, όλο εκείνο το κομμάτι, εννοείται κάτω από την Εγνατία.
1: Αγγελάκι. Μάλιστα.
2: Εντάξει, πάτε για τα πολύ καλά κομμάτια. Γιατί κάποιοι δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη βασίζονται στην άγνοια του πελάτη και βαθίζουν κέντρο του οτιδήποτε.
1: Σωστό και αυτό. Γεωγραφικό πρόγραμμα.
2: Ναι, μου την έχουν βαφτίσει κέντρο. Παιδιά, να είμαστε ειλικρινεί. Και τίμησα τους που έχονται να αφήσουν λεφτά στην πόλη μας.
1: Σωστά.
2: Και μάλιστα, και αυτοί έρχονται με κάποιο σκοπό.
1: Έρχονται με την προοπτική τετραετία να μείνει το παιδί ενδεχομένω για 5 χρόνια. Σωστά, έχετε πολύ
2: να προσέξετε. Ζούμε από αυτά τα χρήματα των ανθρώπων. Πολλές επιχειρήσεις.
0: Το είπε ο Εμίλιος στην αρχή. Προτιμούν να βρουν ένα μικρό σπίτι και να μείνουν μόνα τους τα παιδιά, ή επιλέγουν τη συγκατοίκηση και λόγω οικονομικών? Ποια είναι η αίσθησή σας, έχετε εικόνα?
2: Ναι, φυσικά και έχω εικόνα. Κοιτάξτε, εγώ και πέρσι και πρόπερσι και φέτος το λέω ότι σαφώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο στη συγκατοίκηση. Γιατί υπάρχουν σπίτια. Και εγώ προτείνω στον κόσμο να αφήσει τα στοιχεία σε εμάς, αν θέλει, και να βρούμε αντίστοιχο πελάτη από την περιοχή του. Είχε να παίρνετε εσείς από την Καρδίτσα. Θα σου πούμε, έχουν πάρει άλλοι 5 από την Καρδίτσα. Μιλήστε μεταξύ σας. Άμα τα βρείτε, υπάρχουν αυτά τα 3 σπίτια των 80 τετραγωνικών που κάνουν ξέρω αυτά τα χρήματα και μπορεί δηλαδή να ρίξετε 30-40% τα έξοδά σας το μήνα. Και της μίσθωσης και φυσικά των παγίων. Δεν το βλέπω να γίνεται εκτεταμένα. Λίγο ακόμα εγώ εμείς έχουμε κάποιες ανησυχίες, κάποιες φοβίες. Βλέπετε και δεν ζούμε και σε πολύ καλή κοινωνία. Ακούγεται διάφορα που γίνονται. Και ακόμα προτιμούν σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό την ιδιοκατοίκηση μόνη τους.
1: Μάλιστα. Πάντως κρατάμε από τη συζήτηση, έφημε, ότι υπάρχουν πολλά κλειστά. Αυτός είναι ο λόγος που ανεβάζει τις τιμές. Θα υπάρξει
2: πολλά σε κακή κατάσταση.
1: Κρατήσαμε ότι.
2: Πολλά σε κακή τιμή, και αυτά είναι σαν να είναι κλειστά.
1: Σαν να κλειστά. Κρατάμε τη συμβουλή που πήραμε από τον κύριο Τσουλκανάκη, ότι πρέπει τα συμβόλαια να υπογράφονται, να ξέρεις με ποιον το υπογράφεις, να μην δίνεις προκαταβολή στον αέρα και χάνεις τα λεφτά σου στους απαταιώνες.
2: Και μόνο στην τράπεζα.
1: Και μόνο στην τράπεζα, ακριβώς, με το δηλωθέν ποσό, ποτέ στο χέρι. Κρατάμε ότι πρέπει οι ενέργειες να περνούν στον καταναλωτή για να μην σε κυνηγάνε μετά εσένα όλες οι άλλες υπηρεσίες. Και προφανώς να ευχηθούμε καλή τύχη σε όσοι αναζητούν σπίτι.
2: Μια τελευταία συμβουλή που έχω τώρα και θέλω σε μια μέρα να κάνετε δουλειά του. Η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη πόλη που χρήζει έρευνα και χρήζει υπερπαθήματος. Ελάτε 3 μέρες στην πόλη. Με υπομονή να βρείτε αυτό που πραγματικά πρέπει να μπορείτε να πληρώσετε και αυτό που πραγματικά θέλετε να πάρετε.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό το αφημερών και αυτό ο πανικός που γίνεται και μετά καταλαβαίνετε τι λάθη κάνανε.
1: Σωστά.
2: Δεν διορθώνεται το λάθος τον Οκτώβριο. Δεν μπορώ.
1: Άλλη μία παράμετρος που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Σας ευχαριστούμε θερμά για
2: όσα
1: χρήσιμα μας είπατε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Να πάρουμε λίγο να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, καλοκαίρι είναι τραγούδια, ακούμε.

0: Έχουμε πει βέβαια για τις τραγικές συνέπειες από την τρομοκρατική επίθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της. Σήμερα το απόγευμα στις 6 υπάρχει ένα κάλεσμα σε συγκέντρωση συμπαράστασης και διαμαρτυρίας.
1: Και άλλοι νοσηλεύονται με τραύματα, και αναπνευστικά προβλήματα κτλ.
0: Και η Αφροδίτη Νέστορα έχει σοβαρά εγκάβματα και οι υπόλοιποι έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ καλεί σήμερα το απόγευμα σε συγκέντρωση συμπαράστασης και διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο. Είναι μαζί μας ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ανέστης Φίσκας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Τσαμπάζη. Καλημέρα, κύριε Σαπρανίδη.
1: Γεια σας, καλή σας μέρα.
0: Δύσκολες ημέρες γενικά. Δεν λέω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, είναι γενικά, έτσι, και κυρίως για την πόλη μας.
2: Για το κομμάτι της κοινωνίας μας, εγώ θα ήθελα, θα με επιτρέψετε να ξεκινήσω λίγο εκφράζοντας τη θλίψη μου για τις δολοφονικές επιθέσεις εναντίον αρκετά του Προέδρου μας Διοικούς Επιτροπής του Τουρκίου Ιακίμοβιτς, του παλιού μας βουλευτή του Σάββα Σιάδη και εννοείται το πιο θλιβερό της, το χτύπημα στην πολυτέθυρα της Άλφα Θεσσαλονίκης, στην Αφροδίτη Νέστορα, που δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα με τη δολοφονία της μητέρας της. Και το τονίζω αυτό με τη δολοφονία της, γιατί διαβάζω ότι πέθανε η μητέρα της και ενός κυρία Βάγια. Η μητέρα της δεν πέθανε, η μητέρα της δολοφονήθηκε.
1: Σωστά.
2: Γιατί όταν κάποιος άνθρωπος πηγαίνει και σκοπιμό βγάζει γκαζάκια, θέλει να δολοφονήσει. Δεν είναι μήνυμα, δεν είναι ταραχοποιός, δεν πέταξε μπογιές, δεν πέταξε τρικάκια. Όταν πετάς γκαζάκια, έχει σκοπό να δολοφονήσει και είσαι εγκληματίας και δολοφόνος.
0: Μάλιστα. Και εσείς τώρα κάνετε ένα κάλεσμα στις 6, δεν είναι, καλά, δεν θυμάμαι.
2: Το κάλεσμα είναι στις 6 ώρα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί πέρα θα πραγματοποιήσουμε μια ανθρώπινη αλυσίδα, στέλνοντας ένα βροντερό μήνυμα ότι δεν σας φοβόμαστε. Και εννοείται ότι περιμένουμε κιόλας με αγωνισία την εμπιστευόμαστε την αστυνομία. Περιμένουμε να κάνει τη δουλειά της και συνέχεια η δικαιοσύνη να αποδώσει τις σκληρές ευθύνες με τις προβλεπόμενες ποινές στους δράστες. Και αλήθεια είναι ότι απαιτούμε κιόλας από την αστυνομία, όχι σε μέρες, σε ώρες να πιάσει. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια τεράστια πόλη. Γνωριζόμαστε όλοι ένα χωριό. Αλίμονο αν δεν μπορούμε να πιάσουμε τρεις ταραχοποιούς, τρεις εγκληματίες.
1: Καλά, χωριό σίγουρα δεν είμαστε, αλλά η εξέλιξη και η τεχνολογία είναι τέτοια που μπορεί να του εντοπίσει.
2: Ακριβώς,
1: θα πρέπει,
2: υπάρχουν κάμερες.
0: Υπάρχουν κάμερες, βγαίνουν και στη δημοσιότητα
1: και
0: βίντεο.
1: Σίγουρα μακριά από εμάς ότι η αστυνομία δεν κάνει τη δουλειά της, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις επειδή έχει ξεχυλίσει το ποτήρι.
2: Όχι, όχι, αλλήμον, δεν είπαμε τα τέτοια. Ξεχυλίσει το ποτήρι. Απλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν.
1: Πρέπει λοιπόν η δράση να γίνει άμεσα. Έχετε δίκιο.
2: Βέβαια, βέβαια και αλλήμον, αν το δείχνει 26. Κάποιος Έλληνας πολίτης δεν αισθάνεται τα ασφάλεια σπίτι του.
1: Τώρα, εγώ μπαίνω στον πειρασμό. Δεν είστε με την έννοια έτσι πολιτικός, είστε επικεφαλής πολιτικού φορέα στην πόλη. Γιατί αυτή η επιλογή αυτών των στόχων είναι, ήταν λιγότερο φυλασσόμενη, γιατί να πάμε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, μας πιστεύει, δεν ψηφίζουν και κάποια νομοσχέδια υπέρ ή κατά της ακρίβειας.
2: Κύριε Σαπρανίδη, γιατί δεν γνωρίζει και ό,τι και να σας πω θα είναι το υπόθεση. Αυτό που σκέφτομαι ότι είναι. Τρεις εύκολο να το πω έτσι στόχοι. Εύκολη στη λογική ότι είναι.
1: Δεν φυλάσσονται. Δεν είναι στο κέντρο της πολιτικής κοινής, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Τώρα για ποιο λόγο. Μάλιστα. Ελπίζω να μάθουμε.
0: Χθες δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι ήσασταν στο Ιπποκράτειο όταν επισκέφθηκε τους τραυματίες ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης.
2: Μάλιστα.
0: Mm-hmm. Ο οποίος μπήκε από όσο γνωρίζουμε και μέσα στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν συνομίλησε με την Αφροδίτη Νέστορα.
2: Έχουν
0: γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ. Είναι βαριά.
2: Ακριβώς γιατί και.
0: Και θα μεταφερθεί στον Παπα-Νικολάου όπως ξέρω.
2: Της, αλλά και η κατάσταση αυτή της κυρίας Νέστορα δεν είναι εύκολη. Έχει σημαντικά εγκάβματα και θα μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου νοσοκομείου, αν δεν έχει μεταφερθεί ήδη.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Πάντως, ανακοινώσεις, συμπαράσταση και καταδίκηση νομίζω έχουν βγάλει όλα τα κόμματα ή κάποιο λείπει. Γνωρίζετε.
2: Νομίζω ότι ένα κόμμα δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση και να σας πω κάτι. Αυτές τις ώρες, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει νυφαλιότητα και ψυχραιμία. Απλά περιμένουμε η ελληνική αστυνομία και συνέχεια δικαιοσύνη να αποδώσει, όπως είπα, τις ευθύνες. Αλλά να σας πω κάτι. Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, κάποια στιγμή πρέπει να κάτσει και να γίνει μια σοβαρή πολιτική συζήτηση και να μιλήσουμε ξεκάθαρα όλοι μας με ειλικρίνεια για το τόσο χρόνια ποιοι καλλιεργούν την τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο. Mm-hmm. Να μιλήσουμε για ποιους ενθαρρύνουν, ποιους ανέχονται ακραίες τέτοιες συμπεριφορές. Να θυμηθούμε ποιοι στο παρελθόν έχουν δικαιολογήσει πρακτικές πολιτικής βίας όπως επιθέσεις με Μολότοφ.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό το λέω και το λέω ειλικρινά ξεκάθαρα και το λέω και με αυστηρότητα. Mm-hmm. Αλίμονο, αν το δείχνει 26, δεν μπορούμε να λύσουμε με πολιτικό διάλογο τις διαφορές μας και αλίμονο, αν μια γυναίκα, μια απλή κανονική γυναίκα, η οποία είναι δικηγόρος, η οποία εργάζεται και με τα χρήματα που βγάζει από τη δικηγορία και από τις νομικές της συμβουλές, και αυτά τα κάνει για να υπηρετεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλίμονο να δολοφονεί τη μητέρα της.
1: Ναι, καμία δολοφονία δεν δικαιολογείται. Και
2: δεν το συζητάμε, απλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Καταλαβαίνω.
2: Ένας άνθρωπος να δολοφονείται για τις ιδέες της και να δολοφονεί τη μητέρα της. Δηλαδή, μιλάμε αποτρόπιο και τρομερό.
1: Εγώ πάντως θα έλεγα η συζήτηση.
2: Και κάποια στιγμή να δούμε απλά και τις ευθύνες. Εγώ γι' αυτό το λέω και το τονίζω, ότι δεν είναι η ώρα, αλλά την επόμενη μέρα.
1: Η συζήτηση να γίνει όπως το λέτε. Βέβαια, εγώ θα αντιπαραθέσω ότι ας μην ποινικοποιούμε στάσεις κομμάτων, επίσημων κομμάτων και φορέων. Πρέπει να δούμε τα πράγματα με σειρά. Βολεύει πάντοτε το παρακράτος όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία 30 χρόνια σε δράσεις και που γίνονται τέτοιες επιθέσεις. Όλοι νομίζω πρέπει να καθίσουν κάτω, να παραμερίσουν το κομματικό συμφέρον και να βοηθήσουν την ελληνική κοινωνία να μην ξαναζεί και ο ελληνικός λαός να ξυπνήσει. Να μην ανέχεται τέτοια πράγματα.
2: Ζούμε σε ένα τέλειο κόσμο και υπάρχει στην κοινή μας αλήτες και εγκληματίες. Αλλά να στεκόμαστε και σε ποιοι άνθρωποι δυναμητήσουν την κοινωνία.
1: Προφανώς, ο κάθε κατεργάρης.
2: Υποτίζουν με μίσος.
1: Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
2: Και υπάρχει αυτή η οργή και τοξικότητα στην κοινωνία.
1: Εγώ θα πρότεινα και σήμερα όλες οι δραστηριότητες των κομμάτων στην πόλη να ακυρωθούν και να έρθουν και εκπρόσωποι κομμάτων στην συγκέντρωσή σας.
0: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να είναι μια πρόταση.
2: Εμάς το κάλεσμά μας είναι δημόσιο και είναι προς όλους. Όποιος θέλει, ξεκάθαρα.
1: Και να ακυρωθούν οι άλλες δραστηριότητες κομματικές στην πόλη.
2: Εμείς ξέρετε, τις διαφωνίες μας τις λύνουμε πολιτισμένα. Εμείς δεν καίμε την πόλη όπως θα κάνουν οι άλλοι φορείς. Εμείς φτιάχνουμε μια δυνατή ανθρώπινη αλυσίδα και στέλνουμε ένα χειρομήνυμα.
1: Ωραία.
0: Οπότε είναι ανοιχτή η πρόσκληση σε όλους, είτε ψηφίζουν είτε ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Καθώς,
1: και συντεταγμένα μπορεί να πάνε και αντιπροσωπείες κομμάτων, κατά την άποψή μου.
2: Δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία χτύπησε, αλλά αφορά όλο το ηγέτη κομμάτι.
0: Ακριβώς. Γιατί το σύνθημα τη σημερινή συγκέντρωση είναι ότι δεν σας φοβόμαστε, εννοώντας βέβαια όσους υπηρετούν εντός εισαγωγικών την τρομοκρατία.
2: Σε τρεις οικογένειες, σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στην πραγματικότητα είναι μια επίθεση στη δημοκρατία μας και απέναντι σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που απορρίπτει τη βίωση μέσω πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Σας ευχαριστούμε. Να πάμε όλα καλά σήμερα.
0: Στις 6 το απόγευμα
2: και απέναντι σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που απορρίπτει.

0: πολιτεία, να πλέον να πάψουν να ανέχονται τέτοιου είδους καταστάσεις, να τις περνάμε έτσι. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Δύο γκαζάκια μπήκανε, κάτι μαύρισαν δύο ντουβάρια, μια εξάτμιση κάηκε, ένα στίχος βάφτηκε σε μια με μπογιές, τα συνθήματα δεν ποινικοποιούνται. Όλα έχουν τη λογική τους και όλα θα πρέπει επιτέλους να βρουν τον δρόμο τους και να μην ανεχόμαστε τέτοιου είδους περιστατικά και ως κοινωνία και ως συντεταγμένη πολιτεία.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και εμείς με τον Εμίλιο επιστρέφουμε λίγο μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κοντά στη σύλληψη των δραστών των φωνικών εμπριστικών επιθέσεων στις οικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι αρχές, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, κάμερα ασφαλείας από παρακείμενο.

0: Η πολυκατοικία κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης. Οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κινήσεις δύο ατόμων που φέρονται να επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης. Συλληπιτήρια μηνύματα και δηλώσεις καταδίκης από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6 το απόγευμα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ για τους εμπρισμούς έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση της κατάληψης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είπε μιλώντας στον 102 FM ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ για ένταξη όλων των επαγγελματιών υγείας στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς σήμερα εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Στην Αττική, οι υγειονομικοί πραγματοποιούν στάση εργασίας από τις 11 και θα πραγματοποιούν μέχρι τις 3, ενώ 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει ΠΟΕΔΗ για τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Παράλληλα, προγραμματίζεται και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12.30 έξω από τη Βουλή. Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια θα μείνει το λιμάνι της Ραφίνας αύριο, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προαναγγείλει οι ναυτικοί, με αρκετές ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε ακυρώσεις δρομολογίων. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10. Αυτό που τονίζουν τα μέλη της ΠΕΝΕΝ είναι ότι στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται ζητήματα ασφαλείας. Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, επισημένοντας ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό των πλοίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε Γενικό Νοσοκομείο στην πόλη Ludwigslust στην Βόρεια Γερμανία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Νωρίτερα η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από 30 τραυματίες. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, από το μεσημέρι αναμένεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.30.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: 12 και 6, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Επόμενη στάση ενημέρωση 102 FM. Θέλεις να θυμίσεις λίγο το Viber?
1: Viber, στείλτε μας τα μηνύματά σας 6930 078 228. Επαναλαμβάνουμε 6930 078 228. Να μας πείτε την καλημέρα σας.
0: Παρατηρήσεις, διορθώσεις, προτάσεις. Προλαβαίνετε, ξέρετε, γιατί σε λίγο θα πάρουμε και τις άδειές μας. Οπότε εντάξει, θα τα λέτε με άλλους. Τώρα που γνωριστήκαμε τα τελευταία μήνες, να έχουμε και μια επαφή στο τηλέφωνο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα πιο κοινωνικό, έφημο.
1: Είναι πιο κοινωνικό. Και ξέρεις, ειδικά αυτό το διάστημα που έχουμε και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι ένα θέμα που επηρεάζεται και μιλάμε για τους άστεγους οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους, και όταν αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολο, είναι ακόμη πιο δύσκολο μάλλον θα έλεγα για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Συνήθως βέβαια σε περίοδους έτσι ημέρες τριημέρου, καύσωνα ή διημέρου, ανακοινώνονται κάποιοι χώροι που κλιματίζονται από τις περιφέρειες του Δήμου κτλ.
1: Είναι πολλά που θέλουμε να συζητήσουμε, δηλαδή πόσοι άστεγοι είναι στη Θεσσαλονίκη, αν κάποιοι από αυτούς θέλουν να ενταχθούν και αν είναι, μπορούν. Τέλος πάντων, θα μας τα πει, θα τα συζητήσουμε. Ναι, θα τα συζητήσουμε με την κυρία Κυριακή Φράγκου, η οποία είναι πρόεδρος της Εθελοντικής Διακονίας Αστέγων εδώ και 11 χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα μας λύσει πολλές απορίες. Κυρία Φράγκου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Γεια σας, κυρία Φράγκου. Εθελοντική Διακονία Αστέγων. Πείτε μας λίγο για το συγκεκριμένο φορέα, πού βρίσκεται, πώς και ποιος το χρηματοδοτεί.
2: Μάλιστα, η Εθελοντική Διακονία Αστέγων ιδρύθηκε το 2015 ύστερα από προσωπική πρωτοβουλία. Η έδρα του είναι στην Άνω Πόλη, στα Κάστρα, στην Αθανασίου Διάκου 62. Είναι ένα σωματείο αναγνωρισμένο με νομικό πρόσωπο, με αφημί, δεν αποτελεί ΜΚΟ και είναι καθαρά εθελοντικό.
0: Στεγάζεστε σε κτίριο ιδιόκτητο, πληρώνετε νίκη,
2: σας
0: έχει παραχωρηθεί?
2: Ναι, έχουμε την χαρά εδώ και τα τελευταία 4 χρόνια να έχουμε δικό μας επιτέλους χώρο που μας τον νοικιάζει και μας πληρώνει το ενίκιο και το ρεύμα ο μεγάλος χορηγός για μας, τα Νάι Σπαγάκια.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, εκεί τι δυνατότητες έχετε στο συγκεκριμένο χώρο, τι κάνετε?
2: Εμείς εκεί στο χώρο κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή μαγειρεύουμε για 75 έως 80 άστεγους με εθελοντές που έρχονται το απόγευμα μετά από τη δουλειά τους. Για 11 χρόνια όπως είπατε δεν έχουμε σταματήσει ούτε μία μέρα και το καλοκαίρι, αλλά και με όλα τα καιρικά φαινόμενα, ακόμα και με πανδημία ήμασταν οι μόνοι που ήμασταν έξω. Εκεί θα έρθουν οι εθελοντές, θα μαγειρέψουμε, θα κάνουμε σαλάτα, φρούτα, μία σακούλα που αποτελείται γύρω στα 10 προϊόντα και θα βγούμε μετά με το δικό μας το βανάκι delivery σε 5 σημεία αναφορά στην πόλη μας που μας περιμένουν οι άστεγοι για 11η χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί οι 75 άστεγοι είναι οι άστεγοι στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης ή είναι και εκτός από αυτό?
2: Όχι, είναι γενικά, δεν ανήκουν μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης,
1: ναι.
2: Και σε άλλους Δήμους. Ναι.
1: Mm-hmm. Οπότε τους έχετε
0: ρωτήσει. Άστεγοι λοιπόν, κυρία Φράγκου, αυτά τα, εγώ θα έλεγα, ορατά φαντάσματα μέσα στην πόλη. Περπατάμε.
2: Ναι, ορατοί ερημίτες, πράγματι.
0: Ναι, σκοντάφτουμε πάνω τους, τους βλέπουμε. Καμιά φορά βάζουμε το χέρι στην τσέπη, κοιμούνται σε εσοχές πολυκατοικιών, στα εφημερεύοντα νοσοκομεία το χειμώνα. Από τις συζητήσεις που κάνετε, εάν κάνετε στον βαθμό που σας επιτρέπετε μαζί τους, γιατί...
2: Κάνουμε και έχουμε μια πολύ καλή προσωπική σχέση. Πιστέψτε με, όλα αυτά τα χρόνια
0: μας
2: εμπιστεύονται.
0: Τι βγαίνει από αυτό? Είναι περισσότεροι άντρες ή γυναίκες? Τι τους
2: οδήγησε? Είναι περισσότεροι οι άντρες. Με ένα πολύ μικρό ποσοστό γυναίκες, τουλάχιστον 2% να φανταστείτε, τόσο ευτυχώς δηλαδή. Mm-hmm.
1: Γιατί συμβαίνει άντρες... αυτό?
2: Είναι πολλές αιτίες. Είναι και τα λάθη και τα πάθη, αλλά είναι και η οικονομική κρίση και η ανεργία. Είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Οι άστεγοι, ξέρετε, δεν πέσαν από τον ουρανό. Μπορεί να μας συμβεί η αστεγία σε όλους μας, ανά πάσα στιγμή, αν μείνουμε άνεργοι, αν κάτι δεν πάει στη ζωή μας καλά. Για μας μπορεί να υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, για αυτούς δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για κάποιους. Και είναι πολύ εύκολο να ένα-δύο μηνιάτικα που να μην μπορείς να πληρώσεις το ενίκιο στο σπίτι, στο τρίτο σε βγάζουν και είναι δύσκολα.
0: Συνήθως είναι άτομα χωρίς οικογενειακό περιβάλλον, δηλαδή απογόνους.
2: Οι περισσότεροι δεν έχουν οικογενειακή έτσι, κατάσταση πλήρης. Υπάρχουν όμως και οικογένειες που έχουν, και άστεγοι που έχουν οικογένειες.
0: Για κάποιους ίσως είναι και επιλογή, η συνήθεια πλέον έχει γίνει το μόνιμη
2: διαδικασία.
0: Ξέρετε,
2: αυτή η μποέμη κατάσταση είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό, τουλάχιστον δηλαδή ίσως και το 2% να είναι η μποέμη κατάσταση που τους αρέσει και έχουν συνηθίσει αυτό το τρόπο ζωής χωρίς εκκρεμότητες, χωρίς όλα αυτά εδώ που έχουμε εμείς όλοι.
0: Το λογαριασμό του ρεύματος και τα λοιπά.
2: Στη ζωή μας, ακριβώς. Αλλά είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να τους εντάξουμε ξανά στην πραγματικότητα, να βρουν δουλειά. Η εθελοντική διακονία στέγων έχει καταφέρει για κάποιους που είχαν και τη δική τους θέληση και βρήκαμε και δουλειά και δουλεύουν και έχουν βγει και από την αστεγία. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι της αστεγίας.
1: Μάλιστα. Εγώ θα πραγματικά θα μείνω σε αυτό που είπατε, ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης πολλοί άνθρωποι έγιναν άστεγοι, το βλέπουμε και εμείς στους δρόμους, και το πόσο εύκολο είναι να βρεθεί στο δρόμο, πραγματικά.
2: Είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Ναι, είναι αυτό που λέτε, αν δεν έχεις πληρώσει, ας πούμε, δύο ενίκια, ναι, ναι, στο τρίτο σε βγάζει και που πας, αν δεν έχεις, ναι, ας πούμε, και έναν περίγυρο που μπορεί να σε στηρίξει.
0: Πάντως, ναι, εσείς λειτουργείτε, μάλιστα... ναι, ναι, παρακαλώ.
2: Και μάλιστα είναι διάφορες εθνικότητες και θρησκεύματος. Έχουμε 12-13 διαφορετικά κράτη που είναι στο δρόμο, που συσχετιζόμαστε μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια, ξέρουμε την οικογενειακή τους κατάσταση, την ιστορία τους. Μας έχουν εμπιστευτεί, εμείς προσωπικά, να ξέρετε, τους παρέχουμε εκτός το φαγητό και ρούχα, κλινοσκεπάσματα, τα πάντα όλα αυτά τα χρόνια, και περιποίηση, τους κόβουμε τα μαλλιά, τους ξυρίζουμε, οι εθελοντές τους κάνουν τούρτες, οι εθελοντές αφιερώνουν πάμπολες ώρες μετά τη δουλειά τους, σε οποιαδήποτε στιγμή να είναι κοντά, σε όλες τις δράσεις, πέρα από τα γεύματα των αστέγων. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις που, δόξα τω Θεώ, αν και δεν αποτελεί, όπως σας είπα, ΜΚΟ, έχουμε καταφέρει με μεγάλες χορηγίες που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια να βοηθάμε πολλά ιδρύματα, είτε ορφανοτροφία, γυροκομεία, φυλακές.
0: Η εθελοντική διακονία, κάνουμε... ναι? Η εθελοντική διακονία, λοιπόν, υπό την καθοδήγηση και τη δική σας, πράττει και υλοποιεί αυτό το καταπληκτικό έργο καθημερινά.
2: Πείτε μου,
0: προφανώς 11 χρόνια λειτουργείτε, αλλά σίγουρα έχετε γνωρίσει και ανθρώπους που είναι για δεκαετίες στον δρόμο, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, έχουμε και ανθρώπους που τους βρήκα, παιδί μου, την πρώτη μέρα στην Καμάρα και είναι ακόμα μαζί μας.
0: Είναι ακόμα μαζί σας. Ναι. Υπάρχουν και ανήλικοι που μπαίνουν σε αυτό?
2: Υπάρχουν και ανήλικοι πάρα πολύ, τοξικομανείς παιδιά που είναι στο δρόμο, από χρήσεις, από ουσίες. Είναι τα παιδιά, είναι τα δικά μας τα παιδιά και αυτά. Έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια μια πολύ καλή σχέση, μας εμπιστεύονται, είμαι η μητέρα τους, θα μπορούσα να πω. Και
1: είναι δύσκολο να εμπιστευτούν κάποιον, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πάρα πολύ, και οι άστεγοι, και να ξέρετε, στην αρχή το 2015 που βγήκαμε έξω, η πρώτη ερώτηση ήταν αν είμαστε ΜΚΟ, δεν θέλαν φαγητό. Δεν ξέρω το λόγο, για δικό τους λόγο, πάντως και στα 10 χρόνια ξανά η ίδια ερώτηση. Κάποιος μας είπε πως αν είστε ΜΚΟ δεν θέλω φαγητό, και είπα όχι, είμαστε... δεν το κάνουμε εθελοντικά όλο και δεν είμαστε ΜΚΟ.
0: Έχουμε καταγράψει στον πολεοδομικό συγκρότημα πώς είναι αριθμητικά? Το έχει κάποιος φορέας?
2: Κοιτάξτε, στη Θεσσαλονίκη η αστεγία πιστεύω να έχει φτάσει πάνω από 450. Οι άστεγοι δεν είναι μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι σε πολλούς Δήμους και ανατολικά και δυτικά. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ένα υπνοτήριο.
0: Μιλώ για την πόλη γενικότερα, για τον πολεοδομικό ιστό, δεν μιλώ μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Μιλώ για τους Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος.
2: Πάρα πολύ. Εγώ νομίζω, και το έχω πει κιόλας και σε άλλη συνέντευξη, και στον κύριο Μπεκίρη, το διευθυντή από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, που με ρώτησαν μία φορά, πως πρέπει να γίνει μία χαρτογράφηση, να μάθουν σε κάθε Δήμο ή γενικά πόσοι είναι οι άστεγοι, και να μπουν σε, όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει κάποια προγράμματα, να κάνουν και άλλοι Δήμοι, γιατί είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που μπορεί και εμείς να ήμασταν, μπορεί και εμείς να γίνουμε. Ποτέ, μιλές ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι.
0: Άρα εδώ αναδεικνύεται και ένα έλλειμμα στην διαδικασία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει κάνει ένα υπνοτήριο, προφανώς θα χρειάζεται και ένα δεύτερο ενδεχομένως, αλλά υπάρχει έλλειμμα, ναι, δηλαδή στην πρωτοβουλία συντονισμού των Δήμων.
2: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ένα υπνοτήριο που έχει κλείνει σε 65 άστεγοι, μπορούν να κοιμούνται σε ένα χώρο, να είναι ασφαλές τουλάχιστον το βράδυ. Ανοίγουν τα κέντρα ημέρα, καθημερινά υπάρχει να κάνεις ντους, με ραντεβού.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, η σωματική υγιεινή πώς υλοποιείται ή πώς εξασφαλίζεται?
2: Όποιος το επιθυμεί, βέβαια. Υπάρχει που άμα θέλεις να κάνεις, να κλείσεις ραντεβού, να κάνεις το μπάνιο σου, να αλλάξεις τα ρούχα σου, υπάρχει πλυντήριο. Είναι πολύ καλό αυτό το κομμάτι στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πρέπει όμως και άλλοι Δήμοι να κάνουν,
0: γιατί αυτό είναι το επόμενο.
2: Είναι παντού, δεν είναι μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι. Άρα, ναι.
0: Με συγχωρείτε.
1: Όχι, όχι, όχι, ολοκλήρωσα.
0: Διότι κατά την άποψή σας και προφανώς η εμπειρία σας είναι τέτοια που μπορεί να καταθέσετε προτάσεις πιο συγκροτημένες, που μπορεί να υλοποιηθούν. Άρα φαντάζομαι ότι θα πρέπει να βρεθεί και ένας φορέας συντονισμένο να υλοποιήσει αυτό το πράγμα σε επίπεδο πόλης. Και άλλα υπνοτήρια, και άλλα ντουζ, διαδικασίες.
2: Και υπάρχουν έτσι ακριβώς και υπάρχουν και πολλές ιδέες που θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Να σας πω ένα περιστατικό. Προχθές που δίναμε το γεύμα των αστέγων, είμαστε με τους εθελοντές στο τελευταίο σημείο στη μοναστηρίου. Εκεί έχουμε γύρω στους 15 έως 18 άστεγοι. Κάποια στιγμή όταν τους δίνουμε το φαγητό, έρχεται ένας κύριος κατάκοπος, υδρωμένος, καθαρός. Και μας, δεν μπορεί να μιλήσει, του δίνουμε κατευθείαν χυμό, του δίνουμε λίγο έτσι κάποιες βοήθειες και μας λέει, μας δείχνει το χαρτί, αποφυλακίστηκε, βγήκε από τη φυλακή, δεν έχει πού να πάει, έχει να φάει 7 μέρες, έχει να πιει νερό 7 μέρες και έχουμε τρελαθεί μόνο που τον ακούμε τον άνθρωπο.
0: Προφανώς.
2: Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο είναι μέσα, δεν ξέρουμε, αυτό το ξέρει αυτός και ο Θεός. Εμείς δεν είμαστε εκεί για να κρίνουμε το καθένα που
0: δεν
2: είναι στη φυλακή.
0: Εμείς
2: εκείνη την ώρα είναι ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη. Μετά από λίγα λεπτά που συζητάω μαζί με τους εθελοντές, θέλει να πάει στην Αθήνα, θέλει να βγάλει εισιτήριο για να πάει σε ένα πρόγραμμα εκεί στο Κανά, αλλά δεν μπορεί να πάει, δεν έχει χρήματα. Και εμείς του πηγαίνουμε στο σταθμό, του βγάζουμε ένα εισιτήριο, του δίνουμε κάποια χρήματα να μετακινηθεί, να φάει, για να φύγει ο άνθρωπος. Εμείς τόσες δυνατότητες έχουμε, παιδί μου, αυτό κάνουμε.
1: Καλά κάνετε και πολύ περισσότερα, γιατί εγώ σας παρακολουθώ, κυρία Φράγκου, και ξέρω και πώς ξεκίνησε όλο αυτό.
2: Πήραμε πρόσφατα και πιστοποίηση από το Σύλλογο Αγάπης, κάναμε απεινιδωτή και κάρπα για την πνιγμονή. Όπως μας χρειάστηκε ένας άστεγος που είχε πάθει η καρδιά, βρεθήκαμε, του δώσαμε κάρπα μαζί με τον Κώστα, τον εθελοντή μας, που ήξερε και όλας αυτός λίγο παραπάνω, επειδή είναι και αστυνομικός και τα έχουν κάνει. Και εμείς του δώσαμε τις βοήθειες, τον κρατήσαμε ζωντανό μέχρι να έρθουν τα δύο ασθενοφόρα. Μετά από δύο μέρες υπέκυψε, αλλά τουλάχιστον τον είχαμε ζωντανό, προσπαθήσαμε, δώσαμε κάτι με το δικό μας
1: επιμηντωτή. Και θα ήθελα εγώ να το πω αυτό το πράγμα, Εμίλια, ξέρεις πώς ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια. Έτσι λένε οι δικές μου πληροφορίες, κυρία Φράγκου, εσείς να μας πείτε μόνο αν είναι έτσι. Η κυρία Φράγκου στη γειτονιά της είδε απλώς έναν άστεγο που έψαχνε στα σκουπίδια και πήρε να φάει μέσα τα σκουπίδια, και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια από μια εικόνα που τη συναντάμε όλοι μας καθημερινά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή είπατε ότι κάποιοι θέλουν να ενταχθούν. Πόσο εύκολο είναι για έναν άστεγο να πηγαίνει σε μια εργασία, είτε εργάτης, είτε σε μια οικοδομή, είτε οπουδήποτε?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο αν δεν έχει σπίτι, αν δεν έχει καθαριότητα, δεν έχει καθαρά ρούχα. Εδώ τα δικά μας τα παιδιά δυσκολεύονται να βρουν δουλειά. Πού ένας άνθρωπος που είναι στο δρόμο? Πρέπει πρώτα να ενταχθεί, να μπει σε ένα πρόγραμμα, να του δώσουν ένα διαμέρισμα, να του δώσουν το ερέθισμα μιας άλλης ζωής, μιας καλύτερης, για να μπορέσει και αυτός να ενταχθεί στη δουλειά και να γυρίσει πίσω στην κανονική του ζωή. Έχουμε ζήσει και έχουμε δει βιώματα πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Ένα silver alert γυρίσαμε σπίτι που βρήκαμε. Τι να σας πω, θα μπορούσα να μιλάω μέρες, μήνες, να αλλάζουν οι εποχές και να σας αφηγούμε για τις ιστορίες που έχουμε ζήσει στο δρόμο μαζί τους, που έχουμε γίνει καλύτεροι άνθρωποι εμείς.
1: Θέλετε να μας
2: τους
1: πείτε μία από αυτές, κυρία Φράγκου? Γιατί σας λέω, επειδή εγώ σας παρακολουθώ, πραγματικά είστε συνεχώς έξω. Πάσχα, Χριστούγεννα, μέσα στον καύσωνα, ναι, μέσα στα χιόνια σας έχω δει. Είστε παντού και σας εμπιστεύονται πλέον μετά από τόσα χρόνια. Θυμάστε έτσι μια ιστορία που σας έκανε πολύ εντύπωση?
2: Κοιτάξτε, έχω μπει στις φυλακές, έχω μπει παντού όπου μπορείτε να φανταστείτε, ακόμα και σε εικονοχής. Έχω μιλήσει με ανθρώπους που προσπάθησε μια κοπέλα, έχει αλλάξει δουλειά. Έχω ζήσει εμπειρίες δυνατές, όμως μια εμπειρία στο Μέγα Αλέξανδρο, ένας κύριος συγγνώμη τώρα από το άγχος μου λίγο.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν τις λέξεις.
1: Μην αγχώνεστε. Πείτε ότι δεν μας ακούει κανείς, κυρία Φράγκου.
2: Ναι. Ερχόταν να άκουσε για μας και ήρθε να πάρει φαγητό. Ήταν ένας πολύ καθαρός κύριος. Σιγά σιγά η γνωριμία μας έκτισε εμπιστοσύνη και μετά από μέρες έμαθα πως αυτός ο άνθρωπος τον έψαχνε η οικογένειά του, ήταν στο Silver Alert. Το ρώτησα, μου είπε ναι, λέω φαντάζομαι εμένα τα παιδιά μου δεν με βρουν κάποια στιγμή ανησυχούν για όλο αυτό. Εσύ, λέω, και δεν σε ψάξαν η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, λέει, φυσικά και με ψάξαν. Πώς να γυρίσω όμως, λέω, εγώ θα σε γυρίσω. Την επόμενη μέρα κλείσαμε ραντεβού στην Καμάρα, σε ένα καφέ. Είχα πολύ μεγάλη αγωνία άμα θα ερχόταν, μήπως το μετάνιωνε. Ήρθε, τηλεφωνήσαμε στο σπίτι του, ήταν το πιο δύσκολο που έκανα στη ζωή μου, να τηλεφωνήσω σε ένα σπίτι που ψάχνουν έναν νεαρό άνθρωπο γύρω στα 50 χρονών στα νεκροταμεία, στα νοσοκομεία και να του πω, ξέρετε, ζει, τον έχω, είναι δίπλα μου. Αυτή ήταν μια μοναδική εμπειρία, έκλαιγε αυτός, έκλαιγα εγώ, έκλαιγε η γυναίκα του, κρατήστε τον. Ήταν μια πολύ έτσι,
1: πολύ προσωπική στιγμή,
2: δηλαδή είχε φτάσει στο βυθό της ψυχής μου. Τον πήρα, πήγαμε, περπατήσαμε στη Σιμισκή, τον πήγα στο σταθμό, φάγαμε σε ένα εστιατόριο, τον έβαλα στο τρένο, ακούμπησε το χέρι του, ακούμπησε το δικό μου το χέρι στο τζάμι, είπαμε οικογένεια, τον πήρε η οικογένειά του πίσω και αυτό έφυγε ένας καθώς πρέπει άνθρωπος, γιατί είχε μπει εγγυητής για δύο φίλους του από το εξωτερικό που ήρθαν, ενώ πιο μπροστά είχε μια κανονική ζωή, με δύο παιδιά, με μια σύζυγο, άριστη οικογένεια.
1: Είναι πολύ
2: όμως,
1: εύκολο να γυρίσει.
2: Ένα χρέος εγγυητής αλωνών και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί και να το πει στην οικογένειά του.
0: Φαντάζομαι.
2: Ένα πρωί έφυγε από την Αθήνα για να φύγει εδώ και να ζήσει όλο αυτό. Αλλά
0: φαντάζομαι
2: όμως,
0: κυρία Φράγκου, ότι τέτοια περιστατικά είναι και η αμοιβή σας, έτσι δεν είναι?
2: Η αμοιβή είναι, πιστέψτε με, πως ό,τι και να δώσουμε, και οι εθελοντές το λένε, πως ό,τι και να δώσουμε, αυτά που παίρνουμε είναι πολλά παραπάνω. Έχω ζήσει τρεις ζωές, ντρέπομαι γιατί τόση χαρά, γιατί τόση ευτυχία, πάντα με ευλογία, πάντα και με την ευχή του γέροντά μας και του πατήρ Μιχαήλ, αλλά και του πατέρα Νεκτάριου Μικραγιαννανίτη. Είμαστε κοντά τους όσο αυτοί αφήνουν και όσο αφήνει ο Θεός.
1: Πόσους εθελοντές έχετε δίπλα σας?
2: Έχουμε 65 εθελοντές. Κάθε φορά που δίνουμε μια συνέντευξη που μαθαίνει ο κόσμος, χιλιάδες αιτήματα υπάρχουν, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με ψυχές, οι άστεγοι είναι η οικογένειά μας. Πρέπει να είναι ο εθελοντής υποψιασμένος, με συνέστηση και με συνειδητοποιημένος για αυτό που θέλει να γίνει εθελοντής. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ψυχές, όχι με καπάκια και ανακύκλωση. Ο εθελοντής πρέπει να είναι πολύ καλύτερος από μένα που θα τον πάρω στον εθελοντισμό. Είμαι λίγο πολύ αυστηρή σε αυτό το θέμα.
1: Κυρία Φράγκου, πείτε μας λίγο πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει τις δράσεις σας,
2: μπορεί,
1: γιατί κάνετε πολλές δράσεις.
2: Έτσι ακριβώς. Μπορεί να βοηθήσει μπαίνοντας στη σελίδα μας Εθελοντική Διακονία Στέγων Θεσσαλονίκης.
1: Έχετε
2: θα τα
1: site
2: αυτά,
1: δηλαδή. Site.
2: Έτσι ακριβώς, το site. Εμείς φτιάχνουμε το μπισκότο της αγάπης πρόσφατα, ένα μπισκότο με το λογότυπό μας, συσκευασία με μια καρδιά, με ένα πολύ ωραίο μήνυμα που μπορεί να αγοράσει αυτό το μπισκότο με την απόδειξη, με τα πάντα και εμείς με τα κέρδη, δηλαδή με την αγορά κάποιος.
0: Πού το βρίσκει αυτό
2: μια
0: το εκδήλωση,
1: στο site.
2: Στο σύλλογό μας το βρίσκει.
1: Ηλεκτρονικά όμως το παραγγέλνει, κυρία Φράγκου, έτσι δεν είναι?
2: Μπισκότο που αγοράζει κάποιος για μια εκδήλωση, κάνουμε μπισκότα δωρεάν στο Αντικαρκινικό Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Κάθε Τρίτη που υπάρχει η υπέροχη αυτή η δράση με την κυρία Κωνσταντίνα Μπόνιου, τη γιατρό, ο πρωινός καφές με την ψυχολόγο, εμείς δίνουμε το μπισκότο δωρεάν σε όλους τους συνοδούς και σε όλους τους ασθενείς και στο παιδογκολογικό παιδόν Ιπποκρατίου, που εκεί υπάρχει μια άλλη κολόνια. Από το 2016 είμαστε εκεί. Πρόσφατα, τους τελευταίους μήνες, 5 γινόμαστε ήρωες. Οι εθελοντές φοράνε στολή και εγώ Spider-Man, Batman.
1: Και πηγαίνετε στα
2: και
1: παιδιά.
2: Και παίζουμε στα παιδιά μια ώρα με την διευθύντρια, την κυρία Κωνσταντίνα, την κυρία Παπακωνσταντίνου Ευγενία. Μια εξαιρετική συνεργασία από το 2016, μεγάλες χορηγίες και μικρές για τα παιδιά εκείνα που δίνουν μάχες και μάχη.
0: Κυρία Φράγκου, να σας ευχηθούμε ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μας να έχετε υγεία, να συνεχίσετε με την ίδια ένταση και δύναμη. Είμαι βέβαιος, είμαστε βέβαιοι μάλλον θα το κάνετε αυτό. Τώρα να δώσουμε την ευχή να λιγοστέψουν οι άστεγοι, μάλλον θα
2: μακάρι,
0: είναι...
2: Μακάρι να έρθει η ώρα να μην χρειαζόμαστε.
0: Μάλλον θα είναι έτσι λίγο από την πλευρά μας. Το εννοούμε βέβαια ως ευχή, ως διαδικασία, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται. Αυτό που κρατάμε από τη συζήτηση είναι ότι εσείς κάνετε τα πάντα. Υπάρχει ένα έλλειμμα κοινωνικών υποδομών σε κεντρικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων. Ελπίζουμε οι προτάσεις σας κάποια στιγμή να μπορέσουν να υλοποιηθούν, να ακουστούν και να τις υλοποιήσουν άλλοι, γιατί είναι και θετικές και με πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία σας έχει ένα αντίκτυπο που αγγίζει όλη την κοινωνία και όλο το πολιτισμικό συγκρότημα και προφανώς να υιοθετηθούν από περισσότερους Δήμους και περισσότερους φορείς για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα.
2: Να δώσω και ένα τελευταίο μήνυμα, αν μου επιτρέψετε.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Σας παρακαλώ πολύ, όταν βλέπετε έναν άστεγο στο δρόμο, ένα μπουκαλάκι κρύο νεράκι, νομίζω 50 λεπτά μας περισσεύουν όλους, και ένα χαμόγελο που είναι δωρεάν.
0: Να είστε καλά.
1: Μάλιστα. Κυρία Φράγκο, ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Θυμάμαι, και ξέρεις, έχουν και περηφάνεια. Θυμάμαι,
1: ναι, ναι.
0: Περίμενα τη σύζυγο. Είχαμε πάει για μια ιατρική έτσι, κάτω στην Αγία Σοφιά και εγώ καθόμουν. Ήταν και βραδάκι και παρήγγειλα ένα σαντουιτσάκι να φάω σε τραπεζάκι και περίμενα τη σύζυγο. Και δεν είχα, το άφησα το μισό. Και πέρασε κάποιο κύριο έτσι, όχι βρώμικο, καλυμμένο. Με λέει, μπορώ να το φάω. Αυτό που είχα δαγκάσει εγώ. Εντάξει, και του πω, όχι, αυτό θα σου παραγγείλω άλλο. Δηλαδή, τα βλέπει μπροστά σου όντω και δεν πρέπει να τα ξεπερνά έτσι με ελαφρά την κάρτα. Ένα μπουκαλάκι νερό, ένα κουλούρι, ό,τι κάτι έχει, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι χρειάζεσαι αυτό και κυρίω όμω ένα κεντρικότερο εύθυμο σχεδιασμό σου.
1: Γιατί
0: είναι,
1: Εμιλή, είναι τόσο εύκολο να
0: αλλάξει
1: τον
0: ρόλο
1: και να βρεθεί εσύ στη θέση του και πάντα πρέπει έτσι να. Να λειτουργούμε και να κινούμαστε. Λοιπόν, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων
0: και την τελική ευθεία μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τη σύλληψη των δραστών της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτεύτριας Αφροδίτη Νέστορα. Κάμερα ασφαλείας από παρακείμενη πολυκατοικία κατέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή της έκρηξης. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είπε μιλώντας στον 102 FM ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε διαμαρτυρία καλεί το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας. Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος άνδρας από το φαραγγί Τρίφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Δεμένα τα πλοία αύριο λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας. Κινητοποίηση των εργαζομένων στα νοσοκομεία για ένταξη όλων των επαγγελματιών υγείας στα βαρέα και ανθυγιεινά. Επταήμερο εθνικό πένθος στη Βενεζουέλα, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 1.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: 25 λεπτά πριν από τη μία και θα κλείσουμε περνώντας τα σύνορα να μιλήσουμε λοιπόν για τη διεθνή σκηνή. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αθανάσιο Μποζίνη. Προσπαθώ να διαβάσω όλους τους τίτλους τώρα, κύριε Μποζίνη. Επίκουρος καθηγητής με αντικείμενο Παγκόσμια πολιτική οικονομία και νέες τεχνολογίες βιοασφάλεια στο ΠΑΜΑΚ, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Ξέχασα κάτι, μήπως? Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχει αλλάξει το γνωστικό μου αντικείμενο. Είμαι και επίκουρος καθηγητής ψηφιακών διεθνών σχέσεων και κυβερνοστρατηγικής.
0: Τώρα λοιπόν αρχίζει το πράγμα και σοβαρή ψηφιακών. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί και αν υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχει χώρος και χρόνος για συζήτηση. Σας βρίσκουμε στο σπίτι. Ενδεχομένως μπορεί να έχετε και παρέα. Αν ακούσετε φίλες και φίλοι και τη φωνή κάποιου μικρού παιδιού, θα θέλει να παρέμβει στη συζήτηση. Καμιά φορά ενοχλούμε τους καλεσμένους.
1: Εντάξει, τον έχω από πίσω στο αυτοκίνητο, οπότε σταματάμε λίγο να μιλήσουμε και είμαστε έτοιμοι.
0: Ωραία.
1: Δώστε μου λίγο περισσότερο ήχο, σας παρακαλώ, γιατί είμαι από κινητό.
0: Ναι, ο συνάδελφος, ο ηχολήπτης, νομίζω μπορεί να δυναμώσει την...
1: Και είμαστε έτοιμοι.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στον κόλπο. 60 μέρες τηρήθηκαν, δεν τηρήθηκαν. Είχαμε ανταλλαγή πάλι πολεμικών έτσι, διαδικασιών και όχι μόνο ανακοινοθέντων. Πού βρισκόμαστε ακριβώς?
1: Είναι μια δύσκολη χρονική περίοδο, θα σας πω γιατί. Γιατί μπαίνουν πάρα πολλοί άγνωστοι εκεί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ενώ υπάρχει η άτυπη συμφωνία κατανόησης, δεν είναι συμφωνία, είναι μνημόνιο κατανόησης.
0: Ορθά.
1: Που θα καταλήξει σε συμφωνία. Δηλαδή, οι λεπτομέρειες είναι αυτές οι οποίες κρίνουν το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι εκατέρωθεν κατηγορίες και οι Ιρανοί και οι ΗΠΑ, όπου κατηγορούν ο ένας τον άλλον ότι δεν αθετούν την κατάπαυση του πυρός. Προσπαθώντας ο καθένας να δείξει ότι είναι ισχυρός στις διαπραγματεύσεις, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Κανένας από τις δύο πλευρές, δεν έχει αποδεχτεί πιθανή ήττα, άρα και οι δύο θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές του πολέμου. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο, με τη δικιά του ανάγνωση. Από έτσι λοιπόν όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, ο καθένας προσπαθεί να επιβάλλει με τον τρόπο του και να δείξει στην παγκόσμια κοινότητα, στην παγκόσμια μίντια, ότι είναι ο κεντρικός παίκτης στην παγκόσμια σκηνή. Δηλαδή, από τη μία οι Ιρανοί να αναφέρουν ότι μας επιτέθηκαν οι ΗΠΑ και τους Ισραήλ και εμείς αντέξαμε. Απ' την άλλη, οι ΗΠΑ καταφέραμε τελικά να αποτρέψουμε από το Ιράν να δημιουργήσει τις βάσεις για ένα πυρηνικό όπλο, το οποίο ακόμα αυτό δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί στα 14 σημεία τα οποία συζητάνε. Και ξέρετε ότι όλο αυτό δημιουργεί ένα ομιχλώδη τοπίο, όπου στην ουσία και οι παγκόσμιες αγορές, αλλά και η παγκόσμια κοινή γνώμη, δεν γνωρίζει πού ακριβώς θα καταλήξουν. Από την άλλη, το πιο δύσκολο σύστημα είναι ένα Ισραήλ, το οποίο θεωρεί...
0: Θα φτάσω εκεί. Απλά λέω, με όλα αυτά που λέτε, εκτός από την λαϊκή ρίση, βγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι, φαντάζομαι και οι δύο γνωρίζουν... Η για εσωτερική κατανάλωση μπορεί να θεωρηθούν τον εαυτό νικητή, αλλά σίγουρα δεν θα θεωρήσουν τον αντίπαλο ταπεινωμένο. Δεν μπορούν να το παραδεχθούν και οι δύο ότι ταπείνωσαν τον άλλο.
1: Εγώ, αν θέλετε, δικιά μου την εκτίμηση είναι ότι είναι και οι δύο χαμένοι. Σίγουρα δεν είναι νικητές. Και θα σας πω το γιατί. Πρώτον, διότι πάρα πολύ απλά ο Ιράν έχει δεχτεί ισχυρά πλήγματα στο στρατιωτικό του πλουστάσιο, αλλά πολύ περισσότερο και σε κρίσιμες υποδομές. Και από την άλλη, οι ΗΠΑ, οι οποίες δέχτηκαν ένα παγκόσμιο πληθωριστικό πόλεμο, όπου εκτροχιάστηκε η αμερικανική οικονομία και υποχρέωσε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να ανοίξουν τα στενά του ορμούς μετά από κατέρωθεν υποχωρήσεις των ΗΠΑ. Αυτό λοιπόν σημαίνει εσωτερικό πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση Τραμπ, από την άλλη, και δεύτερον, ότι τελικά δεν υπάρχει μια ειρήνευση στην περιοχή, διότι πάρα πολύ απλά το Ιράν συνεχίζει και παραμένει ένας κίνδυνος, ο οποίος χρηματοδοτεί και τη Χεσβολάχ και τη Χαμάς και τους Χούθη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η περιοχή εκεί, να το πω πάρα πολύ απλά για να το ακούσουν και οι ακροατές σας, ακόμα μυρίζει μπαρούτι. Και το μπαρούτι, όποτε υπάρχει, μπορεί να πάει στιγμή να εκραγεί. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε καμία περίπτωση μια γενίκευση πάλι του πολέμου. Το έχει πει και ο ίδιος ο Τραμπ.
0: Καλά, έχει αλλάξει απόψη γύρω 40 φορές αυτούς τους 4 μήνες.
1: Και μπορεί και να ξαναλλάξει. Μπορεί. Αλλά και μπορεί και να ξαναβομβαρδίσει.
0: Τώρα, διαβάζουμε ότι.
2: Άρα δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι σε καμία περίπτωση, έτσι.
1: Έχω την εκτίμηση ότι και οι δύο θέλουν να κλείσουν το κεφάλαιο αυτό. Και οι δύο. Ξέρετε ότι ο ισχυρότερος πλανήτης στον κόσμο είναι το τζάμπο.
2: Ναι,
0: για τους μικρούς, βέβαια.
2: Ναι, όσοι είμαστε λοιπόν, γονείς το ξέρουμε.
1: Αυτό λοιπόν που το οποίο θέλω να πω ότι στην ουσία και οι δύο θέλουν να υπογράψουν τη συμφωνία, γιατί θα τους βγάλει από το ένα δύσκολο τέλμα και τις ΗΠΑ και το Ιράν. Από την άλλη όμως είναι δύσκολο να υπάρχει ένα win-win κατάσταση, situation, πάνω σε θέματα πυρηνικού προγράμματος, στενούς το Ορμούς. Ποια θα είναι η διακυβέρνηση την επόμενη μέρα? Γιατί το Ιράν θεωρεί, ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ορίζει αυτό πώς θα μπορούν να περνάνε τα πλοία. Δηλαδή ακόμα έχει συζητηθεί και το γεγονός ότι μπορεί να έχουν κάποια μορφή διοδίων, τα οποία αυτά δεν βοηθάνε την ελεύθερη.
0: Τα οποία διόδια δεν υπήρχαν πριν την σύγκρουση. Ποτέ. Δεν υπήρχαν ποτέ. Άρα ποτέ. Δεν μπορούμε να λέμε...
1: Εδώ να σας πω και το εξής, ότι υπήρχε και το παράδοξο του πολέμου, ότι ενώ ξεκίνησε ο πόλεμος και ο βομβαρδισμός τόσο από Ισραήλ όσο και από ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, οι ΗΠΑ, παρόλο το γεγονός ότι είχαν ναυτική δύναμη, άφηναν το Ισραήλ, άφηναν το Ιράν να εξάγει πετρέλαιο και LNG, ειδικά στην Ασία, και να παίρνει χρήματα και να χρηματοδοτεί στην ουσία τον πόλεμο.
0: Από τα περίεργα που δεν ξέρω ποιος θα μας δώσει να απάντηση.
1: Ναι, είναι το παράδοξο αυτό.
0: Πάντως, τη σημασία των στενών του Ορμούς διαβάζουμε, κύριε Μποζίνη, ότι θέλουν να την μειώσουν οι ΗΠΑ. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό, με νέους αγωγούς, με την παράκαμψή του?
1: Δυστυχώς θα χρειαστεί μεγάλος χρόνος και πολύ περισσότερο πρέπει οι εναλλακτικές λύσεις να είναι εφαρμοσμένες και όχι θεωρητικές. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για τουλάχιστον μια πενταετία ώστε να παρακαυτεί εντελώς τα στενά του Ορμούς, και από την άλλη δεν ξέρουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί αν το Ιράν καταλάβει ότι πάνε να μειώσουν το στρατηγικό ρόλο των στενών του Ορμούς, γιατί τελικά τη στιγμή τα στενά του Ορμούς ήταν μια κίνηση που έσωσε το Ιράν από ολοκληρωτική καταστροφή. Γιατί αν δεν υπήρχαν τα στενά του Ορμούς, τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ θα συνέχιζε να πολεμάει. Όμως αυτή τη στιγμή έσωσαν το Ιράν τα στενά του Ορμούς, και αν υπάρξει πιθανή στρατηγική μείωση των στενών του Ορμούς, τότε το Ιράν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι θα αντιδράσει. Μάλιστα. Και θα αντιδράσει δυναμικά.
0: Τώρα είχατε πει, ξεκινούσατε να πείτε για το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι πλέον μόνο τους αυτή την ιστορία? Κουράστηκε ο Τραμπ απέναντι στον Νετανιάχου?
1: Είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησε το Ισραήλ και είναι ένας πόλεμος το οποίο θα συνεχίσει το Ισραήλ. Και αυτό διότι πάρα πολύ απλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση, και το προσυπογράφω αυτό με όλα αυτά τα οποία έχουμε δει, ήδη έχουν διαβάσει και γνωρίζω προσωπικά, ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει στα βόρεια σύνορά του, δηλαδή το Νότιο Λίβανο, μια Χεζμπολάχ που θα μπορεί να ρίχνει συνέχεια πυράβλους, να μην απαντάει το Ισραήλ, δεδομένου του γεγονός ότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις ή ότι θα μπορέσει να διαλυθεί μια συμφωνία η οποία περιέχει ότι το Ισραήλ δεν θα έχει ζώνες ασφαλείας εντός του Λιβάνου.
0: Όπως αυτή και στη Συρία. Και στη Συρία μια ζωή.
1: Η συμφωνία, οι 14 όροι είναι ότι στην ουσία ένας από τους 14 όροι είναι ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει εντελώς από τις πιθανές ζώνες ασφαλείας εντός του Λιβάνου. Δεν αναφέρεται Συρία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ή δεν υπονοείται. Από την άλλη βέβαια, η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αυτή τη στιγμή που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον, η συμφωνία της Ουάσιγκτον, mm-hmm. πριν από λίγες μέρες, αναφέρει ότι οποιοδήποτε μη κρατικό δρόν θα αφήσει τα όπλα κάτω, δηλαδή θα αποκλειστεί, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν το δέχεται ούτε η Χεζμπολάχ, ούτε και το Ιράν. Γιατί να σας πω και το εξής, εάν θέλει το ίδιο το Ιράν να μην κατηγορηθεί αλλά να την έχει στον αέρα τη συμφωνία, θα δώσει το πράσινο φως στη Χεζμπολάχ για να επιτεθεί στο Ισραήλ ή σε κάποιους άτακτες ομάδες, mm-hmm. οι οποίες θα απαντήσει το Ισραήλ υποχρεωτικά. Εκεί πάνω θα πει το Ιράν, αφού δεν υπάρχει και μια κατάβαση πυρός, δεν μπορούμε να πάμε στη συμφωνία, δεν φταίει εμείς, φταίει το Ισραήλ, οπότε συνεχίζουμε.
0: Αλλά τέτοιο ρίσκο έχω την αίσθηση ότι δεν θα θέλω να το πάρουμε τα όλα.
1: Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε την άποψή μου, είναι ένας φαύλος κύκλος. Μια εξίσωση η οποία δεν έχει λύσει, εάν δεν μετακινηθούν κάποιοι γνωστοί άγνωστοι. Το Ισραήλ πάντως παραμένει και σταθερό ότι υπάρχουν θέματα εθνικής ασφάλειας.
2: Να πάμε τώρα λίγο και στην Ουκρανία να δούμε.
0: Πριν πάμε στην Ουκρανία, ναι. Επιθυμώ να μείνουμε στην περιοχή, γιατί πριν από λίγο, χθες προχθές, διάβαζα για την κόντρα την καινούργια του Ερντογάν με τον Νετανιάχου. Δηλαδή η Τουρκία πλέον δεν τη αρκεί ο περιφερειακός, θέλει κάτι παραπάνω από περιφερειακό ρόλο, και απάντησε έντονα και ο Νετανιάχου απέναντι στην Τουρκία. Κύριε Μποζίνη.
1: Κοιτάξτε, βλέποντας το ότι ο στρατηγικός σύμμαχος της Τουρκίας στο Ιράν αρχίζει και αποδυναμώνεται, Φαίνεται ότι ο Σερίφης, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, στην περιοχή θα είναι το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, στις νέες στρατηγικές ισορροπίες με τις συμφωνίες του Αβραάμ, που προσπαθούν να δημιουργήσουν, με τη νέα πιο σωστή κλιμάκωση των ΗΠΑ, που θα παίξει οικονομική, διπλωματική και στρατιωτική διπλωματία με πόλεμο ή οπλισμό, η Τουρκία βλέπει να αποδυναμώνεται παράλληλα με την στρατηγική ενδυνάμωση της Ελλάδος, ο ρόλος της. Άρα λοιπόν, ο ρόλος του σαν περιφερειακή δύναμη αυτή τη στιγμή δεν έχει στερεά, δεν έχει δυνατά θεμέλια. Έτσι λοιπόν έχει αρχίσει και πετάει απειλές στην πιθανή επεκτατική πολιτική του Ισραήλ τόσο στη Μεσόγειο όσο και στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν νομίζω ότι θα έκανε κάποια κίνηση ο Ερντογάν, γιατί θα ήταν εντελώς αυτοκτονική να κάνει επίθεση στο Ισραήλ.
0: Πάντως προσπαθεί να παράξει πολιτική και ήδη διπλωματική πολιτική.
1: Δύναμη.
0: Προσπαθεί να παράξει
1: η δύναμη, η οποία, όπως το έχει πει, έχει τα F-35, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή πέμπτης γενιάς αεροπλάνα, τα οποία δεν τα έχει η Τουρκία και πιθανότατα να τα έχουμε εμείς. Οπότε καταλαβαίνετε, ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι είναι και το κουρδικό, το οποίο βάζεται είναι στο περιθώριο, είναι 20-25 εκατομμύρια. Ένα έθνος χωρίς κράτος.
0: Σωστό,
1: υπάρχει
0: σωστό.
1: Κύπρος, υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει το Ρωσοκρανικό από πάνω, το οποίο δεν δίνει δυναμική.
0: Επειδή και ο μικρός βιάζεται, λίγο είχε μια ερώτηση, έφυγε για την Ουκρανία.
2: Στην Ουκρανία, τι γίνεται εκεί? Αναστεναγμό ακούω.
1: Ναι, να σας πω. Ήλπιζα στο γεγονός ότι εντός καλοκαιριού θα έχουμε λύσει την κατάσταση συμφωνίας της Μέσης Ανατολής για να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στο Ρωσοκρανικό.
0: Να πάρουν τα πράγματα τη σειρά τους, ένα μετά το άλλο δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει κάποια διαφορετική κατάσταση.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί τα στενά του ορμού είναι πολύ πιο σημαντικά στο πολιτικό κόστος του Ερντογάν, του Ντόναλντ Τραμπ, παρά το Ρωσοκρανικό. Άλλωστε έχει πει το εξής, ότι το Ρωσοκρανικό είναι αποτέλεσμα των λαθασμένων στρατηγικών και χειρισμών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και σωστά το είπε κατά την άποψή μου. Ταπεινά.
2: Μάλιστα. Κύριε Μποζίνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή βόλτα με τον μικρό.
0: Καλές αγορές. Καλημέρα.
2: Ανυπομονή.
3: Καλημέρα.
0: Να σε καλά, λέτε μου. Καλή συνέχεια με τον
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα χρήσιμα μας είπατε.
2: Να είστε καλά.
0: Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να κλείσουμε πολιτικά με τον καλό συνάδελφο τον Βασίλη τον Μπεκλάκη.
2: Πριν πάμε λίγο στο τραγούδι, για να μην ξεχάσουμε να τα πούμε, σήμερα το βράδυ θα είναι κλειστή περιφερειακή οδός από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, αφού γίνονται εργασίες για το flyover.
0: Τι τοποθετούμε τώρα, ξέρουμε.
2: Λοιπόν, πού να ξέρω, τι είμαι εκεί, αλλά θέλω να πω πού θα κλείσει. Γενικά να τον αποφύγετε, κυρίως εσείς. Θα κλείσει στην ανατολική περιφερειακή εσωτερική οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των κόβων των Μετεώρων και του Παπαγεωργίου. Εκεί λοιπόν θα είναι κλειστό από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί.

0: Είμαστε γύρω στη 1:10, τελική ευθεία για τη σημερινή εκπομπή και να την κλείσουμε όπως έχουμε συνηθίσει με την παρέα του καλού συναδέλφου και πολιτικού μας συντάκτη και αναλυτή του Βασίλη του Πεκλάρη. Βασίλη, για χαρά!
1: Καλημέρα, Βασίλη!
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε να τα πούμε μαζί τουλάχιστον μια εβδομάδα, με την Εύφη τα λες περισσότερες μέρες, έχω την αίσθηση.
2: Δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο, Μίλη, να δεις τι κάνουμε.
0: Ναι, είναι και αυτό, Βασίλη. Ξέρω ότι είσαι πολύ άσχολος, περιζήτητος, οπότε λέω γιατί
1: αυτό
0: να
1: αυτό είναι αλήθεια. Είσαι αυτό. Και πολύ άσχολος και περιζήτητος, θα τα λέμε αυτά.
0: Διακρίνει
1: σωστά,
0: και ένα
1: λέει τάκτε
0: εμένα να ξέρεις.
2: Δεν μπορώ ένα μέτωπο δημιουργείται εναντίον μου εκεί.
0: Οργανωμένα. Καρό το και μαστίγιο. Ένα το πάει έτσι και άλλο το πάει αλλιώ, κατάλαβε.
2: Πρέπει.
0: Το έχουμε μάθει αυτό το παραμύθι σε αυτή τη χώρα.
2: Λοιπόν, παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω αυτή την ώρα, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών έτσι διαδικτυακά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος διακρίνω από τις απαντήσεις που δίνει στις ερωτήσεις των συντακτών μόνο θεματικά, έτσι ως τώρα, στις 3-4 πρώτες που δέχτηκε. Συνεχίζει στο κλίμα βέβαια για την επίθεση με τα γκαζάκια που έγινε και το θάνατο της
1: μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
2: Μητέρας, ναι, της Βάγιας Νέστορα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, συνεχίζει το πολιτικό σκέλος, τέλος πάντων αυτό το πολιτικό αφήγημα που έχει διατυπωθεί από χθες από τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα του κόμματος. Και δίνει συνέχεια και θα έλεγα ότι το κλιμακώνει. Δηλαδή, επιμένει στις ευθύνες της αριστεράς. Συνολικά δεν έχει αναφερθεί ακόμα ονομαστικά στον Αλέξη Τσίπρα όπως έχει κάνει ο κύριος Κυρανάκη. Στις ευθύνες της αριστεράς η οποία ανέχεται χρόνια και δεν έχει ουσιαστικά πέρα από τη λεκτική καταδίκη που ελπίζει λέει να είναι ειλικρινής που έγινε από τα κόμματα. Εξαίρεση την κυρία Κωνσταντοπούλου η οποία παρόλο που καταδίκασε πρέπει να πούμε κυρία Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό για την χθεσινή του δήλωση. Και συνεχίζει λοιπόν σε αυτή τη στάση ότι ουσιαστικά η αριστερά διαχρονικά και υποστήριξε τρομοκράτες στο παρελθόν και στελέχη της και δικαιολογεί τέτοιες πράξεις μιλώντας για παρεμβάσεις, για δράσεις από ομάδες που παρεμβαίνουν και δεν τις χαρακτηρίζει δηλαδή τρομοκρατικές ενέργειες και έχουν γίνει και συναυλίες αλληλεγγύης και αναφέρεται σε διάφορες ενέργειες στο παρελθόν ο κ. Μαρινάκης. Θεωρεί ότι αυτό έχει ουσιαστικά ενισχύσει τη δράση αυτών των ομάδων, δίνοντας έτσι μια ανοχή, δείχνοντας ανοχή. Σε αυτό μένει, δεν κατηγορεί παραπέρα. Ο κ. Κυρανάκης βέβαια το στοχοποίησε, τώρα ως τώρα δεν έχω ακούσει συγκεκριμένο να λέει κάτι ο κ. Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα και, και το κόμμα του, την Ελλάδα, την οποία στοχοποίησε ο κ. Κυρανάκης και χθες και σήμερα, λέγοντας ότι ουσιαστικά και το όνομα του κόμματος παραπέμπει σε φιλοπολεμικές καταστάσεις και θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο υπεύθυνος αυτή της επιστροφής σε ένα τέτοιο κλίμα διχασμού και ουσιαστικά ανέχεται την τρομοκρατία. Τώρα, αυτό γίνεται λίγες ώρες, έγινε χθες λίγα λεπτά θα έλεγα, στο βράδυ, μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου της γυναίκας, όπως είπαμε της Βάγιας Νέστορα, μετά την επίθεση που έγινε με τα γκαζάκια στο σπίτι της, στην περιοχή της Μονοσβόγα. Ουσιαστικά είχαμε από χθες αντιδράσεις και από την Ελλάς και σήμερα και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Αριστερά και από την Πλεύση Ελευθερίας. Σε αυτή την στάση της κυβέρνησης καταγγέλνουν ότι ουσιαστικά εργαλειοποιεί την δολοφονική αυτή επίθεση και την οποία έχουν καταδικάσει όλα τα κόμματα. Και υποστηρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση ουσιαστικά θέλει να αξιοποιήσει πολιτικά απαράδεκτες και διχαστικές χαρακτήρες της δηλώσης του κ. Κυρανάκη και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιαννούλης, με δηλώσεις λέει, που μας γυρνάνε πολλά χρόνια πίσω. Είχαμε την Ελλάδα που είχε απαντήσει για τον πολιτικό κατήφορο που δεν θα ακολουθήσει τον κ. Κυρανάκη. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα και συνέχεια με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Το σίγουρο πάντως είναι ότι το πολιτικό κλίμα, γιατί εγώ σε αυτό θα αναφερθώ, δεν θα μπω στην ουσία τώρα την αστυνομική ή την όποια άλλη σε αυτή την υπόθεση, δεν έχω γνώση δηλαδή το πώς κινούνται, με εξαίρεση ότι από ό,τι μάθαμε ότι ο κ. Χρυσοχοίδης θα έρθει πάλι αύριο στη Θεσσαλονίκη, οπότε να πιθανολογήσουμε ότι θα έχουμε ίσως κάποιες ανακοινώσεις.
0: Τόσο νωρίς για την πρόοδο των ερευνών.
2: Έτσι κυκλοφόρησε, δεν είναι επίσημο. Αλλά ακούστηκε ότι θα έρθει ξανά αύριο ο κύριος Χρυσοχοίδης.
0: Το δεν είναι επίσημο έρθει... αν θα έρθει ή τι θα ανακοινώσει.
2: Θα έρθει. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Ακούγεται ότι θα έρθει αύριο και πιθανολογούμε ότι αυτό θα έχει να κάνει και με την εξέλιξη, δηλαδή ότι η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά. Αφού λένε ότι υπάρχει και βιολογικό υλικό και γνωρίζει και πρόσωπα και πράγματα, δηλαδή είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός των ατόμων που ήταν στις συγκεκριμένες ενέργειες. Τώρα, η πολιτική αντιπαράθεση λοιπόν και η όξυνση που έχει προκληθεί έχει ένα ενδιαφέρον πέρα από όλα τα άλλα, γιατί βλέπουμε ότι σε πρώτο επίπεδο υπάρχει μια συνολική αντιπαράθεση ιδεολογικού χαρακτήρα, η οποία αναδεικνύεται από πλευρά της κυβέρνησης, αλλά από σε δεύτερο επίπεδο και μια έτσι αντιπαράθεση με επιλεγμένα από τον κύριο Κυρανάκη κυρίως με την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο βάζει στο στόχαστρο. Από το Πασό κάποιοι εκτιμούν ότι αυτό γίνεται και πάλι ως επιλογή πολιτική αντιπάλου από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Έκανα δικαίωμά της, αλλά το Πασό και το για ποιον θα επιλέξει η κυβέρνηση για αντίπαλο, εντάξει, όχι. Επιλέγει τον Τσίπρα, τι να κάνουμε τώρα.
2: Ναι, θέλω να πω ότι η στοχοποίηση είναι επιλογή γιατί βολεύει πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή σε ένα κόμμα, σε μια αντιπαράθεση να στοχοποιεί τον Αλέξη Τσίπρα είναι βολικό, θεωρούν, για την κυβέρνηση. Έτσι και για το αφήγημά της και για τα χαρακτηριστικά αυτά σε σχέση με την τρομοκρατία και για τα άλλα θέματα, γιατί μην ξεχνάμε τώρα, αύριο, μεθαύριο θα συζητούσαμε κανονικά επέτειος δημοψηφίσματος 5 Ιουλίου 2015 κτλ. Δηλαδή ότι θα είχε έναν τέτοιο χαρακτήρα η πολιτική αντιπαράθεση. Οπότε είμαστε σε αυτό τώρα σε εξέλιξη, γι' αυτό σας λέω ότι είχε ενδιαφέρον, έτσι παρακολουθούσαμε ενδιαφέρον το πώς τοποθετείται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί είναι και μια κατάσταση η οποία θα τη δούμε μπροστά μας και σήμερα και αύριο θα είμαστε σε αυτή τη συζήτηση, καθώς αυτή η υπόθεση έτσι δεν έχει, καλά βέβαια είχε τραγική εξέλιξη.
0: Σωστά.
2: Κατάληξη, αλλά έχει πάρει έντονα πολιτικά
0: θα είμαστε όχι μόνο σήμερα και αύριο, Βασίλη, έχω την αίσθηση θα είμαστε και τις επόμενες μέρες.
2: Γιατί ναι, υπάρχει ένα κλίμα όξυνσης
0: υπάρχει,
2: και σοδρής αντιπαράθεσης η οποία δημιουργείται, η οποία δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί, αν θα ακολουθηθεί από άλλες πλευρές, αν θα σταματήσει εδώ ή αν θα έχει συνέχεια. Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέχισε τις θεσμικές του συναντήσεις, είχε προγραμματίσει με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τα ζητήματα τα εθνικά, προγραμματίσει και μεγάλη εκδήλωση μέσα στον Ιούλιο εδώ στις θεσμικές του συναντήσεις, είχε προγραμματίσει με τον Υπουργό.

0: των δράσεων και των έργων που έγιναν ή δεν έγιναν και τη χαμηλή απορρόφηση που είχαν και την υλοποίηση αυτά τα έργα όπως κτήμα του ΠΑΣΟΚ και από τον κύριο Γερουλάνο και τον κύριο Τσουκαλά. Χθες αυτό θα επαναληφθεί αύριο στη Βουλή, είναι προγραμματισμένο, δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει, πώς θα γίνει και τι θα γίνει.
1: Σωστά. Πάντως, και με αυτό να κλείσω, Βασίλη μου.
0: Και η ερώτηση σχετική για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελείωσε έτσι ουσιαστικά. Και θεωρούν από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν είχε την αξιοποίηση.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης για το οποίο θα κάνουμε τώρα ταμείο. Πού πήγανε, πώς πήγανε.
0: Το οποίο θα κάνουμε ταμείο σταδιακά το επόμενο διάστημα. Θα είναι και αυτό το αντικείμενο της συζήτησης. Αλλά καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο 24ωρο η υπόθεση εδώ, η τραγική κατάληξη, έχει επισκιάσει και πολιτικά και με την εξέλιξη που έχει πάρει η υπόθεση αυτή τα πάντα.
2: Να πούμε και μισό λεπτό ότι πριν από λίγο, Βασίλη, από το βήμα της Βουλής, η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται με τον νόμο Κατρούγκαλο για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό. Και το λέμε γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό και ενδιαφέρει αρκετό κόσμο.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε θερμά. Θα τα πούμε με το καλό αύριο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Κλείνουμε.
2: Ναι, είμαστε δύο λεπτά.
1: Το στούντιο, δύο λεπτά πριν από τη μία.
2: Θα τα πούμε
1: καλά.
2: Αύριο.
1: Τα λέμε αύριο πρώτα ο Θεός. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής συμβοβιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Σε διαμαρτυρία καλεί το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος άνδρας από το φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα έτωλο Ακαρνανίας. Ολοκληρωτική καταστροφή σε αγροτικές καλλιέργειες προκάλεσε σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς μέσα από βιντεοληπτικό υλικό η Αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι είναι ζήτημα ημερών ο εντοπισμός τους. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται και τα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι ίδιος και στις τρεις επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Σαβάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και άλλων δύο πολιτών. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας το πρωί στο Earth News, ανέφερε ότι οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες. Η ίδια μάλιστα σημείωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εξηγώντας ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
1: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετερωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή.

0: Τώρα η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας πενθεί την άδικη απώλεια της Βάγιας Νέστορα, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Ας ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Δυστυχώς πενθεί η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας την άδικη απώλεια της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε και δεν πέθανε απλά, όπως γράφουν αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα, ούτε ήταν τυφλό το χτύπημα. Το χτύπημα και αυτοί που το έκαναν έβλεπαν πολύ καλά που χτυπούσαν συνειδητά, χτυπούσαν με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι οποιονδήποτε άλλον, στελέχη που θα μπορούσαν να είναι εκείνοι και οι οικογένειές, οποιοδήποτε από τους απλούς ανθρώπους που απαρτίζουν την παράταξή μας. Ο Ιακίμοβιτς είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ένας απλός άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος στην πολυκατοικία του δέχτηκε αναγκαζάκι. Ο Σάββας Αναστασιάδης, ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, πρώην βουλευτής μας. Και φυσικά η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία χτυπήθηκε περισσότερο από όλους, με την πολύ μεγάλη τραγωδία αυτή για τη μητέρα της. Και δύο ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Σήμερα στις 7 λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, ειρηνικά, να φτιάξουμε μαζί μια ανθρώπινη αλυσίδα, μια ασπίδα προστασίας για την Αφροδίτη μας, ένα χαμογελαστό κορίτσι που έχει τιμήσει την παράταξη συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτιά μας, ένα κορίτσι που είναι πάντα χαμογελαστό, αισιόδοξο, όσοι τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξέρουμε τι άνθρωπος είναι και η οποία ούτε μία φορά δεν έχει προκαλέσει τον οποιονδήποτε για να δεχθεί μια τέτοια επίθεση. Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να είναι εκεί παρόν, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν σας φοβόμαστε και η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
0: Ένα από τα πρόσωπα που δέχθηκαν τη μία από τις τρεις δολοφονικές επιθέσεις ήταν ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ είπε ότι αν δεν είχε προλάβει ένας ένικος της πολυκατοικίας να σβήσει τη φωτιά, ίσως και στην επίθεση στο δικό του σπίτι να υπήρχε η ίδια τραγική κατάληξη. Ας τον ακούσουμε.
2: Εκεί πληροφόρηθηκα το γεγονός νωρίς το πρωί, γύρω στις 8.30. Θεωρώ ότι είναι μια ακατανόητη και άνανδρη κίνηση. Προφανώς η αστυνομία που είναι εκεί θα δει τι παρουσιάζει κάνα. Εντάξει, αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα καθάρι. Εγώ και εν ενεργεία δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Κυκλοφόρησα μέσα στον κόσμο. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω, είναι ότι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά

0: Βέβαια, για αυτό το θέμα, το πρώτο θέμα της ημέρας που έχει σχέση με τις επιθέσεις που υπήρξαν εδώ στην Θεσσαλονίκη χθες σε τρεις οικοδομές, σε τρεις στόχους της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά, θα έχουμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Τώρα όμως θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, καθώς έχουμε τον εντοπισμό ενός νεκρού σήμερα το πρωί ο Ριβάτης σε Φαράγγι στην Ετωλό Ακαρνανία. Να πούμε πως είχε πάει για καταρρίχηση μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν τον έχασε από το οπτικό του πεδίο. Η ΕΜΑΚΑ έχει στήσει ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωσή του. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έληξε η επιχείρηση, η μεγάλη επιχείρηση που είχε στήσει η πυροσβεστική υπηρεσία με την έκτη ΕΜΑΚ.
0: Νίκο, δυστυχώς δεν ξέρω αν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς.
1: Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε. Ναι, εδώ. Το ξέρω. Είναι το σημείο δύσκολο, Νίκο. Τώρα σας ακούμε.
1: Είμαστε
0: κανονικά.
1: Μέσα στο φαράκι του Τρίφου, εδώ στην Τολακαρνανία, στην περιοχή της Βόνιτσας, κοντά, όπου δυστυχώς πριν από λίγη ώρα οι άνδρες της ομάδας ορμητικών νερών της έκτης ΕΜΑΚ Πάτρας εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 40χρονο, ο οποίος αγνοούταν από χθες το βράδυ, όταν και είχε έρθει εδώ για να κάνει καταρρίχηση μαζί με έναν 41χρονο φίλο του. Ο 40χρονος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, χάθηκε από το οπτικό πεδίο του φίλου του, έχασε τα ίχνη του και ειδοποίησε το 112 προκειμένου να στηθεί μεγάλη αυτή επιχείρηση. Μάλιστα, χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί και ο ίδιος από τους άνδρες της ΕΜΑΚ που έφτασαν στο σημείο. Μια επιχείρηση που έφτασε με επιτυχία χθες περίπου στη μία τα ξημερώματα. Και όλο το βράδυ οι πυροσβέστες και οι διασώστες έψαχναν για τον εντοπισμό του 39χρονου. Όμως πριν από λίγη ώρα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ποτάμι που διασχίζει το συγκεκριμένο φαράκι, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του προκειμένου να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε αεροδιακομιδή από το Ρέθυμνο προς την Αθήνα για ένα 6χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι έπειτα από τροχαίο που είχε με τον πατέρα του στην περιοχή Σχοινάρια. Η μεταφορά του παιδιού κρίθηκε απαραίτητη, καθώς κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρχανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, σε ένα χωριό του Ρέθυμνου, σε Σχοινάρια, είναι κοντά στο Σπύλι, όπου είχαμε μια σύγκρουση γεωταχή με δίκυκλο όχημα. Στο δίκυκλο όχημα επέβαινε ένας πατέρας με τον 6χρονο γιο του. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 6χρονου παιδιού στα κάτω άκρα, με πολλαπλά κατάγματα, όπως λέει το επίσημο ανακοινωθέν, στα κάτω άκρα. Και υπό το φόβο ότι υπήρχε πολύ σοβαρός κίνδυνος να χάσει το παιδί το πόδι του, κρίθηκε απαραίτητο από τους γιατρούς του νοσοκομείου Ρεθύμνου να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο ΚΑΤ στην Αθήνα. Το παιδάκι, να πούμε τα νεότερα, Βίκη, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, και ουσιαστικά μεταφέρθηκε λόγω αυτής της σοβαρότητας κατάστασης. Οι γιατροί λοιπόν έκαναν υπεράνθρωπες κυριολεκτικά προσπάθειες προκειμένου να καταστήσουν το πόδι του παιδιού λειτουργικό και να μην ακροτηριαστεί, κάτι που εν τέλει καταφέρθηκε, επιτέχθηκε. Το παιδί, δηλαδή, στο παιδί λοιπόν δεν υπήρξε κάποιος ακροτηριασμός. Ωστόσο, Βίκη νοσηλεύεται στη μέση του νοσοκομείου, με την κατάσταση υγείας του να είναι πάντως σταθερή. Οι προβλέψεις είναι αρκετά αισιόδοξες, ούτως ώστε το παιδί εν τέλει να περάσει αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια και το πόδι του να διασωθεί, και εν συνεχεία φυσικά με τις αντίστοιχες θεραπείες να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πάμε τώρα και πάλι στο πρώτο θέμα της εκπομπής και να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται έξω από την πολυκατοικία εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Το κλίμα εκεί βέβαια είναι βαρύ στη γειτονιά, μετά και τον αδόκητο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τις επιθέσεις. Τίμος Φακαλής, όπως είπαμε, είναι μαζί μας. Τίμο, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την Κίμωνο Σβόγα και Γραβιάς, όπου βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι και βαρύ το κλίμα και συγκλονισμένοι οι γείτονες, καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή εδώ η δολοφονική επίθεση με αποτέλεσμα το χαμό της Βάγιας Νέστορα. Τώρα εδώ είναι βομβαρδισμένο το τοπίο, υπάρχει έντονη οσμή ακόμη καμένου. Έχει ουσιαστικά καταρρεύσει η είσοδος της πολυκατοικίας, έχουν λιώσει τα καπάκια από τους μετρητές του αερίου και ευτυχώς δεν είχαμε καμία έκρηξη και από το αέριο. Βομβαρδισμένο πραγματικά το οποίο με τα αυτοκίνητα να είναι διαλυμένα πλήρως και μια μηχανή επίσης καμένη. Και από το πρωί είχαμε την αντιτρομοκρατική που ήρθε εδώ και ουσιαστικά κάνει νέο γύρο ερευνών προκειμένου να χαρτογραφήσει ακριβώς το δρομολόγιο των δραστών. Νωρίτερα είχαμε και συγγενείς της οικογένειας Νέστορα, οι οποίοι ανέβηκαν στο διαμέρισμα, άφησαν λουλούδια, πήραν κάποια προσωπικά αντικείμενα και κατέβηκαν με πρόσωπα σκεφτροπά, κατεβασμένα πρόσωπα, βουρκωμένα μάτια. Είναι μια δύσκολη εδώ κατάσταση, καθώς όπως τονίζουν οι γείτονες, είχαν και μια καλή μέρα με τους ανθρώπους, μιλούν με τα καλύτερα λόγια, τους γνώριζαν, συνομιλούσαν στο δρόμο και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, να σου πω ότι οι έρευνες στρέφονται στον ευρύτερο αντιξιαστικό χώρο. Εκεί προσπαθούν να βρουν τα μέλη, τους δράστες των τριών φωνικών εκρήξεων. Και όπως μας ανέφεραν από τις αρχές, τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Πρόκειται για 3 άτομα μέχρι στιγμής, τα οποία εμπλέκονται και μία μηχανή σίγουρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και να πάμε και στον Κώστα Καντούρη για οτιδήποτε νεότερο. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Νόμιζα ότι τα είπε ο Τίμος προηγουμένως, δεν ξέρω, δεν τον άκουσα στην επιστροφή. Εντελώς πάντως οι έρευνες συνεχίζονται της αντιτρομοκρατικής πόρτα-πόρτα. Μέχρι τώρα, από την επίσημη ενημέρωση που έχουμε της αστυνομίας, δεν έχει γίνει καμία ταυτοποίηση. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν δει σε κάποια βίντεο 3 άτομα με 2 μοτοσυκλέτες να κινούνται. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι εάν πρόκειται για τα ίδια άτομα που χτύπησαν στην περιοχή της Τούμπας. Εκεί θεωρείται ότι χτύπησαν τα ίδια άτομα και αν είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Και αυτό εξετάζουν, πάντως δεν έχουμε καμία ταυτοποίηση, καθώς τα συγκεκριμένα άτομα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, αλλά γίνονται εξονυχτιστικές έρευνες με μαρτυρίες, υλικό από κάμερες, εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση. Παράλληλα, σαρώνονται όλες οι προηγούμενες επιθέσεις παρόμοιες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, να δουν εάν υπάρχει κοινή παρόμοια πρακτική των εμπλεκομένων. Και η υπόθεση εξετάζεται κεντρικά από την Αθήνα, γι' αυτό και ανέλαβε πλέον η αντιτρομοκρατική οποιαδήποτε έρευνα, φυσικά με τη συμβολή κάθε αστυνομικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον πύργο έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, πρωί-πρωί, λίγο πριν από τις 8 η ώρα, σε κινητοποίηση κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία καθώς έπιασε φωτιά ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε μια πολυκατοικία η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πόλη του Πύργου. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες και με τους περίοικους, ακούστηκε μια έκρηξη και αμέσως μετά ξεπήδησαν οι μαύροι καπνοί. Όπως δείχνουν τα πράγματα, η έκρηξη ήταν στο κλιματιστικό μηχάνημα, στην εσωτερική μονάδα, μέσα στο σπίτι δηλαδή, σε ένα μηχάνημα που είχε γίνει συντήρηση. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα αν η έκρηξη και η πυρκαγιά προκλήθηκαν από το κλιματιστικό μηχάνημα, αλλά όλα συγκλίνουν ότι μάλλον από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Βέβαια, έρευνες θα διενεργήσει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μάθουμε τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μέσα στο σπίτι ήταν η μητέρα, ήταν το παιδί και ήταν και ένα μικρό σκυλάκι εκείνη την ώρα. Το παιδί βέβαια και η μητέρα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να τους γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, γιατί ένιωθαν δυσφορία από τους καπνούς που είχαν εισπνεύσει. Και βέβαια και οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν από το διαμέρισμα και το μικρό σκυλάκι.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη. Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κεράσια και άλλα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση, η οποία έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει γι' αυτό. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
6: Είχε καλό μεσημέρι από το αχλαδοχώρι και συζητώντας εδώ με ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού, μας λένε ότι για πρώτη φορά μετά από 80-70 χρόνια είδαν τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Πραγματικά δεν το πιστεύουν, δεν είχαν ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί όλοι είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε να γίνεται μια χαλαζόπτωση και να έχει μια διάρκεια μισή ώρα, 20 λεπτά, 15 λεπτά. Χθες η χαλαζόπτωση είχε διάρκεια 2 ώρες, μία ώρα και ένα τέταρτο ήταν σκέτο χαλάζι σε μέγεθος κερασιού και στη συνέχεια χαλαζόπτωση με δυνατή βροχόπτωση. Πραγματικά, όπως είπε σε Βίκη και κυρίες και κύριοι, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες εδώ στο ακλαδοχώρι του Δήμου Συντικής μετά την πρωτοφανή και σοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε, όπως είπαμε, ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες, που όπως είπες, εδώ είναι τα γνωστά μήλα του ακλαδοχωρίου. Δυστυχώς καταστράφηκαν όλες οι καλλιέργειες των μήλων, τα κρεμμύδια. Ένας αγρότης έχασε 80 τόνους παραγωγή από κρεμμύδια τα οποία καταστράφηκαν, αμπέλια, κεράσια, ηλιόσπορα, τριφύλια. Έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Βέβαια, να πούμε ότι ο Δήμος Συντικής έχει προβεί σε αναγγελία των ζημιών προς τον ΕΛΓΑ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δηλώσεις από τους παραγωγούς. Την Τρίτη θα βρίσκεται εδώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία και βέβαια να καταγράψει τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ, αυτό που λένε οι άνθρωποι εδώ είναι ότι πραγματικά οι κόποι μιας χρονιάς χάθηκαν σε διάστημα 2 ώρων από αυτή τη χαλαζόπτωση. Δεν ξέρουν ακόμα και αν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για του χρόνου. Πάντως, τουλάχιστον θα είναι κάτι για αυτός καλό να έρθει ο ΕΛΓΑ γρήγορα να γίνει η αποτίμηση της ζημιάς και να αποζημιωθούν. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την υλοποίηση 16 έργων σε 9 δήμους σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, προϋπολογισμού 16.618.000 ευρώ, αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για αυτή τη δράση θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
7: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι ο αρμόδιος υπουργός υπέγραψε χθες αυτή την απόφαση παραγωγής υπηρετικών δήμων και ΔΕΗ από Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Το πρόγραμμα λέγεται Παρεμβάσεις Παροχής Πόσιμου Νερού και Διαχείριση Υδάτων. Και να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια απόφαση περασμένης εβδομάδας για να ενισχυθούν 9 νησιωτικοί δήμοι με 10 έργα ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε βέβαια πάντα για το νερό. Με τα έργα αυτά βελτιώνονται οι συνθήκες ύδρευσης στους ωφελούμενους δήμους, καθώς επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού, που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους δημάρχους, φτάνει το 60 με 70%. Εμείς, σαν Βόλος, δηλαδή, μας γύρω στους 40 με 50. Και ήδη γίνονται έργα προς αυτή την κατεύθυνση, άρα τώρα εννοείται ότι θα γίνουν και δουλειές προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα έχουμε όμως και σε περίπτωση που απαιτείται έναν υποθαλάσσιο ογό, όπως ας πούμε αυτός που θα πηγαίνει από το Τρίκερι, από την Αγία Κυριακή στο νησάκι του Τρίκερι, ώστε να έχει επαρκή υδροδότηση σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι τώρα πόσιμο νερό, αλλά χρειάζονταν παραδείγματος χάρη υδροφόρες, όπως σας είπα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Να πω λοιπόν ότι αυτό ικανοποίησε πάρα πολλούς δημάρχους, έτσι, αυτή η προοπτική, και ελπίζουν σύντομα, γιατί οι περισσότεροι έχουν έτοιμες μελέτες για τα συγκεκριμένα έργα, να μπορέσουν να προχωρήσουν στη δημοπράτησή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Ένας 58χρονος κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, γιατί ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδερφό του. Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου και σε βάρος του φερόμενου δράστη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
8: Καλό μεσημέρι. Η οικογένεια, στο σπίτι μένει η διαζευμένη μητέρα με τα δύο παιδιά της, τον 11χρονο και τον 8χρονο. Ενοικιάζει λοιπόν το διαμέρισμα από τον 58χρονο και το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν συνέβη αυτό το επεισόδιο, η μητέρα είχε φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι, γιατί φροντίζει περιστασιακά ένα ηλικιωμένο που μένει εκεί κοντά. Όπως περιγράφηκε στην καταγγελία της, δεν πέρασαν 10 λεπτά από την αποχώρησή της από το σπίτι της και την πήρε τηλέφωνο ο σπιτονοικοκύρης της, ο οποίος της είπε ότι τα παιδιά έσπασαν μία πόρτα μέσα στο σπίτι που νοικιάζει και ότι ο ίδιος προσπάθησε να τα συνετίσει και ότι χαστούκησε πέρα από τα δύο. Η μητέρα επέστρεψε, όπως καταλαβαίνετε, επέστρεψε αμέσως στο σπίτι, βρήκε τον μικρό και τον 8χρονο να κλαίει και σύμφωνα με τα όσα της είπαν τα παιδιά, Ο 58χρονος ενοχλήθηκε και από την ζημιά αλλά και από τη φασαρία που έκαναν γιατί έπαιζαν. Μπήκε μέσα στο σπίτι, ότι χτύπησε τον μικρότερο, τον 8χρονο, το έδωσε δηλαδή δύο χαστούκια και στη συνέχεια έβαλε το μαξιλάρι του καναπέ, το έβαλε στο κεφάλι του παιδιού. Μετά λοιπόν, μετά από τις καταγγελίες που έκανε στις αστυνομικές αρχές η μητέρα, συνελήφθη ο 58χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε χθες ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε ήταν για τα δικήματα της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου και της διατάξης οικιακής ειρήνης. Όμως η εισαγγελέας έκρινε ότι θα πρέπει να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να ασκήσει σε βάρος τοπική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για απειλή και εξίδυση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Έχει πλέον, είναι κακουργηματική λοιπόν η δίωξη, πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια και πρόκειται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι, μέχρι τότε κρατείται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Σημαντικές απώλειες σε εγωπροβατοτροφία και βοοτροφία και κυρίως στη χειροτροφία καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025. Ιδιαίτερα μάλιστα ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤΑ Κοζάνης έχει περισσότερα. Αναστασία, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση σχεδόν σε όλους τους βασικούς κλάδους της ζωικής παραγωγής. Στις εκμεταλλεύσεις γοειδών καταγράφεται μείωση 15%, ενώ στις εκμεταλλεύσεις προβατοειδών η μείωση ενέρχεται σε 14%, αποτυπώντας τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση της εγωπροβατοτροφίας στην περιφέρεια. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στις εκμεταλλεύσεις γοειδών, όπου η μείωση φτάνει το 26%, γεγονός που αντανακλά τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τη μεγαλύτερη πτώση εμφανίζει η χειροτροφία. Οι εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά 81%, καθώς από 143 εκμεταλλεύσεις το 24 περιορίστηκαν σε μόλις 27 το 25, δηλαδή χάθηκαν 116 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Τα στοιχεία της Ελστάτ αναδεικνύουν τη σοβαρή συρρήκνωση του πρωτογενούς τομέα στη Δυτική Μακεδονία, με τους ανθρώπους της ακτινοτροφίας να επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ζωονόση και η μειωμένη κερδοφορία έχουν οδηγήσει πολλές εκμεταλλεύσεις σε πάυση της δραστηριότητάς τους, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για το μέλλον του κλάδου στην περιοχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σε αποχή διαρκείας από σήμερα, οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας για τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις οχημάτων που τους ανατέθηκε με διαπιστωτική πράξη. Τα ΚΕΠ είναι υποστελεχωμένα και οι νέες αρμοδιότητες απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν αναδειχθεί ως καλύτερη υπηρεσία στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο τώρα θα μας πει περισσότερα η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από σήμερα πραγματοποιούν κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας τους. Να διευκρινίζουμε ότι εργάζονται κανονικά τα ΚΕΠ, αλλά δεν δέχονται να εξυπηρετήσουν αυτές τις δύο υπηρεσίες που είπες, δηλαδή ανανεώσεις οδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις αχημάτων. Τους ανατέθηκαν με διαπιστωτικές πράξεις αυτές οι δύο υπηρεσίες, λένε οι εργαζόμενοι, ενώ μέχρι τώρα ποια ήταν η συνήθις διαδικασία μέσω κοινής υπουργικής απόφασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών που ανήκουν τα ΚΕΠ και το Υπουργείο από το οποίο μεταφέρονται οι υπηρεσίες να λαμβάνουν αυτή την απόφαση και να γίνεται και μια προεργασία. Αυτή τη φορά δεν έγινε κάτι τέτοιο, έγινε απλώς με μια διαπιστωτική πράξη, αφαιρώντας και το δικαίωμα του πολίτη να πάει στις διευθύνσεις μεταφορών που είναι δικαίωμά του για να κάνει αυτές τις εργασίες. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ΚΕΠ υποστελεχωμένα, χωρίς να έχει υπάρξει ενίσχυση, τους ανατίθεται άλλη μία υπηρεσία. Από το Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νήσων Αιγαίου, η κυρία Άννα Πρίντεζη, πρόεδρος, επεσήμανε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ θέλουν να παραμείνουν ως υπηρεσία με υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και τέτοιες πράξεις απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ. Το πρόβλημα επιδεινώνεται, καθώς όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας διάβλος επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αν και από σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος να πάει στο Υπουργείο Μεταφορών με φυσική παρουσία και να εξυπηρετηθεί μόνο μέσω διαδικτύου, με την απόφασή τους οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ δεν θα δέχονται ούτε στα ΚΕΠ τη φυσική παρουσία, οπότε αυτοί που είναι αποκλεισμένοι από την διαδικτυακή πρόσβαση δεν θα μπορούν να κάνουν αυτές τις δύο πράξεις. Ελπίζουμε να υπάρξει μια συνεργασία και να λυθεί το θέμα αυτό, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντικές εξελίξεις για τις δημόσιες δομές υγείας στην Τριφυλία προέκυψαν από τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη με τη συμμετοχή των βουλευτών καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο πράγματι της συνάντησης βρέθηκε το πάγιο αίτημα για την αποσύνδεση του νοσοκομείου και υπηρεσίες από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και την απόκτηση διοικητικής αυτοτέλειας, καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή της Τριφυλίας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά η επιχειρηματολογία υπέρ της διοικητικής αυτοτέλειας του νοσοκομείου και υπηρεσίας, με έμφαση στις αυξημένες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης της περιοχής και στη διαχρονική στήριξη του αιτήματος από τους τοπικούς φορείς. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και δεσμεύτηκε να εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν, προαναγγέλλοντας συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, αποφασίστηκε να προχωρήσει η εκπόνηση μελέτης και η χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου σύγχρονου κέντρου υγείας στα Φιλιατρά, επιφάνειας περίπου 600 τετραγωνικών, το οποίο θα αναγερθεί στο χώρο του σημερινού κέντρου υγείας. Ο σχετικός φάκελος, μάλιστα, αναμένεται να κατατεθεί από την έκτη υγειονομική περιφέρεια μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Πόρους του Υπουργείου Υγείας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τη Σάμο επισκέπτεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας και αφορούν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
13: Καλό μεσημέρι από την ΣΑΜΟ. Να πω λοιπόν ότι η κυρία Λίνα Μενδώνη έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά της. Τελικά θα φτάσει αύριο το πρωί και θα βρίσκεται αμέσως μετά στο Καρλόβαση, όπου εκεί θα συμμετέχει στην εγκατάσταση του εργολάβου στην ευληματική εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. Θα θυμάστε την εικόνα που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μετά από τον σεισμό των 7,2 ρίχτερ στο νησί της Σάμου του 2020. Εγκαθίσταται ο εργολάβος και παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας Κορσιών κ. Ευσεβίου, αλλά και του Δημάρχου Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, θα γίνει εγκατάσταση του αναδόχου. Στην συνέχεια, έχουμε δύο σημαντικά έργα προστασίας και κληρονομιάς που εγγενιάζονται την Παρασκευή το απόγευμα στις 6. Τα εγγένεια του έργου αποκατάσταση ιερού ναού Άγιοι Γιαννάκηδες στο Άνω Βατή, το οποίο αφορά την αποκατάσταση ενός σημαντικού μνημείου της περιοχής, και στις 8 η ώρα θα εγγενιαστεί άλλο ένα εμβληματικό έργο, είναι η διαμόρφωση ανάδειξη του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου στην θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου, που αναδεικνύει έναν ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας χώρο. Να πω ότι τα εγγένεια διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, ενώ η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού υπογραμμίζει τη σημασία των παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή.

0: Έγκριση για νυχτερινούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών έλαβε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Το πρόβλημα των κουνουπιών δεν έχει τέλος, ειδικά στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες η όχληση είναι έντονη. Στον Εύρο οι γείτονες Τούρκοι έχουν και αυτοί τους οριζόνες τους και αυτό δημιουργεί, πολλαπλασιάζει την εμφάνιση κουνουπιών. Φέτος η περιφέρεια εφαρμόζει πιλωτικά το πρόγραμμα καταπολέμησής τους σε ετήσια βάση και όχι από 7 μήνες που διαρκούσαν μέχρι και πέρυσι. Φέτος θα είναι σε ετήσια βάση το πρόγραμμα, πιλωτικά εφαρμόζεται. Γιατί οι χειμώνες πλέον είναι ιππιότεροι και τα κουνούπια δοχημάζουν παντού, στις τάνες, στα λάστιχα, σε πολλά σημεία στην περιοχή μας. Τώρα, τις δηλώσεις που έκανε ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο κ. Βενετίδης, είπε ότι φέτος η περιφέρειά μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα που πήρε την έγκριση ψεκασμού με την μέθοδο ULV κατά τις βραδινές ώρες. Ήταν ένα αίτημα πολλών χρόνων, πάνω από 12 χρόνια που το διεκδικούσαν εδώ στην περιοχή μας, χωρίς αποτέλεσμα. Όμως φέτος ασκήθηκε ιδιαίτερη πίεση και έγγραφα βεβαίως εστάλησαν που αποδείκνυαν τη σοβαρή κατάσταση στα θέματα όχληση των κουνουπιών. Η Επιτροπή έδωσε την πρώτη έγκριση και τώρα αναμένεται να τους αποστελεί το έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ, το οποίο θα διορθωθεί μόνο στη δική μας περιφέρεια τους ψεκασμούς στις βραδινές ώρες με την μέθοδο που σας προείπα, η οποία συλλαμβάνει τα κουνούπια όταν είναι σε κυκλοφορία και χωρίς να υπάρχει κρούσμα ιού δυτικού νήλου, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν προϋπόθεση για να δοθεί άδεια για τους βραδινούς ψεκασμούς. Στα επιχειρήματα της περιφέρειας μας αναφέρεται το γεγονός ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέχει τα 2/5 των υδροβιότοπων. Οι εκτάσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι περί τα 5 εκατομμύρια στρέμματα, οπότε το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο, ιδιαίτερα τώρα στα μέσα Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκινά από το σχολικό έτος 2026-2027 η λειτουργία δύο νέων εσπερινών ΕΠΑΛ στο Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και στην Άνω Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά την έκδοση του ΦΕΚ της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στις ορεινές περιοχές της Σάρτας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Δίνεται έτσι δυνατότητα σε νέους αλλά και σε ενήλικες εργαζόμενους να ολοκληρώσουν το σχολείο, να αποκτήσουν το απολυτήριο λυκείου και να λάβουν μια επαγγελματική εξειδίκευση στον τόπο τους. Για την ίδρυση αυτών των δύο νέων σχολικών μονάδων συνεργάστηκε ο βουλευτής της Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος, οι δημοτικές αρχές των Δήμων Κεντρικών Τουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, καθώς και διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας. Ο κύριος Τήλιος χαρακτήρισε την ίδρυση αυτών των νέων δύο εσπερινών ΕΠΑΛ θετική εξέλιξη και ένα καλό νέο για τον νομό, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της εκπαίδευσης στην περιοχή αποτελεί σταθερή του προτεραιότητα. Οι τομείς που θα λειτουργήσουν και στις δύο σχολικές μονάδες είναι γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής διοίκησης και οικονομίας, καθώς και υγείας, πρόνοιας και δεξίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας για...
0: Ναι, Αλεξάνδρα. Μάλλον κόπηκε η τηλεφωνική σύνδεση, ωστόσο όμως ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ από την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

0: Ενώπιον του εισαγγελέα τώρα για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένας 64χρονος από την Αγιά, ο οποίος προσήλθε χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής και παρέδωσε μία χειροβομβίδα. Οι αντιφάσεις στις οποίες τώρα έπεσε, αναφερόμενο στο πώς τη βρήκε, οδήγησαν και στη σύλληψή του. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, βεβαίως, διώκεται ο 64χρονος, ο οποίος χθες το πρωί επισκέφθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αγίας, αφήνοντας μια χειροβομβίδα και λέγοντας ότι τη βρήκε στον κήπο από σπίτι συγγενικού του προσώπου. Οι πυροσβέστες, βεβαίως, εξυπακούεται ότι είναι αναρμόδιοι για να διαχειριστούν τέτοια θέματα. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως την αστυνομία και οι εξηγήσεις, βεβαίως, που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα αναζωπήρωσαν ακόμη περισσότερο τις υποψίες, γιατί ο 64χρονος έπεσε στις αντιφάσεις. Οι αστυνομικοί, βεβαίως, του έκαναν σχετικές ερωτήσεις για το πού βρήκε τη χειροβομβίδα. Ο ίδιος αρχικά, ενώ είπε ότι τη βρήκε στην αυλή στον κήπο σπιτιού συγγενικού του προσώπου, μετά είπε ότι ένας φίλος του του παρέδωσε μια βαλίτσα με πράγματα κατά την περίοδο της ομηνίας του Ντάνιελ, 3 χρόνια πριν δηλαδή. Και προχθές ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει τι έχει μέσα και βρήκε τη χειροβομβίδα και έτσι πανικοβλήθηκε και επέλεξε να την παραδώσει στην πυροσβεστική. Αξίζει να αναφέρουμε, βεβαίως, με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ότι η αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, που είναι πιο ισχυρή από την επιθετικού τύπου, έφερε σημάδια διάβρωσης και δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να περπατάς μέσα σε μια επαρχιακή πόλη έχοντας τα χέρια σου μια χειροβομβίδα για την παραδόσεις που στην πυροσβεστική είναι αυτά τα θέματα, ως γνωστόν τα χειρίζονται οι ειδικοί πυροτεχνολογοί του στρατού. Και κάπως έτσι, βεβαίως, τώρα αυτή την ώρα καλείται να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα για την παράνομη κατοχή του πολεμικού υλικού 64χρονος από την Αγιά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Δράμας τώρα συνεχίζει και τη νέα σχολική χρονιά τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, ενώ ξεκίνησε ήδη το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026. Από την ΕΡΤ Καβάλας για τα προγράμματα θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
2: Βίκυ, η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου υλοποιείται χάρη στη διαχρονική, εθελοντική και ουσιαστική προσφορά των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών, οι οποίοι για μία ακόμη χρονιά στέκονται αρρωγή στην κοινωνία της Δράμας. Αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, δημότες ή κατοίκους του Δήμου Δράμας, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων, και φέτος η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και πιο ουσιαστική στήριξη από την αρχή της νέας σχολικής περίοδου. Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη, υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, αυτό το διάστημα, ο Δήμος Δράμας υλοποιεί το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026, μια καθιερωμένη πλέον δράση κοινωνικού χαρακτήρα που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να περάσουν το καλοκαίρι τους με ασφάλεια, κίνηση, χαρά και δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ουσιαστική ανάσα στους γονείς που εργάζονται. Είναι τελείως δωρεάν, απολύτως δωρεάν η συμμετοχή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες. Θα κυλήσει μέχρι και τον Αύγουστο, εκεί στα μέσα Αυγούστου, ενώ οι δράσεις πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και εκπαιδευτικών σε οργανωμένους και ασφαλείς χώρους της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των νησιών αλλά και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της νησιωτικής οικονομίας παρουσίασε η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Νίκη Μαλαφούρη, κατά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση της Διακομματικής Υποεπιτροπής Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στην εν λόγω Επιτροπή Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής είναι μέλος η κυρία Μαλαφούρη, η οποία παράλληλα είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Στην τοποθέτησή της ανέδειξε ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος μεταφορών και ενέργειας, η ανάγκη θεσμοθέτησης μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, η αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Όπως τόνισε, η Ζάκυνθος έχει αποδείξει την οικονομική της δυναμική, ωστόσο οι επιχειρήσεις του νησιού συνεχίζουν να επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος λειτουργίας. Έκανε και σχετικές δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου, Το εμπόριο, όπως είπα, αποτελεί την καρδιά της νησιωτικής οικονομίας και χρειάζεται άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν ίσους όρους ανάπτυξης για όλους τους νησιώτες επιχειρηματίες. Επίσης, η κυρία Μαλαφούρη, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, παρουσίασε τις βασικές προτάσεις από πλευράς Επιμελητηρίου Ζακύνθου και της εν λόγω Επιτροπής στην Βουλή. Μείωση κόστους μεταφορών, καθώς η συνεχής αύξηση των ναύλων επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα και αυξάνει το κόστος των προϊόντων. Αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Επιτάχυνση των πληρωμών και αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της νησιωτικότητας. Θεσμοθέτηση μειωμένου ΦΠΑ για όλα τα νησιά και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης που επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με πολιτικές προβολής των τοπικών προϊόντων. Και ένα τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας. Και τέλος, αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί πλέον ένα από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυξημένη παρουσιάζεται η τουριστική κίνηση στην Κέρκυρα, με τα στοιχεία του Ιουνίου να επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της φετινής σεζόν. Οι αφήξεις πτήσεων από το εξωτερικό κατέγραψαν αύξηση 5,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, σταθερά στην προτίμηση των επισκεπτών από διεθνείς αγορές παραμένει η Κέρκυρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιωάννης Καποδίστριας. Με τη Βρετανική αγορά να παραμένει ισχυρότερη, ενώ ακολουθεί η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γαλλία. Παράλληλα, για το σύνολο της φετινής περίοδου, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει περίπου 8,6% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Αυτές οι θέσεις μεταφράζονται περίπου σε 200.000 επιπλέον. Θετική είναι και η εικόνα ως προς την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, καθώς αρκετές αεροπορικές εταιρείες θα διατηρήσουν τα δρομολόγια τους έως και τον Οκτώβριο και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Η αυξημένη προσέλευση όμως των επισκεπτών φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα διαχείρισης της κίνησης στο αεροδρόμιο. Σε περιόδους αιχμής καταγράφονται μεγάλες ουρές στους χώρους ελέγχου διαβατηρίων, κυρίως για επιβάτες που προέρχονται από χώρες εκτός ζώνης Σέγγεν, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις και ταλαιπωρία κατά την άφηξη ή την αναχώρησή τους. Ιδίως σε μέρες αιχμής με 8 πτήσεις ταυτόχρονα από περιοχές εκτός Σέγγεν, κυρίως από Βρετανία, καταγράφονται ουρές τόσο στους χώρους αναμονής όσο και στην πίστα που ξεπερνάνε τα 200 μέτρα και τη μισή ώρα. Η καθυστέρηση στους διαβατηριακούς ελέγχους δημιουργεί καθυστερήσεις και στις πτήσεις, με τα αεροσκάφη να περιμένουν τη σειρά τους για τροχοδρόμηση, απογείωση ή στάθμευση. Φυσικά είναι ένα φαινόμενο που δεν το αντιμετωπίζει μόνο το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, αλλά όλα τα αεροδρόμια με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για πτήσεις εκτός Σέγγεν. Για τον λόγο αυτό, οι φορείς που εκπροσωπούν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες έστειλαν επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζητώντας να δοθεί η δυνατότητα αναστολής των ελέγχων που προβλέπει το νέο σύστημα, εκφράζοντας φόβους ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Εβδομάδα κινηματογραφικής παιδείας στον Άγιο Κύρικο Ικαρίας από 6 Ιουλίου μέχρι 10 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί από το νεανικό πλάνο με τη συνεργασία και τη φιλοξενία που προσφέρεται από το Δήμο Ικαρίας. Να πάμε στον Γιώργο Βίτσαρα. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου, με αρκετά ζεστή ημέρα σήμερα. Mm-hmm. Η εβδομάδα αυτή αποτελείται από κινηματογραφικές δράσεις που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την κινηματογραφική παιδεία και απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής μας, αλλά και σε όλη την οικογένεια. Αυτό που στοχεύει είναι η εξοικείωση των παιδιών με την κινηματογραφική δημιουργία μέσω της παρακολούθησης ταινιών από την παιδική και νεανική ταινιοθήκη του νεανικού πλάνου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσια, και στην δημιουργική και ομαδοσυνεργατική συμμετοχή των παιδιών σε ένα κινηματογραφικό εργαστήριο. Να πούμε ότι οι προβολές θα γίνονται στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Αγίου Κυρίκου από τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για όλους, και στο κινηματογραφικό εργαστήριο δημιουργίας που είπαμε πριν, μικρού μήκους ταινίας ντοκιμαντέρ, θα έχουν ένα τοπικό θέμα που θα επιλέξουν μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 10 με 15 ετών υπό την καθοδήγηση του κινηματογραφιστή Ξενοφόντα Βαρδαρού. Και να πω ότι το κινηματογραφικό εργαστήριο είναι βιωματικό, έχει διάρκεια 15 με 20 ώρες. Υλοποιείται στις πρωινές συναντήσεις. Να πω ότι επειδή έληξε χτες η αιτήσεις για συμμετοχή, έχει ήδη καλυφθεί. Έχουν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις που μπορούν να καλύψουν τα παιδιά του νεανικού πλάνου και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ δημιουργικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου που θα είναι αυτή η μικρή μήκους ταινία και η οποία θα μπορεί να λάβει μέρος σε μαθητικά φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης ολοκληρώνεται με τρεις μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Μαρονία, στο Βυζαντινό Τείχος Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, στους Δελφούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
6: Ναι, και σε αυτές τις μουσικές παραστάσεις συμμετέχουν οι λεγόμενοι λυριστές, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος αυτού και οι έμπειροι εκπαιδευτές τους, δηλαδή ο Νίκος Ξανθούλης στην αρχαία λύρα και βάρβητο, η Ευαγγελία Κοψαλίδου, αρχαία λύρα και βάρβητο επίσης, και Σοφία Καρακούτα στο τραγούδι. Στις 7 Ιουλίου ξεκινούν οι συναυλίες, με την αρχή να γίνεται από το τμήμα του Βυζαντινού Τείχους Κομωτινής, εντός του προαύλιου χώρου του πρώτου δημοτικού σχολείου. Οι λυριστές διακονούν την αρχαία ελληνική μουσική και παράλληλα αναζητούν σύγχρονες μορφές έκφρασης με τη λύρα ως όχημα μιας πνευματικής αναβίωσης. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8, στο επιβλητικό αρχαίο θέατρο Μαρόνια, σε μια βραδιά έκπληξη, με τους λυριστές σε δεξιοτεχνικά κομμάτια και την Ελένη του Ευρυπίδη σε αναλόγιο υπό τη σκηνική επιμέλεια της Μυρσίνης Λαντζουράκη. Τέλος, Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας στις 10 περίπου στο πλάτωμα του Τρίποδα των Πλατεών στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών θα ερμηνευθεί από όλη την ομάδα ο πρώτος δελφικός ύμνος στον Απόλλωνα. Τέλος, να πούμε, Βίκυ, ότι οι λυριστές από σήμερα 2 Ιουλίου μέχρι και τις 9 του μήνα, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λέσχη Κομωτινέων θα προσφέρουν ανοιχτά μαθήματα για κάθε ενδιαφερόμενο. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή διεξάγεται στο Λεωνίδιο Νότιας Κινουρίας το γνωστό φεστιβάλ Μέλι Τζαζ. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ. Διοργανώνεται για 14η χρονιά και αντλεί τη θεματική του από την έννοια των κοινών, δηλαδή κάθε είδους υλικούς και άειλους πόρους του, τους οποίους οι κοινότητες διαχειρίζονται συνολικά σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που οι ίδιες έχουν καθορίσει. Το Μέλι Τζαζ, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στοχεύει στην αξιοποίηση και την ανάδειξη της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Τσακωνιάς. Μέσα από αυτό το σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο οι διοργανωτές προωθούν με ξεχωριστό στυλ την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη διάλεκτο, την υφαντική και τον τσακώνικο χορό. Η προώθηση γίνεται μέσω μουσικής, κυρίως γεύσεων, θα πω εγώ, ημερίδων συζητήσεων, εργαστηρίων και κινηματογράφου. Όλες αυτές οι πέθριες δράσεις σε πλατείες, δρόμους, σοκάκια του Λεωνιδίου συγκεντρώνουν πολύ κόσμο που αυτό συμμετέχει σε όλα αυτά και γίνεται ένα με όλο αυτό το πολύχρωμο συνοπάντημα. Το φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου του 2026. Υποστηρίζουν το φεστιβάλ ο Δήμος Νότιας Κινουρίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο της Αρκαδίας, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ενώ συνδιοργανώνεται με τον Εμπορικό Βιοτεχνικό Επαγγελματικό Σύλλογο του Λεωνιδίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνας πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Ιούλιος και στοιχείο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αυτές που θα πραγματοποιηθούν στη Βόλισσο και στην περιοχή της Αμανής, σαν ένα είδος στήριξης της περιοχής που πέρυσι, να θυμίσουμε, επλήγη από τις φωτιές. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι πολλές εκδηλώσεις γίνονται στην περιοχή. Σύλλογοι, φορείς έχουν βάλει έτσι, στο πρόγραμμά τους να παρουσιάσουν δράσεις έτσι ώστε να μας κάνουν να επισκεφτούμε την Αμανή και την Πολυσσό. Έτσι λοιπόν αυτό το Σάββατο έχουμε τα χοροδιακά σύνολα της χοροδίας Χίος Λύρικα και το νεανικό της τμήμα που παρουσιάζουν μια τελετουργική μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Μήτρα Φωτός» στο σχολείο της Πολυσσού. Μια τελετουργία όπως να αναφέρουν χαρακτηριστικά και η μαέστρος η κυρία Γκέλα Τσιμπερλού που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσίασε αυτές τις δράσεις που όπως είπε πρόκειται για μια εμπειρία αφιερωμένη στη δύναμη της αναγέννησης, στην ατοχή της φύσης και στην άρρηκτη σχέση με τον τόπο που μας διαμόρφωσε. Η εκδήλωση θα γίνει στο χώρο του ιστορικού σχολείου, έχει κλείσει μάλλον ένα αιώνα ζωής το σχολείο της Πολυσσού και πρέπει να πούμε δίκαιο ότι πέρσι γλίτωσε την τελευταία στιγμή από την πυρκαγιά χάρη σε έναν καθηγητή του που πήρε είδηση ότι είχε πλησιάσει πολύ κοντά. Από τις 7 του μήνα εξάλλου του Ιουλίου έχουμε το Deo Project. Έχουμε έναν οργανισμό που τα τελευταία χρόνια επιλέγει είτε χωριά είτε σημεία της Χίου και διοργανώνει σύγχρονη οικαστική έκθεση. Έχουμε σε αυτήν τη συμμετοχή στο χώρο και πάλι του Λυκείου μια μεγάλη συμμετοχή από 14 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες με ρίζες από 11 διαφορετικές χώρες που μέχρι και τέλος του Αυγούστου θα παρουσιάσουν την έκθεση που έχει σαν τίτλο «Ο Ισπνός Γράμμα σε έναν Ισπνό Πατέρα», δίνοντας έτσι την σύνθετη αυτή σχέση που διατηρούμε με ένα πραγματικό συμβολικό Ισπνό Πατέρα που ένα φροντιστή που αποτυχάνει να προστατεύσει και ταυτόχρονα το ασθενικό σύστημα εξουσίας που αποδεικνύει τα ανεπαρκές μέσα από την σύγχρονη μορφή της τέχνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μία σύγχρονη ομαδική έκθεση σε συνειρμικό διάλογο με τον Ιερώνυμο Μπος πραγματοποιείται στην Καλαμάτα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
9: Καλό μεσημέρι. Η ομαδική έκθεση «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων» φιλοξενείται έως τις 20 Αυγούστου στο χωροτέχνης Α49 στην Καλαμάτα, προτείνοντας μία σύγχρονη ματιά στο διάσημο τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπος σε επιμέλεια του Δημήτρη Τζαμουράνη. Η έκθεση φέρνει σε διάλογο 11 καλλιτέχνες από το Βερολίνο, οι οποίοι παρουσιάζουν ζωγραφικά, γλυπτικά, φωτογραφικά και μεικτών μέσων έργα, μαζί με τον Φίλιππο Τσιτσόπουλο που συμμετέχει με guest performance. Οι δημιουργοί δεν αναπαράγουν απλώς το πρωτότυπο έργο, αλλά συνομιλούν μαζί του, διερευνώντας τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου.

0: Ο καιρός.
1: Στα βόρεια τώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-δυτική 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και κύριε, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού. Στη στήριξη η Τάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κοντά στη σύλληψη των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στις οικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές. Στο κάδρο, τρία άτομα από τον αντεξουσιαστικό χώρο με την αντιτρομοκρατική να σαρώνει κάμερες και άλλα ευρήματα. Καμία ανοχή στους νεοτρομοκράτες, διαμηνεί η κυβέρνηση μετά και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Τρίτης. 10 συλλήψεις στη Δυτική Αττική στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Το τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωσε από τη Βουλή η Νίκη Κεραμέως.

0: Και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Κοντά στη σύλληψη των δραστών των φωνικών εμπριστικών επιθέσεων στις οικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και άλλων δύο πολιτών, βρίσκονται οι αρχές. Στο κάδρο, τρία άτομα από τον αντεξουσιαστικό χώρο με την αντιτρομοκρατική να σαρώνει κάμερες και άλλα εγκληματολογικά ευρήματα. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες. Ίδια σημείωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εξηγώντας ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών.
1: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή.

0: Ένα από τα πρόσωπα που δέχτηκαν τη μία από τις τρεις δολοφονικές επιθέσεις ήταν και ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Άμβας Αναστασιάδης, ο οποίος μιλώντας στον 102 FM είπε ότι αν δεν είχε προλάβει ένας ένικος της πολυκατοικίας να σβήσει τη φωτιά, ίσως και στην επίθεση στο δικό του σπίτι να υπήρχε η ίδια τραγική κατάληξη.
1: Πληροφόρηθηκα το γεγονός νωρίς το πρωί γύρω στις 8.30. Θεωρώ ότι είναι μια ακατανόητη και άνανδρη κίνηση. Προφανώς η αστυνομία δεν τη παρουσιάζει. Αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα καθάρι, γιατί εγώ την ενεργεία δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Κυκλοφόρησα μέσα στον κόσμο.

0: Η είδηση για τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα το απόγευμα μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας ήταν η τραγική εξέλιξη των επιθέσεων που αναστάτωσαν και ταυτόχρονα κινητοποίησαν την κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί και συγχρόνως να στείλει μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στους νέους τρομοκράτες, υπογραμμίζοντας ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκη. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις πριν από λίγο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Να πάμε στον Χρήστο Τσαλκίδη. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλεσε τα πειρά του σε όσους προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας σε κάθε είδους εγκληματίες, με αφορμή φυσικά τις δολοφονικές επιθέσεις κατά τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας χθες στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια Νέστορα. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η τρομοκρατία δεν θα νικήσει, κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, και χαρακτήρισε τις επιθέσεις άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας. Τόνισε επίσης ότι έχει σημασία να βγαίνουν οι κουκούλες, αλλά και να πέφτουν οι μάσκες. Κάλεσε μάλιστα στο σημείο αυτό να αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας να βαφτίζουν ως δίθεν παρεμβάσεις στις επιθέσεις σπίτια, γραφεία και περιουσίες, ή να χαρακτηρίζουν, να περιγράφουν ως ακτιβισμό της καταλήψης χώρου. Ξεκαθάρισε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως όποιος δείχνει ανοχή στη βία ή συμπεριφορές ανοχής στη βία του άλλου άκρου ήταν βαθύτατα επιζήμιση όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, χαρακτηριστική αναφορά του ότι η πολιτεία για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές από ένα άκρο, αφήνοντας πανεπιστήμια υποκατάληψη να μετατρέπονται σε ορμητήρια εγκληματιών και μεγάλες πόλεις να καίγονται για να μην ενοχληθούν, όπως είπε, οι φασίστες με τα καδρόνια. Έστειλε δε μήνυμα εφαρμογής του νόμου παντού, χωρίς εκπτώσεις και φόβο. Ιδιαίτερη μνήμα έκανε στην κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας ένα άλλο θέμα που απασχόλησε την ενημέρωση σήμερα των κυβερνητών πολιτικών συνταχτών, ο κύριος Μαρινάκης, μετά την πάροδο τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, την οποία ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως στη Βουλή. Όπως τόνισε, κατατίθεται νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, την απαλλαγή των δικαιούχων από αναδρομικές επιβαρύνσεις και την διατήρηση της καταβολής δύο εθνικών συντάξεων όπου προβλέπεται. Χαρακτήρισε επίσης σημαντική την εφαρμογή της ενιαίας λύσης χειρουργείων και των απογευματινών χειρουργείων, που έχει οδηγήσει σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε αριθμό ρεκόρ επεμβάσεων, σε σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής και σε δραστική καθάριση των μισθών για τα χειρουργεία δηλαδή, με τον κύριο Μαρινάκη να επισημαίνει ότι το ΕΣΥ γίνεται πλέον πιο αποτελεσματικό και πιο αξιόπιστο για τους πολίτες. Και θα κλείσω με δύο θέματα που έχουν να κάνουν με τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο κύριος Μαρινάκης σχολίασε και το δείπνο του Αντώνη Σαμαρά με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αθανασίου, τον κύριο Λεωταρίδη και τον κύριο Καρασμάνη. Ρωτήθηκε σχετικά και είπε πως δεν έχει καμία ανησυχία, δεν γίνονται αυτά τα θέματα, δεν προκαλείται δηλαδή μια εσωτερική έτσι, εσωκομματική αναταραχή μέσα από ένα φαγητό. Σε ό,τι αφορά τέλος την ενοποίηση δικογραφιών για ενέργειες του Ρουβίκονα, την οποία προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι δεν είναι εκείνος που θα χαρακτηρίσει νομικά τέτοιες υποθέσεις και συμπλήρωσε ότι δεν βαφτίζει καμία εγκληματική οργάνωση, δεν είναι εισαγγελέας, δεν είναι δικαστής, και πρόσθεσε ότι εφόσον υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και δικογραφίες, όλες πρέπει να ενοποιούνται και να κρίνει η δικαιοσύνη αν τελείται το Α ή το Β.
0: Επιστρέφοντας τώρα στο θέμα των επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την εκένωση κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συνέδεσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυριανάκης με τις επιθέσεις, μιλώντας στον 102 FM, και εκτίμησε ότι πρόκειται για αντίπεινα. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι επί σειρά ετών διαμορφώθηκε ένα καθεστώς ανοχής απέναντι στη βία και την τρομοκρατία.
2: Δυστυχώς πενθεί η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας την άδικη απώλεια της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε και δεν πέθανε απλά, όπως γράφουν αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα, ούτε ήταν τυφλό το χτύπημα. Το χτύπημα και αυτοί που το έκαναν έβλεπαν πολύ καλά που χτυπούσαν συνειδητά, χτυπούσαν με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι οποιονδήποτε άλλον, στελέχη που θα μπορούσαν να είναι εκείνη και οι οικογένειές, οποιοδήποτε από τους απλούς ανθρώπους που απαρτίζουν την παράταξή μας. Ο ο Ιακίμοβιτς είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ένας απλός άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος στην πολυκατοικία του δέχτηκε αναγκαζάκι. Ο Σάββας Αναστασιάδης, ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, πρώην βουλευτής μας. Και φυσικά η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία χτυπήθηκε και περισσότερο από όλους, με την πολύ μεγάλη τραγωδία αυτή για τη μητέρα της. Και δύο ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Σήμερα στις 7 λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, ειρηνικά, να φτιάξουμε μαζί μια ανθρώπινη αλυσίδα, μια ασπίδα προστασίας για την Αφροδίτη μας, ένα χαμογελαστό κορίτσι που έχει τιμήσει την παράταξη συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτιά μας, ένα κορίτσι που είναι πάντα χαμογελαστό, αισιόδοξο, όσοι τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξέρουμε τι άνθρωπος είναι, και η οποία ούτε μία φορά δεν έχει προκαλέσει τον οποιονδήποτε για να δεχθεί μια τέτοια επίθεση. Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να είναι εκεί παρόν, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν σας φοβόμαστε και η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
0: Στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου, μιλώντας το πρωί στο Μέγκα. Είπε ότι είναι τραγικό να αφαιρείται μια ανθρώπινη ζωή με τέτοιου είδους επιθέσεις, αλλά είπε επίσης ότι είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό που έγινε. Χαρακτήρισε κατάπτυστη τη δήλωση του Πρωθυπουργού και είπε ότι η προβοκάτσια είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί, και αυτό δεν αλλάζει, όπως είπε, την αμέριστη συμπαράσταση σε αυτούς που δέχτηκαν την επίθεση. Επίσης είχαμε ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η οποία απάντησε στις δηλώσεις του κ. Κυρανάκη. Πάμε στον Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Ναι, καλό μεσημέρι, Γκέλη. Οι δηλώσεις του κ. Κυρανάκη που δίνουν πολιτικές προεκτάσεις και συνδέουν συνολικά την αριστερά αλλά και ειδικά το κόμμα του κ. Τσίπρα στην Ελλάδα με το πολιτικό κλίμα που δείχνει ανοχή σε τέτοια γεγονότα όπως αυτό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Καταδίκασε η Ελλάς με ανακοίνωσή της χθες, αντέδρασε στις δηλώσεις που έγιναν σε δύο τηλεοπτικούς σταθμούς από τον κύριο Κυρανάκη, λέγοντας ότι την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την φιλοπολεμική ρητορική στον κατήφορο της ατλαιότητας. Δεν θα παρακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ σε δηλώσεις του είπε ότι αυτό που γίνεται, δηλαδή προσπάθεια πολιτικής ουσιαστικά συζήτησης γύρω από το θέμα, δεν είναι σωστό, και εξέφρασε την αντίθεσή του σε αυτό που γίνεται από πλευράς της κυβέρνησης. Να πούμε ότι αντιδράσεις είχαμε και από τα άλλα κόμματα για αυτές τις δηλώσεις του κ. Κυρανάκη. Επιγραμματικά να αναφέρω ότι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιαννούλης, είπε ότι είναι απαράδεκτες και εκτός τόπου οι διχαστικές δηλώσεις του κ. Κυρανάκη. Από την αριστερά, ο Γαβριλίδης Σεκελαρίδης είπε ότι είναι κατ' εντολή Μητσοτάκη που λειτουργήσε ο κ. Κυρανάκης και χειδολογεί κατά της αριστεράς. Όπως είπες και εσύ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε ύποπτες τις επιθέσεις και ότι πρέπει να εξεταστεί το σενάριο της προβοκάτσιας για πολιτική εργαλειοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης. Έκανε λόγο ο κύριος Βελόπουλος, λέγοντας ότι ουσιαστικά βλέπουν νέο διχασμό και δημιουργούν ένα φιλοπολεμικό κλίμα με αφορμή τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορος εδώ στην Θεσσαλονίκη, Γκέλη. Mm-hmm. Βέβαια, όλα τα κόμματα, πρέπει να πούμε, με ανακοινώσεις αμέσως χθες μετά την επίθεση, καταδίκασαν το γεγονός και συνέχεια, και όταν γνωστοποιήθηκε ο θάνατος, εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δολοφόνοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και οι υπόλοιποι, οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων, έτσι με δηλώσεις τους καταδίκασαν το γεγονός και εξέφρασαν την πολιτική αλλά και την καταδίκη και τα προσωπικά τους συλληπιτήρια στους οικείους της Βάγιας Νέστορα.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Πεκλάρη. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη να δούμε τι πληροφορίες έχει σχετικά με τις έρευνες που γίνονται και το κατά πόσο έχουν προχωρήσει. Λέγαμε νωρίτερα για τις δηλώσεις της κυρίας Δημογλίδου στο Ed News, που είπε ότι ενδέχεται να έχουμε ακόμα και τις επόμενες ώρες εξελίξεις. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής σχετικά με τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση αλλά και τις κινήσεις των εμπριστών, των δραστών αυτών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης. Από τις πληροφορίες που έχουμε δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη αν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που χτύπησαν στα δύο διαφορετικά σημεία. Και λέω δύο γιατί το σπίτι του κυρίου Ιακίμου με το σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη είναι πολύ κοντά και δεν ξέρουμε αν είναι τα ίδια πρόσωπα. Ακόμη και αυτό εξετάζει αυτή την ώρα η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Πόρτα-πόρτα συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να συγκεντρωθεί είτε μαρτυρία είτε ακόμη και στοιχεία από βιντεολεπτικό υλικό που οδηγεί τόσο στην ταυτότητα αλλά και στις κινήσεις των δραστών. Είναι κρίσιμα τα πρώτα 24 ώρα, λένε οι επιτελείς της αντιτρομοκρατικής, οι οποίοι συγκεντρώνουν μαρτυρίες ακόμη και για ύποπτες κινήσεις που ενδεχομένως να είδε κάποιος ο οποίος κινούνταν. Έχουν επικεντρωθεί ασφαλώς στις περιοχές όπου έγιναν τα χτυπήματα, δηλαδή στην Τούμπα για τα δύο πρώτα χτυπήματα, αλλά και στην περιοχή του σπιτιού της κυρίας Νέστορα, για να δουν τι στοιχείο υπάρχει διαθέσιμο. Ακόμη, σαρώνονται όλες οι προηγούμενες επιθέσεις, αν έχουν ομοιότητες, αν ακολουθήθηκε η ίδια πρακτική. Εξετάζονται λεπτό προς λεπτό οι κινήσεις που έγιναν με τις τοποθετήσεις των εμπριστικών μηχανισμών στα τρία σημεία. Εγώ θυμίζω ότι πρώτα χτυπήθηκε το σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη στις 4:18, ακολούθησε στις 4:23 το σπίτι του κυρίου Ιακίμοβης και στις 4:35 έγινε η εμπριστική επίθεση στο σπίτι της κυρίας Νέστρα, που ήταν και η φωνική έκρηξη εκείνη, είχε τραγική συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε και στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται εκεί στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Στη γειτονιά επικρατεί κλίμα οδύνης για τον αδόκητο χαμό της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Καλό μεσημέρι, Τίμο, και σε σένα.
5: Καλό σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην Οδό Κίμωνο σε Βόγα και Γραβιά, στην περιοχή της Ανάληψης, στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα με την οικογένειά της. Εδώ είναι βαρύ το κλίμα, είναι συγκλονισμένοι οι γείτονες μετά και τον χαμό της Βάγιας Νέστορα χθες το απόγευμα στις 7:10 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Να σας πω ότι από το βιντεολεπτικό υλικό που έχουμε διακρίνονται δύο εκρήξεις με διαφορά 15 δευτερολέπτων η καθεμία. Η δεύτερη έκρηξη είναι και η πιο δυνατή, ουσιαστικά ισοπαίδωσε την είσοδο της πολυκατοικίας και το τοπίο είναι ακόμη βομβαρδισμένο. Έχει διαλυθεί η είσοδος της πολυκατοικίας, ενώ έχουν λιώσει και τα καπάκια από τους μετρητές του αερίου. Από νωρίς το πρωί εδώ υπάρχουν στελέχη αντιτρομοκρατικής που χτενίζουν το οικοδομικό τετράγωνο εδώ στην περιοχή της ανάληψης, προκειμένου να γίνει χαρτογράφηση της διαδρομής που ακολούθησαν οι δράστες, ενώ νωρίς το πρωί ήταν εδώ και συγγενείς της οικογένειας Νέστορα. Άφησαν λουλούδια, πήγαν στο σπίτι της οικογένειας, πήραν κάποια προσωπικά αντικείμενα και έφυγαν με τα κεφάλια κατεβασμένα, σκυθροπά, βρουκωμένα τα μάτια. Δύσκολες στιγμές εδώ, όπως μας λένε οι ένικοι, είχαν πάντα μια καλημέρα με τους ανθρώπους, μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την οικογένεια. Μάλιστα ο ένας από τους ενίκους βοήθησε την αδικοχαμένη Βάγια, η οποία κατέβηκε από τέταρτο δρόμο στον τρίτο και ζήτησε βοήθεια, μπήκε μέσα στο σπίτι του ενίκου στον τρίτο όροφο, ζήτησε νερό, της προσέφερε νερό, αλλά και μία μάσκα, την έβγαλε στο μπαλκόνι. Βέβαια η κυρία Βάγια κατέβηκε προς τα κάτω για να σβήσει την φωτιά και είχε έπαθει αυτά τα πολλαπλά εγκάβματα και την πολυοργανική ανεπάρκεια, τα οποία δεν τα κατάφερε χθες και κατέληξε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Να πάμε και στον Γιώργο Μαυρόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο άλλο σημείο, στην Περεβού, όπου και εκεί είχαμε μια ακόμη εμπριστική επίθεση με γκαζάκι. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, αλλά δεν είμαι στην Περεβού, είμαι στο Ιπποκράτειο, που μεταφέρθηκε πριν από μια μισή ώρα η Αφροδίτη Νέστορα. Στο Παπα-Νικολάου.
0: Στο Παπα-Νικολάου, στην κλινική εκεί έχει μεταφερθεί. Να μας πεις τα νέα λίγο για την κατάστασή της.
6: Οι γιατροί αξιολόγησαν αφού την εξέτασαν να την κρατήσουν στην μονάδα εγκαυμάτων. Ευτυχώς αναπνέει κανονικά χωρίς μηχανική υποστήριξη. δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες στην γραμμή από τον διοικητή του νοσοκομείου να μην διαραίουν πληροφορίες σε σχέση με την υγεία της. Απλά αυτά τα
0: ναι, και είναι
6: αυτά
0: λογικό.
6: Που είπαμε, mm-hmm. ναι, είναι, ναι. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε, να μάθουμε κυρίως πότε αναμένεται το εξιτήριο. Πάντως τα εγκάβματα είναι πρώτου και δευτέρου βαθμού σε χέρια και πόδια.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να πάμε και στον Φέδωνα Τομόσογλου για το δικό του ρεπορτάζ. Φέδων, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, εδώ που νοσηλεύονται οι τρεις οι οποίοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Μιλάμε για τον πατέρα της Αφροδίτης, Νέστορα Παναγιώτη, αλλά και για δύο ακόμη ενίκους της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Κίμωνος Βόγα. Και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται είτε σήμερα είτε αύριο να λάβουν εξιτήριο. Να σας πω βέβαια ότι η μία ένικος που νοσηλεύεται χρειάστηκε να μεταφερθεί καρδιοχειρουργική, καρδιολογική, με συγχωρείτε, πτέρυγα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, καθώς αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την καρδιά της λόγω του στρες. Ωστόσο, δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος κίνδυνος ανησυχίας. Εδώ, έξω από το Ιπποκράτειο, το απόγευμα, στις 6 ώρα έχει προγραμματιστεί ένα κάλεσμα. Στις 7 αναμένεται η συγκέντρωση συμπαράστασης, την οποία διοργανώνει η Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται να δώσουν το παρόν πολιτικά πρόσωπα, στελέχη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και φυσικά και πολλοί απλοί πολίτες, προκειμένου να καταδικάσουν αυτή την χυδαία δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα, Γκέλη.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φέδων.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα το μεσημέρι της Τρίτης, με τις αρμόδιες αρχές να επικεντρώνονται τόσο στην ασφάλεια των γειτονικών κτηρίων, όσο και στη διερεύνηση των αιτίων του περιστατικού. Κλιμάκια μηχανικών αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν τη στατική επάρκεια της περιοχής, ενώ εξετάζεται αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τις εργασίες στο γειτονικό οικόπεδο. Κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε αυτοψία, ενώ ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την περιφέρεια αναμένεται να συγκροτήσει κλιμάκιο από μηχανικούς, οι οποίοι θα ελέγξουν τη στατική επάρκεια των όμορων κτηρίων. Ήδη έχει εκενωθεί ένα κτίριο και υπάρχει σχετική σήμανση, όπως και αστυνομική παρουσία στο σημείο. Οι ένοικοι μένουν σε οικείους τους και κατά πάσα πιθανότητα θα μεταφερθούν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ υπάρχει και μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον Δήμο Αθηναίων ύψους 3.000 ευρώ για τον κάθε ιδιοκτήτη. Θυμίζουμε ότι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση έχουν αφαιθεί ελεύθεροι και έχει διαταχθεί από την εισαγγελία προκαταρτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λαμβάνονταν όλα τα μέτρα αντιστήριξης. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι λάμβαναν σταδιακά μέτρα αντιστήριξης, κάτι που θα φανεί από την προκαταρτική εξέταση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στον 102 FM ο Πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Βασίλης Μαρδάκης.
1: Νομίζω είναι προτιμότερο, επειδή δεν έχουμε τώρα τα στοιχεία και προκύπτουν μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερα, να το δούμε με διαστολή. Δηλαδή, αυτό είναι μια εξαίρεση. Ο κανόνας είναι ότι γίνονται ανεγέρσεις κτηρίων, θα έχετε δει και εσείς μέσα στον αστικό ιστό, με μεγάλες εξκαφές, με κατεδαφίσεις καθαρές κλπ. Χωρίς να δημιουργείται αστοχία ή κάποιο πρόβλημα. Η διαδικασία, πώς είναι, να την πούμε κάπως απλοϊκά. Σε οποιαδήποτε ανέγερση υπάρχει σίγουρα μια μελέτη για τις εξκαφές, το διάγραμμα εξκαφών που είναι στα οικοδομικά, στην αρχιτεκτονική μελέτη. Αντίστοιχα, στην στατική μελέτη υπάρχει θεμελίωση του καινούριου κτηρίου. Αυτό είναι σχετικά απλό όταν έχουμε καλό έδαφος και δεν πάμε σε μεγάλο βάθος. Όταν έχουμε μεγάλες εξκαφές ή αντίστοιχα κατεδαφίσεις, και μάλιστα όταν είμαστε αρκετά βαθύτερα από τα θεμέλια του γειτονικού κτηρίου, τότε αρχίζουν και μπαίνουν μέσα διάφορα ρίσκα. Υπάρχει διακινδύνευση. Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται μελέτη αντιστήριξης και μετά από αυτή λαμβάνονται και ισχυρά μέτρα, μεταλλικά υποσυλλώματα που κατεβαίνουν, που το λέμε τείχο Βερολίνου, και μετά μπαίνει εκτοξευόμενο σκυλώδε μαγκανάι ή τείχου από μπετόνια πραγματικού. Ουσιαστικά αυτά τα έργα γίνονται για να προχωρήσει κάποιος σε μεγαλύτερο βάθος. Δηλαδή, αντιστηρίζει, σκάβει. Με αυτόν τον τρόπο που σας λέω, δηλαδή με τον κανόνα, δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις τις τελευταίες δεκαετίες, ας πούμε, να εμφανίζονται. Εδώ, από όλο αυτό που περιγράφουμε, κάτι δεν έγινε. Έτσι. Τώρα, όταν κάποιος κάνει την αντιστήριξη σωστά, λαμβάνει υπόψη την τροτότητα των γειτονικών κατασκευών. Άρα, είχαμε εδώ μια πολυκατοικία του 70, έγινε έγκαιρα η εκένωση και δεν υπήρχαν θύματα. Αυτή η πολυκατοικία προφανώς ήταν εύθρωτη. Γιατί είναι το 70, γιατί από ό,τι αναφέρεται είχαν γίνει πανοσηκώματα, δηλαδή είχαν γίνει προσθήκες ορόφων. Άρα θα ήθελε ακόμα ισχυρότερα μέτρα. Δηλαδή μπαίνει στον υπολογισμό της αντιστήριξης η διακινδύνευση, η τροτότητα, πόσο εύκολο είναι να πάθει ζημιά το γειτονικό. Θα μπορούσε να είναι το γειτονικό ακόμα πιο επιρρεπές. Θα έλεγα ότι να μην προκαλέσουμε γενική ανησυχία, γιατί πραγματικά αυτό είναι μια κοφτή, ας πούμε, εξαίρεση.
0: Σε 10 συλλήψεις στη Δυτική Αττική προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες από απόπειρα ανθρωποκτονίας ως διακίνηση ναρκωτικών. Μας ενημερώνει ο Ηλίας Κούκος.
2: Αντιμετωπίζουν πλήθος βαρύτατων κατηγοριών και οι περισσότερες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Η επιχείρηση έγινε χθες στη Δυτική Αττική. 10 συλλήψεις, 39 αναγράφονται στη δικογραφία. Εδώ και περίπου μία ώρα οι συλληφθέντες βρίσκονται στο κτίριο της εισαγγελίας πρωτοδικών εδώ στα δικαστήρια της Πρωτοσχολής Ευελπίδων. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα άτομα αυτά ήδη από τον Αύγουστο του 2025 είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, όπου μεταξύ άλλων πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, ενώ προχωρούσαν και σε διακίνηση ναρκωτικών, όπου ήταν και η κύρια πηγή χρηματοδότησης της εγκληματικής οργάνωσης σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορίες είναι μεταξύ άλλων η απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη με κίνδυνο ανθρώπινο τραυματισμό, ληστεία, εκβίαση και σωματικές βλάβες. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν πραγματοποιήσει και άλλες αξιόπινες πράξεις. Αφού τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, θα πάνε στον ανακριτή, όπου αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
0: το τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, ανακοίνωσε από τη Βουλή η Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε ότι το εν λόγω μέτρο θα νομοθετηθεί και διευκρίνησε ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίζουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και δεν θα γίνει καμία περικοπή που θα τη μειώνει στο 35% όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Η Νίκη Κεραμέως έκανε επίσης σαφές ότι με την νομοθετική ρύθμιση που θα φέρει για ψήφιση στη Βουλή δεν θα ζητηθεί καταβολή αναδρομικών από δικαιούχους των συντάξεων χειρίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξής τους. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί το επόμενο διάστημα να ξέρουν ότι δεν θα μειωθεί καθόλου. Οι συνταξιούχοι απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας, αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου και ενισχύεται η προστασία των οικογενειών που χάνουν τον άνθρωπό τους, πρόσθεσε χαρακτηριστικά η κυρία Κεραμέως. Σε ισχύ τίθενται άμεσα τα μέτρα που ψήφισε η Βουλή για τη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους. Η αρχή θα γίνει μέσα στο μήνα με τις 72 δόσεις της εφορίας, την αύξηση του ακατάσχετου ορίου και τα μέτρα αποδέσμευσης του τραπεζικού λογαριασμού, ενώ το πακέτο θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο με τα νέα μέτρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το μεταξύ, το ιδιωτικό χρέος έχει εκτοξευτεί, ενώ πολλά από τα χρέη, κυρίως στην εφορία, θεωρούνται πλέον ανίσπρακτα. Ακούμε την Ειρήνη Γκέλ.
3: Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται, με το συνολικό υπόλοιπο να αγγίζει πλέον τα 114,57 δις ευρώ. Μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 3,77 δις ευρώ, ενώ περισσότεροι από 4,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με ανοιχτούς λογαριασμούς απέναντι στο δημόσιο. Το σημαντικό είναι ότι το 31,1% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου, που αντιστοιχεί σε 35,5 δις ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες σύσπραξεις, δηλαδή δεν θα εισπραχθούν ποτέ. Κοινοκαταγράφεται σημαντική μείωση όσων χρωστάν από 50 έως 500 ευρώ και όσων χρωστάν από 500 έως 10.000 ευρώ. Έχουν αυξηθεί μεγαλοφιλέτες. Ειδικότερα προσθέθηκαν άλλοι 19.000 που χρωστούν από 10.000 έως 100.000 ευρώ. Άλλοι 4.247 με οφειλές έως 1 εκατομμύριο ευρώ έκαστος και 514 που χρωστούν στο δημόσιο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ο καθένας. Ειδικά για αυτή την κατηγορία των σούπερ οφειλετών, τα χρέη τους έχουν ξεπεράσει τα 86,5 δις ευρώ. Το θέμα είναι ότι οι ρυθμίσεις μένουν στα αζήτητα, παρόλο που φυσικά και νομικά πρόσωπα βυθίζονται στα χρέη. Ειδικά στους μεγάλους οφειλέτες η ανταπόκριση είναι υποτυπώδης και αυτό σημαίνει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν αποκλείεται να σκληρύνουν τη στάση τους. Πρακτικά, μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου βρίσκεται σε ρύθμιση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε μόλις 5,39 δις ευρώ. Μέχρι στιγμής από φυσικά πρόσωπα η εφορία έχει να λαμβάνει περισσότερα από 3,6 δις ευρώ, ενώ φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβάλει 5.664.640 φορολογούμενοι. Να θυμίσουμε ότι η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων λήγει στις 15 Ιουλίου.
0: Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κάθοδος του κορυφαίου αξιωματούχου του ΟΗΕ στην ελληνική πρωτεύουσα πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων περιφερειακών ανακατατάξεων και παγκόσμιας ανησυχίας για την πυρηνική ασφάλεια, ενώ υπογραμμίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας ενημερώθηκε πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και λίγο νωρίτερα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι και πάλι μαζί μας. Βασίλη, σε ακούμε.
4: Ναι, Γέλη, σε λίγη ώρα αναμένεται να κάνει δηλώσεις για τις συναντήσεις αυτές ο κ. Ανδρουλάκης από το γραφείο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Να πούμε ότι νωρίς το πρωί τον κύριο Γεραπετρίτη συζήτησαν όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά αλλά και το κυπριακό, εκφράζοντας τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και όσον αφορά το θέμα της γαλάζιας πατρίδας που θέτει η Τουρκία και το θέμα της πόντισης του καλωδιού, για το οποίο έχει αναφερθεί, σε οποίο έχει αναφερθεί και από την Κάσο όπου βρέθηκε προχθές. Να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενημερώθηκε και από τον Υπουργό Εξωτερικών για τις τελευταίες εξελίξεις και για τη Μέση Ανατολή και τις συγκρούσεις και για τα ευρωπαϊκά ζητήματα εν ώψη και της συνόδου του ΝΑΤΟ που έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, στη συνέχεια με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας συζήτησαν τα θέματα των εξοπλισμών εν ώψη και του προγράμματος για την Ελλάδα 2030 που είναι σε εξέλιξη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η δύναμη αποτροπής που υπάρχει από πλευράς της Ελλάδας μπορεί να είναι σημαντική. Πάντως περιμένουμε περισσότερο να ακούσουμε από τις δηλώσεις που θα κάνει σε λίγη ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης. Να πω ότι το ΠΑΣΟΚ και σήμερα επέμεινε στα ζητήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς παρουσίασε και νέο σποτ με τις θέσεις του για την πολιτική προστασία και για το γεγονός ότι πολλά έργα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων αλλά και των πυρκαγιών δεν έγιναν στο βαθμό που θα έπρεπε και δεν ολοκληρώθηκαν μέσα από τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι κάτι που, όπως είπαμε, φέρνει αύριο στη Βουλή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Σε πιλωτική λειτουργία βρίσκεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα πρόβλεψης ακραίων φαινομένων στο θαλάσσιο περιβάλλον με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση συνεπειών της κλιματικής κρίσης στον Θερμαϊκό και το Βόρειο Αιγαίο. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει και αναλύει δεδομένα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τους τηλεμετρικούς σταθμούς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Μακρύγιαλο και τη Νέα Μηχανιώνα, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους και αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως τον Σεπτέμβριο. Ακούμε τη Σοφία Πακαλίδου.
5: Τα δεδομένα που θα συλλέγει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα πρόβλεψη ακραίων φαινομένων στο θαλάσσιο περιβάλλον αφορούν στη θερμοκρασία θάλασσα, στα θαλάσσια ρεύματα, ανέμους, αλλά και πληροφορίες για το φυτοπλακτόν και την ανάπτυξη θαλάσσιων οργανισμών. Το έργο υλοποιείται μέσω της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του ΕΚΕΤΑ, του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με στόχο την ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη κινδύνων όπως η εμφάνιση θαλάσσιας βλένης, η παρουσία τοξικών μικροφικών και οι λεγόμενοι θαλάσσιοι καύσονες. Οι προβλέψεις της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων στο θαλάσσιο περιβάλλον, τα οποία σχετίζονται με την κλιματική κρίση στο Θερμαϊκό Κόλπο και το Βόρειο Αιγαίο, αποσκοπούν στην αποστολή έγκαιρων ειδοποιήσεων προς τις αρμόδιες αρχές, ώστε να προστατευθούν οι μυδοκαλλιέργειες και οι παράκτιες δραστηριότητες της περιοχής της Θεσσαλονίκης, της Πέλλας και της Ιματίας, όπου καταλήγουν σημαντικά φορτία θρεπτικών ουσιών μέσω στραγγιστικών δικτύων και αγροτικής δραστηριότητας. Όπως επισημαίνεται, ο Θερμαϊκός Κόλπος αποτελεί αποδέκτη απορών από την ευρύτερη αγροτική ζώνη των συγκεκριμένων περιοχών, γεγονός που ενισχύει τον ευτροφισμό και τη μαζική ανάπτυξη μικροοργανισμών. Στο πλαίσιο των παρατηρούμενων φαινομένων, καταγράφηκε πρόσφατα περιστατικό χηματισμού θαλάσσιας βλένης, το οποίο σύμφωνα με τους ερευνητές δεν σχετίζεται με το τοξικό φυτοπλακτόν, αλλά με φυσικές διεργασίες συγκεκριμένων οργανισμών. Αντίστοιχη παρακολούθηση γίνεται και για τα τοξικά μικροφύκη, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη διακίνηση των οστρακοειδών. Η πλατφόρμα θα αξιοποιεί δεδομένα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τους τηλεμετρικούς σταθμούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο Μακρύγιαλο και τη Μηχανιώνα, καθώς και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους. Θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία το Σεπτέμβριο, ενώ σχεδιάζεται η διασύνδεσή της με αντίστοιχο σύστημα πρόβλεψης κινδύνων για την ξηρά και την ατμόσφαιρα, όπως οι πυρκαγιές και η αέρια ρήπανση.
0: Για το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης μίλησε στον 102 FM ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρης Μπίλιας, ο οποίος σημείωσε ότι πλέον είμαστε στο τέλος της μακρόπνοης αυτής διαδικασίας. Ξεκίνησε από το 2010, ανατέθηκε η μελέτη του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου που θωρακίζει το μέτωπο και τακτοποιεί τις χρήσεις γης στην περιοχή και δίνει μια ασφάλεια δικαίου για όσα σχεδιάσουμε στο προσεχές μέλλον, είπε ο κ. Μπίλιας χαρακτηριστικά.
6: Πλέον είμαστε στο τέλος αυτής της μακρόβνης διαδικασίας. Ξεκίνησε από το 2020. Ανατέθηκε τότε η μελέτη του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου που θωρακίζει το παραλιακό μέτωπο και τακτοποιεί όλες τις χρήσεις γης στην περιοχή. Δίνει και μια ασφάλεια δικαίου σε όλα αυτά που θα σχεδιάσουμε στο προσεχές μέλλον. Τώρα είμαστε στο τέλος της τρίτης διαβούλευσης για ένα μικρό τμήμα και ολοκληρώνεται αύριο αυτή η διαδικασία της διαβούλευσης και πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε τις αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε να πάρει το δρόμο για το προεδρικό διάταγμα. Θα υπερβεί τα 500 εκατομμύρια ευρώ το όλο εγχείρημα. Υπάρχει η δέσμευση και η βούληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να χρηματοδοτήσει μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ένα μεγάλο μέρος αυτού του έργου, αλλά στην πορεία νομίζω θα βρούμε και άλλους χρηματοδοτικούς φόρους από χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν στην Ευρώπη. Μιλάμε για 40 χιλιόμετρα διαδρομών που περιλαμβάνουν ποδηλατοδρόμους, πεζοδρόμους, αθλητικούς χώρους, χώρους πρασίνου πάρα πολλούς, περίπου 1000 στρέμματα θα είναι ο δημόσιος χώρος που θα αποδοθεί στην πόλη.
0: Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κρεμμύδια, κεράσια και άλλα προκάλεσε η σφόδρη χαλασόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής της Σέρρες, αφήνοντας τους παραγωγούς σε κατάσταση απόγνωσης. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι από το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής. Πραγματικά εικόνες απόλυτης βιβλικής καταστροφής. Αυτό αντίκρισαν οι αγρότες σήμερα, η παραγωγή εδώ στο Αχλαδοχώρι. Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Σύμφωνα με τις πρώτες καταγραφές, οι ζημιές στην παραγωγή αγγίζουν το 100% στις καλλιέργειες που είναι γνωστές εδώ στην περιοχή, όπως τα μήλα, τα καρύδια, τα κρεμμύδια, τα κεράσια. Δυστυχώς η χαλαζόπτωση ήταν τόσο έντονη, τόσο οδρή. Και μάλιστα είχε πολύ μεγάλη διάρκεια, μάλιστα μεγαλύτερη ηλικία από το αχλαδοχώρι εδώ που ζούνε, εδώ και 70 και 80 χρόνια, λένε ότι η πρώτη φορά στη ζωή τους έτσι είδαν τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Είχαμε μάθει και είχαμε ζήσει χαλαζοπτώσεις 20 λεπτών, 15 λεπτών, μισή ώρα στο πολύ. Εδώ μιλάμε για 2 ώρες χαλαζόπτωση.
0: Αν είναι δυνατόν, 2 ώρες και μάλιστα ήταν και τεράστιο μεγέθους από ό,τι είδαμε ακριβώς στα πλάνα που μας έστειλες. Ήταν σαν πέτρες, δηλαδή δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ακριβώς. 2 ώρες κράτησε.
7: Είναι εντυπωσιακό για 2 ώρες. Έριχνε χαλάζι σε μέγεθος κερασιού. Μάλιστα πριν από λίγο ήταν και κάποιον κύριο ο οποίος είχε κάποια προβληματάκια στην οροφή του αυτοκινήτου του και μάλιστα θα διεκδικήσει βέβαια μέσω της ασφάλειας κάποια αποζημίωση. Δεν είχαμε υλικές ζημιές, αλλά είχαμε πάρα πολλές ζημιές στα χωράφια. Να πούμε ότι σε όλες τις καλλιέργειες, ειδικά τα κρεμμύδια, υπάρχει ένας νέος παραγωγός εδώ που ουσιαστικά έχασε 80 τόνους παραγωγή από κρεμμύδια, τα κεράσια που επίσης είναι πεσμένα όλα, τα μήλα, τα γνωστά μήλα της περιοχής. Οι άνθρωποι εδώ είναι σε απόγνωση, περίμεναν πώς και πώς, γιατί περίμεναν ότι φέτος ήταν μια πολύ καλή χρονιά, θα είχαν μια πολύ καλή συγκομιδή σε όλα αυτά που προανέφερα και από εκεί και πέρα μέσα σε 2 ώρες καταστράφηκαν όλα. Ο Δήμος Συντικής έχει προβεί σε αναγγελία των ζημιών προς τον ΕΛΓΑ, ήδη ξεκίνησαν, μπορούν να ξεκινήσουν οι παραγωγοί της αιτήσης και τις αποζημιώσεις, ενώ την Τρίτη θα βρίσκεται κλιμάκια του ΕΛΓΑ εδώ στην περιοχή για να κάνει αυτοψία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η δημοφιλής ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου. Είχε αφήσει το δικό της στίγμα στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, πέσοντας κυρίως στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη, ενώ είχε πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια και σε σημαντικές τηλεοπτικές σειρές. Ακούμε το Θανάση Γογάδη.
1: Η ελληνική καλλιτεχνική κοινότητα θρηνεί την απώλεια της Τζέννης Ζαχαροπούλου, μιας ηθοποιού που άφησε το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η σημαντική ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, σήμερα τα ξημερώματα, έπειτα από νοσηλεία των τελευταίων ημερών. Γεννημένη το 1941 στη Λευκάδα, η Τζέννη Ζαχαροπούλου φοιτήθηκε από τη δραματική σχολή Κατσέλη και έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα δίπλα στον σπουδαίο σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη, συμμετέχοντας για 3 χρόνια σε διεθνείς περιοδίες με έργα του κλασικού ρεπερτορίου. Η καριέρα της γνώρισε σημαντική άνθηση όταν συνεργάστηκε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο πλευρό κορυφαίων πρωταγωνιστών και κωμικών της εποχής, καθιερώνοντας τη θέση της στη χρυσή περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου. Στην τηλεόραση συμμετείχε σε επιτυχημένες σειρές που άφησαν εποχή, όπως ο Γιούγκερμαν, Πανθέη, η γειτονιά μας και η φρουρή της Αχαΐας, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού και από τη μικρή οθόνη. Η φιλμογραφία της περιλαμβάνει πολύ γνωστές παραγωγές, ανάμεσά τους «Η γυνή να φοβάται τον άνδρα» το 65, «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα» το 69, «Ορατάω της μηδέν» την ίδια εκείνη χρονιά, «Ένα αστείο κορίτσι» το 70, «Δύο τρελή και ο Ατσίδας» επίσης το 70, «Η κόρη του ήλιου» το 71, «Σ' αγαπώ», «Η λεωφόρος του μίσους» και «Ξανά προς τη δόξα τραβά» και πολλές ακόμα. Παρέμεινε ενεργή και αγαπητή μέχρι τα τελευταία της χρόνια, μία από τις πιο πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο στο σπίτι του ηθοποιού και στη μουσική σκηνή Γιώργος Μαρίνος στο πλαίσιο αφιερώματος στο σπουδαίο καλλιτέχνη. Με το θάνατό της κλείνει ένα ακόμα σημαντικό κεφάλαιο της γενιάς των ηθοποιών που σφράγγισαν τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, αφήνοντας πίσω της μια πλούσια καλλιτεχνική παρακαταθήκη.
0: Το κύμα καύσωνα που μόλις έπληξε την Ευρώπη ήταν το πιο σοβαρό που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο και φέρεται ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο για μήνα Ιούνιο χωρίς την κλιματική αλλαγή. Και η Πορτογαλία έχει τέθει από σήμερα σε συναγερμό με τις περιφέρειες της Λισαβόνας και της Σετούμπαλ στα νότια της χώρας να είναι στο επίκεντρο. Ο κόκκινος συναγερμός θα επεκταθεί αύριο και στις περιοχές της Λεΐρια και Κοίμπρα στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 44 βαθμούς. Το μεταξύ, εκτός από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο του φαινομένου είναι η διάρκεια του, που έχει ξεπεράσει τη μία εβδομάδα. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρίφθηκαν στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για τον μήνα Ιούνιο σε Βρετανία και Ελβετία. Πάμε να ακούσουμε τι είπε σχετικά στον 102 FM ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος.
2: Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή εκδηλώνεται και με άνοδο της μέσης θερμοκρασίας που το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε σχεδόν κάθε μήνα και στην Ευρώπη και στη χώρα μας, αλλά και με την ακραία συμπεριφορά των θερμοκρασιών που είναι η καύσωνα. Πριν πάμε στην Ευρώπη, να πούμε ότι στη χώρα μας είχαμε καύσωνες πολύ μεγάλης διάρκειας και το 21 και το 23 και το 24 και το 25, δηλαδή τα 4 από τα 5 τελευταία καλοκαίρια ταλαιπωρηθήκαμε από τις μεγάλες διάρκειες καύσωνες. Το 26 είναι λίγο πιο ήπιο, είχαμε ψηλές θερμοκρασίες κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και στη Δυτική Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες, χωρίς όμως να είναι στο επίπεδο καύσωνα. Οι υπόλοιπες περιοχές ανατολική η χώρα επηρεάζεται το Μελτέμι. Τώρα βέβαια έχει κάποια ζέση αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θεωρείται καύσωνα. Είναι μια απολύτως αναμενόμενη θερμοκρασία για την εποχή, πάνω από τα κανονικά βέβαια, αλλά δεν είναι κάτι ακραίο. Εμείς δεν είδαμε την ακραία συμπεριφορά που είδαμε στην Ευρώπη. Πραγματικά εκεί ήταν ακραία συμπεριφορά. Έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια επιτάχυνση κλιματική αλλαγή, κυρίως την τελευταία πενταετία. Βλέπουμε και στη χώρα μας με του παρατεταμένου καύσωνε, σα είπα πριν. Μπορεί να είναι συμπτωματικό, πιθανότατα όχι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα ακριβείς στις εκτιμήσεις μας για το μέλλον, όσο συνεχίζουμε και διαταράσσουμε τόσο έντονα το ισοζύγιο ακτινοβολίας στη γη, δηλαδή εκπέμποντας αέρια θερμοκηπίου και έχοντας ορυκτά καύσιμα. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, αυτή είναι η αιτία που δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση. Επομένως, βλέπουμε πραγματικά θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές χώρες τις τελευταίες ημέρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Έπεσαν ρεκόρ. Υπενθυμίζω ότι συζητούσαμε πάλι και για τον πιο πρώιμο καύσωνα που είχαμε στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Επομένως, η ευρύτερη περιοχή έχει ήδη 2 καύσωνες μεγάλης διάρκειας, με τον δεύτερο αυτό που ουσιαστικά τέλειωσε από 2 ημέρες με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με θερμοκρασίες ρεκόρ και πιθανότατα θα έχουν πάλι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και Ευρώπη την επόμενη εβδομάδα. Θα το δούμε όμως αυτό.
0: Η Ελένη Ατρού είναι τώρα μαζί μας με τις κυριότερες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Ελένη, κάτι σχολίαζες πριν για τα κλιματιστικά στη Γαλλία.
3: Πόλεμος. Πόλεμος για ένα κλιματιστικό γίνεται στη Γαλλία. Ξύλο, ουρές, άδεια ράφια έσπασαν ακόμη και τις πόρτες καταστήματος προκειμένου να προλάβουν και να πάρουν το κλιματιστικό, γιατί ο υδράργυρος έχει ανέβει τόσο ψηλά που πλέον είναι θέμα επιβίωσης. Είναι ανυπόφορη καθημερινότητα με τόσο υψηλές θερμοκρασίες για περισσότερο από ένα μήνα.
0: Είναι φοβερό, είναι φοβερό δηλαδή πραγματικά. Να πάμε τώρα στην μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε σε νοσοκομείο στη Γερμανία με τουλάχιστον 2 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.
3: 2 ασθενείς του νοσοκομείου Γκέλε έχασαν τη ζωή τους. Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς που είπες ότι εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στην πόλη Ludwigslust στην Βόρεια Γερμανία. Το μοναδικό νοσοκομείο στην πόλη με 160 κλίνες, που αυτό μας κάνει να είμαστε επιφυλακτικοί για τον τελικό απολογισμό. Το νούμερο που λέμε δεν είναι ο τελικός απολογισμός. Η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από 30 τραυματίες, πάντως η εκπρόσωπος καθησύχασε, διαβεβαιώντας πως δεν βρίσκονται τουλάχιστον σε σοβαρή κατάσταση κανείς από αυτούς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Δεν είναι σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Οι αρχές απομάκρυναν εσπευμένα ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο. Φλόγες και καπνός υψώνονταν ακόμη και από το πεντάωροφο κτίριο και το πρωί. Έξω από αυτό, ασθενείς, κάποιοι τυλιγμένοι με κουβέρτες, ήταν καθισμένοι άλλοι στο γρασίδι μπροστά από το νοσοκομείο, ενώ κάποιοι άλλοι περίμεναν ακόμη και σε αναπηρικά μαξίδια.
0: Να πάμε τώρα στο Κίεβο. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας έγινε για μια ακόμα φορά στόχος ενός μπαράζ ρωσικών πληγμάτων. Έχουμε πολλούς νεκρούς μετά από αρκετό καιρό.
3: Πόλεμο λέγαμε στη Γαλλία. Κόλαση, βομβαρδισμό με φωτιές και καταρρεύσεις κτηρίων στο Κίεβο επικράτησαν τη νύχτα και μέχρι νωρίς το πρωί. Τουλάχιστον 17 είναι μέχρι τώρα οι νεκροί, δεκάδες τραυματίες από τη μαζική ρωσική επίθεση, ενώ κατέρευσε και μία πολυκατοικία. Πύραυλοι και ντρόουνς χτυπούσαν ανελαίητα κατοικημένες περιοχές για πολλές ώρες μες τη νύχτα. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι η επίθεση αποτέλεσε αντίπεινα για ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές υποδομές, στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια και ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Ο δήμαρχος του Κίεβου από την άλλη πλευρά ανέφερε ότι από τα πλήγματα υπέστησαν ζημιές, κτίρια κατοικιών και σταθμός ασθενοφόρων, ενώ πολλοί πολίτες εγκλωβίστηκαν κάτω από τα συντρίμμια. Το Κρεμλίνο πάλι ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση προς την Ουκρανία, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τους διεθνείς εταίρους να ενισχύσουν άμεσα την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας.
0: Να πάμε στο Βατικανό, όπου εκεί η Εκκλησία, η Καθολική, βρίσκεται, θα έλεγα, μπροστά στην προοπτική ενός νέου σχίσματος. Έχουμε αφορισμούς από τον Πάπα Λέοντα επισκόπων, οι οποίοι αψήφισαν τις εντολές του και προχώρησαν σε χειροτονίες.
3: Ακριβώς όπως τα λες, Γκέλη, το Βατικανό αφόρησε 6 λεφευριανούς κληρικούς επειδή προχώρησαν σε σχισματική πράξη, έτσι την χαρακτήρισε. Οι κληρικοί, 2 επίσκοποι και 4 ιερείς, χειροτονήθηκαν χθες χωρίς την άδεια και ενάντια στη βούληση του Πάπα Λέοντα. Η Αγία Έδρα ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει ανάλογες κυρώσεις στους λαϊκούς που συμμετέχουν στις λειτουργίες, στους απλούς πιστούς δηλαδή, που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στους αφορισμένους κληρικούς, ενώ κήρυξε άκυρα τα μυστήρια που τελούν. Οι λεφευριανοί απορρίπτουν τα ανοίγματα της Καθολικής Εκκλησίας σε κοινωνικά ζητήματα και επιμένουν στην αυστηρή τήρηση της παράδοσης και της λειτουργίας στη λατινική γλώσσα. Να πούμε ότι το εκκλησιαστικό κίνημα που ίδρυσε ο Μαρσέλ Λεβεύ αριθμεί σήμερα περίπου 720 ιερείς και μισό εκατομμύριο πιστούς σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Και να πάμε τώρα στο Ιράν, όπου εκεί θα έχουμε την κηδεία του Χαμενεΐ.
3: Ξέρεις από πότε την περιμένουμε?
0: Με πάρα πολλούς μήνες. Νομίζω έχει πεθάνει από την πρώτη μέρα του πολέμου.
3: 28 Φλεβάρι του 26. Mm-hmm. Έως και 20 εκατομμύρια Ιρανοί αναμένεται να συμμετάσχουν στις τελετές για την κηδεία του Ιρανού ηγέτη, του Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε, όπως είπες, την πρώτη μέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου του 2026. Οι τελετές που θα ξεκινήσουν στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν με την ταφή του Χαμενεΐ στις 9 του μήνα θα γίνουν σε Τεχεράνη, Κομ, Μασχάντ και Ιράκ, και έχει ήδη εκδοθεί προειδοποίηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ και το για πιθανές επιθέσεις εκείνες τις ημέρες. Η δημόσια κηδεία, η οποία είχε αρχικά αναβληθεί λόγω της κορύφωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα πραγματοποιηθεί, ενώ έχουμε και μια παγκόσμια εξέλιξη, αυτή του Ιράν με τις ΗΠΑ να τηρούν μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός. Η δημόσια τελετή θα ξεκινήσει το Σάββατο στο επιβλητικό συγκρότημα Grand Mosalla, στο κέντρο της Ιρανικής πρωτεύουσας, όπου πραγματοποιούνται οι μεγάλες προσευχές Παρασκευής, επίσημες κρατικές τελετές και θρησκευτικές συγκεντρώσεις. Στον ίδιο χώρο, Γκέλη, θα εκτεθούν και οι σωροί των συγγενών του Χαμενεΐ που σκοτώθηκαν επίσης στον πόλεμο.
0: Και να κλείσουμε με ένα τραγικό περιστατικό, όσο και ανησυχητικό, τον θάνατο ενός παιδιού από νυχτερίδα στον Καναδά.
3: Πέθανε από λύσα ένας 11χρονος στον Καναδά που είχε ξυπνήσει με μια νυχτερίδα να καλύπτει το πρόσωπό του, τη μύτη και το στόμα του. Ένα αγόρι 11 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης μιας οικογένειας σε εξοχική κατοικία στο Βόρειο Οντάριο το 2024. Απλά τώρα αναφέρθηκε ως συμβάν και έγινε ευρέως γνωστό σε ένα συνέδριο. Το παιδί λοιπόν ξύπνησε έντρομο, απομάκρυνε τη νυχτερίδα από το πρόσωπό του, χτυπώντας την με το χέρι. Ο πατέρας του κατάφερε στη συνέχεια να την παγιδεύσει μέσα σε μια κατσαρόλα και την απελευθέρωσε έξω από το σπίτι. Το παιδί δεν έφερε εμφανή σημάδια από δάγκωμα και η συμπεριφορά της νυχτερίδας δεν φαινόταν ασυνήθιστη και έτσι οι γονείς δεν θεώρησαν απαραίτητο να ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν σχεδόν τρεις εβδομάδες αργότερα. Η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε ραγδαία και το παιδί κατέληξε 17 ημέρες μετά από την νοσηλεία του στα νοσοκομεία. Οι ειδικοί λοιπόν τώρα προειδοποιούν ότι η λύσα είναι μία από τις πιο επικίνδυνες λοιμώξεις παγκοσμίως και να μην λαμβάνουμε αψήφιστα τέτοιου είδους περιστατικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.
4: Αθλητισμός.
0: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Θόδωρε, και θα ήθελα να πω ότι το Μουντιάλ μας θύμισε χθες γιατί η φάση στο νοκάουτ δεν συγχωρεί. Είχαμε πραγματικά συγκλονιστικά πράγματα αυτή τη μέρα.
5: Έτσι, ξέρω ότι ήσουν με το Κονγκό, αλλά το Κονγκό δεν τα κατάφερε το
0: γιατί
5: Κονγκό.
0: Γιατί με κοροϊδεύεις τώρα, αφού ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι μεγάλη θαυμάστρια του Χάρι Κέιν.
5: Α, μπράβο, έτσι τώρα μιλάς σωστά.
0: Μάλιστα.
5: Το Κονγκό πάντως προηγήθηκε, το ξέρεις, για περίπου 70 λεπτά. Έτσι,
0: ψήκε γκολ... μας την κούλουρη άλλη μια φορά.
5: Ναι, στο 7ο λεπτό και η Αγγλία κατάφερε να πετύχει 2 γκολ με το Χάρι Κέιν στα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης. Έτσι, από το 76 μέχρι το 86 πέτυχε 2 γκολ και πήρε και την νίκη και φυσικά και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι της θεσινής ημέρας. Συναρπαστικότατο παιχνίδι και το άλλο, Βέλγιο-Σενεγάλη, με τη Σενεγάλη να προηγείται 2-0 και το Βέλγιο να γυρίζει το παιχνίδι, να ισοφαρίζει στην κανονική διάρκεια 2-2 και στην παράταση με πέναλτι να παίρνει την νίκη με 3-2. Συγκλονιστικό και αυτό το παιχνίδι.
0: Αυτό πάλι κοιμηθήκαμε με το τη Σενεγάλη να κερδίζει και ξυπνήσαμε με το Βέλγιο να έχει πάρει την πρόκριση.
5: Πολύ σωστό. Μπράβο, πάρα πολύ σωστό.
0: Γιατί δεν κατάφερα να το δω ολόκληρο, ναι. Συγγνώμη.
5: Ναι, ναι. Στο 2-1 και εγώ κοιμήθηκα. Ναι,
0: μπράβο.
5: Έτσι. Λοιπόν, και στο άλλο παιχνίδι, Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, εκεί τα πράγματα ήταν πιο ξεκάθαρα. Περίμενα ότι μπορεί να βάλει λίγο πιο δύσκολα η Βοσνία, δεν τα κατάφερε. Από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν και η τρίτη ομάδα, εθνική ομάδα, διοργανώτρια του τουρνουά, του Μουντιάλ δηλαδή, που προκρίνεται. Δηλαδή, έχει προκριθεί και ο Καναδάς στη φάση των 16 και το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, και να σκεφτούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά και ο Καναδάς, δεν είναι δάκαιοι οι ποδοσφαιρικές δυνάμεις παγκοσμίως. Ωστόσο, επειδή πλέον με δεδομένη την παγκοσμιοποίηση οι ποδοσφαιριστές όλων των χωρών παίζουν σε καλά πρωταθλήματα, αυτό ακριβώς έχει δυναμώσει πολλές εθνικές ομάδες που δεν τις ξέραμε μέχρι τώρα ή δεν τις πιστεύαμε, και για το λόγο αυτό ποδοσφαιριστές που είτε είναι στον Καναδά είτε είναι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στο Μεξικό αγωνίζονται σε πρωταθλήματα της Ευρώπης και έχουν φτιάξει πολύ καλές εθνικές ομάδες.
0: Έχω αυτό είναι το μυστικό, και με, δηλαδή, με τις αφρικανικές ομάδες έχω εκπλάγει, ομολογώ ότι δεν τους το είχα.
5: Ναι, γιατί εκεί είναι 11 στους 11. Mm. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες, ξέρω εγώ, όπως η Σενεγάλη και άλλες ομάδες, όπου και οι 11 στην 11 αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έχουν μια ξεχωριστή ποιότητα. Έτσι, δηλαδή, για να αγωνίζονται στα αγγλικά, στο αγγλικό, στο ισπανικό, στο γαλλικό πρωτάθλημα, είναι παίκτες οι οποίοι πραγματικά μπορούν να πετύχουν πολλά. Γι' αυτό και έχουν αυτή την τεράστια άνοδο οι αφρικανικές εθνικές ομάδες. Τώρα, σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία παιχνίδια. Ισπανία-Αυστρία στις 10 το βράδυ, το παιχνίδι το οποίο μπορούμε όλοι να το παρακολουθήσουμε.
0: Ναι, αλλά το καλύτερο μου το βάλουν στις 2.
5: Ναι, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία. Και στις 6 το πρωί θα έχουμε ξυπνήσει Ελβετία-Αλγερία. Θα το δούμε αυτό, έτσι.
0: Εγώ δηλαδή ήθελα να δω Ρονάλντο versus Μόντριτς πάντως.
5: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό, ναι. Το Πορτογαλία-Κροατία, έχεις δίκιο, και αμφίροπο. Έτσι, 50-50.
0: Α, για πες, προγνωστικά.
5: 50-50 το Πορτογαλία-Κροατία. Στα άλλα δύο υπάρχει φαβορή, η Ισπανία απέναντι στην Αυστρία και η Ελβετία απέναντι στην Αλγερία. Έτσι, δηλαδή έχουν σαφέστατο προβάδισμα. Το άλλο για μένα είναι 50-50. Τώρα,
0: έχουν και μπάσκετ όμως, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι ακόμα για το Μουντιάλ.
5: Όχι, αλλά πριν πάω στο μπάσκετ, να πω ότι χθες είχαμε τα πρώτα δύο φιλικά των ποδοσφαιρικών μας ομάδων που ξεκίνησαν προετοιμασία, γιατί 23 με 30 Ιουλίου, μέσα σε αυτό το μήνα δηλαδή, παίζουν τα πρώτα ευρωπαϊκά προκριματικά τους παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Χέλμουντ ομάδα Β Ολλανδίας με 4, ο Παναθηναϊκός με 4-0, με Τετέι Ταμπόρδα και 2 του Αντίνιο, και ο ΠΑΟΚ νίκησε την Μπέβερες του Βελγίου με 4-1 στην Ολλανδία, στο Ζατ Μπόμελ, με 2 γκολ από το Ζαφίρι, ένα από το Μύθου και ένα από τον Πέλκα. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Όσον αφορά τώρα το μπάσκετ, πολύ σωστά, στα παράθυρα του παγκοσμίου κυπέλου των προκριματικών, η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Ρουμανία στις 7 η ώρα παιχνίδι, το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1, γιατί η ΕΡΤ 2 θα δείξει λίγο αργότερα τον αγώνα που αναφέραμε
0: της Ισπανίας
5: με την Αυστρία ακριβώς. Οπότε υπάρχουν αυτές οι τηλεοπτικές μεταδόσεις που αναφέραμε
0: της Ισπανίας.

0: χαιρέτησε το Wimbledon. Σήμερα παίζει στις 4 παρα 10, ξεκινάει το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Wimbledon με την Καμίλα Ραχίμοβα. Για να δούμε αν αυτή θα τα καταφέρει. Αυτά για την ώρα, Γκέλη.
1: Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
3: Τις επόμενες ώρες στην κεντρική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν μπόρες και λίγες σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Αύριο καιρός θα είναι αρχικά αίθριο σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος για χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα βόρεια τους 35 βαθμούς και τους 36 με 37 στα κεντρικά και νότια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτική έως 4 μποφόρ, αλλά από το μεσημέρι θα στραφούν στο Ιόνιο σε βόρειο-δυτικούς και θα ενισχυθούν. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με τοπικές μπόρες στα ορεινά της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 4 που από το μεσημέρι θα ενταθούν στα 5 με 6 μποφόρ.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού. Στη στήριξη Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού και στη συνέχεια 352 στον 102 με τους Θόδωρο Χατζηπαντελή και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κάμερες και εγκληματολογικά ευρήματα στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής για τη σύλληψη των δραστών της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ενίκων. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας για συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα στις 7 έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Το καζάκι ήταν η σφαίρα τους. Εγώ και η κόρη μου θα σταθούμε δυνατοί, είπε στην ΕΡΤ ο πατέρας της Παναγιώτης Νέστορας. Η βία της άκρα αριστεράς θα πρέπει να τεθεί οριστικά εκτός νόμου, είπε στην ΕΡΤ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τέλος, την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία γνωστοποίησε Υπουργός Εργασίας. Κινητοποίηση των εργαζομένων στα νοσοκομεία για ένταξη όλων των επαγγελματιών υγείας στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στην Κρήτη συνελήφθη 58χρονος που επιχείρησε να πνίξει 8χρονο λόγω φασαρίας. 7 ημέρες μετά του σεισμού στη Βενεζουέλα, άνδρας βρέθηκε ζωντανός. Σκάνδαλο διαφθορά στο Ιράκ με υπεξαίρεση άνω των 2-3 δολαρίων. Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με καταιγίδες χαλάζι και κεραυνούς από το απόγευμα. Στη Γαλλία γίνεται πόλεμος για ένα κλιματιστικό, πάνω από 90 νεκροί από πνιγμούς μέσα σε 2 εβδομάδες λόγω καύσωνα. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.

0: www.lrp.org.
1: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
4: Ναι, coach.
3: Κουγιουμτζόπουλος.
4: Ναι, coach.
3: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
4: Γιατί, coach?
3: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηπαντελή. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Κουμιζόπουλε. Αφού το πάμε με το κύριε, το πάμε. Καλησπέρα σας, κύριε Κοσμόγλου.
1: Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Πολύ καλά είμαστε όλοι. Εσείς πώς είστε? Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο δίωρο να τα πούμε όλα.
1: Με ποδοσφαιρική κυρίως δραστηριότητα, αλλά και μπάσκετ.
0: Ποδοσφαιρική και μπασκετική, βεβαίως. Ναι, ναι, εκεί θα επικεντρωθούμε κυρίως σήμερα. Αλλά έχουμε και τένις, έτσι. Γιατί τόσο πολύ ασχοληθήκαμε χτες με τον φίλο στο Στέφανο, αλλά τελικά τόση φαιά ουσία πάει τζάμπα, δηλαδή. Ούτε ένα σετ δεν πήρε. Είναι δυνατόν? 39 χρονών ο Τζόκοβιτς, 40. Δηλαδή, σε ποια ηλικία πρέπει να φτάσει ο Τζόκοβιτς για να τον κερδίσει ο Στέφανος?
1: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση ο Τζόκοβιτς είναι Τζόκοβιτς.
0: Άκου, είδες τι είπε ο Αποστόλης? Και με σένα να παίξεις, λέει ο Στέφανος, θα χάσει. Λες, εντάξει, εγώ ερασιτεχνικά παίζω. Μάστε. Λοιπόν, ναι, εντάξει, κρίμα τώρα, εντάξει, κάνουμε λίγο χιούμορ, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσε να το κρατήσει το παιχνίδι και εγώ είδα μόνο τα δύο πρώτα σετ, το τρίτο δεν το άντεξα, λέω θα χάσει και σε αυτό και όντως έχασε πιο εύκολα.
1: Πάντως ένα σχόλιο πρώτο που μπορούμε να κάνουμε κυρίως για τα ποδοσφαιρικά είναι ότι επειδή συστήσαμε ψυχραιμία χθες σε περίπτωση που δεν ήταν πετυχημένες οι πρώτες παρουσίες ελληνικών ομάδων στις φιλικές τους αναμετρήσεις, όχι ότι έχουν και πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αλλά ευτυχώς δεν μοίρασαν εγκεφαλικά ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός χθες, έτσι για να το πούμε λαϊκά.
0: Ναι.
1: Έτσι, βεβαίως και οι αντίπαλοι ήταν χαμηλότερης δυναμικότητας, αλλά σε κάθε περίπτωση οι νίκες και στις δύο περιπτώσεις ήρθαν. Τα σημάδια που έδειξαν ήταν
0: θετικά
1: και ποικίλα. Ο καθένας μπορούσε να σταθεί σε ό,τι ήθελε να κρατήσει και να προσπεράσει τα υπόλοιπα, τα πιο στενάχωρα, αν ήθελε να το κάνει. Σε γενικές γραμμές κύλησε ήρεμα. Δεν είχαμε κάτι έτσι σπουδαίο.
0: Και βάλαν και οι δύο από 4 γκολ. 4-1 ο ΠΑΟΚ, 4-0 ο Παναθηναϊκός. Ποια είναι όμως η διαφορά? Για πες μου.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς. Να σου πω. Στον ΠΑΟΚ σκόραραν και τα 4 γκολ Έλληνες. Στον Παναθηναϊκό σκόραραν και τα 4 γκολ ξένοι.
1: Εντάξει, είναι τώρα προφανώς αυτό οφείλεται και στη διαφορά των ρόστερ που έχουν οι δύο ομάδες. Γιατί όταν ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στην προετοιμασία με 10 παίκτες από την ΚΑΠΑ 19, ας πούμε.
0: Και ο Παναθηναϊκός πήρε παίκτες και από την ΚΑΠΑ 17 έχει.
1: Ναι, αλλά έχει και ένα θηριώδες ρόστερ ο Παναθηναϊκός σε σχέση με αυτού του ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: να το πούμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο αποτελείται κυρίως από ξένους παίκτες, όχι από Έλληνες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία για μένα το γεγονός ότι και οι δύο προπονητές και ο Λύση και ο Νίστρουπ,
0: ναι,
1: βγήκαν και δήλωσαν ικανοποιημένοι. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν και κάτι άλλο βεβαίως. Αλλά τέλος πάντων για πρώτο φιλικό μια χαρά θα δω.
0: Έχουμε και άλλα τώρα μπροστά το Σάββατο. Ζαφίρης 2 γκολ. Πέλκας και Μύθου πέτυχαν τα γκολ του ΠΑΟΚ. Αντίνιο 2 γκολ. Τα Μπόρδα και Τετέι. Τα άλλα τα γκολ για τον Παναθηναϊκό τι είπα. 4 ξένοι, όχι, ο Τετέι πέτυχε το ένα.
1: Ναι,
0: ναι, έκανα λάθος, ναι. Δεν ήταν και τα 4, τα 3 βάλαν οι ξένοι του Παναθηναϊκού και ένα ο Τετέι.
1: Βεβαίως, εντάξει, σε όσους θέλουν να βλέπουν πέραν της όποιας προσπάθειας και του τελικού σκορ, υπάρχουν αδυναμίες, κανείς δεν το κρύβει, έτσι, και υπάρχει και άγχος και υπάρχει και μια αγωνία σε ορισμένους ανθρώπους, κυρίως οπαδικά, από ό,τι φαντάζομαι, και στον φίλαθλο κόσμο, γιατί οι μέρες πλησιάζουν και για τις δύο συγκεκριμένες ομάδες δεν υπάρχουν και πάρα πολλά περιθώρια χρόνου. Έτσι, οι πρώτες υποχρεώσεις, οι αγωνιστικές έρχονται σε 20 μέρες.
0: Συνήθως σε αυτά τα πρώτα προκριματικά παιχνίδια, γενικά στους προκριματικούς γύρους, οι ομάδες, τουλάχιστον οι ελληνικές, προτιμούν να πηγαίνουν με τα ρόστερ που οι προπονητές, δηλαδή με τα ρόστερ τα οποία ήταν από την περσινή χρονιά. Έτσι, να μην ρισκάρουν δηλαδή πολλές αλλαγές στην εντεκάδα, οι οποίες μπορεί να βγουν. Να μην κάτσει, όπως λέμε, να μην έχει ακόμα ενσωματωθεί καλά οι καινούργοι παίκτες με την ομάδα.
1: Βεβαίως, εντάξει, άρα αυτό είναι και κάπως σχετικό, γιατί ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, έχει το ρόστερ για να το επιδιώξει αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να δουλέψει με την περσινή ομάδα. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν είχε το ρόστερ, και γιατί προχώρησε και σε αποδεσμεύσεις. Και κιόλας προχώρησε και σε.
0: Και οι δύο έχουν πάρει καλά center back, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν στα παιχνίδια αυτά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι δεν θα παίξουν. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και center forward. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αυτό πώς θα γίνει, τι αλλαγές μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει. Τώρα ξεκινά τις μεταγραφές του.
1: Νομίζω,
0: έτσι,
1: ότι ήταν κάπως άστοχο, συγγνώμη, Θόδωρε. Το ρήμα που χρησιμοποίησες. Ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει. Καλά-καλά, εγώ δεν θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ξεκινήσει να κάνει μεταγραφές ακόμα. Με μία μεταγραφή μόνο κλεισμένη. Έτσι, μία.
0: Ναι,
1: εντάξει. Ξεκινά, όταν θέλεις 8. Ξεκινάω με 2-3.
0: Ναι.
1: Ο ένας είναι, δεν είναι μια πολύ καλή αρχή, είναι τα σπάργανα που λέμε, ρε παιδί.
0: Ναι, αλλά έχουμε ακόμα σκέψου 2 μήνες, έτσι.
1: Τι 2 μήνες, 20 μέρες έχουμε για το πρώτο μάτς.
0: Ναι, μιλάω για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές.
1: Ναι, για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, ναι, συνήθως... έχουμε 2 μήνες. Αλλά δεν θέλω εγώ πραγματικά να πιστεύω ότι θα υπάρχει ελληνική ομάδα η οποία θα πορευτεί το χειμώνα έχοντας μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο ως διοργάνωση.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Πραγματικά δεν θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει τέτοια ομάδα.
0: Γι' αυτό έκανα εισαγωγή και είπα ότι συνήθως στις προκριματικές φάσεις οι ομάδες πάνε με τα περσινά ρόστερ, είτε αυτά είναι λειψά, είτε δεν είναι, είτε έχουν φύγει οι παίκτες, είτε όχι. Άρα λοιπόν εκεί θα στηριχθούν οι ομάδες κυρίως για να περάσουν στους ομίλους. Mm-hmm. Και μετά θα ενσωματωθούν οι παίκτες που θα έρθουν τους υπόλοιπους 2 μήνες. Δηλαδή υπάρχει χώρος για μεταγραφές. Άλλωστε τώρα έχει Μουντιάλ. Οι παίκτες οι μουντιαλικοί δεν έρχονται, δεν μπορεί να κλείσει κάποιον. Θα τελειώσει το Μουντιάλ και μετά θα πάρει κάποιον μουντιαλικό παίκτη.
1: Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αισιοδοξία και η αλεγρία με την οποία μπαίνει ο Θόδωρος Χατζηπαντελής κάθε φορά στο στούντιο. Ο οποίος θεωρεί ότι οι ελληνικές ομάδες θα πρέπει να στοχεύουν σε μουντιαλικούς παίκτες για τις μεταγραφές.
0: Γιατί δεν έχουν, λίγους έχουν. Έχουν πολλούς.
1: Ως επιστροφές.
0: Ναι, okay, ναι.
1: Ως επιστροφές. Το να πάω να πάρω εγώ, ας πούμε, μεταγραφή μουντιαλικό παίκτη.
0: Από τη Σενεγάλη, από το Μεξικό, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά.
1: Ακόμα και σε αυτές τις χώρες πλέον νομίζω ότι έχει γίνει όρνηρο καλοκαιρινής νυχτός αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί. Από το Κουρασάο μπορεί να είναι σε αποστολή, από την Ακτή Ελεφαντοστού. Αλλά θέλουμε εμείς παίκτη από το Κουρασάο, ας πούμε. Τα center back του Κουρασάο, τα stopper, πώς ήταν, μας άνοιξαν την όρεξη δηλαδή, για να καταλάβω. Δε.
0: Για να παίζουν στην εθνική ομάδα του Κουρασάο, θα είναι καλοί παίκτες.
1: Τώρα δεν θέλω να ακούσω, δηλαδή, άντε θα το πω ρε παιδί μου, γιατί μου άρεσε το σχόλιο.
0: Πέστε.
1: Ήτανε το σχόλιο σε κείμενο, όπου το κείμενο έγραφε για το πόσο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για έναν παίκτη,
0: ναι,
1: δεν θα πω όνομα, και ο οποίος τιμολογείται 6 εκατομμύρια ευρώ. Και έγραφε από κάτω κάποιος, ας πούμε, ότι σταμάτησα να διαβάζω στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ας πούμε, όταν άκουσα την τιμή, σταμάτησα να διαβάζω, γιατί είπα ότι δεν είναι. Δεν αφορά, δεν μας αφορά εμάς αυτό το θέμα. Εντάξει. Α, δανεικός με 6, ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι.
0: Δηλαδή δεν δίνει η ελληνική ομάδα 6 εκατομμύρια.
1: Όχι, δεν είπα ότι δεν δίνει. Ελληνικές ομάδες δίνουν 6 εκατομμύρια, 5-6 εκατομμύρια. Αν θέλεις για μένα. Το ταβάνι μεταγραφής σε κάθε ελληνική ομάδα, ακόμα και στην πρωταθλήτρια, θα πρέπει να είναι τα 7 εκατομμύρια.
0: Λοιπόν,
1: 7 εκατομμύρια είναι μια πολύ καλή μεταγραφή.
0: Να ρωτήσουμε το Γιάννη το Βοητσίδη, να δίνει ο ΠΑΟΚ 6 εκατομμύρια για μεταγραφή, να τον πάρω τηλέφωνο.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Ωραία, εντάξει.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Γιάννη το Βοητσίδη κοντά μας, τον αρμόδιο έτσι ρεπόρτερ της ομάδας του ΠΑΟΚ, να το ρωτήσουμε.
1: Απλά να δίνει, βάλω και μια.
0: Να δίνει 6 εκατομμύρια.
1: Να βάλω και ένα ΠΑΟΚ χρονικό προσδιορισμό.
0: Τώρα τα αλλάζεις.
1: Όχι, δεν τα αλλάζω.
0: Λοιπόν,
1: τώρα.
0: Γιάννη, καλησπέρα.
1: Αν δίνει ο ΠΑΟΚ 6 εκατομμύρια αυτή τη μεταγραφική περίοδο, γιατί το να συζητάμε για το παρελθόν, προφανώς έχει δώσει και 12, είναι η περίπτωση του Ζαφίρη.
0: Ναι, έτσι
1: έχει
0: ακριβώς.
1: Έχει δώσει και πολύ περισσότερα από 6.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Το θέμα είναι σήμερα αν δίνει πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πρόλαβες και τον μπάλωσες λίγο.
1: Φυσικά, δεν θα προλάβαινα.
0: Ο Γιουμτζόπουλος
1: και
2: ο
0: Αποστόλης Κοσμόγλου εδώ με έχουν κυκλώσει. Γιάννης Βοητσίδης, για πες λοιπόν, θα δώσει 6 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ?
2: Για ποιον τώρα, έτσι γενικά μιλάτε ή για έναν παίκτη?
0: Όχι, η κουβέντα ξεκίνησε γιατί μου είπε ο Δημήτρης αρχικά ότι ο ΠΑΟΚ μια μεταγραφή που έκανε δεν είναι τίποτα, χρειαζόμαστε 8 παίκτες και αυτό ο ένας παίκτης δεν είναι τίποτα. Του λέω υπάρχουν 2 μήνες ακόμα. Κάτσε, περίμενε, μέχρι τέλος Αυγούστου θα γίνουν οι μεταγραφές. Ναι, αλλά δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται εκείνο. Του λέω, το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Θα τελειώσει και μετά θα πάρεις παίκτη. Γιατί θα πάρουμε, λέει, μουντιαλικό παίκτη. Τι θες να πάρεις, του λέω, από τα πανέργεια.
2: Έχει 2 στο Μουντιάλ.
0: Αυτό,
2: πάω,
0: αυτό λέω. Και λέει, γιατί
2: έχει τον Σάντσες και τον Μπάμπα.
0: Θα τους πάρουν άλλοι αυτοί.
1: Μεγάλη επιτυχία και αυτό. Ούτε αυτοί θα είναι διαθέσιμοι στο πρώτο ευρωπαϊκό που με νοιάζει.
2: Καλά, αυτό δεν μπορεί να κάνεις κάτι. αυτό το να έχεις μουντιαλικούς παίκτες είναι σημαντικό. Το ότι δεν θα παίξουν στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εντάξει, μακάρι να είχε και ο ΠΑΟΚ 10 μουντιαλικούς. Ας μην παίζαν, αλλά αν μη τι άλλο θα ήταν μουντιαλική. Αν και εντάξει, εδώ τώρα κάνουμε παρένθεση έτσι, για το συγκεκριμένο μουντιάλ τώρα με τόσες ομάδες, τόσους παίχτες, δεν είναι και
1: τόσο δύσκολο
2: να βρεις μουντιαλικούς έτσι, τόσες ομάδες που ξεκίνησαν, 48 ομάδες να αγωνίζονται. Εν πάση περιπτώσει του ΠΑΟΚ, οι μουντιαλικοί όμως συνεχίζουν. Δεν έφυγαν από τον πρώτο γύρο, αν μη τι άλλο.
0: Αυτό πάντως είναι δύσκολο με την έννοια ότι αυτοί δεν θα ξεκουραστούν καθόλου. Έτσι. Δηλαδή με το που θα γυρίσουν, θα πρέπει κατευθείαν να.
2: Δικαιούνται άδεια, θα καθίσουν.
0: Ναι.
2: Δεν είναι. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν μπορείς να τους πεις, ελάτε κατευθείαν, ξεκινήστε προετοιμασία. Φαντάζομαι δεν θα έχουν την άδεια που είχαν οι υπόλοιποι που κάθισαν ένα μήνα περίπου, αλλά καμιά 2 εβδομάδες τουλάχιστον θα ξεκουραστούν, γιατί καταλαβαίνει κανείς αλλιώς θα σκάσουν κάποια στιγμή στα μέσα της επόμενης σεζόν αν δεν ξεκουραστούν και λίγο. Πάντως ο ΠΑΟΚ που λες εσύ, Θόδωρε, μέχρι τον Αύγουστο και λοιπά, ξέρεις, δεν είναι ο Αύγουστος. 23 Ιουλίου έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι, άρα το να πεις μέχρι τον Αύγουστο, το θέμα είναι και ξεκινώντας την Ευρώπη να μπορείς να παρουσιάσεις μια καλή ομάδα για να προκριθείς, να μπεις στη League Phase κάποιας διοργάνωσης. Άρα το Αύγουστος για τις ομάδες που ξεκινούν Ευρώπη είναι πολύ αισιόδοξο.
0: Ναι.
2: Αν μη τι άλλο, κάποιες μεταγραφές πρέπει να τις κάνει τις επόμενες μέρες, ώστε να ξεκινήσουν προετοιμασία, να παίξουν και σε κανένα φιλικό και να παίξουν 23 και 30 Ιουλίου στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ενώ αν έπαιρνε το κύπελο θα ξεκινούσε τέλος Αυγούστου, ας πούμε, όπως λέει και ο Αποστόλης, και θα ήταν πιο ξεκούραστος και πιο
2: τέλος,
0: χαλαρός.
2: Όχι, αλλά, ναι, μέσα εκεί νομίζω, ναι. Μέσα Αυγούστου θα ξεκινούσε. Ναι. Τώρα 23 και 30, και μάλιστα επειδή το πιο πιθανό σενάριο είναι να παίξει με την Δυναμό Κιέβου, έτσι. Δεν μιλάμε, γιατί κάποιες φορές λες ο πρώτος αντίπαλος στην Ευρώπη, εύκολα, δύσκολα. Είναι και κάποιες ομάδες εδώ που τα λέμε μετριότατες. Αν και εδώ πάλι μπορεί κανείς να πει παρένθεση, από τέτοιες ομάδες έχουν δει τα μάτια μας πολλούς αποκλεισμούς τα τελευταία χρόνια.
0: Σωστά.
2: Κάτι Έστερσουτ και κάτι τέτοιες, κάτι Χέρενφεν παλιότερα κλπ. Αλλά αν μη τι άλλο για τον ΠΑΟΚ, η προοπτική του να παίξει με την Δυναμό Κιέβου 23 Ιουλίου δεν είναι πολύ μακρινή. Το πιο πιθανό σενάριο από αυτό το ζευγάρι που θα ξέρουμε 16 Ιουλίου ποια ομάδα θα προκύψει, το ζευγάρι της Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ, το πιο πιθανό να είναι Ουκρανοί. Έτσι μιλάμε για μια ομάδα που έχει budget δεκάδων εκατομμυρίων. Έτσι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και ο ΠΑΟΚ πρέπει να βιαστεί στα μεταγραφικά του. Αυτό είναι προφανές. Ναι, μεν έγινε μία μεταγραφή, αλλά αν όχι όλες, αλλά 3-4 ακόμη θα πρέπει να γίνουν μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ναι. Τώρα, για να πάμε και στα καθαρά αγωνιστικά, χτες το πρώτο τεστ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε την ομάδα την Beveren του Βελγίου στην Ολλανδία, στο Zaltbommel, όπως διαβάζω, όπου κάνει την προετοιμασία του, με δύο γκολ του Ζαφίρη, ένα του Μύθου και ένα του Πέλκα. Έτσι, ελληνική υπόθεση το σκοράρισμα στο χθεσινό φιλικό πρώτο του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, βέβαια δεν μπορούν από τέτοια φιλικά να βγουν σοβαρά συμπεράσματα, γιατί λείπουν πολλοί παίκτες και χθες έλειπαν αρκετοί, φυσικά πέρα και από αυτούς που θα πρέπει να έρθουν κάποια στιγμή με μεταγραφή. Αλλά αν δούμε την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, σε αυτή την αρχική ενδεκάδα Κωσίδης, Μπαταούλας, Τσοπούρογλου, ο Μπέρδος, ο Μπάλντε και ο Μύθου, που εντάξει το ξέρουμε περισσότερο, αλλά και αυτός πιτσιρικά. Δηλαδή από την ενδεκάδα που ξεκίνησε χθες, οι έξι ήταν πιτσιρικάδες. Δεν έχει καμιά σχέση αυτή η ενδεκάδα με την ενδεκάδα που θα δούμε, αν εξαιρέσουμε τον Κωνσταντέλια που έπαιζε χθες και τον Κένι, τον Τζιφτσί, που εντάξει και αυτός ναι, μπορεί να είναι στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλά κοινά ανάμεσα στον χθεσινό ΠΑΟΚ, ακόμη και τον ΠΑΟΚ του δευτέρου ημιχρόνου, που και εκεί κάποια στιγμή είδαμε να παίζουν ο Κοτάς, ο Σαρίς, ο Ντούγκα, ο Μπάλντε, ο Μοναστηρλής κάποια στιγμή που μπήκε, ο τέταρτος τερματοφύλακας της ομάδας ή ο τρίτος ενδεχομένως, πέρα από τον Παυλένκα και τον Τζιφτσί, γιατί είναι και Σασβίλη, αλλά δεν νομίζω ο Γεωργιανός να παραμείνει, το πιο πιθανό να συνεχίσει κάπου δανεικός. Γενικά δηλαδή από το χθεσινό παιχνίδι δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα. Ας κρατήσουμε τα δύο γκολ του Ζαφίρη, που φάνηκε να έχει έτσι πολλά κέφια. Εκμεταλλεύτηκε βέβαια δύο σοβαρά λάθη του αντίπαλου τερματοφύλακα. Ο Ζαφίρης έδωσε και μία assist στον Μπέλκα στο τελευταίο γκολ του ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τα κέφια του Ζαφίρη, κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε και πολλά από αυτό το παιχνίδι. Περισσότερα θα πρέπει να περιμένουμε μεθαύριο, δεύτερο παιχνίδι κόντρα στη Βέστερλο. Εκεί ενδεχομένως να δούμε και κάποιους παίκτες που για προληπτικούς λόγους, λόγω μικροτραυματισμών κλπ. Δεν αγωνίστηκαν χθες. Μπορεί να δούμε να αγωνίζονται στο μεθαυριανό παιχνίδι. Να πω ότι από τα σημερινά νέα έτσι, της προπόνησης, ο Τσάλοφ και ο Παυλένκα δεν προπονήθηκαν. Ο Παυλένκα έχει κάποιες ενοχλήσεις. Ο Τσάλοφ έχει ένα χτύπημα, κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο. Με οι Τέντε Σπότοφ και Σορετήρες συνεχίζουν τις θεραπείες τους. Έμειναν εκτός σήμερα από την προπόνηση ο Πέλκας και ο Ζίβκοβιτς για λόγους αποφόρτισης. Ο Τάισον θα βρίσκεται αύριο στην Ολλανδία για να ξεκινήσει και αυτός προετοιμασία. Είναι δηλαδή πάρα πολλές οι εκκρεμότητες. Κάποιοι παίκτες βέβαια μπήκαν. Να, ο Μιχαηλίδης για παράδειγμα μπήκε σήμερα και προπονήθηκε κανονικά. Και ο Ελουστόντο και αυτός κανονικά πλέον προπονείται. Μπορεί κάποια στιγμή να δούμε στα φιλικά και το δίδυμο Μιχαηλίδη-Ελουστόντο, που προορίζεται να είναι το βασικό δίδυμο των στόπερ του ΠΑΟΚ. Άρα νομίζω θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Ακόμη και ο προπονητής ο Λύση, και αυτός 10 μέρες έχει στην ομάδα, ακόμη τη μαθαίνει και οι παίκτες προσπαθούν να καταλάβουν τι θέλει από αυτούς. Νομίζω ότι το χθεσινό φιλικό δεν είχε να μας δώσει και σπουδαία πράγματα, και κόντρα σε μια ομάδα μέτρια που φέτος ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία στην χώρα της. Άρα λοιπόν ας περιμένουμε το μεθαυριανό με τη Βέστερλο, μετά είναι με την ΑΕΚ Λάρνακας, το τελευταίο που είναι με την Τβέντε, εντάξει εκεί στο τελευταίο στις 11 του μήνα, προφανώς θα είναι και πρόβα τζενεράλε για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, άρα θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα πράγματα. Τώρα για τα μεταγραφικά δεν έχει αλλάξει κάτι, ο ΠΑΟΚ ψάχνει δύο στόπερ ακόμη, ψάχνει δύο χαφ, γιατί δεν συνεχίζει και ο ΣΔΟΕΦ, ψάχνει αριστερό επιθετικό, ψάχνει αριστερό back με την περίπτωση του Γιαννούλη να είναι πάντα σε εκκρεμότητα, ψάχνει center for, όντως αυτό που είπατε στην αρχή, δεν ξέρω ποιος το είπε από όλους, ότι θέλει 7-8 παίκτες, συμφωνώ, κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ωραία.
2: Τώρα για το, ναι. Να πούμε για το Σάντσες, υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα στο Μεξικό ότι έχει κλείσει στην Άτλας Γουαδαλαχάρα, θα γυρίσει στην πατρίδα του. Από τον ΠΑΟΚ βγαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Ναι, μεν υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι το πράγμα τόσο προχωρημένο ώστε να πούμε και για συμφωνία. Άρα λοιπόν και αυτή είναι μια περίπτωση σε κρεμότητα. Δεν αποκλείεται πάντως κάποια στιγμή να προχωρήσει, γιατί ναι, μεν είναι μουντιαλικός, όπως λέμε, ο Σάντσες, αλλά στον ΠΑΟΚ νιώθει δεύτερος πίσω από τον Κένι. Στην πατρίδα του έχει καλό όνομα. Πολύ λογικό λοιπόν να θέλει να γυρίσει και στην πατρίδα του, από το να είναι εδώ σε έναν ρόλο δεύτερου δεξιού μπακ πίσω από τον Κένι. Και βέβαια κλείνοντας, να πω για ένα θέμα που δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, αλλά σίγουρα είναι ενδιαφέρον, γιατί στο κάτω-κάτω ο ΑΣ ΠΑΟΚ είναι ο θεματοφύλακας του συλλόγου. Πρόεδρος είναι μετά την παρέτηση του Θανάση Κατσαρή ο Άλκης Ισαϊάδης. Αυτό που βγαίνει ως πληροφορία είναι ότι αναμένεται να παραιτηθεί από τη συγκεκριμένη θέση. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούν οι διαδικασίες για την διαδοχή και του Άλκη Ισαϊάδη μετά την παρέτηση του Θανάση Κατσαρή, σε ένα πολύ δύσκολο πόστο πλέον, γιατί καταλαβαίνει κανείς με τον ΑΣ εμπλέκονται από τη μια η ΠΑΕ με τον Ιβάν Σαββίδη με την κατασκευή του γηπέδου, από την άλλη η ΚΑΕ με τα θέματα πλέον με τον Τέλη Μιστακίδη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το συγκεκριμένο πόστο υπό τις παρούσες συνθήκες. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό βγαίνει ως πληροφορία τις τελευταίες ώρες, ότι αναμένεται ο Άλκης Ισαϊάδης να παραιτηθεί και να δρομολογηθούν οι εξελίξεις για την αντικατάστασή του.
0: Όπου αυτό τώρα, όπως το ανέφερες, από τη μια ο Σαββίδης, από την άλλη ο Μιστακίδης και στη μέση η καρέκλα του Προέδρου του Ερασιτέχνη. Κανείς δεν τη θέλει.
2: Του Ερασιτέχνη Προέδρου, του Ερασιτέχνη. Δηλαδή είναι για τον ΑΣ, μιλάμε για τους παραδοσιακούς παράγοντες, και από την άλλη τα εκατομμύρια, τα project που έχουν οι ομάδες και λοιπά, η ΠΑΕ, η ΚΑΕ, είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τώρα δεν έχω και εγώ αυτή τη στιγμή περισσότερες πληροφορίες πέρα από αυτό που βγαίνει, ότι ο Άλκης Ισαϊάδης παραιτείται από την Προεδρία του ΑΣ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το θέμα τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία, Γιάννη Βουητσίδη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Πάντως δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Τα είπε όλα.
1: Σε περίπτωση που αποφασίσει ο ΠΑΟΚ να δώσει και τον Γιώργη το Σάντσες.
0: Το Γιώργη.
1: Το Γιώργη, ναι. Χόρχε. Τον Γιώργη.
0: Γιώργης. Ναι.
1: Ουσιαστικά θα ψάχνει είτε για πρώτο είτε για δεύτερο, σχεδόν, όχι σχεδόν, σε όλες τις θέσεις της άμυνας. Σε όλες τις θέσεις της άμυνας.
0: Ναι.
1: Είτε για πρώτο είτε για
0: είτε
1: δεύτερο.
0: Είτε center back, είτε αριστερό back,
1: είτε
0: στόπερ,
1: είτε αριστερά, ναι, είτε δεξιά. Θα ψάχνει παίκτη δηλαδή για τέτοιο. Ναι. Δεν το λες και καλό. Δηλαδή, γιατί πάντα θα πρέπει να βάζεις και ότι θα υπάρχει και ένα ποσοστό επιτυχία στις μεταγραφές.
0: Σωστά.
1: Δεν αλλά μπορείς, δηλαδή, καμία ομάδα δεν έχει πάρει 8 παίκτες και να βγουν όλοι λίρα 100, 8 ενδεκαδάτια, να μπουν και να παίξουν.
0: Συνήθως η μισή και πολύ, λέω.
1: Άσε τώρα.
0: Ναι, η μισή και πολύ, λέω.
1: Έχουμε ζήσει εδώ εποχές που παλεύαμε να φτάσουμε διψήφιο το νούμερο στο ποσοστό επιτυχία σε τέτοιο. Μία στις 10.
0: Μία
1: στις 11, ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι επίσης ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μία ανανέωση. Δηλαδή, χρειαζόταν μάλλον μία ανανέωση στο έμψυχο δυναμικό του. Οπότε
1: και το ακροατήριο χρειάζεται μία ανανέωση. Γι' αυτό, ναι, θα έρθει η Ελένη Ιατρού να μας ανανεώσει με τίτλους ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Πόρτα-πόρτα οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι κάμερες της περιοχής. Τρεις οι δράστες σε δύο μοτοσυκλέτες, υπήρχαν όμως και βοηθοί σε αυτοκίνητο. Σε διαμαρτυρία καλεί το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Επένδυση 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον Πρινοθάσου για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Σεισμός 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο έγινε αισθητό σε Δωδεκάνησα και Τουρκία και φόβησε ντόπιους και τουρίστες. Δίωξη για σωρία κακουργημάτων σε βάρος 39 οργανωμένων οπαδών που συνελήφθησαν. Επιβατικό πλοίο στην Ελαφόνησο προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη, άνδρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλώ. Πόλεμος για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία με ξύλο, ουρές και αδιαράφια έσπασαν ακόμη και τις πόρτες καταστήματος. 8 νεκροί στην Ταϊλάνδη όταν 11χρονος έπεσε με αγροτικό πάνω σε βουδιστές μοναχούς. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 4.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για Μουντιάλ. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για Μουντιάλ. Δεν είπαμε στην αρχή, είπαμε πολύ λίγα, τώρα θα πούμε περισσότερα. Με έναν πολύ καλό συνάδελφο που βλέπει όλα τα παιχνίδια νύχτα μέρα, βράδυ, απόγευμα, πρωί, ξενυχτάει, δεν έχει αφήσει τίποτα. Και δεν είναι άλλος, εσύ δεν το ξέρεις, είσαι νεότερος, ο Γιάννης ο Δέλκος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Yeah. Κοίταξε, αν είσαι συνταξιούχος ή χρόνο, βλέπεις κάτι παραπάνω.
0: Έτσι.
1: Αλλά όχι όλα τα παιχνίδια. Έτσι.
0: Το Δημήτρη τον Κουγιουμτζόπουλο, το ξέρεις, το καινούριο συνάδελφο.
2: Γεια σας, κύριε Δέλκο, γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά.
1: Το Δημήτρη πάρα
2: έχω
1: πολύ.
2: Ακούσει πολλά, έχω ακούσει πολλά.
0: Έχεις ακούσει πολλά, μπράβο. Ο Αποστόλης ο Κοσμόγλου επίσης σου στέλνει τα χαιρετίσματά του και την αγάπη του.
1: Και την αγάπη μου και την αγάπη μας. Ναι.
2: Και λοιπόν, στο Χάρι Κέιν φαντάζομαι στέλνει την αγάπη του και, στον Μπαρκολά, γιατί αυτούς έχει ξεχωρίσει, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
2: Τι βλέπεις, Γιάννη?
0: Καταρχήν, ναι, να μας πεις έτσι ένα γενικό σχόλιο, πώς το βλέπεις μέχρι τώρα το Μουντιάλ, σ' αρέσει?
1: Εντάξει, έχει και τα καλά παιχνίδια, έχει και τα μέτρια, έχει ομάδες που έχουν φαντασία, έχει ομάδες που έχουν έτσι, απογοητεύσει με την απόδοσή τους, για παράδειγμα η Γερμανία που έχει μείνει εκτός.
0: Εμένα και το Κουρασάο με απογοήτευσε. Δεν περίμενα να αποκλειστεί τόσο γρήγορα.
1: Ναι. Με μια χώρα που έχει γύρω σε 160.000
0: κατοίκους. Ναι, ναι, ναι.
1: Τόσο περίπου νομίζω ότι έχει.
0: Έτσι.
1: Στη Ολλανδία επίσης λίγα πράγματα. Περισσότερο βέβαια η απογοήτευση ήταν η Γερμανία. Και όχι γιατί μόνο αποκλειστήκε, αλλά γιατί τη βλέπαμε να μην έχει φαντασία στο παιχνίδι της. Να μην κάνει κάτι που να αρέσει στον ουδέτερο τηλεθεατή ή τον αυτό που βρίσκεται στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει κάποια ονόματα, αλλά δεν έχει αυτό που λέμε ομάδα. Δεν έχει ομάδα. Σε αντίθεση με κάποιες άλλες ομάδες που αποκλείστηκαν, αλλά έπαιξαν ίσως καλό ποδόσφαιρο. Και άλλα έτσι, όπως η Πρακτή Ελεφαντοστού που μου άρεσε. Το Κονγκό επίσης παρουσίασε ένα αρκετά καλό συγκρότημα. Αλλά εμείς που υποστηρίζουμε υπαλλή την Αγγλία, πιστεύουμε ότι φέτος είναι η χρονιά της μετά από το 66, το 1966 που έγινε στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Να πάρει φέτος το κύπελο, το παγκόσμιο, το δεύτερο στην ιστορία.
0: Α, είσαι Χάρι Κέιν λοιπόν, μάλιστα. Ναι.
1: Και ο Χάρι Κέιν φέτος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Προσωπική βέβαια εκτίμηση πάντα ο καθένας εκφράζει. Πιστεύω ότι είναι από τους κορυφαίους Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές. Και όχι μόνο για τα γκολ που φέτος που έχει πετύχει, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές, αλλά και τη δουλειά που κάνει μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος είναι περιοχή σε αυτό που λέμε το center for mono. Γυρίζει, μαρκάρει, μοιράζει, δίνει assist, βοηθάει πίσω στην άμυνα. Είναι ένας, κατά τη γνώμη μου, από τους κορυφαίους Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές.
0: Κοίταξε.
1: Και φέτος βρίσκεται βέβαια και βρίσκεται πολύ εύκολα δίχτυα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε αυτό το Μουντιάλ, τέσσερις παίκτες πραγματικά μεγάλοι έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ. Μιλάμε για τον Εμπαπέ και τον Ντεμπελέ, μιλάμε και για τον Χάρι Κέιν και για τον Μέση. Και το Χάλαντ, έτσι. Και ο Χάλαντ.
1: Ο Μέση και ο Εμπαπέ με 6 γκολ, ο Χάλαντ και ο Κέιν 5, ο Ντεμπελέ 4.
0: Και ο Χάλαντ επίσης έχει κάνει πάρα πολύ καλή, έχει πολύ καλή απόδοση και οδηγεί την Νορβηγία στους 16.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα είναι και αυτό το Μουντιάλ των αστεριών, κάτι που δεν βλέπαμε τα προηγούμενα Μουντιάλ.
1: Είναι των αστεριών και είναι, εγώ αν μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο, που νομίζω δεν το είχαν, δεν το έψαξα και πάρα πολύ, γιατί από το 70 που βλέπουμε εμείς οι νεότεροι,
0: ναι,
1: πρώτη μετάδοση που είναι τότε ζωντανά στα γήπεδα και τότε που υπήρχαν λίγες τηλεοράσεις και τρέχαμε σε άλλα σπίτια ή στις βιτρίνες κάποιων καταστημάτων να δούμε, γιατί δεν είχαμε όλη τηλεόραση στο σπίτι.
0: Τώρα που το λες, Γιάννη, εγώ θυμάμαι στο σεισμού στο 78 ήταν η πρώτη φορά που είδα, που πήραμε μία τηλεόραση.
1: Το 78, εγώ σπούδαζα στην Πάτρα και μετά μάθαμε, είχε Μουντιάλ και τότε.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι όσοι ήμασταν από τη Θεσσαλονίκη, το μάθαμε μετά, πέραμε τηλέφωνο, αλλά ποιος να απαντήσει. Δηλαδή στα σπίτια είχα βγει όλοι.
0: Ακριβώς, με το σεισμό εμείς ήμασταν σπίτι και βλέπαμε, είχε ο πατέρας μου πάρει δανεική μία μικρή τηλεόραση για να δούμε τότε τους αγώνες του Μουντιάλ. Ναι,
1: λοιπόν,
0: με υποσχετική.
1: Έλεγα λοιπόν ότι δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ, αλλά νομίζω φέτος αυτό συμβαίνει. Να πούμε το Μουντιάλ των 40, δηλαδή άσχετα αν έχω παίξει όχι, είναι στην αποστολή ο Γκόρτον που είναι ο τερματοφύλακας που είναι 43, 41 Ρονάλντο, 40 Νόιερ, ο Τζέκο, ο Μόντριτς, σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, ο Βοσίνη από το πράσινο ακροτήρι και ακολουθεί ο Μέση με 39. Δηλαδή παίκτες μεγάλοι που εδώ θα κλείσουν σίγουρα την καριέρα τους. Εκεί που έχω λίγο αμφιβολία είναι το Ρονάλντο, μήπως πάει μέχρι τα 45. Έχουν ξαναπαίξει σε Μουντιάλ για να καταρρύψει το ρεκόρ. Γιατί το ρεκόρ το έχει ένας 45 χρονών Αιγύπτιος από το 18 στη Ρωσία που είχε παίξει. Και από την άλλη βέβαια έχουμε και κάποιους νεαρούς στις αποστολές, 17 άρδες δηλαδή αν το υπολογίσεις, 26 χρόνια διαφορά ο πρώτος με τον τελευταίο ηλικιακά. Οι μεγάλοι πάντως κάποιοι μπορούν και αποδίδουν, κάποιοι λιγότερο. Είδαμε και τον, κάποιους παίκτες του Βελγίου,
0: ναι.
1: το μυαλό
0: ναι.
1: που ήταν στη Σίτη και τώρα είναι στην Απολίδηση, τον βοηθήστε με λίγο. Γιατί
0: De Bruyne.
2: Ο
0: Αποστόλης.
1: Ναι. Ευχαριστώ Αποστόλη, ναι. ευχαριστώ. Βοηθάει. Γιατί η μνήμη μας λίγο μας...
0: Μια χαρά
2: είναι επειδή βλέπεις όλους τους αγώνες, Γιάννη, γι' αυτό. Πού να κρατήσεις τόσα ονόματα, έχει και πάρα πολλές ομάδες φέτος. Ναι, πού να.
0: Λοιπόν, εδώ κάνω.
1: 48 ομάδες είναι. 48.
0: Εδώ κάνω δε παρένθεση να σας πω ότι ο Γιάννης ο Βέλκος όχι απλώς παραμένει ενεργός, αλλά από φέτος είναι και επίσημα ο δημοσιογράφος του γραφείου τύπου της Παϊρακλής. Έτσι.
1: Είναι, για τρίτη φορά και στο σκέφτονται μερικοί εκεί
0: για
1: πέρα.
0: Τρίτη φορά αναλαμβάνει και επίσημα από φέτος για όλη τη χρονιά γραφείο τύπου ΠΑΕ Ηρακλής.
1: Μεταβατική χρονιά. Θα δούμε.
2: Σιδεροκέφαλος.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ξεκίνησαν βέβαια.
2: Λοιπόν, και μια που σε έχουμε, Γιάννη, ο Ινσίνιε πότε θα έρθει, δηλαδή τώρα εδώ κάτσε να επιβεβαιώσει το ρόλο, ρε παιδί μου.
1: Και από εδώ και πέρα βέβαια πολλοί μάλιστα υποστήριζαν, ίσως και όχι άδικα, ότι το Μουντιάλ ξεκινάει όταν αρχίζουν αγώνες νοκάουτ. Είδαμε παιχνίδια, είδαμε τη Γαλλία που κέρδισε άνθα και σίγουρα είναι ένα από τα φοβόρη.
2: Καλά, θα τον αφήσουμε να τελειώσει και μετά.
1: Βελτιώνεται η Βραζιλία, αλλά όχι πάρα πολύ. Ίσως τον Νεϊμάρ τον κρατάει για αργότερα. Έτσι να...
2: Ας τον Νεϊμάρ εκεί που είναι, Γιάννη, εκεί στον πάγκο. Μια χαρά είναι ο Νεϊμάρ εκεί, μια χαρά.
1: Ετοιμάζεται, πηγαίνει μέχρι τη γραμμή, ξαναγυρνάει.
2: Μια χαρά, εκεί μέχρι τη γραμμή να πηγαίνει. Μέσα μην μπει. Αστά δεν πήρε, μια χαρά είναι μέχρι τη γραμμή. Το έχει βρει εκεί ο Παπούλης. Παπούλης τέλος πάντων.
0: Παπούλης.
2: Γιατί μεγάλωσε κι αυτός.
0: Όταν μιλάς σε μένα και το Γιάννη, δεν θα μιλάς και για παππούλιδες.
2: Μεγάλωσε κιόλας λίγο τώρα ο Αντσελότη εδώ που τα λέμε. Ρε παιδιά, δεν είναι το τζόβενο που. Εντάξει, ακόμα κι εγώ, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Τον έχω ζήσει στα.
0: Στα καλά του.
2: Στα
0: νιάτα του.
2: Στα νιάτα του. Καλά του μπορεί να είναι και τώρα.
1: Στον Αντσελότη γι' αυτό. Εντάξει, αλλά θα δούμε τώρα. Έχει πάντως τώρα παιχνίδια σήμερα την Ισπανία. Την αστεία νομίζω η Ισπανία εύκολα ή δύσκολα θα καθορίσει το παιχνίδι. Έχει και άλλα παιχνίδια τα οποία είναι έτσι αφύρωπα. Θα δούμε το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία, νομίζω. Είναι Κροατία.
2: Κροατία υποστηρίζουμε, τρελά. Κροατία, ναι, μας αρέσει. Και στοιχηματικά
1: αφύρωπο
2: κιόλας.
1: Ναι. Παιχνίδι, θα κρυθούν πάρα πολλά. Και όπως είπαμε, μια και είπαμε για τους σαραντάρδες και λίγο παραπάνω και λίγο παρακάτω, ότι ίσως, όχι, ίσως θα είναι η τελευταία τους παρουσία σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
2: Γιάννη, θέλω να μιλήσουμε για έναν άλλο σαραντάρι, περίπου δηλαδή. Μπορεί να σου λέει κάτι το όνομα. Ινσίνιε, δεν ξέρω αν σου λέει κάτι το όνομα. Έχουμε...
1: Κάτι μου λέει, νομίζω είναι Ιταλός, νομίζω μπορεί να έρθει στην Ελλάδα.
2: Μπορεί ναι, να έρθει στην Ελλάδα, καμιά ημερομηνία έχουμε, καμιά εξέλιξη έχουμε τώρα, μιας που έχουμε και το γραφείο τύπου έτσι της ΠΑΕ Ηρακλής εδώ μαζί μας. Έχουμε...
1: Όχι, το γραφείο τύπου...
2: Καμιά είδηση να βγάλουμε τώρα.
1: Και η ΠΑΕ Ηρακλής, αλλά και η ΠΑΕ Ηρακλής κατάει στη ΓΑΠΑ. Αυτό είναι σημαντικό και νομίζω αυτό είναι σημαντικό και για όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν γίνει κάτι σίγουρα... Τώρα βέβαια πολλές φορές ακούγονται ονόματα διάφορα. Μπορεί από κάποιους, πολλές φορές φεύγουν από τους μάνατζερ, οι οποίοι παίζουν και αυτοί το ρόλο τους.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιοι κάτι λένε εκτός ομάδος όμως και γράφονται. Βέβαια εμείς το καλοκαίρι γράφουμε πολλά ονόματα, σε κάποιοι θα πετύχουμε. Εμείς οι δημοσιογράφοι, αν γράψουμε 10 και πετύχουμε τα 2-3, είναι καλά.
2: Τουλάχιστον είναι ας πούμε τυχία, μπορούμε δηλαδή. Να πούμε αν αυτή η υπόθεση παραμένει ζεστή για τον Ηρακλή. Δουλεύεται από κάποιους ή απλά ήταν ένα όνομα πυροτέχνημα.
1: Αυτό δεν γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω ότι έχει ζέστη σήμερα.
0: Ναι. Είναι η σωστή απάντηση του γραφείου τύπου. Τι περίμενε να ακούσει.
2: Δεν ξέρω. Εγώ τώρα ρωτάω και περιμένω να ακούσω. Δεν θα πιέσω.
0: Δεν θα είσαι περίεργο. Ναι. Λοιπόν, πάμε.
2: Τα λέμε και αύριο για τώρα την έβαψε κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Γιάννη, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία και Ελβετία, Αλγερία. Πώς τα βλέπεις?
1: Ναι, τα άλλα είναι νυχτερινά βέβαια. Η Ισπανία, όπως είπα, εύκολα ή δύσκολα θα καθαρίσει το παιχνίδι. Λέω ότι θα καθαρίσει γιατί θα εκπαιδεύσει.
0: Εμείς θέλουμε δουλειά. Αυστρία. Δίνει, βέβαια, δίνει απόδοση 10.
1: Αλλά βέβαια κανείς δεν ξέρει. Μπάλα είναι. Ό,τι θέλει μας κάνει πολλές φορές. Το είχε πει ο σοφός Όσιμ. Τώρα το Πορτογαλία-Κροατία νομίζω ότι είναι το πιο αφύρωπο παιχνίδι και μονομαχία δύο μεγάλων σπουδαίων ποδοσφαιριστών, γιατί και ο Μόντες είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Άλλοι βέβαια περισσότερο είχαν τη λάμψη, αλλά και ο Μόντες είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Και το Ελβετία-Αργερία, η Ελβετία μάλλον έχει τον πρώτο λόγο. Βέβαια το Πορτογαλία-Κροατία είναι 3 ώρα και 6 ώρα είναι το άλλο παιχνίδι, Ελβετία-Αργερία. normal ώρα είναι το Ισπανία-Αυστρία. Βλέπουμε όμως, και μου επιτρέπετε να πω κάτι άλλο, αυτές τις εικόνες που είδαμε μετά, αυτή την, τα έντονα συναισθήματα μετά το χθεσινό παιχνίδι με το Βέλγιο, με την, το χθεσινό παιχνίδι που ιτήθηκε, από την, που κέρδισε μάλλον τη Σενεγάλη με αυτή την ανατροπή που ήταν 2-3-2, τις εικόνες που είδαμε μετά, αυτά τα έντονα συναισθήματα που νομίζω δεν πρέπει να πει κανείς πουθενά, μόνο ο αθλητισμός μπορεί να τα προσφέρει, αλλά και τις όμορφες εικόνες, αυτό έτσι σαν απάντηση για κάποιους που συνέχεια κατηγορούν τους πολέμους δηλαδή του ποδοσφαίρου. Τι όμορφες εικόνες με τους παίχτες και των δύο ομάδων. Οι μεν να παραγορούν τους δε και όχι να τρέξουν, να πανηγυρίσουν και να πάνε στην κερκίδα. Και νομίζω αυτά τα συναισθήματα μόνο το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός θα προσφέρει. Αυτό ήθελα να πω και νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το λέω έτσι από μέσα μου.
0: Ναι.
1: Και την εμπειρία βέβαια όλων αυτών των χρόνων. Βέβαια, εγώ έμαθα περισσότερο ποδόσφαιρο, Δημήτρη, παρακολουθώντας και, και την κριτική πολλές φορές και αυτά που μου έλεγε ο Θόδωρος Χατζηπαντελής, και από εκεί έμαθα αρκετά.
2: Μάλιστα.
0: Πω, είδες. Λοιπόν, εγώ θέλω, Γιάννη, πριν κλείσουμε, να μου πεις ποιος θα κατακτήσει το Μουντιάλ με ένα προγνωστικό. Ποια ομάδα.
1: Δεν είναι εύκολο. Το θέλω ή το ποιος μπορεί.
0: Καλά, το θέλεις, είπαμε, το θέλεις η Αγγλία. Αλλά ναι. Να βάλουμε και λίγο Γαλλία, να βάλουμε και λίγο Νορβηγία, να βάλουμε και λίγο Αργεντινή, δεν ξέρω.
1: Αργεντινή μπορούμε να βάλουμε και Γαλλία μπορούμε να βάλουμε. Σίγουρα είναι μέχρι στιγμής την καλύτερη εικόνα. Αλλά είναι ένας μαραθώνιος και αυτό το Μουντιάλ με τις 48 ομάδες και ένας πραγματικά μαραθώνιος και φωνάζουν, ορίονται πραγματικά, διαμαρτύρονται συνέχεια οι παίχτες κυρίως των μεγάλων ομάδων με πρωτάθλημα. Παράδειγμα, στο πρωτάθλημα, κύπελο, League Cup στην Αγγλία, διεθνείς υποχρεώσεις, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και φτάνουν σε μια χρονιά, στο τέλος της χρονιάς, να παίζουν και το Μουντιάλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν σε τι κατάσταση είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι υπεράνθρωποι, είναι άνθρωποι, ούτε είναι ρομπότ. Και κάνω μια πρόβλεψη εγώ τώρα, σημειώστε το.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι κάποια στιγμή το Μουντιάλ θα αλλάξει. Ο χρόνος του θα γίνεται μέσα στο χειμώνα, γιατί τότε είναι σε καλύτερη κατάσταση οι ποδοσφαιριστές. Το είδαμε που έγινε στο Κατάρ. Πιο ζωντανή, με περισσότερη όρεξη, με περισσότερη φαντασία και με περισσότερες δυνάμεις για να προσφέρουν και θέληση για να προσφέρουν θέμα.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι εξουθενημένοι όλοι οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Νομίζω και οι δύο συμφωνείτε σε αυτό. Και οι ποδοσφαιριστές διαμαρτύρονται συνέχεια, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Αποφασίζει η UEFA και η FIFA.
0: Ήταν και το Μουντιάλ Συλλόγων που, όπως λέει σωστά ο Αποστόλης.
1: Μια ανακάλυψη και αυτή για τα τηλεοπτικά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Ναι, όπως το Cooling Break πάλι για τις
0: διαφημίσεις.
1: Διαφημίσεις, αυτό άλλο πάλι.
0: Και έγινε σε ένα γήπεδο Cooling Break όπου η θερμοκρασία ήταν κοντά στους 20. Κάτι βαθμούς.
2: Εδώ έβρεχε σε ένα γήπεδο και κάνα κουλκούλι τώρα έρχεται του Λούμι.
0: Είχε και βροχή, αυτό το χάσα. Ναι. Ωραία. Εδώ στην Ελλάδα θα το κάνουμε το cool break με μείον 2.
2: Εντάξει.
0: Για να μην...
2: ναι. Τον Αύγουστο μπορεί στην Ελλάδα να έχει νόημα. Αλλά τον Αύγουστο, ρε παιδί, και αρχές Σεπτέμβρη.
0: Δεν γίνεται. Αν καθιερωθεί.
1: Αύγουστο θα αρχίσει, μέσα Αυγούστου θα αρχίσει.
0: Ναι, αλλά αν καθιερωθεί τηλεοπτικά, δηλαδή να έχει διαφημίσεις, δεν μπορεί να μην το κάνει και τον Δεκέμβριο και τον Γενάρη. Άμα πρέπει να παίξουν διαφημίσεις.
2: Εξαρτάται πώς θα το βαφτίσουν.
0: Εξαρτάται πώς θα το βαφτίσουν. Ναι.
1: Ναι.
0: Μπορούν να το βαφτίσουν time out.
1: Θα βρουν τρόπο.
0: Time out.
1: Αυτά παίζουν όλα. Η τηλεόραση και οι εταιρείες διαφημιστικές.
0: Ναι. Είναι νομίζω θέμα χρόνων να μπει και το time out στο ποδόσφαιρο, να παίρνει από ένα ο κάθε προπονητής όταν θέλει ένα λεπτό, ξέρω εγώ, 1,5.
1: Έκανε πρόβλεψη.
2: Όχι, μακριά, μακριά από εμάς τέτοια πράγματα.
0: Γιατί?
1: Το ποδόσφαιρο είναι εντάξει τώρα, το ποδόσφαιρο να παίρνει time out είναι...
2: Όχι, μακριά, δεν θέλω, δεν μ' αρέσει αυτό.
0: Γιατί, δεν σ' αρέσει.
2: Ναι, είναι όπως στο NBA που μπορούν να πάρουν time out οι παίκτες ανά πάσα στιγμή να κόψουν τη ροή, ο άλλος πιάνει την μπάλα στον αέρα και κάνει έτσι γιατί βγαίνει έξω. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Εγώ το ποδόσφαιρο θέλω εκεί 45-45, 90 λεπτά. Κάποια πράγματα πρέπει να μένουν σταθερά. Δηλαδή δεν είναι όλες οι αλλαγές για καλό.
0: Ναι,
2: okay. Δεν είναι όλες οι αλλαγές.
1: Και δεν είναι όλα τα αθλήματα το ίδιο.
2: Ακριβώς. Και δεν είναι όλα τα αθλήματα το ίδιο.
0: Εντάξει, καλά, μην με δίρετε.
2: Όχι, δεν θα σε δίρουμε.
0: Καλά.
2: Αλλά δεν είναι όλες οι αλλαγές, Σταύρο, για καλό.
0: Εντάξει.
2: Τρία ημίχρονα να βάλουμε. Αυτό να το δεχτώ μια αλλαγή. Να παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι να κερδίζει η ομάδα σου. Να παίζουν, ναι.
1: Εκεί. Μέχρι να κερδίσει η ομάδα,
2: Μέχρι να κερδίσει η ομάδα.
1: Αυτό με μερικούς που κρατάνε λίγο παραπάνω καθυστέρηση διαιτητές μέχρι
0: να. Γιάννη, ένα πουλάκι μου είπε ότι οι ομάδες μπορεί να γίνουν στο επόμενο Μουντιάλ 64. Πώς το βλέπεις με 64?
2: Κάτσε μισό λεπτό. Τώρα ανέλαβε τον Ηρακλή τη FIFA. Δώσ' του λίγο χρόνο. Την αναλάβει από Σεπτέμβρη, ρε παιδί μου. Δώσε λίγο χρόνο στον άνθρωπο.
0: Του χρόνου να πάει στη FIFA.
2: Τον Ιφαντίνο του χρόνου να πάει στη FIFA. Τον θέλουν και εκεί, το ξέρουμε, ρε παιδί μου.
1: 48 ομάδες. Και ξεχνάμε ότι η εθνική μας ξεκινάει πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο αγώνες.
0: Ναι.
1: Την πρώτη κατηγορία
0: των. Ναι, ναι, ναι. Του Nations League. Ακριβώς.
1: Nations League παίζει η Σερβία και Ολλανδία και η Γερμανία εκτός.
0: Και Γερμανία, ναι.
1: Εκτός και στην Ολλανδία εδώ στην Τούμπα.
0: Ναι. Και πετυχαίνουμε και τις τρεις ομάδες όχι σε καλή κατάσταση. Νομίζω μπορούμε άνετα να βγούμε πρώτοι στον όμιλο. Και να.
1: Ναι. Δύσκολο όμιλο.
0: Τι είναι η Γερμανία τώρα. Την έχουμε για πρωινό.
2: Είναι σε εσωστρέφεια η Γερμανία αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν έχει.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Την Ολλανδία για μεσημεριανό και τη Σερβία για βραδινό. Πάμε παρακάτω.
1: Τίποτε και ο Νόιερ ότι εγκαταλείπει, σταματάει.
2: Ωρε φίλε, πού να χτυπήσουν οι ζέστες σαραντάρια, τι έχει να γίνει. Δεν ξέρω, μεταξύ πρωινού και μεσημεριανού θα αγκώσουμε κάπου εκεί από τους πολλούς Γερμανούς και Ολλανδούς. Τέλος πάντων, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε.
0: Γιάννη Δέλκος.
1: Καλή συνέχεια, την αγάπη μου σε όλα τα παιδιά.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Καλή επιτυχία, Γιάννη μου, στην προσπάθειά σου.
2: Και σιδηροκέφαλος. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου, φίλες και φίλοι, ο Μπριν Ταϊρή, παίκτης του ΠΑΟΚ και τη σεζόν 26-27, κάτι το οποίο ανακοίνωσε
0: η ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Έτσι, λοιπόν.
0: Θα μας τα πει και ο Θοδωρής Οφελάνης αμέσως μετά.
2: Απλώς επειδή τώρα έσκασε ουσιαστικά η είδηση. Ένα από τα βασικά γρανάζια παραμένει στην ομάδα του Δικεφάλου.
0: Από τους πιο βασικούς συντελεστές των καλών αγώνων και επιτυχιών του ΠΑΟΚ. Έτσι, δηλαδή, όταν ο Ταϊρή έπαιξε τις καλές εμφανίσεις, ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Όταν ο Ταϊρή δεν έπαιζε, θέλει βοήθειες φέτος βέβαια, θέλει και άλλους παίκτες.
2: Θέλει βοήθειες, ήρθαν θεωρητικά. Πολύ σοβαρές βοήθειες, πολύ σοβαρές μεταγραφές.
0: Να μπορούν να σηκώσουν και αυτοί το βάρος, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μην χρειάζεται μόνο ο Ταϊρή να παίζει καλά για να μπορεί να κερδίζει ο ΠΑΟΚ.
2: Και μένει να δούμε τι θα γίνει στο 3, όπου ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Ακούστηκαν τρελά λεφτά, ακούστηκαν τρελά ονόματα. Και η θέση παραμένει χειρεύουσα γιατί ακόμα οι παίκτες, μάλλον η διοίκηση της ΚΑΕΠΑΟΚ ψάχνει.
0: Ναι, το θέμα, ο Μιστακίδης δίνει τα λεφτά. Το θέμα είναι να θέλουν οι παίκτες να έρθουν. Παίρνει, ζητάει και ψάχνει παίκτες ευρωλιγκά τους. Έτσι. Ναι. Πώς λέμε μουντιαλικούς στο ποδόσφαιρο, λέμε ευρωλιγκά τους στο
2: και
0: μπάσκετ.
2: Περιμένω να δω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη διαφορά ενός ρόστερ των 20 εκατομμυρίων με ένα ρόστερ των 40 εκατομμυρίων, γιατί εγώ πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα είναι και τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λες. Αυτό που λες
2: δηλαδή,
0: είναι σωστό.
2: Αν επιλέγει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να φτιάχνουν υπερομάδες των 50 εκατομμυρίων ευρώ, αγωνιστικά δεν ξέρω αν θα έχουν την τόσο τεράστια διαφορά η οποία επιβάλλει η διαφορά στις
0: δεν
2: τιμές.
0: Δεν θα φαίνεται στο γήπεδο αυτή η διαφορά ακριβώς. Γιατί πέρσι ο Παναθηναϊκός των 50 εκατομμυρίων δεν έχασε από τον Ηρακλή, δεν έχασε από τον Άρη, δεν έχασε τον Κολοσσό Ρόδου, το ξέχασες?
2: Εντάξει, δεν το ξέχασα, αλλά θεωρητικά είχε διάφορα προβλήματα, ζητήματα τα οποία θα τα λύσει. Αλλά παικτικά και με διαφορετική νοοτροπία, αν αλλάξει, ας πούμε, μια νοοτροπία, εγώ θεωρώ ότι και το μπάτζετ των 15 εκατομμύρων μπορεί να την κάνει τη ζημιά.
0: Ναι.
2: Και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι η Βαλένθια, παρόλο που την ξεκοκαλίζουν και την καταστρέφουν ως ομάδα.
0: Παρ' όλα αυτά, σήμερα άκουσα ότι η Βαλένθια παίρνει καλή χορηγή, έχει άνθρωπο ο οποίος θα βάλει λεφτά για να μπορέσει να κρατήσει, γιατί πήρε και το πρωτάθλημα στην Ισπανία, να ανέβει ψηλά, να κρατηθεί δηλαδή και να...
2: Μακάρι.
0: Ναι.
2: Ναι. Γιατί είναι λίγο απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Θα μου πεις ελεύθερη αγορά, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Αυτό.
2: Πληρώνει την υπεραξία, το buyout που λένε του συμβολέου και κάνει δικό του όποιο παίκτη θέλει. Αλλά έτσι δημιουργείται το ρόστερ των 60 εκατομμυρίων. Κατάλαβες, με την υπεραξία.
0: Έτσι, ακριβώς.
2: Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ο TJ Shorts που πληρώθηκε ένα σκασμό λεφτά για να έρθει από τη Μονακό στον Παναθηναϊκό, πόσο πρόσφερε στον Παναθηναϊκό, πρόσφερε τα λεφτά του?
0: Όχι, βέβαια.
2: Ο Hayes Davis.
0: Ο Hayes Davis, ακριβώς. Αυτός και αν δεν πρόσφερε όχι τίποτα, αλλά η προσφορά του ήταν σαν αυτή ενός παίκτη που είχε ήδη ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ποιο να σου πω τώρα, του Ερναγκόμεθ. Τι διαφορά είχε ο Ερναγκόμεθ ως μαν από τον Hayes Davis?
2: Γι' αυτό λοιπόν περιμένω να δω, ας πούμε, το ρόστερ του Άρη, το ρόστερ του ΠΑΟΚ.
0: Θα είναι καλά ρόστερ.
2: Θα είναι
0: και
2: καλά
0: έχουν
2: ρόστερ
0: και καλούς προπονητές.
2: Και εκεί είναι και η ευθύνη. Είναι η ευθύνη του προπονητή να κοντράρουν λίγο τους αιώνιους της Αθήνας.
0: Εγώ κάνω την προέλευση ότι θα τους κοντράρουν. Δεν ξέρω αν θα τους κερδίσουν. Δεν ξέρω αν θα τερματίσουν πιο ψηλά από αυτούς.
2: Όχι, δεν λέω να τερματίσουν. Εγώ δεν θέλω να βλέπω 92-67.
0: Αυτό...
2: Θέλω να βλέπω 92-89. εκεί, ναι, μέχρι τελευταία στιγμή, ναι, να σου λέει δεν θα κάνεις rotation μαζί μου. Δε θα... Ναι, ναι, ναι, έτσι, έτσι όπως το λες, μέχρι να μπει και ο παράγοντας διαιτησία. Αλλά rotation με μένα δεν θα κάνεις. Θα βάζεις τους κανονικούς σου παίκτες, αυτούς που θα σκέφτεσαι ότι τους κρατάς για την Ευρωλίγκα. Όχι. Με μένα θα τους βάζεις μέσα, γιατί αλλιώς θα έχεις πρόβλημα.
0: Αυτό θα γίνει.
2: Δηλαδή, αν θα μου παίξεις με τον τρίτο center, ας πούμε, ή τον τρίτο shooting guard που έχεις, γιατί έχεις 60 εκατομμύρια roster, θα έχεις πρόβλημα μαζί μου.
0: Να το σκέφτεσαι αυτό το όταν θα έρθεις εδώ.
2: Όταν θα έρθεις.
0: Ναι, ή όταν θα πάει κάτω η ομάδα. Σωστό είναι αυτό που λες. Μπράβο, αυτή η σκέψη. Έτσι θα γίνει.
2: Αλλά αυτό το θέμα είναι ότι αυτό
0: το καλό roster το έβαλε, για παράδειγμα, και φέτος σε κάποιους αγώνες και έχασε. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε.
2: Εντάξει, ναι. Δηλαδή, και παίζουν κι άλλα.
0: Δηλαδή, όταν δηλαδή χρειάστηκε και είδε...
2: Έχεις έναν άνθρωπο στην άκρη του πάγκου τώρα, εντάξει. Ναι. Και τώρα, ναι, έχεις έναν άλλο.
0: Αλλά αυτό θα γίνει σίγουρα φέτος, διότι όταν έχεις ένα προπονητή ευρωλιγκάτο και ένα ρόστερ το οποίο δεν είναι πια 1 και 2 εκατομμύρια, αλλά είναι 10 και 20 εκατομμύρια, δεν τίθεται θέμα ότι σε υπολογίζει πλέον. Θα, ναι, σε υπολογίζουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο.
2: Και νομίζω ότι υπάρχει και το κομμάτι της κινητροδοσίας. Δηλαδή,
0: θα, ναι, σε υπολογίζουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Έτσι, αυτό είναι

0: τα κίνητρα που έχουν οι ομάδες της Αθήνας, οι δύο.
1: Αυτός που ανεβαίνει είναι πάντα πιο επιθετικός, πιο επικίνδυνος, πιο σκληρός από αυτόν που είναι ψηλά και προσπαθεί να παραμείνει εκεί. Έτσι, πιο εύκολα πέφτει από πάνω και ανεβαίνει ο άλλος.
0: Με αυτό κλείσαμε. Δελτίο ειδήσεων στις 4. Φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη τα μέλη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ψάχνουν για DNA στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών των εμπριστικών φωνικών χτυπημάτων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι κάμερες της περιοχής και οι συνεργοί που ήταν σε αυτοκίνητο, όπως και 3 άτομα με δικυκλά. Στις 3 επιθέσεις, οι δράστες φέρονται να έδρασαν με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιώντας τον ίδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αποκάλυψε ότι η Αφροδίτη Νέστορα ίσως χρειαστεί να κάνει πλαστική εγχείρηση εξαιτίας των εγκαυμάτων που υπέστη. Οι 3 από τους 4 τραυματίες, όπως είπε ο Υφυπουργός, αναμένεται να λάβουν εξιτήριο εντός της ημέρας. Το γκαζάκι ήταν η σφαίρα τους, εγώ και η κόρη μου θα σταθούμε δυνατοί, είπε στην ΕΡΤ ο πατέρας της Παναγιώτης Νέστορας. Κάποιοι προσέφεραν πολιτική κάλυψη σε δολοφονικές επιθέσεις, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η βία της άκρας αριστεράς πρέπει να τεθεί οριστικά εκτός νόμου, είπε στην ΕΡΤ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Άνανδροι τρομοκράτες δολοφόνησαν μια αθώα γυναίκα. Δεν υπάρχει χώρος για τρομοκρατικές ενέργειες στην πατρίδα μας, σχολίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το απόγευμα. Από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ για τους εμπρισμούς έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σε όσους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα δεν θα κοπούνε, για όσους προέρχονται από τον δημόσιο η σύνταξη είχε κοπεί στο 35% μετά την τριετία και τώρα θα επιστρέψει στο 70%. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πραγματογνωμοσύνες για τα αίτια της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με τους μηχανικούς να επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις για το πώς ένα ολόκληρο κτίριο κατέρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κλιμάκιο της πολεοδομίας πραγματοποίησε ήδη την πρώτη αυτοψία στο σημείο, ενώ αναμένονται τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, τα οποία θα κρίνουν εάν υπήρξαν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή τεχνικές αστοχίες που οδήγησαν στην κατάρρευση. Στη Βόνιτσα ανασύρθηκε η σωρός του 40χρονου από το φαράγγι τρίφου, ενώ απεγκλωβίστηκε και ο φίλος του που είχε καλέσει το 112. Θρίλερ στην Ελαφόνισο με επιβατικό πλοίο που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη, ενώ άνδρας που κολύμβησε επιβιβάστηκε εμπλό. Η καταγγελία αποκάλυψε επικίνδυνους ελιγμούς κατά την πρόσθεση, ενώ επιθεώρηση εντόπισε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή. Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι να πιστοποιηθεί η αξιοπλοεία του. Στη διεθνή επικαιρότητα, αδιανόητη υπόθεση στο Οχάιο με 16 παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 18 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες σε απομονωμένο σπίτι. Τα παιδιά φέρεται να παρέμεναν για τουλάχιστον 4 χρόνια στη βαγμένα σε ένα μικρό δωμάτιο χωρίς να πηγαίνουν σχολείο και χωρίς την απαραίτητη.

0: τη φροντίδα. Ορισμένα παρουσίαζαν σοβαρά αναπτυξιακά προβλήματα, κάποια δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν καθόλου, ενώ ένα 18χρονο κορίτσι δεν μπορούσε καν να πει το όνομά του. Οι αστυνομικοί περιέγραψαν ως αποτρόπαιες τις συνθήκες που αντίκρισαν μέσα στο σπίτι, όπου υπήρχαν ακόμη και ανθρώπινα περιτώματα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι δύο γονείς των παιδιών, καθώς και ο παππούς και η γιαγιά τους, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι. Η σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία, όταν η αστυνομία ερευνούσε διαφορετική υπόθεση στην περιοχή. Η ισχυρή έκρηξη συγκλώνησε το κέντρο της Δαμασκού το απόγευμα της Πέμπτης, με τις αρχές να αναφέρουν ότι υπάρχουν θύματα. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος θα είναι ο καιρός. Από το μεσημέρι αναμένεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 4:30.
1: Θέατρο τη Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ειδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ειδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Κουγιουμτζόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach.
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πάμε για το τρίτο με όπα σιγά.
1: Είχα βάλει δυνατά για το τραγούδι που άκουστηκε νωρίτερα.
0: Α, σ' άρεσε αυτό το τραγούδι.
1: Αρέσει στη μικρή ο Teddy Swims, οπότε ακούω και εγώ αναγκαστικά. Τι να πω, όχι.
0: Όχι,
1: βέβαια. Κάτι ξέρεις εσύ
0: ναι.
1: από αυτά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: ναι. Πάμε το μηδέν, ναι.
0: Παιδική χαρά, κούνιες πάτε.
1: Ναι, εννοείται, ναι.
0: Κάνετε κούνια μαζί.
1: Όχι και μαζί πια.
0: Όχι, ναι.
1: Μεγάλωσε.
0: Πόσο μεγάλωσε.
1: 8.
0: Τι μεγάλωσε, 8.
1: Εντάξει.
0: Μεγαλώνει μετά τα 20.
1: Μεγάλωσε για να μπαίνουμε στην κούνια μαζί, δηλαδή. Εντάξει, αυτό όπως κάναμε και στο παρελθόν. Που πάλευα να μπαίνουμε στις παιδικές για να την κρατάω αγκαλιά. Και αυτή έβγαινε νωρίτερα στην αγκαλιά της μαμάς και εγώ πάλευα.
0: Ακόμα.
1: Έπεφτε ο ήλιος η νύχτα εκεί. Εγώ εσύ, πάλευα ναι. να βγω από την. Ήμουν κολλημένος.
0: Τα λέω γιατί παιδική χαρά εγώ πήγαινα.
1: Ναι.
0: Ειδικός.
1: Αλλά εντάξει, έχουν περάσει και κάποια χρόνια.
0: Ήταν και δύο, ένα στο ένα, ένα στο άλλο. Ναι. Πρέπει να τρέχω. Μια από το ένα, μια από το άλλο. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλα νέα.
1: Έτσι κάνει και ο Θόδωρος ο Φελάνης.
0: Ναι.
1: Τρέχει μια από τον ένα, μια από τον ένα, μια στον ένα, μια στον
0: μια
1: άλλο.
0: Άλλο.
1: Δεν τους προλαβαίνει. Μια ο Άρης, μια ο Πάκου, μια ο Πάκου, μια ο Άρης.
0: Ο Ηρακλής.
1: Και ο Ηρακλής φυσικά, ναι, ναι, δεν το ξεχνάμε. Απλά είμαι λίγο επηρεασμένος από την προηγούμενη κουβέντα. Γιατί
0: νόμιζα μόλις... για τα παιδιά του, λες, γιατί μεγάλωσαν και αυτόν τα παιδιά, δεν νομίζω
1: όχι,
0: ότι
1: ρε,
0: τα ρεπορτα... πάει στις κούνιες.
1: Για το ρεπορτάζ λέω τώρα εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί,
0: για το ρεπορτάζ τρέχουμε όλοι. Δεν τρέχει μόνο ο Θοδωρής. Θοδωρή, μας ακούς, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Μην ξεχάσετε ναι, τον Ηρακλή. Έχουμε και νέα Ηρακλή σήμερα.
1: Ναι, οπότε... είναι τρίτεκνος ο Φελάνης. τρίτεκνος. Έχει πάω ναι, κάρι ναι, Ηρακλή, ναι. Τρίτεκνος, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε καταρχήν από ό,τι είδαμε πριν από... ναι. Ανανέωσε ο
1: Ταϊρή
0: στον ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής έχει
2: ναι,
0: μεταγραφεί.
2: Ναι. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη του ΠΑΟΚ και έχουμε και το ματς σήμερα, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Ρουμανία-Ελλάδα, εθνική ομάδα, η οποία θέλει να κάνει ένα βήμα προς τον τελικό προορισμό. Ποιος είναι αυτός? Το παγκόσμιο κύπελλο του 2027 θα γίνει στο Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι. Ρουμανία-Ελλάδα λοιπόν στις 7 σήμερα ζωντανό από την Ερτένα για την πέμπτη αγωνιστική αυτή η προκριματική. Είμαστε στην πρώτη φάση των προκριματικών αγώνων. Η Ελλάδα δηλαδή σήμερα με νίκη προκρίνεται και μαθηματικά στην επόμενη φάση.
0: Εκεί όπου μεταφέρει τους βαθμούς από ό,τι ξέρω.
2: Μπράβο.
0: Αλλά θέλει νίκη και με την Πορτογαλία το Σάββατο.
2: Μπράβο.
0: Για να πάρει παραπάνω βαθμούς. Ναι.
2: Για να πάρει παραπάνω βαθμούς, γιατί όπως είπες τους μεταφέρει και στην επόμενη φάση. Δεν παίζει ο Μήτρογλου, είναι τραυματίας. Εκτός και ο Καλαϊτζάκης και ο Φλιώνης έχουν κάποια προβλήματα τραυματισμών. Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Στολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, Μπαζίνας, Περσίδης, Νετζίπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ είναι η αποστολή. Την Κυριακή, το επόμενο παιχνίδι δηλαδή, μετά τη Ρουμανία, θα γίνει στην χώρα μας με την Πορτογαλία, στην έδρα της ΑΕΚ, στα Ανολιώσια, σαν Ελ Αρένα λέγεται τώρα το γήπεδο, απέναντι στην Πορτογαλία, Κυριακή στις 7.30 αυτό το παιχνίδι. Είπαμε, η Ελλάδα με νίκη, αν τα καταφέρει σήμερα, απέναντι στην αδιάφορη Ρουμανία, δεν έχει καμιά ελπίδα πρόκρισης. Αν τα καταφέρει, περνάει στην επόμενη φάση και εκεί θα παλέψει για να είναι στην τελική πάση
0: ναι,
2: του,
0: ναι.
2: του Καλά, μπάσκετ που θα γίνει.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ βέβαια ότι δεν θα περάσουμε εντάξει από αυτό τον όμιλο.
2: Ναι.
0: Είπαμε θέλουμε δύο νίκες, αλλά το βασικό είναι να περάσουμε και από τον επόμενο. Εκεί φαντάζομαι θα έρθουν να βοηθήσουν.
2: Θα γίνει ένα γκρουπ, Θόδωρε, 6 ομάδων, οι 3 περνάνε. Και εγώ πιστεύω ότι τώρα κάποιες από αυτές θα είναι... Στο επόμενο γκρουπ θα είναι και η Ισπανία μέσα, μάλλον, όχι μάλλον, θα είναι σίγουρα η Ισπανία, θα είναι η Γεωργία, θα είναι η Ουκρανία που είναι καλύτερες ομάδες σε σχέση με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία που παίζουν.
0: Ναι.
2: Θα δυσκολέψει δηλαδή κάπως, αλλά και πάλι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να είμαστε φυσικά ξανά στο Μουζο Μπάσκετ. Τώρα
0: ναι.
2: έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, είπατε ήδη αναφέρατε, η τελευταία είναι από την πλευρά της ΚΑΕ, πάμε ένα βιντεάκι, ανακοίνωσε ότι παραμένει ο Μπριν Ταϊρή. Ήταν μια μορφή μεγάλη, η οποία πέρσι έτσι άφησε, έβαλε τη σφραγίδα του στο μπασκετικό ΠΑΟΚ, γιατί ήταν ο πρωταγωνιστής σε πολλά παιχνίδια, γενικότερα πολύ καλή σεζόν για τον Μπριν Ταϊρή. Τα βρήκανε με τον ΠΑΟΚ, μίλησε με τον Τρινκέρι, θα είναι και την επόμενη χρονιά στο ρόστερ της ομάδος. Επίσης ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόντι Μίλλερ Μάκιντάιρ. Έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Είχε 12,6 πόντους, 4,5 rebound, 7 assist ένα παιχνίδι. Μία ακόμη ενίσχυση λοιπόν για τον Ολυμπιακό την επόμενη χρονιά. Ο Άρης χθες το βράδυ ανακοίνωσε τον Δημητρίγεβιτς. Καλή μεταγραφή κι αυτός. Έπαιζε στην Bayern, στην Ευρωλίγκα δηλαδή, φέτος, με πολύ καλές επιδόσεις. 11 πόντους στην Ευρωλίγα και 4,1 assist. Και γενικότερα ένα παίκτη αυτό ο Δημητρίγης που πήρε ο Άρης, ο οποίος έχει παίξει στη Βαλένθια, έχει παίξει στην Αρμάνη, στην Μπαρσελόνα, είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον Άρη στην θέση 1 για τον Βασίλη Σπανούλη. Και έκανε μεταγραφή και ο Ηρακλής, την ανακοίνωσε σήμερα, Jalen Lecque, ο Αμερικανός, γεννημένος το 2000, με ύψος 1,93. Πέρσι έπαιξε στην Τουρκία, αυτό το όνομα θα προσπαθήσω να το πω, αλλά Πουγιούκ Σεκμετζέ. Σεκμετζέ, ναι. Με 15,7 πόντους. Και πριν από την Τουρκία έπαιξε και στο Ισραήλ με την Χάποελ Αφούλα. Γενικότερα είδαμε και κάποια βιντεάκια που ο παίκτης φαίνεται να είναι επίσης μια πολύ καλή λύση για τον Ηρακλή και γενικότερα σε όλη την πορεία του είχε καλή παρουσία. Αυτές οι ανακοινώσεις από τις ομάδες μέχρι στιγμής για τα μεταγραφικά παιδιά, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω για το Μπογκδάνοβιτς που συζητήθηκε, νομίζω έμεινε στο NBA ή κάνω λάθος.
2: Έμεινε στο NBA, ήταν ένας από τους στόχους που είχε ο Παναθηναϊκός. Γιατί είχε μια καλή σχέση ο προπονητής, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, με τον παίκτη. Τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ και στο ξεκίνημα της καριέρας του. Είχαν συνεργαστεί και στην Φενέρ. Είχε αναπτυχθεί αυτή η φημολογία. Όμως από την πρώτη στιγμή όλοι έλεγαν ότι ήταν πολύ δύσκολο να φύγει από το NBA. Οπότε δεν τίθεται για την ώρα θέμα. Έχουμε κάποιες ειδησούλες από το NBA. Αν έχουμε χρόνο, αν θέλετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Σ' ακούμε. Ναι, ναι.
2: Με το που έφυγε από το Αντετοκούμπο για να πάει στο Μαϊάμι, είχαμε κάποιους πανδαλισμούς σε μια τυπογραφία που έγινε στο κέντρο του Μιλγουόκι. Την είχε κάνει ένας καλλιτέχνης και μάλιστα έπιανε πολύ μεγάλο χώρο. Τρεις-τέσσερις ορόφους, δηλαδή σε ύψος θέλω να πω, μια τεράστια τυπογραφία. Κάποιοι, με το που ανακοινώθηκε η αποχώρησή του ότι πάει στο Μαϊάμι, πήραν και γράψανε πάνω σε αυτό το τυπογραφία. Πήγε γρήγορα όμως ο καλλιτέχνης, ο οποίος είχε αναλάβει αυτό το καλλιτεχνικό έργο, να αποκαταστήσει την τάξη και το δείξαν από τα μέσα ενημέρωσης αμερικάνικα, πως έτσι αμέσως είχαμε αυτή την αντίδραση των φιλάθλων. Τελικά βλέπεις ότι παντού υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα.
0: Αυτό βλέπω. Ναι. Ναι. Γιατί λέμε, μόνιμα λέμε, αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, αυτά μόνο στην Ελλάδα δεν γίνονται.
2: Γίνονται και αλλού.
0: Ναι. Έτσι είναι.
2: Το NBA, βασικά αυτό το οποίο επικρατεί το τελευταίο διάστημα είναι αυτή η ανταλλαγή που πρόκειται να γίνει ανάμεσα στους Boston Celtics και τους Philadelphia 76ers. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως οι Celtics δίνουν με αλλαγή τον Jaylen Brown, ήταν από τους κορυφαίους παίκτες των Celtics τη χρονιά που έφυγε, με καταπληκτικά. Όλα αυτά να τον ανταλλάσσουν και να πάρουν τον Paul George και κάποιες επιλογές στον draft. Όλοι ψάχνουν να δουν τι βρίσκεται από πίσω. Δεν μπορούμε και εμείς αυτή τη στιγμή να δώσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις για τους λόγους που επέλεξαν την Boston Celtics να κάνουν αυτή την αλλαγή με έναν καταπληκτικό παίκτη που είχαν στο ενεργητικό τους. Κάποιοι το συνδυάζουν, εντάξει, με την επιστροφή του Tatum, ότι δεν χωράνε. Δεν νομίζω όμως ότι ισχύουν κάτι τέτοιου είδους δικαιολογίες. Γι' αυτό αυτή είναι η είδηση που κυριαρχεί και αυτό το οποίο περιμένουμε να μάθουμε, φίλες και φίλοι, είναι την επόμενη ομάδα του LeBron James μετά το διαζύγιο που είχε με τους Los Angeles Lakers.
1: Κάτι εγώ τον είδα τον LeBron James, τον είδα με φανέλα της Μπανταλώνα, με φανέλα της ΑΕΚ, με φανέλα της Γαλατά Σαρά, της Τσιμπόνα, δεν ξέρω. Μόνο με φανέλα του ΠΑΟ και του Άρη και του Ηρακλή δεν τον έχω δει ακόμα δηλαδή.
2: Ήταν ένας αστεϊσμός, ένα καλαμπούρι που έκανε το BCL, η διοργάνωση του BCL, η οποία με αφορμή με όλο αυτό το σούσουρο που γίνεται για το πού θα καταλήξει, είπε γιατί να μην καταλήξει σε μία από τις ομάδες μας, δηλαδή τις ομάδες του BCL, και τον έβαλε τον LeBron James με φανέλα της ΑΕΚ, της Μπανταλώνα, της Άλμπα Βερολίνου, ομάδες δηλαδή που παίζουν στη διοργάνωση του BCL. Εντάξει, θα κάνουν αυτά οι διοργανώσεις, καλοκαίρι είναι, το κλίμα είναι κάπως πιο ανάλαφρο, στα ρήγματα χρειάζεται την απαραίτητα και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και φάνταστα όπως του BCL. Γι' αυτό λοιπόν τον είδες με φανέλες τέτοιων ομάδων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω τα είπαμε όλα. Σήμερα 7 η ώρα το παιχνίδι,
2: ναι,
0: έτσι,
2: ναι,
0: της Εθνικής.
2: Πολύ σωστά.
0: Από την ΕΡΤ1. ΕΡΤ1 ή ΕΡΤ2. Νομίζω ΕΡΤ1 είναι το παιχνίδι.
2: ΕΡΤ1 κατά 99% ελπίζω να μην έχω κάνει.
0: Ναι, ναι, και εγώ. Και εγώ. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Θοδωρή.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.

0: Άσε το τραγούδι λίγο, Απόστολε, για να χορέψω ταγκό με τον Δημήτρη.
1: Όχι, δεν είναι ταγκό. Ποια άκου καλύτερα.
0: Να ακούσω.

0: έβλεπα το πρόγραμμα των αθλητικών αναμετρήσεων που έχουν τηλεοπτική κάλυψη.
1: Ναι.
0: Σήμερα και έτσι όπως το έχουν γράψει το Ρουμανία-Ελλάδα, μου φάνηκε σαν να αγωνίζονται και οι δύο χώρες για το Μουντιάλ. Έτσι ήταν ακριβώς με την ίδια γραμματοσειρά, με το ίδιο τέτοιο. Δεν υπήρχε σχεδόν καμία διαφορά με τις ομάδες, τις ποδοσφαιρικές.
1: Ναι.
0: Και σκέφτηκα τι ωραία που θα ήταν τώρα, ας πούμε, να φεύγαμε από εδώ σε μισή ωρίτσα, στις 5. Και
1: στις
0: 7
1: να παίζαμε παιχνίδι
0: Ρουμανία. Παίζαμε παιχνίδι Ρουμανία Μουντιάλ.
1: Για τη φάση των 16. γιατί γέλασες.
0: Είσαι ένας μικρός Βελζεβούλης, για να μην σε πω χειρότερα.
1: Και θα βλέπαμε τον Μπακασέτα.
0: Στο 19, ναι, εντάξει. Ναι. Σιγά μην βλέπαμε κάποιον άλλον. Ναι. Αφού τα έχουμε πει, παιδιά, οι προπονητές, αυτούς που ξέρουν εμπιστεύονται. Όσο καλός και να είναι ο άλλος, άμα δεν καθίσει εκεί να παιδευτεί με τον προπονητή του, δεν θα του δώσει κλειδιά.
1: Πάντως,
0: θα πάει με την σιγουριά.
1: Έχει και ο Γιωβάνοβιτς πολλά κολλήματα, μια και το γύρισε στην εθνική ομάδα, αλλά τα κολλήματα που είχε ο Ρεχάγκελ δεν τα είχε κανείς. Και όμως του βγήκαν όλα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν
0: τώρα εκ των υστέρων, τι να πεις για τον Ρεχάγκελ, δεν μπορείς να πεις
1: τίποτα. Εκ των υστέρων δεν μπορεί να πεις τίποτα, αλλά το θέμα είναι ότι έπαιρνε παίκτες οι οποίοι όχι δεν έπαιζαν στις ομάδες τους, δεν είχαν ομάδα. Δεν είχαν ομάδα, νομίζω δύο δεν...
0: Ο Καψής,
1: μπράβο, δεν είχε ομάδα, σωστά. Ο Αποστόλης τα θυμάται όλα, είναι νεότερος, είδες και η μνήμη του είναι κορυφαία.
0: Είναι λίγο λοιπόν, Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα στα ποδοσφαιρικά.
1: Δεν είχαν ομάδα και όμως αυτοί οι παίκτες του βγήκανε όλοι ένας προς έναν, εντάξει, όλοι και γκολ βάλανε και αμυντικά λειτουργήσαν και τα πάντα κάνανε. Αλλά αυτά δεν σου βγαίνουν πάντα, θα σου βγουν μια φορά.
0: Πάντως Ρουμανία-Ελλάδα σε περίπτωση που έπαιζαν, ας πούμε, όχι μπάσκετ που θα παίξουν σε 7 αλλά ποδόσφαιρο για τους 16 του παγκοσμίου κυπέλου, εντάξει, το λες και θα ήμασταν ευχαριστημένοι, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ευχαριστημένοι.
0: Θα είχαμε περάσει από τη φάση στο νομίζω και θα παίζαμε τώρα στους 32 για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες με τη Ρουμανία, δηλαδή. Και
1: το να προκριθείς για μένα στην Ευρώπη, είναι πιο δύσκολο από το να πας καλά σε ένα τέτοιο Μουντιάλ με Κουρασάο, IT και όλες αυτές τις ομάδες.
0: Αν φαγωθήκατε με το Κουρασάο και την IT, τι έχουν, ρε παιδί μου, οι ομάδες. Μια χαρά είναι.
1: Θέλω να πω, υπάρχουν ομάδες οι οποίες σε αυτούς τους ομίλους μπορούσες να, δηλαδή, να είσαι στη διάδα ή στην τριάδα και να προκριθείς στη φάση των 32 και από εκεί και πέρα να κάνεις και μια νίκη. Το έχει κάνει η εθνική μας ομάδα παλιότερα, έτσι. Και από δικά της λάθη δεν προκρίθηκε στους 16. Ο Αποστόλης θα θυμάται με τον Σάντος η χρονιά και δεν θυμάμαι τώρα την ομάδα που μας απέκλεισε και ήμασταν πολύ καλύτεροι. Χάσαμε και πέναλτι. Τι κάναμε σε εκείνο το παιχνίδι, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά πάλι από δικό μας λάθος δεν προκριθήκαμε στους 16. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι αυτή η εθνική που έχουμε σήμερα, αν έπαιζε στο Μουντιάλ, μπορούσε να πάει καλύτερα από ό,τι πήγε. Με την Κώστα Ρίκα, μπράβο. Χάσαμε τώρα, αποκλειστήκαμε από την Κώστα Ρίκα σε ένα παιχνίδι που ήμασταν πολύ καλύτεροι.
0: Λοιπόν, αλλά κάτσε να δούμε βασικά λίγο ποιοι συνεχίζουν.
1: Τι ποιοι συνεχίζουν.
0: Ποιοι παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζουν την περιπέτειά τους στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Α, να, ναι.
0: Λοιπόν, Πινέδα συνεχίζει με το Μεξικό.
1: Ναι.
0: Προκρίθηκε το Μεξικό.
1: Βεβαίως.
0: Το ίδιο και ο Σάντσες.
1: Βεβαίως.
0: Από τον ΠΑΟΚ. Ο Ελκαμπή Μαρόκο προκρίθηκε. Προκρίθηκε βεβαίως το Μαρόκο. Επιθετικός του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Ο Ράχμαν Μπάμπα με την Γκάνα, όχι.
1: Είναι,
0: πότε σήμερα παίζει.
1: Όχι, σήμερα αύριο.
0: Αλλά ναι, δεν έχει τελειώσει ακόμα η δική μου περιπέτεια.
1: Σήμερα είναι οι αγώνες και αύριο δεν έχει άλλους. Αυτή είναι η φάση των 32. Ναι.
0: Φακούντο Πελίστρι με την Ουρουγουάη, επιθετικός.
1: Η Ουρουγουάη αποκλείστηκε.
0: Αποκλείστηκε.
1: Ναι.
0: Α, λοιπόν. Χαρά σε Ευαγγέλη του Παναθηναϊκού, θα γυρίσει ο Πελίστρι.
1: Ναι, σε διακοπές είναι τώρα.
0: Σαμουέλ Μουτουσαμί, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μέσος του Ατρομήτου.
1: Τώρα, το Κονγκό τώρα.
0: Η Αγγλία το
1: απέκλεισε.
0: Φιλοδόρησε με δύο και το απέκλεισε. Γκαέλ Κακουτά, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μεσοεπιθετικός ΑΕΛ.
1: Και αυτός στο Κονγκό αποκλείστηκε τώρα.
0: Ναι, όπως και ο Μπατουμπινισίκα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αμυντικός επίσης στη Λάρισα. Λαφών.
1: Οι παίκτες δηλαδή που.
0: Αρχικά
1: που είχε,
0: παραμένει ο Λαφών τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού.
1: Όχι, έχει φύγει ο Λαφών, τελείωσε. Αλλά οι παίκτες που είπες από τη Λάρισα ήταν αυτοί που παίζαν στο Κονγκό.
0: Ναι, Λαϊκή Δημοκρατία
1: ήθελε,
0: του Κονγκό.
1: Από τη Λάρισα και ήθελε να προκριθεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη δηλαδή, όχι, δεν έχω τίποτα με τη. Η Λάρισα υποβιβάστηκε.
0: Côte d'Ivoire, Αλμπάν Λαφών. Τότε παίκτης του Παναθηναϊκού, τώρα πια δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Άρα δεν μας ενδιαφέρει. Ο Ταρέμι, οι πληροφορίες λένε ότι η ομάδα έχει επιστρέψει και στο Ιράν κιόλας μετά τον αποκλεισμό.
1: Βέβαια θα επιστρέψει. Έτσι. Τι θα κάνει, ναι.
0: Τζάμπα
1: αποκλειστική και το Ιράν. Θα μπορούσε να έχει προκριθεί χωρίς ήττα.
0: Καλά, το Ιράν είχε και τώρα εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πάρτε το, δεν είχε και την καλύτερη της αντιμετώπισης από άποψη φιλοξενίας. Δηλαδή το να περιμένουν 8 και 10 ώρες στα σύνορα, γιατί η βάση τους ήταν στο Μεξικό, για να περάσουν στις ΗΠΑ και όχι δεν έχετε βίζα, και όχι αυτός ποιος είναι, και όχι τσιμπάμε δύο παίκτες για να τους ανακρίνουμε.
1: Ναι, τους έκαναν τη ζωή δύσκολη, έχεις δίκιο. Τους έκαναν
0: πάρα
1: ναι,
0: πολύ ναι, δύσκολη, ναι. Και ας έμπαινε ο Ιφαντίνος, και ας μπήκε ο Ιφαντίνος στα αποδυτήρια για να τους δώσει συγχαρητήρια για την παρουσία του στα γήπεδα τώρα. Εντάξει, να ναι. Τα λέμε όλα.
1: Ο Ιφαντίνο μπήκε γιατί αυτός μεσολάβησε έτσι ώστε να μπορέσει να πάει και το Ιράν να παίξει, αλλά από εκεί πέρα όντως το να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη, και μιλάμε τώρα για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, έτσι δεν μιλάμε για... Τι ψάχνεις τώρα?
0: Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς Κριστιάν Ραμίρες με καταγωγή από το Εκουαδόρ αποκλείστηκε.
1: Αποκλείστηκε και αυτός.
0: Όπως επίσης αποκλείστηκε και ο μεσοεπιθετικός της Κηφισιάς Τζέρεμι Αντονίσε, ο οποίος αγωνίστηκε με τα θρυλικά, έτσι όπως εξελίσσεται στο Μουντιάλ, χρώματα του Κουρασάου, που σας αρέσει και τόσο πολύ.
1: Έχουμε παίκτη στην Ελλάδα από την εθνική ομάδα του Κουρασάου.
0: Και από την Αϊτή έχουμε.
1: Και από την Αϊτή.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ποιον?
0: Τον Πιερό. Εκτός αν η ΑΕΚ κατάφερε και τον αποδέσμευσε. Δεν νομίζω. Ναι. Πιερό. Ένα ψηλό παιδί.
1: Ναι, τον θυμούμαι. Ναι, το ξέρω.
0: Επιθετικό
1: ναι,
0: της ΑΕΚ. Ναι.
1: Παίζει, από την Αϊτή είναι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εθνική ομάδα.
0: Εκτός και αν τώρα, επειδή εδώ βλέπω ΑΕΚ Ρίζεσπορ, τώρα δεν το ξέρω, εκτός αν έχει πάρει ήδη μεταγραφή.
1: Ναι. Μην μπορεί
0: αν
1: να βρει
0: και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ή αν έχει πάει ιδανικό στη Ρίζεσπορ. Ναι. Αυτή είναι.
1: Αυτή είναι.
0: Οι περισσότεροι έτσι. Συνεχίζουν. Έτσι.
1: Οι καλοί.
0: Ναι, οι περισσότεροι συνεχίζουν.
1: Αυτοί που ξεχωρίζουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, ως ξένοι. Αλλά εντάξει, δεν εντυπωσιάστηκα. Δηλαδή δεν βλέπω ούτε παίκτη από την εθνική Ολλανδίας, από την εθνική Γαλλίας, από την εθνική Γερμανίας, από την εθνική
0: εσύ, Θόδωρε, πού να παίξεις, Βελγίου. Πού να παίξεις, παίξεις,
1: μισό λεπτό, γιατί δεν πάρεις, δεν μπορεί να πάρεις ένα παίκτη ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιο παίκτη από να πάρεις από την εθνική Γερμανίας.
1: Ή από την εθνική Βελγίου και από την
0: Αγγλία,
1: εθνική Ολλανδίας. Ναι, και από την εθνική Αγγλία.
0: Αυτή είναι, τι να σου πω, 50 εκατομμύρια μίνιμουμ είναι.
1: Άσε, με στεναχώρησες τώρα, καλύτερα να μην μου τα έλεγες.
0: Γιατί?
1: Αυτούς τα βλέπουμε και του χρόνου. Εγώ περίμενα. Πού είναι οι καλοί, αυτοί που θα φτάσουν.
0: Όταν λέγανε δηλαδή μουντιαλικές μεταγραφές, εσύ τι περίμενες δηλαδή. Να φέρουμε τον Τόμας Μιουλέγα, ας πούμε, ή ναι. Δεν ξέρω, τον Γιώχαν Κρόιφ στα νιάτα του. Όχι, βγείτε, φίλε. Θέλω να το κάνεις όπως το έκανες τις δύο προηγούμενες φορές. Έτσι βγαίνουμε. Τίτλοι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πόρτα-πόρτα οι ερευνές της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι κάμερες της περιοχής. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε διαμαρτυρία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Καλεί το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία. 4 νεκροί και 11 τραυματίες από έκρηξη βόμβα σε καφετέρια στο κέντρο της Δαμάσκου. Τέλος την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. Η Κεραμέως αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Συνελήφθησαν 4 αλλοδαποί για εμπρισμούς, εκρήξεις, εκβιάσεις και απόπειρες ανθρωποκτονίας. Από τη φυλακή έδινε εντολές ο εγκέφαλος της οργάνωσης. Τουλάχιστον 18 νεκροί από την ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Υπόθεση Κώστα Λέξη στο Οχάιο. 16 παιδιά ζούσαν επί χρόνια σε ένα δωμάτιο σε άθλιες συνθήκες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πέταξε για πρώτη φορά με το νέο Air Force One το υπτάμενο παλάτι των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, για το γύρο των 32, επειδή το σχολιάζαμε πριν εκτός αέρα, εκτός από τα σημερινά παιχνίδια, τα οποία όπως είπαμε είναι Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία και Ελβετία, Αλγερία, στις 6 το πρωί αυτό έτσι, Πορτογαλία, Κροατία στις 2 τα ξημερώματα και στις 10 Ισπανία, Αυστρία, υπάρχουν άλλοι τρεις αγώνες που γίνονται αύριο. Αυτή είναι, δηλαδή Αυστραλία, Αίγυπτος στις 9 αύριο, στη 1 τα ξημερώματα Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα στις 4:30. Και τέλος, στη συνέχεια ξέρουμε και όλους τους αγώνες για τη φάση των 16, που ήδη ξέρουμε Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, όπου το σχολιάζαμε πέρσι νωρίτερα και με τον Αποστόλη, και Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Μέχρι στιγμής αυτές τις ομάδες τις γνωρίζουμε ήδη, και από τους αγώνες τους σημερινούς και τους αυριανούς θα βγουν και τα υπόλοιπα ζευγάρια της φάσης των 16. Είναι παιχνίδια τα οποία βεβαίως μετά έχουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν φαβοροί, έτσι, σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Θα το δούμε στην πορεία πώς θα πάνε αυτοί οι αγώνες. Τώρα, εκτός από τους αγώνες του Μουντιάλ, να πούμε ότι είχαμε και τένις, το είπαμε λίγο στην αρχή με τον Τσιτσιπά που αποκλείστηκε, αλλά σήμερα αγωνίζεται σε λίγο στις 5 παρα 10 η Μαρία Σάκαρη με την Καμίλα Ραχίμοβα, παιχνίδι για τον δεύτερο γύρο και αυτό του Wimbledon. Καθότι αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς, θα δούμε πώς θα πάει και η Σάκαρη στο σημερινό παιχνίδι. Και όπως λέει.
1: Έχει δίκιο τώρα.
0: 5 παρα 10 λεπτά.
1: Ο άνθρωπος εδώ και ξέρει. Φυσικά. Όχι, ξέρει. Περιμένει, συντονίζεται. Εμείς του λέμε 3 η ώρα. Και μετά από φτάνει 3 η ώρα, περιμένει να δει. Συγγνώμη, 3 και 4.
0: Τι ώρα λέγαμε χθες ότι θα ξεκινήσει ο Τσιπάς?
1: Μέσα στην εκπομπή και τελικά τι ώρα ξεκίνησε?
0: 8:30.
1: 8:30 ξεκίνησε.
0: 8:30, ναι.
1: Αυτό το πράγμα, αν δεν έχουν γήπεδο, γιατί δεν φτιάχνουν γήπεδο, ρε παιδί μου. Καλά, το Wimbledon μιλάμε τώρα, ναι, στο μεταξύ. Έτσι.
0: Θυμάσαι που λέγαμε ότι θα ξεκινήσει μέσα στην εκπομπή? Ναι, ξεκίνησε τελικά στις 8:30 το παιχνίδι του με τον Τζόκοβιτς.
1: Να σου πω, στοιχηματικά μπορούμε να το παίζουμε αυτό?
0: Ποιο?
1: Δηλαδή να βρούμε μια εταιρεία και να παίζουμε ότι δεν θα ξεκινάνε ποτέ στην ώρα του τα παιχνίδια του τένις. Ποτέ. Τι λέει η επίσημη, 3 η ώρα? Όχι. Δεν θα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Και να αυξάνεται η απόδοση ανάλογα με την καθυστέρηση. Δεν είναι 1/4, θα έχει ένα.
0: Ναι.
1: Μισή ώρα, 1/25 θα πηγαίνει. Ναι.
0: Ναι.
1: Φτάνει στο 10 ώρες, ας πούμε, μετά θα φτάνει 12-20 απόδοση.
0: Ναι. Σωστό, δεν ξέρω, να ρωτήσω, γιατί δεν είμαι και εγώ ειδικό σε αυτά. Αν μπορεί να παίξει κάτι τέτοιο. Ναι, είναι μια καλή ερώτηση αυτή. Λοιπόν, επίσης για τον ΠΑΟΚ είπαμε, για τον Παναθηναϊκό δεν είπαμε, ότι και αυτός πήγε καλά σε αυτό το φιλικό με την Χέλμουντ Β' ομάδα, στη Β' κατηγορία της Ολλανδίας παίζει 4-0, με 2 γκολ από τον Αντίνιο, 1 από τον Τετέι και 1 από τον Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έβγαλε μάτια στο φιλικό αυτό, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις οι προπονητές περισσότερο θέλουν να δούνε κάποιους παίκτες και τίποτα περισσότερο. Είναι, όπως είπαμε, αυτή την εποχή πιασμένοι ουσιαστικά και από την δυνατή προπόνηση την οποία κάνουν. Παναθηναϊκός, που επίσης μπαίνει πολύ νωρίς στη φάση, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, 23 και 30 Ιουλίου, όπως και ο ΠΑΟΚ στο Europa League έχει τους αγώνες, και φυσικά θέλει να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος απέναντι στις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει.

0: Και αυτό που λέει ο Αποστόλης, ο Κοσμόγλιος στο Δημήτρη, ότι δηλαδή λες θα πάει να δω έναν αγώνα τένις, έτσι, δεν έχεις στο σπίτι σου Νόβα, ναι, και θες να πάει να το δεις έξω. Η Νόβα τα δείχνει τα παιχνίδια.
1: Στο Wimbledon ή γενικά μιλάμε τώρα.
0: Του Wimbledon για παράδειγμα.
1: Άρα, αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή στους Γάλλους που θέλουν να δουν. Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν τους λυπάμαι τους Γάλλους. Να περιμένουν εκεί στο Λιοπύρι 4 ώρες.
0: 4 ώρες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καθόλου δεν τους λυπάμαι. Και να βρουν και ωραίες δικαιολογίες. Δεν κατάλαβα. Ω, ναι. Mon chéri, άργησε το Wimbledon, να λένε έτσι.
0: Και όχι, αλλά πες ότι θες να πας να δεις 4 ώρα αγώνα και ξαφνικά ξεκινάει στις 8.30.
1: Εντάξει.
0: Ναι, τι θα κάνεις.
1: Εξαρτάται. Αν είναι για το Wimbledon, θα κάνεις υπομονή. Αν είναι για κάποιο άλλο τέτοιο, θα σκεφτείς τι εναλλακτικές έχεις.
0: Ναι, κοίταξε, στα μικρά τουρνουά δεν γίνεται αυτό, γιατί εκεί είναι λίγοι οι αθλητές και οι αθλήτριες και οι ώρες είναι πιο προγραμματισμένες, έτσι, δηλαδή είναι πιο εύκολο. Αλλά στα μεγάλα τουρνουά, τα Grand Slam, δηλαδή όπου είναι και οι αθλητές και οι αθλήτριες πολύ περισσότεροι, αν δεν υπάρχουν τα πολλά γήπεδα για να γίνουν οι αγώνες, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Τώρα, επειδή μου είπες νωρίτερα και για τον Λαφόν του Παναθηναϊκού, που δεν είναι πια στον Παναθηναϊκό, να σου πω ότι οι τερματοφυλάκες του Παναθηναϊκού είναι ο Πένια και ο Τσάβες. Δηλαδή, χθες έπαιξε ο Πένια ένα ημίχρονο και ένα ημίχρονο έπαιξε ο Τσάβες. Οι υπόλοιποι που παίξανε το Καλάμπρια, ο Τσάπρας, ο Κάτρης, ο Ίγκανσον, ο Τουμπά, ο Λάβδας, ο Μπινιάρης, ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 17, επειδή ρώτησες προηγουμένως, είπες ότι ο ΠΑΟΚ πήγε με πολλά παιδιά στην προετοιμασία από τις μικρές κατηγορίες, και ο Παναθηναϊκός πήρε το Λάβδα, πήρε τον Μπινιάρη. Εντάξει, έπαιξε και ο Κυριακόπουλος και ο Τσιριβέγια και ο Καμαρά και ο Τσέριν και ο Σιώπης και ο Γιάνγκουσιτς, ο Κοντούρης, ο Ταμπόρδα, ο Ζαρουρί, ο Αντίνιο, ο Τετέι και ο Παντελίδης. Μεταγραφές δεν υπήρχαν από αυτούς που πήρε, ναι, δηλαδή.
1: Okay. Πάντως, επειδή το αναφέραμε και προηγουμένως όσο ήμασταν εκτός αέρα, οι Μεξικανοί δημοσιογράφοι, μάλλον όχι όλοι, υπάρχουν Μεξικανοί δημοσιογράφοι οι οποίοι θεωρούν, και αυτό αναπαράγεται σε διάφορα μέσα ενημέρωσης ελληνικά σήμερα, ότι όχι μόνο το ενδιαφέρον της Atlas για τον Χόρχε Σάντσες είναι ζεστό και υπαρκτό, η μεταγραφή ουσιαστικά έχει κλείσει με τον δικέφαλο του Βορρά τον ΠΑΟΚ, δηλαδή να έχει ανάψει το πράσινο φως και να απομένουν μόνο τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σάντσες από τον ΠΑΟΚ στην Atlas. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο αναμένεται είναι πως το deal θα οριστικοποιηθεί και θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό λένε οι Μεξικανοί και αναπαράγεται σε ελληνικά μέσα ενημέρωση, σε ελληνικά site αθλητικού περιεχομένου.
0: Οι Μεξικανοί για την πρόκριση με 2-0 τώρα την τελευταία βγήκαν στους δρόμους 1 εκατομμύριο άνθρωποι και 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους πανηγυρισμούς. Δηλαδή πανηγυρίζουν και σκοτώνονται στο Μεξικό πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, τώρα είναι τραγικό βέβαια, αλλά εντάξει, όταν μιλάμε για Μεξικό δεν μου κάνει και τόσο εντύπωση.
1: Atlas Guadalajara είναι η ομάδα η οποία όχι απλά ενδιαφέρεται, φαίνεται ότι τον έχει κλείσει κιόλας. Θα δούμε.
0: Σοβαρά, το έχεις τσεκάρει?
1: Εντάξει, είπα ότι αναπαράγεται από ελληνικά μέσα και επικαλούνται Μεξικανούς δημοσιογράφους οι οποίοι κάνουν το ρεπορτάζ μάλλον της συγκεκριμένης ομάδας.
0: Για να δούμε. Τα περιμένουμε να το δούμε.
1: Κοντός Ραλμός, αλληλούια.

0: Μιας που μιλάμε για ποδόσφαιρο, να πάμε λίγο και στον Άρη, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την ΠΑΕΑΡΙΣ ότι ο Γιάννης Γιαννιώτας θα λογίζεται ως παίκτης των Κιτρινόμαυρων και την επόμενη
1: περίοδο
0: σεζόν,
1: ναι.
0: Καθώς ανακοινώθηκε επίσημα η ανανέωση της συνεργασίας της ομάδας του Άρη με τον έμπειρο Εκστρέμ. Και ο κύριος Γρηγορίου, τώρα αν θυμάμαι τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο να το λέει, είχε ζητήσει την παραμονή του Γιαννιώτα. Είναι 33 χρονών, για έναν ακόμα χρόνο θα αγωνίζεται με τα Κιτρινόμαυρα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι ακραίος, μέσω επιθετικός. Σήμερα υπέγραψε το καινούργιο του συμβόλαιο μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 27.
1: Ναι,
0: οχο,
1: τώρα,
0: μια χαρά.
1: Να σου πω ότι ο Τσιτσιπάς φεύγει από το Γουίμπλετον με 146.000 ευρώ. Κέρδισε μόνο ένα παιχνίδι, αυτά είναι τα χρήματα τα οποία πήρε. Δεν ξέρω αν τα βρίσκεις πολλά ή λίγα.
0: Μισό λεπτό θα σου πω. Κάτσε μισό λεπτό.
1: 146. Η Σάκαρη μέχρι τώρα έχει εξασφαλίσει 92.000 ευρώ. Και αν προκριθεί και στον δεύτερο γύρο, τα χρήματα στις γυναίκες είναι λιγότερα. 146.000 ευρώ. Έτσι.
0: Πόσα πήρε ο Στέφανος? 146.000 ευρώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Διά. Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Ναι, είναι καλό το ποσό. Πώς το
0: βλέπεις? Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε όσα βγάζω εγώ σε 5 χρόνια.
1: Σε 5 χρόνια.
0: Ναι. Με ένα ματς το Wimbledon.
1: Με ένα ματς. Ναι, θες να μάθεις πόσα θα πάρει ο νικητής του Wimbledon, του Άς Άνδρες.
0: Δεν θα πάρει 2-3 εκατομμύρια. 10.
1: 4.
0: 4.
1: 4.
0: Okay.
1: Και ο ηττημένος.
0: 2,5.
1: 2.
0: 2.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι καλά. Καλά είναι.
0: Καλά
1: νομίζω.
0: Είναι, μια χαρά,
1: ναι.
0: Είναι.
1: Παίζεις ένα 2-3 βδομαδούλες και παίρνεις 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: 5 χρόνια. 5 φορολογικές δηλώσεις, ένα μάτς του Wimbledon είναι τελικά. Πώς τα φέρνει έτσι.
1: Η ζωή. Θα έμενες και στο Μονακό αν ήσουν τενίστας.
0: Για ένα μάτς του Wimbledon, σιγά μην πάω να νοικιάσω στο Μονακό, για να μου τα πάρουν όλα κατευθείαν.
1: Κάτι δεν θα
0: πει. Σε ένα ξενοδοχείο, πάνω σχεδόν. Bed and breakfast.
1: Ναι.
0: Θα πήγαινα, θα έπαιζα, θα έφευγα μετά.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Δεν.
1: Είναι πολλά τα λεφτά πάντως που ξοδεύουν και οι.
0: Εντάξει, προφανώς, ναι. Τώρα κάνουμε και πλάκα.
1: Εννοείται.
0: Δεν έχει και κάποια χρηματική είσοδο. Δεν έχει και κάποιο φύ για να πάρεις μέρος.
1: Εννοείται. Και όχι μόνο αυτό. Πρέπει να έχεις χορηγούς στα πρώτα χρόνια για να μπορείς να μεταφέρεσαι συνέχεια, να μετακινήσει σε όλο τον κόσμο για να μπορείς να ξεκινήσεις να παίξεις τους αγώνες, έτσι. Εδώ χθες μιλούσαμε, θυμάσαι, με τον Σταύρο τον Τάλα, τον βολεϊμπολίστα, mm-hmm. που ασχολείται με τον beach volley, για να μπορεί να φτάσει στην πρόκριση στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει ούτε ομοσπονδία, ούτε πλέον δεν υπάρχει, δηλαδή δεν στηρίζεται από πουθενά. Πρέπει να βρει χορηγούς, να φτιάξουν team προπονητικό για να μπορεί να τους στηρίξει και να πάνε. Πρέπει να ανέβεις δηλαδή ψηλά για να μπορείς να έχεις.
0: Αλλιώς θα ήταν εύκολο, ρε παιδί.
1: Άλλο αυτό το πακέτο.
0: Ναι, θα πηγαίναν όλοι, θα παίζανε ένα ματσάκι, θα βγάζανε 150 χιλιάρικα
1: και
0: θα αράζανε, ναι. 5 χρόνια μετά.
1: Αυτά,
0: εντάξει.
1: Τα λέω γιατί κάποιοι γελάνε με το. Και λένε πού έφτασε η Σιγάτη, τι έχει κάνει ο Τσιτσιπάς και η Σάκαρη. Αυτά που έκαναν δεν μπορούν να τα κάνουν κάποιοι άλλοι ούτε στον ύπνο τους. Ούτε στον ύπνο τους, όχι στον ξύπνιο τους.
0: Λοιπόν, κύριε Φάνη, τι κάνετε? Λίβερπουλ, τι, δεν βλέπω τίποτα. Μια χαρά τα πάμε, έτσι. No news, good news που λένε και οι Αμέρικα. Όσο δεν ακούγεται τίποτα, τα πράγματα πηγαίνουν περίφημα. Είναι ο επίσημος εδώ.
1: Fan club.
0: Είναι το επίσημο κανάλι ενημέρωσης που έχω ανοίξει με Αγγλία για τους
1: εντάξει,
0: κόκκινους.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, για τη Λίβερπουλ.

0: Τώρα, εκτός αθλητικών, με τη flyover πώς πάμε, προχωράνε τα έργα?
1: Φαντάζομαι πως προχωράνε. Έχω να περάσω πάρα πολύ
0: καιρό. Και εγώ έτσι. Το αποφεύγω τώρα το καλοκαίρι, γιατί με την είσοδο και των τουριστών, όλοι αυτοί που έρχονται από τις χώρες της τριγύρω, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία κλπ, γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κίνηση. Και πλέον μπλοκάρουν πολύ πιο εύκολα.
1: Αυτό όταν μπαίνω για να δω την κίνηση και με βγάζει κατευθείαν στην Αθήνα, ενώ μπαίνω συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή βλέπω Παράδεισος, Πολύδροσο, Ριζάριος. Πού είμαι? Μετά βλέπω Άνω Χαλάνδρη, Βρυλίσια. Λέω, σας παρακαλώ. Έχω κατέβει πολύ νότια. Δεν ενδιαφέρομαι.
0: Ανέβα πιο ψηλά. Ανέβα.
1: Εντάξει, έχει την κίνηση της περιφερειακής λόγω έργων. Και επίσης βλέπω πάρα πολύ κίνηση.
0: Πες μου να ξέρω από πού να φύγω.
1: Δεν βλέπω σε έξοδο, σε είσοδο βλέπω. Βλέπω στην είσοδο της πόλης από Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Εκεί η Βούλγαρη έχει,
0: ναι,
1: πολύ μεγάλο τέτοιο, πολύ μεγάλη επιβάρυνση, και η Εγνατία και η Καραμανλή, με συγχωρείτε, και επίσης στο Φίνικα.
0: Στο Φίνικα. Ναι.
1: Στο Φίνικα, η Εθνική Αντιστάσεως, στο ρεύμα που οδηγεί προς την πόλη, και εκεί και έχει θέμα.
0: Η, ναι, περιφερειακή προς Χαλκιδική από Καφτατζόγλιο.
1: Η περιφερειακή.
0: Από Νέα Εγνατία προς Χαλκιδική.
1: Πάρτε να δε, έχει τα 2-3 σημεία εκεί που θα χαμηλώσει λίγο την ταχύτητα. Δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει ναι.
1: Αυτό είναι. Ψυχραιμία.
0: Ναι.
1: Okay. Η κίνηση η περίεργη είναι σε αυτούς που μπαίνουν στην πόλη. Δηλαδή είναι από τον Κόμβο. Και φτάνει σχεδόν μέχρι το φανάρι στη Βούλγαρη. Όχι, μέχρι την 25η Μαρτίου μέσα. Είναι κατακόκκινο. Υπάρχει μποτιλιάρισμα εκεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να σε πάω και σε μια άλλη είδηση που έρχεται από τον Καναδά, μου κάνει τρομερή εντύπωση για έναν 11χρονο ο οποίος πέθανε από λύσα, από νυχτερίδα. Έτσι, βέβαια, θα μου πεις, αυτό το στην Ασία και στην Αφρική δεν είναι φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε σπάνια, συναντάται συχνά, έτσι, και από ό,τι διαβάζω χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο, αλλά στον Καναδά πραγματικά έκανε εντύπωση, με την έννοια ότι είχε πολλές δεκαετίες να εμφανιστεί η λύσα και να πεθάνει και αγόρι, ένα 10χρονο αγόρι από λύσα, αλλά είναι κάτι το οποίο αυτό που δεν γνώριζα είναι ότι, εντάξει, άμα προλάβεις και κάνεις το αντιλυσικό εμβόλιο, όλα καλά. Αν δεν το προλάβεις, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει γιατριά. Από ό,τι βλέπω, μέσα σε από 7 έως 17 μέρες καταλήγει.
1: Το εμβόλιο είναι η σωτηρία.
0: Το εμβόλιο. Ναι, ναι, το εμβόλιο είναι η σωτηρία. Και βέβαια στην Ελλάδα έχουμε ευτυχώς πολλά χρόνια να εμφανιστεί, από το 2014 κρούσμα λύσας, και από ό,τι ξέρω και παλιά που υπήρχε στις Αλεπούδες, ρίχνανε με αεροπλάνα τροφή, με αντιλυσικό.
1: Δολώματα.
0: Δολώματα, αυτό.
1: Ρίχνανε δολώματα κόκκινα, τα οποία βεβαίως είχαν και την απαραίτητη σήμανση σε περίπτωση που κάποιος άνθρωπος τα πλησίαζε και τα έβρισκε, για να μείνει μακριά.
0: Ναι.
1: Και ρίχνανε όχι μόνο σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ρίχνανε και σε περιοχές της Βόρειας Μακεδονίας, γιατί λέγανε ότι είναι εισαγόμενοι. Η συγκεκριμένη νόσος.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Η Ελλάδα δεν έχει κρούσματα.
1: Δεν είχε, αλλά
0: έχουν δυστυχώς οι Βαλκάνιες χώρες γύρω
1: οπότε
0: μας.
1: Οπότε ρίχνανε και στη Βόρεια Μακεδονία κατόπιν συνεννόησης. Έτσι, δεν μπαίνανε πρωτοβουλία οι άνθρωποι.
0: Καλά,
1: έτσι,
0: εννοείται.
1: Αλλά
0: ναι,
1: ρίχνανε και εκεί, και νομίζω ότι κάπου λειτουργήσε όλο αυτό, γιατί έχω ειδησιογραφικά 5 χρόνια να
0: ασχοληθείς.
1: Να ακούσω ότι επαναλαμβάνεται η διαδικασία ή ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, καλό είναι αυτό. Ναι,
1: καλό είναι. Βεβαίως γλιτώνουμε από μία ασθένεια. Εμφανίζονται άλλες ασθένειες. Τώρα μην πιάσουμε για τις ασθένειες που εμφανίστηκαν και αποδεκάτησαν το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της χώρας τη χρονιά που πέρασε. Άστο αυτό, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Κτηνοτρόφοι το ξέρουν.
0: Το οποίο λένε ότι δεν αγγίζει τον άνθρωπο, βέβαια, αλλά καταστρέφει όλο το ζωικό βασίλειο.
1: Και τον αγγίζει τον άνθρωπο ποικιλοτρόπος, ναι, όχι την υγεία του.
0: Αγγίζει την τσέπη του.
1: Αγγίζει,
0: ναι, ναι,
1: την τσέπη του.
0: Και
1: την οικονομία.
0: Και την οικονομία, βεβαίως. Ναι, ναι. Άμα θανατώνονται χιλιάδες και εκατομμύρια ζώα, και ειδικά μιλάμε για πρόβατα, έτσι, δηλαδή εκεί αυτό το κεφάλαιο, το ζωικό κεφάλαιο αγγίζει όλη αυτή η ιστορία. Πάντως, εντάξει, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό με τις αρρώστιες και με τις ασθένειες. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. διότι είναι και οι λαγοκέφαλοι, έτσι. Δεν,
1: στα σαγόνια δεν του λαγοκέφαλου.
0: Δεν με ρώτησε αν συνάντησα κανένα λαγοκέφαλο που πάω για μπάνιο.
1: Εγώ τώρα ψάχνω να δω, θα δω τα σαγόνια του Καρχαρία, νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3, να πάρω ιδέες για να γυρίσω στην παραλία. Τα σαγόνια του λαγοκέφαλου.
0: Ψάχνω κάθε μέρα να
1: ελληνική
0: στο πω.
1: Παραγωγή.
0: Στην επανομή στον ποταμό, κολυμπάω. Ναι. Τουλάχιστον 100, 200, 500 μέτρα ψάχνω να βρω λαγοκέφαλο να στον φέρω εδώ.
1: Ναι.
0: Να δεις και τα σαγόνια του.
1: Εγώ θέλω να σου συστήσω την πιο ασφαλή μέθοδο ψαρέματος του λαγοκέφαλου που ξέρω, δυναμίτης. Ούτε ψαροντούφεκο, ούτε κίνδυνος να σε κάνει. Τσουπ, ρίχνεις το στικάκι μέσα.
0: Ναι.
1: Σε φαντάζομαι έτσι όπως είσαι κιόλας ζωσμένος εδώ με στικάκια δυναμίτιδας. Όχι στικάκια.
0: Εγώ...
1: να μπαίνει στο βαρκάκι, κουπί,
0: ναι.
1: Γιατί είναι και στα βαθιά κιόλας.
0: Όχι,
1: ανάβεις.
0: Εγώ ψάχνω στα ρηχά με τα χέρια μου. Με τα
1: γιατί
0: χέρια.
1: Είσαι τόσο extreme, Θόδωρε Χατζηπαντελή, και όλη την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μάλλον μαζί εδώ. Σε θέλω τέτοιο, δε.
0: Προσπαθώ.
1: Μην ψάχνεις λαγοκέφαλους με τα χέρια.
0: Λες να έρθω με κανένα δάχτυλο λιγότερο.
1: Όχι, δεν.
0: Γάντια.
1: Πληροφορίες λένε ότι φτέρνα. Φτέρνα πάνε και.
0: Από πίσω. Είναι ύπουλα δηλαδή. Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ξέρω,
0: να έχω το νου μου. Να έχω το νου μου. Εντάξει.
1: Επίσης να ξέρετε ότι δεν θα σας πληρώσουν μάλλον ιδιώτες.
0: Όχι, μόνο οι επαγγελματίες πληρώνονται ακριβώς. Ναι.
1: Η επικήρυξη ήταν για επαγγελματίες ψαράδες. Οπότε μην σας μπαίνουν ιδέες για το πώς μπορείτε να βγάλετε μεροκάμα το φέτος το καλοκαίρι. Δεν θα σας πληρώσει κανένας.
0: Και άντε και πιάσαμε ένα λαγοκέφαλο ένα κιλό. Γιατί αυτοί οι μικροί βγαίνουν στις παραλίες συνήθως. Οι μεγάλοι είναι στα 100 μέτρα βάθος.
1: Ναι, πλάκα πλάκα μικροί, αλλά έτσι και τώρα το λέμε και ψυχραιμία.
0: Δεν τους πλησιάζεις. Ναι.
1: Μην πλησιάσετε γιατί είναι δηλητηριώδη.
0: Ναι. Και αυτό και σε δαγκώνουν.
1: Κλείνετε λίγο τα χέρια, ναι. Και πάτε λίγο
0: άμα,
1: πιο πέρα.
0: Άμα προσπαθείς δηλαδή, να τον πιάσεις, μπορεί να σε δαγκώσει. Εννοείται φυσικά.
1: Τα σαγόνια του λαγοκεφάλου.
0: Τέτοιες εξυπνάδες δεν κάνουμε.
1: Χάρηκα.
0: Και εγώ. Δημήτρης Κουντζόπουλος.
1: Δώσε σφύριγμα λήξης.
0: Παντελής. Αποστόλης Κοσμόγλου.
1: Σφύριξα και έλειξα.
0: Μας άντεξε για 2 ώρες.
1: Ναι, χαλαρά κιόλας, έτσι.
0: Και λοιπόν, πήρε μέρος και στη συζήτηση.
1: Λήξαμε καθυστερήσεις. Ναι, πάντα το κάνει. Η συμβολή του είναι καθοριστική. Καθοριστικότατη θα έλεγα. Λοιπόν, ραντεβού αύριο Παρασκευή. Εδώ με αυτό το team πάλι στον 102-352.
0: Και θα δώσουμε αύριο και νέα προγνωστικά, όχι αυτά που δώσαμε την προηγούμενη φορά.
1: Ναι, καλά, μην το δένεις Κιόρκο, κάτσε να πληρώ. Δεν θα το πω, φύγαμε.
0: Αύριο και νέα προγνωστικά, όχι αυτά που δώσαμε την προηγούμενη φορά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη στο Δρυμό σε χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 6 οχήματα της πυροσβεστικής με 15 άτομα. Συναγερμός έχει σημάνει για πυρκαγιά όμως σε αγροτοδασική έκταση που ξέσπασε και στην Στρογγυλή Άρτας. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα εστάλει μήνυμα από το 112 για όσους είναι στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων να βρίσκονται σε ετοιμότητα εκένωσης. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 εναέρια μέσα. Εικόνα της φωτιάς δίνουν τα ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των 3 εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 3 άτομα που κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Παράλληλα αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις σε Τούμπα και Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ζήτησε την πολιτική απομόνωση της βίας. Η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις, υποστήριξε ο κύριος Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών και ότι κανονικοποιεί ένα καθεστώς ανοχής στην τρομοκρατία. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Νίκος Νιφούδης δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης εξέφρασε τη λύπη του που κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να μας γυρνάνε χρόνια πίσω. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις σόρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Η Κεραμέως αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, είναι και μία απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.

0: Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, γνωστή ως ΔΥΠΑ, για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου ως την 31η Ιουλίου και απευθύνονται σε βρέφη και νήπια 6 μηνών έως 4 ετών. Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών δρομολογεί η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοϊών για το περιστατικό με το επιβατηγό οχηματαγωγό στη γραμμή Ελαφώνησος Πούντα, το οποίο φέρεται να εκτελούσε ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη. Σύμφωνα με το λιμενικό, ο άνδρας που επιβιβάστηκε στο πλοίο, κολυμπώντας, είναι ένας εκ των πλοιοκτητών του. Από την έκτακτη επιθεώρηση διαπιστώθηκε βλάβη στην δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε αποκατασταθεί προσωρινά από το πλήρωμα. Στο πλοίο επιβλήθηκε αρχικά απαγόρευση απόπλου, η οποία ήρθε μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοίας. Βαρύτατες κατηγορίες για δράση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 10 συλληφθέντων οργανωμένων οπαδών. Η δίωξη περιλαμβάνει 8 κακουργήματα και 8 πλημελήματα. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να δρούσε κυρίως στη Δυτική Αττική από τον Αύγουστο του 2025, πραγματοποιώντας επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, ενώ ορισμένα δικήματα διώκονται με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου για την οπαδική βία. Αντιμέτωπη με νέο σχίσμα βρίσκεται η Καθολική Εκκλησία. Το Βατικανό αφόρησε 6 επισκόπους που ανήκουν στο υπερσυντηρητικό κίνημα των Λεφευριανών, καθώς η αδελφότητα αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ποντίφικα και προχώρησε σε παράνομες χειροτονίες νέων επισκόπων στην Ελβετία. Συγκρούσεις ξέσπασαν έξω από το κοινοβούλιο της Αλβανίας όταν η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό υποπίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει αντικυβερνητική διαδήλωση κατά της κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχείου σε προστατευόμενη περιοχή. Επένδυση που συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμ και τον Τζάρετ Κούσνερ. Διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την πρόσβαση στο κοινοβούλιο, εκτοξεύοντας αυγά και αλεύρι σε αστυνομικούς και βουλευτές. Η αστυνομία ανέφερε 9 τραυματίες αστυνομικούς και αδιευκρίνιστο αριθμό συλλήψεων. Στην πρόγνωσή του αυριανού καιρού, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σε Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου, με τον υδράργυρο να κινείται 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα στη Δυτική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό σας δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5.30.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
6: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

από τα πιο αγαπημένα αυτής της εκπομπής, όλα σε αλλούμ, Runaway Train, διότι μεταξύ μας όλοι θα θέλαμε να φύγουμε με βαπόρια, με τρένα, με αυτοκίνητα, με πλοία, με πατίνια, πεζή αν γίνεται, να πάμε σε μία παραλία. Ελάτε εδώ να σας δροσίσουμε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Παύλα Βραχνιασμένη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Φάνης Ολιάκος, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Και εδώ μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη και στην Πιερία, ξέρουμε, και στην Καβάλα και στη Δράμα και στις Σέρες και στη Λάρισα και στη Χαλκιδική και στα Βασιλικά και φυσικά και στο εξωτερικό και στο Λονδίνο και στο Βερολίνο και στη Σουηδία. Και ελάτε στην όμορφη παρέα του Άκου να δεις στον 102. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης 33 βαθμοί. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα αναφορικά με την κίνηση. Πέμπτη τώρα, 2 Ιουλίου, τώρα δεν έχουμε πρόβλημα, διότι νωρίτερα είχαμε, γι' αυτό είπα τώρα. Πέμπτη 2 Ιουλίου είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων και άπτομαι έτσι της ευκαιρίας, δράτομαι μάλλον της ευκαιρίας, για να πω έτσι την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Δέλκο, που τον ακούσατε νωρίτερα, ο οποίος και αυτός έχει ένα πρόβλημα με τη φωνή του, και φυσικά να του ευχηθούμε τα καλύτερα και περαστικά. Επίσης, μεταξύ άλλων, είναι Παγκόσμια ημέρα άτια, δηλαδή World UFO Day, UFO Day. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 του Ιούλη με αφορμή το περιστατικό του Roswell, και μάλιστα οι λάτρεις των UFO πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα στον ουρανό για την ανίχνευση άγνωστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Νάτι και οι γενιοφόροι, ελάτε να αγαπηθούμε, darling.

Καλησπέρα, λέει Βαρύτωνη, ραδιοφωνική μας φίλη. Είτε με βαριά φωνή είτε όχι, μας κρατάτε την καλύτερη συντροφιά. Να σε καλά, ρε φίλη Αθηνά. Επίσης, μου αρέσει και το άλλο που μας στείλατε από καλοκαιρινά, λέει φλερτ. Με κυνηγάνε μόνο τα κουνούπια και εμένα το ίδιο. Και έμεινα εδώ να μην σου λείψει τίποτα, αλλά κυρίως γιατί έχει air condition. Ελάτε εδώ που είναι δροσερά, στο άκου να δεις, στον 102 της R3. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102, στο 6930-078-228 και αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της 5ης ή αν θέλετε προπαρασκευούλας 2 του Ιούλη και φυσικά μιλάμε κατευθείαν στο 2313-338-420. Άκου να δεις, η αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά έχει ξεκινήσει, πλέον βρισκόμαστε και επίσημα στην τελική ευθεία για την παράδοση του έργου και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η 3η 28η του Ιούλη αποτελεί αυτή τη στιγμή την επικρατέστερη ημερομηνία και για τα εγγένεια αλλά και για την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης. Με την ολοκλήρωση βέβαια της διαδικασίας θα κλειδώσει οριστικά, αφού δηλαδή ληφθούν τις επόμενες μέρες όλες οι απαραίτητες πιστοποιήσεις, θα κλειδώσει και οριστικά και η ακριβής ημερομηνία παράδοσης του έργου στο επιβατικό κοινό. Πρακτικά η επέκταση προς την Καλαμαριά προσθέτει στο δίκτυο 4,78 χιλιόμετρα νέας υπόγειας γραμμής, 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Έρχονται και οι τυπές mod, διότι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς Κατήρι. Δεν χαλάμε, θέλουμε τις παραγγελιές σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Ελάτε, είπαμε, να δροσιστούμε παρέα. Μία ραδιοφωνική αγκαλιά και καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Να προσέχετε λίγο τον εαυτό σας ακόμα περισσότερο αυτόν τον καιρό, διότι θα καταντήσετε σαν εμένα, όχι τίποτα άλλο. Διότι μία υδρώνουμε, μία air condition, μία το ένα, μία το άλλο. Εξού, να το μάλλον και το αποτέλεσμα το ακούτε πολύ καθαρά.

Σοφών το άσμα. Walking in my shoes, Depeche Mode, εδώ στο άκου να δεις, στον 102, απόγευμα 5ης 2 Ιουλίου. Έχω, λέει, μία περιόριστη διάθεση να φύγω για μία, δύο εβδομάδες, τρεις ενδεχομένως, μήνες, χρόνια. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς νομίζω ότι όλη αυτή τη διάθεση έχουμε. Λοιπόν, πάω στο viral βίντεο της ημέρας. Πόλεμο σου λέει, γιατί τα έχουμε ξαναπεί για τον καύσωνα που πλήττει την κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Πόλεμο λοιπόν για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία. Ξύλο, ουρές, άδεια ράφια, έσπασαν τις πόρτες του καταστήματος και το viral βίντεο κάνει φυσικά το γύρο του διαδικτύου. Γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε προσφορά, όμως οι περισσότερες ποσότητες ανακατάστημα και η αυξημένη ζήτηση οδήγησαν σε στενοστισμό, σε σπροξίδια, σε κλωτσοπατινάδα, σε επεισόδια και τελικά ήταν πολύ λιγότερα τα κλιματιστικά από αυτά που ήθελαν να αγοράσουν οι άνθρωποι. Από την άλλη βέβαια είναι έτσι και τα σπίτια, ιδιαίτερα στο Παρίσι, που δεν δίνεται η δυνατότητα να εγκατασταθεί ένα κλιματιστικό. Γενικά περνάνε πολύ δύσκολα. Πάμε στα δικά μας, πάμε στην Ελλάδα. Σήμερα οι θερμοκρασίες παραμένουν αρκετά υψηλές, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Ωστόσο, αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης, καθώς η αστάθεια θα αρχίσει να ενισχύεται με πιθανές ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, έως και από σήμερα Πέμπτη έως και μεθαύριο Σάββατο. Το Σαββατοκύριακο τα μελτέμια θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, ιδιαίτερα την Κυριακή, με ανέμους που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Αυτή η αλλαγή θα μειώσει λίγο την αστάθεια, θα κρατήσει τη θερμοκρασία σε πιο ήπια επίπεδα, αλλά δυστυχώς θα αυξήσει ταυτόχρονα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές ο πυρομετεωρολογικός κίνδυνος θα φτάσει στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλή. Σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνονται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευούλα τα όμοια. Σάββατο σας είπαμε για την αστάθεια, θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά για Κυριακή βλέπω ότι εδώ τουλάχιστον στην όμορφη πόλη μας θα έχουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες πιο νορμάλ, δηλαδή 22 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μέσα σε όλα τα άλλα, ένα απρόσμενο γεγονός συνέβη σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι, 2 Ιουλίου, στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, διότι υλικά σκαλοσκές από τα έργα του flyover έπεσαν στο δρόμο, στο ύψος του κόμβου του πανοράματος, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν εγκλωβισμένα γιοταχή, τα οποία με εκτροπές οδηγούνταν από παρακείμενες οδούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, ενώ κλειστό θα μείνει και απόψε το βράδυ τμήμα του περιφερειακού. Σύμφωνα με την τροχέα, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 δηλαδή Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ξεκινήσει από σήμερα στις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα. Έτσι είναι η ζωή. This is the life. Amy McDonald, μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Και με το συγκεκριμένο άσμα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο βραχνιασμένο άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Υποέλεγχο η φωτιά στο Δρυμό Θεσσαλονίκης. Ενισχύθηκαν τα ενέργεια μέσα στη μεγάλη φωτιά στην Άρτα. Νωρίτερα εξέπεμψε το 112 για την περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δράστες, διεμήνυσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Πόρτα-πόρτα οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής που αναζητούν γενετικό υλικό στα απομεινάρια των εκρήξεων. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Αυτή την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μετά από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες, πάνε ή ενώνονται τα οροφοδιαμερίσματα, μεγαλύτερες ευθύνες αλλά και εξουσίες για τους διαχειριστές. Στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκαν 21 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών σε ποδοσφαιρικό γήπεδο και πιάτσες οπαδών. Πακιστανός εκβίαζε και απειλούσε τις ζωές της αδερφής του και του κουνιάδου του απαιτώντας 11.000 ευρώ. Τρεις απατεώνες ξεγέλασαν 84χρονοι στην Πιερία και τις πήραν 50 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Νέα εποχή για τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Φωτίζονται Λευκός Πύργος, Επταπύργιο και Τύχη. Άγρια επεισόδια στα Τύρανα με τραυματίες, πέτρες, δακρυγόνα και συλλήψεις έξω από τη Βουλή κατά της κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ένα selfie την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Λειτουργεί λίγο σαν καραμελίτσα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1956, στα RCA Studios στη Νέα Υόρκη, ο Elvis Presley ηχογραφεί τα τραγούδια του, αυτό που μόλις ακούσαμε, το Don't Be Cruel και το Hound Dog και το Anyway You Want Me. Το τραγούδι, μάλιστα, Don't Be Cruel, αρχικά το είχε γράψει ο Otis Blackwell και τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο Grammy Hall of Fame. Σας δίνουμε όλα τα βραβεία του κόσμου, ως ανακροατές, εδώ του άκου να δει στον 102. Θέλουμε να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, διότι σήμερα είχαμε ένα περιστατικό στον περιφερειακό, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα Αγία Σοφίας, Λεωφόρο Νίκης και Εθνικής Αμήνης. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 33 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σε άλλα νέα, στα καλά νέα της ημέρας, με απόλυτη επιτυχία συνεχίζεται το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, που εθιμοτυπικά λαμβάνει χώρα στην παραλία Θεσσαλονίκης, με τις καλύτερες εντυπώσεις, αθρώα προσέλευση του κοινού, δημιουργικές συζητήσεις. Πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις της δεύτερης εβδομάδας, είναι μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Η ανταπόκριση των βιβλιοφίλων, παύλα βιβλιοφάγων, έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι το βιβλίο παραμένει πάντα ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού, συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών στην πόλη. Συνεχίστε να πηγαίνετε για να δείτε ποια βιβλία θα επιλέξετε για να απολαύσετε το καλοκαιράκι 2026. Με Roxy Music, το οποίο αυτό το τραγούδι, ειδικά το More Than This, πραγματικά σε ταξιδεύει. Σε πάει σε νησιά, σε παραλίες, σε θάλασσες, σε βουνά θέλετε, γιατί πολλοί δεν θέλουν και τη θάλασσα, θέλουν το βουνό. Σαν σήμερα το 1973 η Roxy Music ανακοινώνουν την αποχώρηση του Brian Eno από το συγκρότημα. Ο Brian Eno αποχώρησε ύστερα από έντονη διαφωνία με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Brian Ferry, και εμείς πάμε τώρα να ταξιδέψουμε με τη φωνή του Brian Ferry σε αυτό το εκπληκτικό άσμα.

σε ταξιδεύει το συγκεκριμένο τραγούδι, σαν να είσαι στην παραλία αυτή τη στιγμή. Είπαμε να πίνεις το κοκτέιλάκι σου ή το κρασάκι σου, αγαπημένε Φάνη, και να περνάς ζάχαρη και μέλι. Να ξαναμοιράσουμε, λέει, τους μήνες, τις εποχές τους ή το πάμε freestyle. Γενικά τη ζωή πρέπει να την πάμε freestyle, χωρίς σχέδιο, χωρίς σενάριο. Γιατί ξέρετε το γνωστό, ότι όποιος κάνει σχέδια, κάποιος άλλος γελάει. Η μόνη, λέει, περίπτωση που έχω δει οι έσχατοι να έσονται πρώτοι είναι όταν ανοίγει το διπλανό ταμείο στο σούπερ μάρκετ. Πάρα πολύ σωστό. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Καλά τώρα, ο Θοδωρής ο Χατζηπαντελής έχει κάνει 20 μπάνια και εμείς έχουμε κάνει μόνο 5. Δηλαδή είναι κατάσταση αυτή και είμαστε στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Πόσα μπάνια έχετε κάνει? Στείλτε μας μήνυμα, πείτε μας πού είστε, τι κάνετε. Να σας πω όμως τώρα, έτσι για να σας ανοίξω κι άλλο την όρεξη, ποια είναι τα δύο σου, λέει, κυκλαδίτικα νησιά που εξυμνούν οι Γάλλοι. Η Νάξος και η Ηρακλιά είναι, λέει, δύο υπέροχα νησιά στα οποία σας λένε να πάτε. Δεν έχω πάει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Μας αρέσουν οι Κυκλάδες, εννοείται. Κυκλαδίτικα, λέει, νησιά, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ αγαπημένα. Θα συνεχίσω έτσι ταξιδιωτικά, διότι σήμερα έβλεπα ότι ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity. Πρωί-πρωί κατέπλεψε σήμερα στο λιμάνι στη Θεσσαλονίκη και είδα στην εκπομπή στην R3 Μέρα με Χρώμα καθημερινά κοντά σας 10 με 12 που μιλούσαν δύο εργαζόμενες στο κρουαζιερόπλοιο. Να, μια ωραία ιδέα. Μια ωραία ιδέα εννοώ να εργάζεσαι και συγχρόνως, θα μου πεις, άμα εργάζεσαι δεν απολαμβάνεις τόσο πολύ, αλλά ίσως κάτι προλαβαίνεις να τσιμπήσεις. Η επόμενη, λέει, η στάση τους είναι στη Μύκονο και μετά πηγαίνουν στην Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία, θα ήθελα να πάω μια κρουαζιέρα. Πάρα πολύ, πολλά θα ήθελα, αλλά δεν πειράζει. Είπαμε, όποιος κάνει σχέδια, κάποιος άλλος γελάει. Ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Ρόι Μπίταν, ο οποίος είναι Αμερικανός πιανίστας, γεννήθηκε το 1949 στις 2 Ιουλίου, σβήνει τα 77 κεράκια, είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του στην μπάντα του Bruce Springsteen, E Street Band, είναι γνωστός και ως The Professor, ο καθηγητής δηλαδή, επίσης έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, David Bowie, Tracy Chapman, Chicago. Γι' αυτό τώρα σκέφτηκα αυτό το άσμα κατευθείαν με το που είδα Chicago, Dire Straits, Peter Gabriel, Ian Hunter, Patti Smith και πολλούς άλλους. Stay the night!

Θες να τραγουδήσεις, πες και με αυτή την φωνή. Με βραχνάδα στη φωνή χωρίς, Τόνια να μην ακούσεις, δεν μπορείς. Μα τι ποιήτρια είμαι, μου λέει η φίλη μου η Σοφία. Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το ωραίο ποιηματάκι. Έβαλα και ζεζιτό, δεν ξέρω αν τους πρόλαβες, στην αρχή της εκπομπής. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και φυσικά ομιλούμε μαζί στο 2313-338-420. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Σοφία συνήθως στο σοφάκι μας το όμορφο, αυτή τη στιγμή που μας ακούει. Η επιστρέφει από τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα. Φτού, έτσι πάντα επιστημονικά, στους δρόμους της πόλης. Πάμε λίγο και στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Κορυφώνονται σιγά-σιγά, διαβάζω, που φυσικά απολαμβάνεται από την τηλεόραση της ΕΡΤ. Κορυφώνονται οι μάχες με φόντο τους 16. Συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο και φυσικά οι φαν από όλο τον κόσμο νομίζω ότι ασχολούνται ιδιαιτέρως με το συγκεκριμένο άθλημα. Αγγλία, Βέλγιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έκλεισαν θέσεις στη φάση των 16 και άλλα 6 εισιτήρια αναζητούν τον κάτοχό τους. Σήμερα στις 10, σήμερα 5η 2 Ιουλίου, η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Εννοείται ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ Sport 2. Στις 2 η ώρα το βράδυ ακολουθεί νέα ευρωπαϊκή μάχη μεταξύ Πορτογαλίας και Κροατίας. Και αυτό το παιχνίδι εννοείται μεταδίδεται από την ΕΡΤ Sport 2. Τελευταίο παιχνίδι, έτσι για τους ξενύχτιδες της σημερινής ημέρας, στις 6 το πρωί με την Ελβετία να αντιμετωπίζει την Αλγερία. Και αυτή η αναμέτρηση μεταδίδεται από την ΕΡΤ Sport 2. Θα συνεχίσω με Duran Duran, διότι σαν σήμερα, άκου να δεις, το 1984, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Duran Duran και το συγκεκριμένο τραγούδι The Reflex.

Νια. Λέει ο Δημήτρης από Λάρισα, λέει δεν ακούγεσαι και πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο διαφορετική, αλλά που θα πάει θα στρώσω. Εννοείται το τραγούδι που μου ζήτησες θα παίξει την επόμενη ώρα, όπως και στην επόμενη ώρα εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που μιλάω με την αγαπημένη φίλη, θα πω, πέραν από ένα υπερταλαντούχο πλάσμα, την σκηνοθέτηδα την Μερόπη Κόψη, με αφορμή το γεγονός ότι αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κούγιουμτζής θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση που φιλοξενεί ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη. Πρόκειται για την παράσταση «Στολίδες Τείχων», μόνο νομίζω ο τίτλος μας θέλει πάρα πολύ, σε σκηνοθεσία φυσικά της φίλης μου Μέρης Κόψη, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε μετά τις 6. Σας έλεγα νωρίτερα ότι σαν σήμερα 2 Ιουλίου στα 80's, τα αγαπημένα μου, το 1984, στην πρώτη θέση ήταν η Duran Duran, το τραγούδι που ακούσαμε. Στη δεύτερη θέση ο Bruce Springsteen και το Dancing in the Dark, ενώ την πρώτη τριάδα τότε συμπληρώνει ο Prince, και με Prince οδεύουμε στις ειδήσεις των 6, ένα υπέροχο τραγούδι, Purple Rain, και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δήμερο ράλι στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Ο γενικός δείκτης τιμών ξεπέρασε τις 2.500 μονάδες, καταγράφοντας νέο υψηλό ρεκόρ των τελευταίων 17 ετών. Έριξε ξανά το φράγμα των 2.500 μονάδων και έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2009. Έκλεισε στις 2.505,37 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,97%. Η θετική πορεία της αγοράς υποστηρίχθηκε από τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος ενισχύθηκε μετά τις αναβαθμίσεις των ελληνικών συστημικών τραπεζών από τον οίκο αξιολόγησης Fitch. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 3 άτομα που κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις σε Τούμπα και Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Αυτή την ώρα, έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο, συγκεντρώνεται κόσμος μετά από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΘ προκειμένου να στηρίξουν την Αφροδίτη Νέστορα. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πρόοδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις σόρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Νομοσχέδιο που αφορά εκατομμύρια πολιτών εξήγηλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αλλάζουν οι κανονισμοί των πολυκατοικιών. Επιτρέπεται η κατάτμιση μεγάλων διαμερισμάτων σε μικρότερα, ρυθμίζονται τα θέματα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, γνωστή ως ΔΥΠΑ, για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιουλίου και απευθύνονται σε βρέφη και νήπια 6 έως μηνών έως και 4 ετών. Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Γρεβενών, καθώς βρέθηκε κάρτα SIM μέσα σε ψηφιακό ρολόι Βαρυπινίτη. Κατασχέθηκαν συνολικά 19 φύλλα χαρτιού με ιδιόχειρες σημειώσεις, οι οποίες αναμένεται να εξεταστούν. Συναγερμός έχει σημάνει για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση που ξέσπασε στην στρογγυλή Άρτας. Έσταλλε μήνυμα από το 112 όσοι είναι στην περιοχή Άγιο Σπυρίδων να βρίσκονται σε ετοιμότητα εκένωσης. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 6 εναέρια μέσα της πυροσβεστικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της Δαμασκού κοντά στο δικαστικό μέγαρο, τουλάχιστον 5 οι νεκροί, 16 οι τραυματίες. Το μαγαζί όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη απέχει 100 μέτρα από την κύρια είσοδο του δικαστικού μεγάρου. Άτομο μπήκε στην καφετέρια, τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό κάτω από το τραπέζι και στη συνέχεια προσπάθησε να φτάσει στο δικαστήριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ολοκλήρωσαν διήμερες τεχνικές συνομιλίες στην Ντόχα του Κατάρ με επίκεντρο την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι δεν θα αποδεχθεί αλλαγές στο υφιστάμενο καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, θεωρώντας τυχόν παρέμβαση παραβίαση της συμφωνίας. Ο επόμενος γύρος των Αμερικανο-Ιρανικών συνομιλιών θα προγραμματιστεί για τις 18 Ιουλίου. Η Τεχεράνη ενημερώθηκε ότι η πρόοδος στο ζήτημα των δεσμεύσεων κεφαλαίων της εξαρτάται από τη συμμόρφωσή της με το μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου. Από την άλλη πλευρά, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αμφισβήτησαν την Αμερικανική παρουσία στην περιοχή, προειδοποιώντας για άμεση απάντηση σε περίπτωση οποιασδήποτε επέμβασης στα στενά του Ορμούς. Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το πρωί σε δεκάδες καταστήματα γνωστής αλυσίδας.

0: σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, όταν η προσφορά σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες προσέλκυσε χιλιάδες καταναλωτές λίγες ημέρες πριν το νέο κύμα καύσωνα. Η αλυσίδα ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε όλη τη χώρα, όμως οι περιορισμένες ποσότητες ανά κατάστημα και η αυξημένη ζήτηση οδήγησαν σε συνωστισμό, εντάσεις και επεισόδια. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
8: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
7: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
8: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση φιλοξενεί ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 8 η ώρα το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κούγιουμτζής, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού, σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα Πλιάδες, παρουσιάζει την παράσταση Στολίδες Στίχων σε σκηνοθεσία της φίλης μου, θα πω εγώ, της Μερόπης Κόπτση. Η παράσταση εντάσσεται στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου. Η είσοδος είναι για το κοινό ελεύθερη, με ελεύθερη συνεισφορά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που και σήμερα, εδώ στο Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5η 2 του Ιούλη, φιλοξενώ τηλεφωνικά την αγαπημένη, την υπερταλαντούχα, την πανέμορφη, τη σκηνοθέτηδα και όχι μόνο, τη Μερόπη την Κόπτση. Καλώς ήρθες, Μερόπη μου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπημένη μου Τόνια.
0: Περαστικά μας και σε σένα και σε μένα.
1: Περαστικά μας και στις δύο.
0: Γιατί ξέρω ότι και σένα σε ταλαιπωρεί ένα μικρό προβληματάκι υγείας. Εγώ ακούγομαι ούτως ή άλλως.
1: Ναι, κούραση, υπερκόπωση.
0: Αφού δεν σταματάς κι εσύ, είσαι υπερκινητική. Και είπαμε, όποια πέτρα κι αν σηκώσει στη Θεσσαλονίκη, από κάτω είναι η Μερόπη η Κόπτση. Λοιπόν, για ακόμα μία φορά, μία ιδιαίτερη μουσικοθεατρική παράσταση που παντρεύει το λόγο με τη μουσική, όπως ήθιστε και έχουμε συνηθίσει από τις άψογες και άρτια εκτελεσμένες πάντα παραστάσεις σου, όπου επιμελείς εσύ, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Και φυσικά το πρώτο που μου έκανε εντύπωση και στο είπα και στο τηλέφωνο είναι ο πολύ εφάνταστος τίτλος. Αυτό το Στολίδες Στίχων μου άρεσε πάρα πάρα πολύ.
1: Α, ναι, σκέφτηκα ότι η ποίηση στη βραδιά αυτή που θα κάνουμε στολίζεται, στην κυριολεξία στολίζεται από θέατρο και μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως λέω, τι να πω, να μιλήσω για θέατρο, να μιλήσω για μουσική, για ποίηση, όλα μαζί τα ενώνω, κάνοντας τους στολίδες, που είναι τα στολίδια φυσικά.
0: Εννοείται, ναι, ναι, ναι.
1: Οι στολίδες των στίχων είναι η ποίηση, είναι η μουσική και το θέατρο, γιατί θα έχουμε μελοποιημένη ποίηση και δραματοποιημένη, δηλαδή θεατρικά δρόμενα που βασίζονται πάνω σε ποίηματα γνωστών ποιητών.
0: Πόσο δύσκολο είναι αυτό το πάντρεμα, τώρα που μου λες αυτή την ατάκα, μου δίνεις αφορμή για να σε ρωτήσω, αυτό το πάντρεμα για εσένα που είσαι και είπαμε της λεπτομέρειας, να ισορροπείς ανάμεσα στους στίχους, στη μουσική, ή αν θέλεις, γιατί σε ξέρω, πόσο τελικά απελευθερωτικό είναι αυτό το πάντρεμα.
1: Κοίταξε, όταν αγαπάς κάτι.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Φαίνεται εύκολο. Δηλαδή, χαμόμουν μέχρι τις 4 ώρα το πρωί. Κάποια στιγμή έβλεπα το ρολόι, λέω, πήγε 4, ξημερώνει. Δεν το καταλάβαινα. Γιατί είναι κάτι που αγαπώ. Το θέατρο, η μουσική, η ποίηση. Τα αγαπώ τόσο πολύ που όταν μπαίνω εκεί μέσα σε αυτό το χώρο.
0: Βυθίζεσαι.
1: Ότι είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Εντάξει, τίποτα δεν είναι εύκολο. Όταν είσαι και τελειομανής και θέλεις το αποτέλεσμα να είναι καλό. Γιατί σέβεσαι και τον κόσμο που θα έρθει να δει την παράσταση. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που τις ξεπερνάς. Να το θέλεις.
0: Παντού υπάρχουν δυσκολίες, ναι. Με ποιο κριτήριο επέλεξες τα κείμενα που στολίζουν φέτος σε αυτή την παράσταση και στη συγκεκριμένη τη μουσική? Υπάρχει έτσι κάποιος κεντρικός θεματικός άξονας? Α, είναι τυχαία.
1: Όχι, τυχαία. Ποίηματα κυρίως αυτά που αγαπώ πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, Λιβαδίτη, αυτό το αστέρι που είναι για όλους μας.
0: Mm-hmm.
1: Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος. Ρίτσος, Σονάτα τους Ελληνόφωτος, Βάρναλης.
0: Όλοι αγαπημένοι. Ναι.
1: Έκανα μια επιλογή τυχαία από ποιητές που αγαπώ και ποιήματα που με έχουν συγκινήσει, με έχουν αγγίξει περισσότερο.
0: Έχεις βάλει πάλι μέσα έρωτα, νοσταλγία, συγκίνηση, θέματα έτσι που νομίζω ότι μας αγγίζουν όλους μας.
1: Σίγουρα, ο έρωτας είναι κινητήρια δύναμη, το ξέρουμε.
0: Και δεν εννοούμε τον έρωτα με την ευρεία έννοια, γιατί μπορεί να
1: με
0: σε...
1: Με την ευρεία έννοια,
0: ναι,
1: εννοείται,
0: έτσι,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για την ερωτική σχέση δύο ανθρώπων, μιλάμε για τον έρωτα με τη ζωή, με οτιδήποτε αγαπάμε να κάνουμε, με τη μουσική.
1: Ναι. Οτιδήποτε αγαπάμε, είναι έρωτας όταν... Όταν αγαπάς κάτι και δίνεσαι, είναι έρωτας, είναι και για την ποίηση και για το θέατρο. Είμαι ερωτευμένη με αυτά, αλλιώς δεν θα μπορούσα να δώσω την.
0: Αυτό θα έλεγα, εσύ είσαι ερωτευμένη με όλα αυτά που κάνεις. Ναι.
1: Ναι.
0: Και οι Πλιάδες, και η ομάδα σου...
1: Είναι μια ομάδα εξαιρετική. Ξεκινήσαμε σαν συνεργάτες, γίναμε φίλοι.
0: Αυτό ήθελα να πω. Παιδιά. Έχετε πάρα πολλά χρόνια μαζί, έχετε όλα αυτά τα συστατικά που απαιτούνται για να στηθεί μια άρτια παράσταση, έχετε χημεία. Υπάρχει έτσι κάποια συνταγή γι' αυτό, υπάρχει κάποιο μυστικό?
1: Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Είναι η καλή θέληση, η αγάπη που έχουμε όλοι για αυτό που κάνουμε και το ότι έχουμε πια δεθεί μεταξύ μας. Βέβαια πέρασαν και άτομα που μας δυσκόλεψαν,
0: πάντα υπάρχει
1: που σταματήσαμε
0: αυτό.
1: Συνεργασίες, αυτά πάντα γίνονται και καταλήξαμε σε μια ομάδα, είμαστε περίπου 10 άτομα. Προχθές λέμε, μα δεν είμαστε πια φίλοι, μα δεν είμαστε μόνο συνεργάτες, έχουμε
0: οικογένεια.
1: Γίνει αδέρφια.
0: Οικογένεια, ναι. Οι Πλειάδες είναι ανοιχτή ομάδα για κάποιον που μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: και...
1: ναι,
0: ωραία, να το πούμε και αυτό.
1: Ομάδα, αρκεί να υπάρχει αγάπη για αυτά που κάνουμε, δηλαδή αγάπη για το θέατρο, για τη μουσική, από αυτούς που ενδιαφέρονται και θέλουν να μπουν στην ομάδα. Και επίσης να αγαπούν την οματοποίηση. Δεν μπαίνουμε σε μια ομάδα για προσωπική μας προβολή. Μπαίνουμε σε μια ομάδα
0: πολύ
1: για
0: σημαντικό
1: να
0: αυτό.
1: Ένα μέλος της ομάδας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που είπες.
1: Και να συνεργαζόμαστε με τους άλλους. Είναι σημαντικό αυτό, πολύ βασικό.
0: Η παράσταση Στολίδες Τείχων ανεβαίνει σε έναν χώρο που φέρει το όνομα του Σταύρου Κουγιουμτζή, ενός συνθέτη που έχει ταυτιστεί απόλυτα με την πόλη μας, με τη Θεσσαλονίκη. Αυτό ναι. Το επέλεξες εσύ ή σου δημιούργησε κάποιο έτσι ας πούμε ειδικό βάρος περισσότερο, άγχος, ευθύνη ή ήταν δική σου επιλογή αυτό ή τελικά ήθελες να γίνεις στο συγκεκριμένο χώρο.
1: Ανήκω στο Δήμο.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Είμαι δημότης. Συνεργάζομαι πάρα πολλά χρόνια με το Δήμο, με το Δήμαρχο, mm-hmm. με την Αντιδήμαρχο. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια και έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, τι να πω, 20 χρόνια. Και θεωρώ ότι αυτός ο χώρος είναι πια το σπίτι μας. Και όχι μόνο αυτός ο χώρος, βέβαια. Ξεκινούμε από εδώ, κάνουμε και σε άλλους χώρους, όπως το Καραπάντσιο, στο Σαμπελόκηπους.
0: Βέβαια, ναι.
1: Κάνει και στο... Μελίνα Μερκούρη και σε άλλα θέατρα. Συνεργαζόμαστε με όλους τους Δήμους, με όλα τα δημοτικά θέατρα τώρα, γιατί ξεκινάμε από εδώ. Έχουμε ένα δέσιμο, γιατί σου λέω είμαι και δημότης και για μένα είναι το δεύτερο σπίτι μου, πώς να σου πω, ναι, το δεύτερο σπίτι μου.
0: Είναι, ναι. Αυτό το είπε και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, η Βίκη Κανέλου, αλλά και ο Πρόεδρος, ο Ιγνάτιος Καϊτετζίδης. Ευχαριστούν και συνεχίζουν να στηρίζουν τέτοιες δράσεις που δίνουν, αν μη τι άλλο, βήμα στον πολιτισμό. Το κοινό της Θεσσαλονίκης διψάει, εγώ πιστεύω, και εσύ το καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερο, γιατί έρχεσαι και σε επαφή για τέτοιου είδους παραστάσεις. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι συνδέει με την παράσταση, πέραν του γεγονότος, εντάξει, είπαμε ότι κάθε φορά είναι άρτια εκτελεσμένη, μουσικά, μουσικοχορευτικά, τα κείμενα, το ένα το άλλο. Τι πιστεύεις εσύ μετά από τόσο έτσι αλληλεπίδραση και διάδραση που έχεις με το κοινό της Θεσσαλονίκης, τι έρχονται και σου λένε μετά από κάθε παράσταση? Συνέχισε, φαντάζομαι εγώ, να μας δίνεις τέτοιου είδους δρόμενα. Μας λείπουν λίγο έτσι να περάσουμε όμορφα ένα βράδυ. Λείπουν αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι αυτές οι φωνές ακούγονται και κάθε φορά σε κινητοποιούν εκεί που λες να ξεκουραστείς ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, και τους αρέσει αυτό το δέσιμο που κάνουμε, θέατρο, μουσική.
0: Αυτό το πάντρεμα που λέγαμε, ναι.
1: Αυτό ο χορός. Τους αρέσει όλο αυτό το δέσιμο όλων των μορφών τέχνης. Μετά από τον COVID έχουν μεγάλη ανάγκη από μουσική, από χαρά.
0: Μπορείς
1: να
0: τους
1: δώσεις ένα έργο βαρύ θεατρικό. Δεν μπορούν πια να το σηκώσουν. Είναι εποχές που είμαστε βουχτισμένοι από όλα τα άσχημα που συμβαίνουν γύρω μας και έως δραματικά βλέπεις τι γίνεται κάθε μέρα.
0: Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα δεν τολμώ πλέον με το που ξυπνάω να ανοίξω το κινητό. Το ότι διαβάζω είναι από τραγικό έως, τι να πω, δεν υπάρχει αυτό. Και δυστυχώς...
1: Ο κόσμος δεν αντέχει να του δώσεις κάτι.
0: Ναι, όχι, έχει μαυρίσει πάρα πολύ. Έχεις αγαπημένη στολίδα, αγαπημένη στιγμή σε αυτή την παράσταση.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Έχεις αγαπημένη, λέω, στολίδα, αγαπημένη στιγμή σε αυτή την παράσταση.
1: Έχω, ναι. Είναι δύο σημεία. Είναι η πόνη της Παναγιάς. Και η σονάτα του Ελληνόφωτος. Ειδικά η πόνη της Παναγιάς είναι για μένα ένα ποίημα του Βάρναλη που με συγκλονίζει. Είναι η Παναγιά και κατ' επέκταση η κάθε
0: μάνα
1: που πονάει για το παιδί της, που τρέμει για το παιδί της, για το μέλλον του και με όλα αυτά που συμβαίνουν, θα επανέρθω πάλι σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τρέμουμε όλοι για τα παιδιά μας, πώς θα μεγαλώσουν, σε τι κόσμο θα μπουν. Και αυτοί οι στίχοι του Βάρναλη με έχουν συγκλονίσει. Όταν κάνω ο τραγουδιστής έχει το κομμάτι το τραγουδιστικό και εγώ έχω την απαγγελία. Και κάνουμε ένα αλλάξ. Τραγούδι, απαγγελία. Συμπληρώνομαι κάποια στιγμή στο τέλος. Τα δάκρυα μου τρέχουν χωρίς να το καταλάβω. Και όταν είσαι μάνα.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ ούσα μητέρα και αγωνιώ υπερβολικά πολύ πλέον και για το παιδί μου, παρότι έχει μεγαλώσει, είναι 20 χρονών, αλλά και πάλι δεν πάβουμε εμείς οι μητέρες να τα βλέπουμε σαν να είναι μωρά ακόμα. Δηλαδή, εγώ λέω μικρός και όλοι τον βλέπουν ότι είναι 2 μέτρα και μου λένε πού είναι ο μικρός. Λέω για μένα πάντα μικρός θα είναι.
1: Είναι 47 και 40.
0: Δεν έχει σημασία. Ακριβώς. Εμείς τα βλέπουμε ακόμα παιδιά που θέλουμε να τα βάλουμε κάτω από τις φτερούγες μας. Τα φέραμε φυσικά στον κόσμο για να είναι ελεύθερα και να απολαύσουν αυτά στις 2-3 στιγμές που αξίζει κάθε ένας μας να ζει σε αυτή τη ζωή. Αλλά από εκεί και έπειτα δεν πάβουμε να αγωνιούμε ποτέ, πόσο μάλλον αυτό τον καιρό. Και γι' αυτό λέγαμε ότι αυτές οι παραστάσεις είναι ένα φάρμακο, είναι ένα βάλσαμο στην ψυχή και γι' αυτό τις χρειαζόμαστε όλοι. Κλείνοντας σιγά σιγά με Ρόπη, γιατί δεν πρέπει κανείς να χάσει αυτή την παράσταση αύριο?
1: Γιατί δεν πρέπει να τη χάσει.
0: Γιατί δεν πρέπει, για όλα αυτά που λέγαμε θα μου πεις.
1: Ναι, για όλα αυτά που λέγαμε, γιατί ποιήση, μουσική, θέατρο μπαίνουν τόσο βαθιά μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου που φεύγοντας από εκεί θα προβληματιστεί χωρίς να βαραίνει η ψυχή του.
0: Αυτό.
1: Θα προβληματιστεί για πολλά πράγματα, αλλά χωρίς να βαραίνει η ψυχή του, χωρίς να φύγει με αυτό το «Ουφ, έφυγα και θα λάθω από εδώ μέσα». Θα χαρεί, θα συγκινηθεί. Έχουμε
0: και ένα δυο
1: δρόμενα πολύ χιουμοριστικά.
0: Πάντα.
1: Για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Υπάρχει μια ποικιλία. Υπάρχει μια ποικιλία που πιστεύω ότι από την αρχή μέχρι το τέλος θα κρατήσει τον κόσμο.
0: Μερόπη, έχουμε επόμενα σχέδια, επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος.
1: Επόμενα σχέδια, ναι. Έχουμε, θα επαναλάβουμε αυτό μετά το καλοκαίρι.
0: Ωραία.
1: Θα επανέλθουμε στο Φεγγαριού με μια τροποποίηση, με περισσότερα θεατρικά δρόμενα. Και μετά στη συνέχεια βλέπουμε, έχει ο Θεός, έχω ακόμη, αλλά είναι... Ξέρεις, στο μυαλό μου ακόμη.
0: Λοιπόν, να προσκαλέσουμε αύριο όλο τον κόσμο να δει αυτή την ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής με αυτόν τον υπέροχο τίτλο, Στολίδες Τείχων. Μόνο εσύ θα μπορούσες να το σκεφτείς αυτό, να τα λέμε αυτά. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο στίχος. Να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδες όλες οι παραστάσεις, να έρθει ο κόσμος, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα είναι και κοινωνικός ο σκοπός αυτών των παραστάσεων. Η είσοδος είναι ελεύθερη με συνεισφορά. Κάθε φορά οι παραστάσεις του που κάνετε με Ρόπη Κόπτση αφήνουν ένα διαφορετικό αποτύπωμα και στίγμα σε αυτή την πόλη και τις έχουμε ανάγκη. Είναι το οξυγόνο μας, θα έλεγα εγώ. Να ευχηθώ να έχεις καλό καλοκαίρι και περαστικά φυσικά.
1: Ευχαριστώ πολύ Τόνια μου και σε σένα περαστικά.
0: Και ευελπιστώ να τα πούμε σύντομα.
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα, ναι. Καλό καλοκαίρι εύχομαι και σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι πάντα καλά. Στολίδες Τείχων λοιπόν, αύριο. Να είσαι καλά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δράστες, διεμήνυσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Πόρτα-πόρτα οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής που αναζητούν γενετικό υλικό στα απομεινάρια των εκρήξεων. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Αυτή την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μετά από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες, πάνε ή ενώνονται τα οροφοδιαμερίσματα, μεγαλύτερες ευθύνες αλλά και εξουσίες για τους διαχειριστές. Ενισχύθηκαν σε 6 τα εναέρια μέσα στη μεγάλη φωτιά στην Άρτα, νωρίτερα εξέπεμψε το 112 για την περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας. 3 απατεώνες ξεγέλασαν 84χρονοι στην Πιερία και τις πήραν 50 χρυσές λίρες και κοσμήματα 10.000 ευρώ. Νέα εποχή για τα βυζαντινά μνημεία της πόλης. Φωτίζονται Λευκός Πύργος, Επταπύργια και Τύχη. Η knockout φάση των 32 του Μουντιάλ συνεχίζεται με 3 αναμετρήσεις. Στις 10 Ισπανία, στις 2 Πορτογαλία Κροατία, στις 6 Ελβετία Αλγερία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
4: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εννοείται ότι πίσω από αυτές τις επιλογές κρύβεται ο Βασίλης ο Δισκόβιος από την Καβάλα, Camouflage, The Great Commandment. Και παρότι είναι Γερμανοί, νόμιζα για κάποια στιγμή εγώ ότι άκουγα τους Depeche Mode. Δηλαδή ο Dave Gahan νομίζω ότι είναι ο ίδιος, αλλά σε γερμανική εκδοχή. Μπράβο, φίλε Βασίλη. Camouflage φυσικά τους γνωρίζουμε και μας αρέσουν. Εδώ είμαστε ο Κουναδί στον 102 της R3 απόγευμα 5ης, 2 του Ιούλη. Οι Πέμπτες είναι αγαπημένες μέρες για τους συνεφίλ, διότι βγαίνουν οι νέες κυκλοφορίες στους κινηματογράφους της πόλης μας και όχι μόνο. Σας περιμένουν, θερινό σινεμά πλέον. Έρχεται η πρόσκληση, η οποία διάβαζα τώρα, να είμαι ειλικρινής, ότι είναι remake της ισπανικής ταινίας «Οι γείτονες από πάνω», που καταφέρνει, σου λέει, να αποσπάσει κάποια γέλια. Είναι από αυτές τις ταινίες που θέλω εγώ να δω. Άκου να δεις τώρα. Ο Τζο και η Άντζελα δεν συνηθίζουν να έχουν κόσμο στο σπίτι. Απόψε όμως οι μυστηριώδεις γείτονές τους από τον πάνω όροφο κατεβαίνουν για δείπνο. Αυτό που ακολουθεί είναι μια βραδιά. Είναι από αυτές τις ταινίες τις κινηματογραφικές που λες ότι είναι σαν να βλέπεις θέατρο. Γεμάτη απρόσμενες ανατροπές που φέρνει στην επιφάνεια βαθιά καταπιεσμένα συναισθήματα, ανεξερεύνητες πλευρές της σεξουαλικότητας και όχι μόνο. Σε σκηνοθεσία Olivia Wilde και παίζει ο ηθοποιός ο Seth Rogen, εννοείται πασίγνωστος, Olivia Wilde εννοείται, Penelope Cruz και Edward Norton. Μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή για σήμερα βράδυ Πέμπτης. Ο θάνατος του Robin Hood, βιογραφική, παλεύοντας με το παρελθόν του μετά από μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και δολοφονίες, ο Ρομπέν το Δασόν βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος μετά από μια μάχη που πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του, με το Hugh Jackman στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Λίγο το βαριέμαι αυτό, να πω την αλήθεια. Έρχεται και το πάρτι γενεθλίων, το οποίο είναι ενδιαφέρον διότι είναι μια μεταφορά από βιβλίο στον κινηματογράφο και μάλιστα παίζει και ο αγαπημένος μου ο William Dafoe, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα, έβλεπα σε μία του συνέντευξη. Σε πάει κάπου εκεί στα τέλη ΝΑΤΟ της δεκαετίας του 70 και δεν το είχα διαβάσει κιόλας, κάπου στο Ιόνιο, όπου ο πανίσχυρος μεγιστάνας ο Μάρκος Τιμολέων διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και την κληρονόμο του, τα υπόλοιπα στη μεγάλη οθόνη. Και τέλος έρχεται ο Ράσελ Κλόου, ο οποίος τώρα τελευταία που τον είδα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το τελευταίο ρίσκο με τον πρωταγωνιστή, τον Ράσελ Κρόου. Ο Μάνκο Καπάξου, λέει, είναι ιδιοκτήτης ενός μπαρ, έτοιμος να αφήσει πίσω του το σκοτεινό παρελθόν και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύντροφό του. Αλλά φυσικά τα σχέδιά του ανατρέπονται όταν γίνεται στόχος ληστών και αδίστακτων καρτέλ. Την ίδια στιγμή, ένας μυστηριώδης ξένος εμφανίζεται με πρόταση να αγοράσει την επιχείρησή του. Τα έχω βαρεθεί λίγο αυτά τα σενάρια, αλλά περιορέξεως, ουδής λόγος ή κολοκυθόπιτα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, συνεχίζω με τραγούδι τώρα που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Είναι και η στιγμή να ακούσουμε αγαπημένους Stranglers και Midnight Summer Dream.

Από τα πιο όμορφα τραγούδια των Stranglers, Midnight Summer Dream. Εδώ είμαστε, 2 του Ιούλη, Πέμπτη. Αυτή την είδηση την έχω από χθες, αλλά δεν πρόλαβα. Ο Victor Willis, τραγουδιστής των Village People και συνδημιουργός επιτυχιών όπως το YMCA, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η επίσημη σελίδα του συγκροτήματος των Village People στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Willis, ο οποίος είχε γεννηθεί στη 1η του Ιούλη το 1951, έφυγε εκεί κοντά στα γενέθλιά του, δηλαδή στην ημερομηνία που είχε γεννηθεί. Τη Δευτέρα έφυγε από τη ζωή, 30 Ιουνίου, έπειτα από μια σύντομη αλλά εξαιρετικά επιθετική ασθένεια. Η σύζυγός του ζήτησε τον σεβασμό της ιδιωτικότητας της οικογένειας αυτές τις δύσκολες ώρες. Το συγκρότημα των Village People κατέκτησε τον κόσμο, φορώντας κοστούμια που παρέπεμπαν σε ανδρικά στερεότυπα, με τον Victor Willis να εμφανίζεται να αλλάξει είτε ως αστυνομικός είτε ως αξιωματικός του ναυτικού. Μάλιστα, το group κυκλοφόρησε τεράστιες επιτυχίες όπως το YMCA, το In the Navy και πολλά άλλα. Μόνο το YMCA κατέκτησε την κορυφή των charts σε 17 χώρες και το 2020 εντάχθηκε στο Hall of Fame το βραβείο Grammy. Τα τελευταία χρόνια δε, ο Donald Trump χρησιμοποιεί συστηματικά το συγκεκριμένο τραγούδι στις πολιτικές του συγκεντρώσεις, και αν και ο Willis αρχικά είχε προσπαθήσει να το απαγορεύσει, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν στηρίζει πολιτικά τον Donald Trump, εξέπληξε τελικά τους πάντες τον Ιανουάριο του 2025, όταν δέχθηκε να εμφανιστεί με το συγκρότημα στην τελετή ορκομοσίας του Προέδρου, τονίζοντας τελικά ότι η μουσική πρέπει να ερμηνεύεται πέρα και πάνω από την πολιτική. Φυσικά δεν συμφωνώ με το συγκεκριμένο, δεν το συζητάμε, και μάλιστα σας έλεγα χθες ότι ζήλευα όποιους πήγανε στη συναυλία του Μόμπι, και θυμάμαι τον Μόμπι χθες χαρακτηριστικά που γύρισε και είπε στο κοινό, γι' αυτό τον αγαπάω και ακόμα περισσότερο, ότι αναμφισβήτητα ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο χειρότερος ever πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και ότι πρέπει όλοι εκεί στην Αμερική να κάνουμε υπομονή μέχρι να φύγει. Αλλά πολύ σωστά είπε ο φίλος μου ο Φάνης ο Λιάκος, 5 παιδιά έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν γλιτώνουμε από δάφτων.

Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Πέμπτης, και πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για ένα ξέχαστο βράδυ Πέμπτης στην όμορφη πόλη μας. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες μας κάνουν έτσι την τιμή και τη χαρά να είναι στην πόλη μας. Ξεκινάω με το Σταύρο Σιόλα που βρίσκεται εδώ στη γειτονιά μας στο Θέατρο Κήπου σήμερα 5η 2 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ για μια παράσταση γιορτή αφιερωμένο στο σύνολο της καλλιτεχνικής του πορείας. Επίσης, ο Γιώργος Αλκαίος στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία από τις ελάχιστες πλέον εμφανίσεις του σήμερα 5η 2 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ παρουσιάζοντας την παράστασή του 360 μοίρες. Γιώργος Αλκαίος, είχαμε πάρα πολύ καιρό να τον ακούσουμε, τον είδα και τις προάλλες σε μία συνέντευξη. Επίσης, η πολύ αγαπημένη μου Θεσσαλονικιά Αλεξάνδρα Σιετή, θεωρώ ότι είναι ένα υπερταλαντούχο πλάσμα, φέτος συμμετείχε στους υποψηφίους για να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision 2026 και νομίζω ότι είχε από τα καλύτερα τραγούδια. Η Αλεξάνδρα Σιετή λοιπόν έρχεται στη Θεσσαλονίκη για live σήμερα 5η στο Soul Roof Stage στις 9 η ώρα το βράδυ. Βέβαια η παράστασή της θα ξεκινήσει γύρω στις 10. Φοβερή ροκού, φοβερή φωνή, φοβερή χρειά και φυσικά πανέμορφη κοπέλα. Λοιπόν, έχετε πολλές επιλογές για σήμερα. Εσείς επιλέγετε αυτό που θέλετε. Εμείς όσο οφείλαμε, νομίζω ότι σας τα είπαμε όλα και για τις κινηματογραφικές παραστάσεις που έρχονται στην πόλη μας και για τις μουσικές προστάσεις. Ευελπιστούμε να περάσατε ωραία μαζί μας. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Φάνη τον Λιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στον 102 διότι ακολουθεί ο Θανάσης Σοβικόπουλος. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, 29 βαθμοί Κελσίου. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε τον εαυτό σας, μην καταντήσετε σαν εμένα από τα κλιματιστικά και να ξέρετε ότι τα λέμε ξανά αύριο, ενδεχομένως και Δευτέρα να τα πούμε, γιατί μετά από αυτή τη φωνή λίγο δύσκολο αύριο, θέλει και λίγο αφωνία. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, γεια και χαρά.

0: οράματος μετά από διέλευση γερανοφόρου οχήματος κάτω από γέφυρα που έριξε στο δρόμο υλικά από τα υποστηλώματα της προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Από τα υλικά που έπεσαν στο δρόμο προκλήθηκαν ζημιές σε ένα όχημα που περνούσε από εκεί χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά την απομάκρυνση των υλικών από το δρόμο. Πυρκαγιά αναφέρθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕ διοργανώνουν αυτήν την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και στα πόδια μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανάληψη. Νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου, όπου οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια και, όπως έγινε γνωστό, αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Ο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου λόγω αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Επίσης, στην ίδια κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, ο οποίος επίσης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Εξιτήριο από την πνευμονολογική κλινική πήρε η τέταρτη ένικος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στην Τούμπα και την Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι, στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις σόρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα ξεκινά ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Συναγερμός έχει σημάνει για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση που ξέσπασε στη στρογγυλή Άρτας. Εστάλει μήνυμα από το 112 όσοι είναι στην περιοχή Αγίου Σπυρίδων να βρίσκονται σε ετοιμότητα εκένωσης. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 6 εναέρια μέσα της πυροσβεστικής. Σκηνές χαούς εκτυλίχθηκαν το πρωί σε δεκάδες καταστήματα γνωστής αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, όταν η προσφορά σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες προσέλκυσε χιλιάδες καταναλωτές λίγες ημέρες πριν το νέο κύμα καύσωνα. Η αλυσίδα ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε όλη τη χώρα, όμως οι περιορισμένες ποσότητες ανακατάστημα και η αυξημένη ζήτηση οδήγησαν σε συνωστισμό, εντάσεις και επεισόδια. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές, προβλέπονται αύριο για Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
2: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
1: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
2: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση των εμβολιασμών.

0: τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
1: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
0: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η αποδέσμευση του ανθρώπου από τους καθιερωμένους κανόνες ζωής και συμπεριφοράς και η αναζήτηση της ευρύτερης πνευματικής του ουσίας αποτέλεσε τον πυρήνα του έργου του ανθρώπου για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Με λίγα λόγια θα χαθούμε στην ολόψυχη και γεμάτη αγωνία προσπάθειά μας να χτίσουμε έναν ακέραιο και αρμονικό εαυτό. Πόσο εύκολο είναι αυτό μέσα στο πλαίσιο του αστικού τρόπου ζωής μας, έως και ακατόρθωτο θα έλεγε κάποιος. Το έχουμε πει τόσες φορές και μακάρι στα χρόνια που γνωριζόμαστε να έχετε εμβαθύνει στην τραγωδία της συγκεκριμένης τάξης, του περιβάλλοντος και στους τρόπους ζωής της και αναπόφευτα στις οδύνες που επέφερε. Μετά το θάνατό του Hermann Hesse, για τον οποίο θα μιλήσουμε, έγινε αντικείμενο λατρείας στον αγγλόφωνο κόσμο και από εκεί στα πέρατα της γης. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του δεν ήταν εύκολη ζωή, πως να επιβιώσει ένας αντιμιλιταριστής, αντεθνικιστής σε έναν τόπο που δύο φορές βύθισε τον κόσμο σε πόλεμο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡ3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Χρήστος Σιδερίδης στην τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, να αφήσετε ένα κενό, μετά να γράψετε το μήνυμα και να το στείλετε στο 54160. Ήταν ωραίος και ως ποιητής ο Herman Hesse, φίλες και φίλοι, και ο Richard Strauss αγάπησε πάρα πολύ τα ποίηματά του, τα οποία και μελοποίησε. Ένα από αυτά ήταν το «Frühling», από τον κύκλο των 4 τελευταίων τραγουδιών του Richard Strauss, το οποίο ερμήνευσε με τον δικό της εξαιρετικό τρόπο η Jessie Norman. Ο Hesse πάντα έλεγε πως οι βασικές επιρροές του ήταν το χριστιανικό και αντιεθνικιστικό πνεύμα των γονιών του, η μελέτη των μεγάλων Κινέζων δασκάλων και βέβαια η προσωπικότητα του Ελβετού ιστορικού τέχνης και του πολιτισμού Γιάκο Μπούρκχαρτ. Για να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Ο Herman Hesse γεννήθηκε, να και η ημερομηνία μας, στις 2 Ιουλίου του 1877 στην πόλη Κάλβ του Βασιλείου της Βίρτεμβέργης, τμήματος τότε της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν το δεύτερο παιδί του Ιεραπόστολου Johannes Hesse και της Marie Günthert. Η οικογένεια από την πλευρά του πατέρα ήταν γερμανοβαλτικής καταγωγής, ενώ από την πλευρά της μητέρας σουηδο-ελβετικής. Ο πατέρας του Herman, ύστερα από σύντομη ιεραποστολική περιοδία στις Ινδίες, προσελήφθη ως βοηθός του πεθερού του, του Herman Günthert, ονομαστού Ινδολόγου και Ιεραποστόλου στην εκδοτική ένωση του Κάλβ. Με προτροπή του πατέρα του, ο νεαρός Herman γράφτηκε το 1891 στο θεολογικό σεμινάριο της Μονής Μάλμπορν, αλλά δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στις νέες πρωτόγνωρες συνθήκες, παρά το γεγονός ότι ήταν άριστος μαθητής. Μετά από 7 μήνες δραπέτευσε από το μοναστήρι και ύστερα από μια απόπειρα αυτοκτονίας κλείστηκε σε νευρολογική κλινική. Μετά την αποθεραπεία του έπιασε δουλειά ως μαθητευόμενος τεχνίτης σε ένα ορολογοποιείο της γενέτειράς του και αργότερα σε ένα βιβλιοπωλείο του Τίνμπιγκεν. Συνέχισε να εργάζεται σε βιβλιοπωλεία μέχρι το 1904, οπότε δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Peter Kamenzid», που είχε για ήρωα έναν αποτυχημένο και ακόλαστο συγγραφέα. Το 1904, που σηματοδοτεί την έναρξη της επαγγελματικής συγγραφικής του δραστηριότητας, θα παντρευτεί την Μαρία Μπερνούλη, η οποία ήταν κόρη διάσημης οικογένειας Ελβετών μαθηματικών, με την οποία μάλιστα θα αποκτήσει 3 αγόρια. Μέχρι το 1923 θα πάει εκείνος ο γάμος, ο οποίος, όπως θα δούμε, είχε πάρα πολλά προβλήματα. Η απέχθειά του προς τους περιορισμούς της συμβατικής σχολικής εκπαίδευσης, που ποτέ δεν ξέχασε, θα εκφραστεί στο πρώτο, θα έλεγε κανείς, μεγάλο έργο του, το «Κάτω από τον τροχό», το «Unterrat» του 1906. Εδώ, ο νεαρός Hans Gibbenrod ζει με τον χείρο πατέρα του σε μια μικρή πόλη στον Μέλλαν Αδρυμό. Ο διευθυντής του σχολείου του και ο πατέρας κρατούν τον ιδιαίτερα πρικισμένο έφηβο μακριά από τους συμμαθητές του, προκειμένου να τον κρατήσουν μακριά και από τις κακές επιρροές. Ο Hans παρακολουθεί επιπλέον μαθήματα για να προετοιμαστεί για τις κρατικές εξετάσεις στη Στουτγκάρδη, για τις οποίες είναι ο μόνος υποψήφιος από την πόλη του. Ο Hans θα έρθει δεύτερος, παρακαλώ, σε εθνικό επίπεδο στις κρατικές εξετάσεις. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να φοιτήσει στη σχολή του μοναστηριού του Μάλμπορν, εκεί όπου εκπαιδεύονται
κρατικοί, αξιωματούχοι και πάστορες, ε! Και ως ανταμοιβή για την επιτυχία του, ο πατέρας του του επιτρέπει να πάει μετά από πολύ καιρό για ψάρεμα. Όλο το άλμπουμ του 1992 με τίτλο «Burning Questions» του Graham Parker είναι, θα έλεγε κανείς, ένα αφιέρωμα στον Herman Hesse. Από το άλμπουμ εκείνο ακούμε το τραγούδι ακριβώς όπως ο Herman Hesse, δηλαδή «Just Like Herman Hesse».

Ο Σύποταραν μόνο στη μουσική σκέφτηκε κατά τη διάρκεια του διαλύματος και άκουσαν το πρώτο και είπαν αμέσως μετά, όχι ρε φίλε κλασική φεύγω, την πάτησαν φίλες και φίλοι. Εκτός και αν είναι τίποτα παλιοί έμπειροι ακροατές και γνωρίζουν ότι είμαστε των εκπλήξεων. Είναι σαν εκείνες περιπτώσεις στο ποδόσφαιρο που κάπου εκεί στο 90 λες μπα, δεν γυρίζει, φεύγεις και βγαίνεις έξω από το γήπεδο και ξαφνικά ακούς τους οπαδούς της ομάδας σου γκολ και λες όχι ρε φίλε γιατί έφυγε. Η εγκύτητα του αγοριού με τη φύση τονίζεται επανειλημμένα. Γενικότερα η επαφή του ανθρώπου με τη φύση είναι εμφανή σε κάθε έργο του Έσε, ο οποίος ήδη από το πρώτο του αυτό, το μεγάλο έργο το Utenland, ξεδιπλώνει την πένα του όχι σε διηγήσεις αλλά σε ταξίδια αυτογνωσίας. Είναι ένας οδηγός που μας καλεί να αμφισβητήσουμε τα όρια της πραγματικότητας, μας προκαλεί να δούμε την αλήθεια πίσω από τις μαγικές εικόνες, να ανακαλύψουμε την πραγματική φύση της αφήγησης. Ο Έσε με μια κριτική ματιά προς τις συμβάσεις της κοινωνίας ψάχνει την μοναδικότητα του ατόμου και την ελευθερία του πνεύματος. Μια επίσκεψή του στην Ινδία στα τέλη του 1911, ακολουθώντας τα λέγαμε τα χνάρια των ιεραποστόλων προγόνων του, θα αποτελέσει και το έναυσμα για το έργο του Σιντάρτα, που θα εκδοθεί χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα το 1922. Ο Σιντάρτα, ο νεαρός γιος ενός πλούσιου βραχμάνου, εγκαταλείπει τα προνόμια και τις ανέσεις του πατρικού σπιτιού για να αναζητήσει με κάθε τρόπο τη φώτιση. Ένα ινδικό παραμύθι, όπως το ονόμασε ο ίδιος ο Έσε, στο οποίο συνθέτει στοιχεία από τις ανατολικές θρησκείες, τα αρχέτυπα του Γιούγκ και τον δυτικό ατομικισμό, δημιουργώντας ένα μοναδικό όραμα για την πορεία του ανθρώπου προς την πνευματική ολοκλήρωση. Αυτό το κλασικό μυθιστόρημα του Έσε αγαπήθηκε φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο και ενέπνευσε γενιές και γενιές αναγνωστών, συγγραφέων, διανοουμένων και ανακαλύφθηκε εκ νέου από την επαναστατημένη νεολαία της δεκαετίας του 60 που είδε στον Σιντάρτα το απόλυτο σύμβολο της δικής της πνευματικής αφύπνισης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως ο Χερμάν Έσε χαρακτηρίστηκε ένας προτεργάτης, θα λέγαμε, ένας πρόγονος των χίπης. Προσπάθησα να θεμελιώσω ό,τι έχουν κοινό όλα τα δόγματα και όλες οι ανθρώπινες μορφές ευσέβειας, ό,τι βρίσκεται υπεράνω εθνικών διαφορών, ό,τι πιστεύουν και τιμούν όλες οι φυλές και όλα τα άτομα, θα πει ο ίδιος για το έργο του Σιντάρτα. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος βυθίζει φίλες και φίλοι την Ευρώπη στο σκοτάδι και την κατάθλιψη των χαρακομμάτων. Ο Έσε φεύγει για την ουδέτερη Ελβετία από όπου γράφει καταγγελίες κατά του μιλιταρισμού και του εθνικισμού και εκδίδει μια εφημερίδα για τους Γερμανούς εχμάλωτους πολέμου και άλλους κρατούμενους. Το 1916 μια βαθιά προσωπική κρίση τον οδηγεί στο ψυχαναλυτικό κρεβάτι του καθηγητή Γιώζεφ Λάγκ, μαθητή του Κάρλ Γιούγκ, τον οποίον επίσης γνώριζε. Ήταν πολλά αυτά που έπρεπε να διαχειριστεί. Το θάνατο του πατέρα του, την επερχόμενη σχιζοφρένεια της συζύγου του, μια ασθένεια του μικρότερου γιού του.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη, στη Μάχη και εν αέρια μέσα. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Δρυμό, ενισχύθηκαν τα εν αέρια μέσα στη μεγάλη φωτιά στην Άρτα. Αυτή την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο μετά από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. Νέα εποχή για τα βυζαντινά μνημεία της πόλης, φωτίζονται Λευκός Πύργος, Επταπύργιο και Τύχη. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σιθωνία και Κασάνδρα στις δασικές περιοχές. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», σήμερα αφιερωμένη στον μεγάλο συγγραφέα και ποιητή, όπως ακούμε, τον Χέρμαν Χέσε. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Χρήστος Σιδερίδης είναι σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας και πάλι σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείτε έχει ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, μια γλυκιά αγκαλιά στην Αμαλία, στην Πατρίτσια, στην Τατιάνα μας, ποτέ δεν μας ξεχνούν, ούτε και ο φίλος μας ο Στέλιος, η Μαρία και ο Κωνσταντίνος στην Αθήνα, που τους αγαπούμε τόσο πολύ. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Αυτή ήταν η Γκουντούλα Γιάνοβιτς, φίλες και φίλοι, σε ένα ακόμη μελοποιημένο από τον Ρίχαρντ Στράους ποίημα του Χέρμαν Χέσε, τον Σεπτέμβριο. Δημοσιεύει κείμενά του σε εφημερίδες και περιοδικά με το ψευδώνυμο Έμιλ Σινκλέρ. Ξανακοιτάζει τα χειρόγραφα του έργου του Ντεμιάν. Εκδίδει ανώνυμα το βιβλίο «Η επιστροφή του Ζαρατούστρα» ή αλλιώς «Δύο λόγια για τη γερμανική νεολαία από έναν Γερμανό» και μάλιστα την περίοδο κατά την οποία η σύζυγός του διακόπτει την υποπεριορισμό νοσηλεία της. Το ζεύγος αναθέτει προσωρινά τη φύλαξη των παιδιών τους σε φίλους. Αναθέτουν προσωρινά, όπως είπαμε, την φύλαξη των παιδιών σε φίλους και το Μάιο μετικούν στην Μοντανιόλα του Τισίνο, στην κατοικία Ασακαμούσι, στην Ιταλία, εκεί όπου ο ίδιος θα παραμείνει μέχρι το 1931. Ο μικρός κήπος, βιώματα και ποίηματα, εκδίδεται στη Λειψία, σχεδόν παράλληλα με ένα έργο που προαναφέραμε, το Ντέμιαν. Η επίδραση της ψυχανάλυσης φαίνεται στο μυθιστόρημα αυτό, που ουσιαστικά είναι μια έρευνα για την επίτευξη της αυτοσυνειδησίας από έναν αγχώδη έφηβο. Αναφερόμαστε, φίλες και φίλοι, σε ένα μυθιστόρημα το οποίο είχε τεράστια επίδραση στην ταραγμένη Γερμανία του Μεσοπολέμου. Ο Χέσε έβαλε στο κέντρο ένα θέμα διαχρονικό και πανανθρώπινο: την αναζήτηση ταυτότητας. Υποστήριξε, όπως έκανε και σε όλα τα κείμενά του, ότι ο δρόμος αυτός είναι πάντα ατομικός και μοναχικός. Η φώτιση, η αυτογνωσία δεν μπορούν ποτέ να διδαχθούν. Κάθε άνθρωπος οφείλει να τις αναζητήσει μόνος του. Η υπαρξιακή κρίση, η αίσθηση της αποξένωσης και του κενού που βιώνουν συχνά οι ήρωές του απηχούν εντυπωσιακά τις αγωνίες και τις κρίσεις του σύγχρονου ανθρώπου. Μετά το διαζύγιο του με την Μπερνούλη, ο Χέσε ξαναπαντρεύεται το 1924 με την τραγουδίστρια Ruth Wenger. Ένας γάμος που άντεξε μόλις 3 χρόνια. Τα επόμενα έργα του μαρτυρούν το ενδιαφέρον του για τις αντιλήψεις του Κάρλ Γιούγκ σχετικά με την εσωστρέφεια, την εξωστρέφεια, το συλλογικό ασυνείδητο, τον ιδεαλισμό και τα σύμβολα. Ο διαδυσμός της ανθρώπινης φύσης τον απασχόλησε σε όλη την υπόλοιπη πορεία του, με κορυφαία στιγμή τον λύκο της στέπας. Εκεί όπου, για να συνδεθούμε και με την σημερινή μας εισαγωγή, περιγράφει τη σύγκρουση ανάμεσα στην αστική αποδοχή και την πνευματική αυτοσυνειδησία. Για να σταθούμε εδώ και να κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο απλά, παρατηρούμε γύρω μας τον κόσμο.
και ένα από τα πρώτα πράγματα που βλέπουμε είναι η ποικιλομορφία των απόψεων, έτσι, των χαρακτήρων, των προσωπικότητων που συνυπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Κάποιοι διακατέχονται, για παράδειγμα, από φιλοδοξίες που σχετίζονται με την απτή υλική πραγματικότητα. Άλλοι πάλι νιώθουν πως είναι αφοσιωμένοι σε κάτι μεγαλύτερο, πιο διαρκές και μελλοντικό, ενώ υπάρχουν, για παράδειγμα, και κάποιοι που κινούνται κάπως άναρχα, θα έλεγε κανείς, στην τύχη, χωρίς σταθερούς στόχους ή δικές τους επιλογές. Σχεδόν όλοι πάντως, φίλες και φίλοι, αποδεχόμαστε κάποια όρια για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε, να αλληλεπιδράσουμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους και κυρίως να μην καταστούμε αποσυνάγωγοι μέσα σε ένα κόσμο που απορρίπτει εύκολα κάθε τι διαφορετικό, κάθε τι που δεν γνωρίζει, αδυνατεί να ελέγξει ή να κατανοήσει. Πάμε στα 1972 τώρα, φίλες και φίλοι. Η γενιά της αμφισβήτησης της δεκαετίας του 60 ουσιαστικά αποχωρεί από το προσκήνιο της ιστορίας. Παρ' όλα αυτά, η μουσική την οποία άκουσε, αλλά και η μουσική η οποία την επηρέασε αυτή τη γενιά, εξακολουθεί να υπάρχει, θα έλεγε κανείς. Ένα από τα συγκροτήματα που ερχόταν από εκείνο το παρελθόν ήταν και οι Yes, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί βαθύτατα από τον Herman Hesse. Το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε έχει τίτλο Close to the Edge και έχετε ήδη κάνει τους απαραίτητους συνδυασμούς. Παραπέμπει ή δέχτηκε, αν θέλετε, επιρροές από το Sinatra, τον νεαρό εκείνο βραχμάνο, ο οποίος άφησε το λούσο του πατρικού του σπιτιού προκειμένου να γνωρίσει καλύτερα τον εσωτερικό του κόσμο.

18 λεπτά διαρκεί, φίλες και φίλοι, το Close to the Edge. Αν το αφήνουμε μέχρι τέλους, θα τελειώνει και η εκπομπή. Αυτή ήταν λοιπόν η θρυλική Yes, το τραγούδι αυτό, το οποίο είναι βαθύτατα επηρεασμένο από την νουβέλα Σιντάρτα του Herman Hesse. Εμείς όμως έχουμε φτάσει, όπως είπαμε νωρίτερα, στο λύκο της Στέπας. Ένα βιβλίο σαν μαχαίρι κοφτερό. Ένα βιβλίο με διαχρονικούς συμβολισμούς και μηνύματα που ανατέμνει τα μικρά καθημερινά πράγματα για να προσεγγίσει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ο λύκος της Στέπας είναι η ιστορία ενός ανθρώπου, του Χάρι Χάλλερ, που ψάχνει να βρει το θείο ίχνος μέσα σε, όπως γράφεται μέσα, μέσα σε αυτή τη ζωή που ζούμε, μέσα σε τούτη την τόσο πολύ ικανοποιημένη, τόσο πολύ αστική, τόσο στερημένη πνευματικά εποχή. Και να σκεφτείτε ότι ο κόσμος του ήρωα είναι ο Μεσοπόλεμος, έτσι. Πόσο διαχρονική τελικά μερικοί συγγραφείς, έχω την αίσθηση ότι δεν έχει αλλάξει και κάτι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, τι κάνει, ακροβατεί ανάμεσα σε εκφάνσεις και εκδοχές του εαυτού του, που άλλοτε τον κατευθύνουν προς φυσιολογικές και τετριμένες απολαύσεις της ζωής και άλλοτε προς υπερβατικές και λυτρωτικές μορφές αγαλίασης. Όμως, φίλες και φίλοι, αυτοί οι δύο κόσμοι συγκρούονται, έτσι, διαρκώς μέσα του. Τον κουράζουν, τον εξουθενώνουν, κυρίως τον αποδιοργανώνουν, προκαλώντας του τέτοια αναστάτωση που δεν του επιτρέπει να είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του και με τη ζωή του. Κορυφαία στιγμή του Herman Hesse, το βιβλίο αυτό, προσωπική άποψη αυτή βέβαια, φίλες και φίλοι, ένα βιβλίο που κατακεραυνώνει την υποτιθέμενα λυτρωτική αίσθηση της καθημερινότητας και μας δείχνει ότι η καθημερινότητα γίνεται λυτρωτική μόνο όταν το μέσα μας, να το πω έτσι απλά, δεν βρίσκεται σε αρμονία. Τεράστιες και οι επιρροές του έργου. Να σκεφτείτε ότι το γνωστό αμερικανικό συγκρότημα της ροκ μουσικής, η Steppenwolf, έτσι, πήραν το όνομά τους από το συγκεκριμένο βιβλίο. Πολύ ιδιαίτερο και τον Άρκισσος και Χρυσόστομος, εκεί όπου ένας ασκητής διανοούμενος, ευχαριστημένος με την καθιερωμένη πίστη, έρχεται σε αντίθεση με έναν καλλιτέχνη γεμάτο αισθησιασμό που ακολουθεί έναν δικό του δρόμο σωτηρίας. Στο τελευταίο και εκτενέστερο μυθιστόρημά του, το παιχνίδι με τις χάντρες του 1943, ο Hesse εξερευνά και πάλι τον διαδισμό της στοχαστικής και της ενεργού ζωής, αυτή τη φορά μέσα από τη μορφή ενός εξαιρετικά πρικισμένου στοχαστή. Το 1931 ήταν η χρονιά του τρίτου γάμου του, αυτή τη φορά με την ιστορικό τέχνης Νίνον Ντόλμπιν, και τον επόμενο χρόνο θα εκδώσει την νουβέλα «Ταξίδι στην Ανατολή», ένα από τα πρώτα βιβλία που κίνησαν το ενδιαφέρον του δυτικού κόσμου για την ανατολική φιλοσοφία. Πάμε στους Ουτόπια, φίλες και φίλοι, είμαστε στα 1977, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Magic Dragon Theater, το οποίο έχει ως κεντρικό ήρωα τον ήρωα του βιβλίου «Ο λύκος της στέπας».

Φινάλε και για σήμερα. Στις 10 Δεκεμβρίου του 1946 ο Hermann Hesse τιμήθηκε με τον Νόμπελ λογοτεχνίας για τα εμπνευσμένα, όπως ανέφερε η Σουηδική Ακαδημία, γραπτά του, τα οποία, ενώ αναπτύσσονται με τόλμη και διεισδυτικότητα, αποτελούν παράδειγμα των κλασικών ανθρωπιστικών ιδεών και των υψηλών ιδιωτήτων του ύφους. Ο ίδιος ο Έσε δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην τελετή, αλλά έστειλε επιστολή, από την οποία ξεχώρισα και σας έφερα ένα πολύ ιδιαίτερο απόσπασμα. Το ιδανικό μου δεν είναι η θόλωση των εθνικών χαρακτηριστικών που θα οδηγούσε σε μια διανοητικά ομοιόμορφη ανθρωπότητα. Αντίθετα, ήθε η ποικιλομορφία σε όλα τα σχήματα και τα χρώματα να ζήσει πολύ σε αυτήν την αγαπημένη μας γη. Τι θαυμάσιο πράγμα είναι η ύπαρξη πολλών φυλών, πολλών λαών, πολλών γλωσσών και πολλών ποικιλιών στάσης και προοπτικής. Αν αισθάνομαι μίσος και ασυμβίβαστη εχθρότητα απέναντι σε πολέμους, κατακτήσεις και προσαρτήσεις, το κάνω για πολλούς λόγους, αλλά και επειδή τόσα πολλά οργανικά, καλλιεργημένα, εξαιρετικά ατομικά και πλούσια διαφοροποιημένα επιτεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού έχουν πέσει θύματα αυτών των σκοτεινών δυνάμεων. Μισώ τους μεγάλους απλοποιητές. Αγαπώ την αίσθηση της ποιότητας, της απαράμιλης δεξιοτεχνίας και της μοναδικότητας. Ο Hermann Hesse θα πει αντίο στις 9 Αυγούστου του 1962 στη Μοντανιόλα σε ηλικία 85 χρόνων. Και εμείς σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με ένα μελοποιημένο, δικό του μελοποιημένο από τον Richard Strauss ποίημα, το Beim Schlafengen, φιλαρμονική ορχήστρα της Βιέννης, Σιγκούντου Λαγιάνοβιτς, διευθύνει ο μεγάλος Φον Κάραγιαν. Γεια και χαρά.

Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στην Τούμπα και την Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπανικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, όπου οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια. Αναπνέει πάντως χωρίς υποστήριξη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και προσέφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της ελληνικής της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Νιφούδης, δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς από το Πασόκ έκανε λόγο για εμφυλιοπολεμική δήλωση του κυρίου Κυρανάκη που ρίχνει λάδι στη φωτιά. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άθλια προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνια μια αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού, σημειώνει το ΚΚΕ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Όπως είπε, έκλεισε ολοκληρωτικά ο περιφερειακός για 25 λεπτά σήμερα το απόγευμα στο ύψος του πανοράματος μετά από διέλευση γερανοφόρου οχήματος κάτω από γέφυρα που έριξε στο δρόμο υλικά από τα υποστηλώματά της, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Από τα υλικά που έπεσαν στο δρόμο προκλήθηκαν ζημιές σε ένα όχημα που περνούσε από εκεί, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά την απομάκρυνση των υλικών από το δρόμο. Πυρκαγιά σημειώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα ξεκινάει ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Συναγερμός έχει σημάνει για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση που ξέσπασε στη Στρογγυλή Άρτα, σε στάλι μήνυμα από το 112. Για όσους είναι στην περιοχή Άγιος Σπυρίδων να βρίσκονται σε ετοιμότητα εκένωσης της περιοχής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 6 εναέρια μέσα της πυροσβεστικής. Απόπειρα απόδραση σημειώθηκε τα ξημερώματα από την κλειστή δομή φιλοξενία σε τούντον άσυλο στο κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τρεις υπήκοοι Αιγύπτου γύρω στις 5 και 20 τα ξημερώματα προσπάθησαν να αποδράσουν αλλά έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι με τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου, αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμοι, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή.

0: τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
0: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
3: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της 5ης 2 Ιουλίου και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο πάμε σε Φέδωνα Τομόσογλου που βρίσκεται στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, η συγκέντρωση εκεί με τίτλο «Δεν σας φοβόμαστε, Φέδωνα».
1: Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αυτή η συγκέντρωση με τη συμμετοχή πολιτικών προσώπων, στελεχών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας αλλά και απλών πολιτών. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, κεντρικό μήνυμα, δεν σας φοβόμαστε. Ήταν άλλωστε και αυτό που αναγραφόταν στα μπλουζάκια των παρευρισκόμενων εδώ πέρα, που στήθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο και σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα. Παρατάχθηκαν ουσιαστικά δίπλα ο ένας τον άλλον, θέλοντας ουσιαστικά να δείξουν ότι προστατεύουν τους ανθρώπους που βρίσκονται εντός του Ιπποκρατείου νοσοκομείου, τους τρεις τραυματίες αυτής της τριπλής βομβιστικής επίθεσης. Να πούμε ότι έφτασε στο σημείο τόσο ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σκινάς, αρκετοί βουλευτές από την Α και την Β Θεσσαλονίκη και πολλά ακόμη προβεβλημένα και μη πρόσωπα. Μεταξύ άλλων, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, μίλησε ότι δεν έκανε λόγο για την καταδίκη σε αυτό το έγκλημα. Είπε ότι δεν θα ησυχάσουμε αν δεν βρεθούν οι δράστες και αν δεν οδηγηθούν στην φυλακή ισόβια όπως τους αξίζει. Συγκεκριμένα είπε ότι μας πλήγωσαν, μας πόνεσαν, αλλά δεν τους φοβόμαστε. Πριν από λίγο ο κύριος Κυρανάκης αναχώρησε από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, αφού βέβαια πρώτα είδε την κατάσταση των τραυματιών που βρίσκονται εδώ, με προορισμό το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί όπου νοσηλεύεται από τις 12 περίπου και 30 η Αφροδίτη Νέστορα, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η κατάσταση της οποίας κρίθηκε αναγκαία για να μεταφερθεί από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, καθώς φέρει πολλαπλά εγκάβματα. Στο Παπα-Νικολάου υπάρχει η ειδική μονάδα των εγκαυματιών. Η Αφροδίτη Νέστορα θα έχει μια πολύ στενή παρακολούθηση εκεί από το ιατρικό προσωπικό, φέρει πολλά εγκάβματα σε χέρια και πόδια. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση της υγείας των υπολείπων που βρίσκονται εδώ στο Ιπποκράτειο, του πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα καθώς και των δύο ενίκων, είναι καλύτερη και σύμφωνα με τις πληροφορίες και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου αναμένεται αύριο να λάβουν εξιτήριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φέδωνα, που μας έδωσες πλήρη εικόνα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Καλή συνέχεια.

0: Είδαμε τι έγινε πριν από λίγο στο Ιπποκράτειο. Πάμε να δούμε και τι γίνεται όσον αφορά τις έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Κώστας Καντούρης, που έχει από το πρωί το ρεπορτάζ στους δρόμους. Κώστα.
1: Καλησπέρα. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι αστυνομικοί της Αντρομοκρατικής έχουν σαρώσει και τις δύο περιοχές, και την Τούμπα και την Ανάληψη, όπου έχει σημειωθεί η τριπλή εμπριστική επίθεση. Σε τρεις κατευθύνσεις στρέφονται οι έρευνες, όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Η μία είναι με τη συγκέντρωση μαρτυριών, προκειμένου να διακριβωθεί αν κάποιος είδε τους εμπριστές, αν κάποιος είδε κινήσεις ύποπτων ατόμων στη γειτονιά του το προηγούμενο διάστημα και τι ακριβώς έχει καταγραφεί από αυτό. Το δεύτερο είναι τα κλειστά κυκλώματα τηλεόραση που έχουν πολλές πολυκατοικίες και ακόμη περισσότερα καταστήματα. Από τις εικόνες αυτών των χώρων η τρομοκρατική προσπαθεί να συλλέξει υλικό. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν εικόνες, μάλλον είναι αυτές για το βίντεο που ανέφερε στην αρχή από χθες ο κύριος Αναστασιάδης. Υπάρχουν εικόνες που δείχνουν δύο άτομα σε μοτοσυκλέτα να κινούνται στην περιοχή και άλλο ένα άτομο πάλι σε μοτοσυκλέτα που εκτιμάται ότι επιτηρούσε την περιοχή. Αυτό και η τρίτη κατεύθυνση είναι τα κινητά τηλέφωνα. Εξετάζουν με άρση απορρίτου ποια τηλέφωνα ενεργοποιήθηκαν το κρίσιμο διάστημα από τις 4 και 18 το πρωί ή και λίγο νωρίτερα μέχρι τις 4 και 35 όταν σημειώθηκε η τελευταία βομβιστική επίθεση, ίσως και λίγο αργότερα, προκειμένου να, εάν ταυτοποιηθούν κάποια ονόματα, να συγκριθούν και με την κίνησή τους βάσει των κινητών τους τηλεφώνων. Αυτό γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις άμεσα. Η αντρομοκρατική πόρτα-πόρτα εξετάζει όλα αυτά τα στοιχεία προκειμένου να φτάσει να ταυτοποιήσει τους δράστες. Τώρα, αυτό που αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο, αφήνουν οι επιτελείς της αντρομοκρατικής, είναι να υπάρχουν δύο μικρές ομάδες, δηλαδή αυτοί που διακρίνονται στις επιθέσεις της Τούμπας με μια άλλη ομάδα που ενδεχομένως χτύπησε το σπίτι στην ανάλυση της κυρίας Νέστορα, και αυτό γιατί ο χρόνος που είναι μεταξύ των δύο περιοχών δεν φαίνεται να είναι αρκετός προκειμένου να κινηθούν οι εμπριστές από τη μία περιοχή στην άλλη, να τοποθετήσουν το μηχανισμό, να το πυροδοτήσουν και να φύγουν. Γι' αυτό γιατί φαίνεται ότι στις πρώτες δύο επιθέσεις, ενώ οι δρόμοι είναι ακριβώς παράλληλοι, δηλαδή είναι πάρα πολύ κοντά τα δύο σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη, χρειάζονται 5 λεπτά για τα δύο χτυπήματα. Επομένως, εκτιμούν οι αστυνομικοί της Αντρομοκρατικής ότι χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για να φτάσουν. Αν ήταν ίδιοι, θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για να φτάσουν στο σπίτι της κυρίας Νέστορα. Επομένως, γι' αυτό δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλα άτομα. Αυτά όμως όλα είναι υποθέσεις ακόμη, είναι σενάρια. Με τα στοιχεία που έχουν προσπαθούν να φτάσουν στις ταυτότητες των δραστών δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Αυτοί που διακρίνονται στις λίγες εικόνες που μέχρι τώρα έχουν ενδεχομένως να έχουν αυξηθεί, αλλά ξέρετε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι έρευνες της Αντρομοκρατικής είναι απολύτως μυστικές για να διαρρεύσει οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν η εικόνα που υπάρχει δεν φαίνονται τα πρόσωπα των εμπλεκομένων, είναι καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Επομένως, με άλλους τρόπους η αντιδρομοκρατική προσπαθεί να φτάσει στην ταυτότητά
0: του. Πάντως, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα με δηλώσεις του είπε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα και, από όσο μπορώ να καταλάβω εγώ, έχουν ρηχτεί όλοι στο κυνήγι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ακόμη και εγώ που και χθες που ήμουν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και σήμερα που πήγα στα άλλα δύο σπίτια στην Τούμπα αρκετές φορές, είδα αστυνομικούς οι οποίοι συνέχισαν τις έρευνες με επαφές με πολίτες, έψαχναν στοιχεία. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της τρομοκρατικής για να φτάσουν στον εντοπισμό των εμπριστών. Και μην ξεχνάμε, δεν είναι σπάνια φτάνουμε σε τέτοιο δυσάρεστο αποτέλεσμα από επιθέσεις σε Γκαζάκη, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε, ότι τέτοιες επιθέσεις δεν είναι απλές επιθέσεις, μπορούν να φτάσουν σε τέτοια δυσάρεστα αποτελέσματα, γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς γράφαμε σαν να είχαμε συνηθίσει να λέμε επίθεση με Γκαζάκη, να όμως που αυτή τη φορά είχαμε ένα τραγικό αποτέλεσμα, το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων.
0: Κώστα Καντούρη, ευχαριστώ πολύ.
2: χαράζει. Ο πρώτος στεναγμός βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη, σαν πεταλούδα.

της ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

Καλησπέρα στην Κατερίνα που έστειλε ήδη το πρώτο μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στον 102. 693-0078-228. 693-0078-228 είναι ο αριθμός. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Χρήστος Σιδερίδης είναι στην ράδιο σκηνοθεσία. Σας αρπάξαμε εντός εισαγωγικών από τα μούτρα λόγω της επικαιρότητας. Αλλά τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά όταν υπάρχουν εξελίξεις. Θα είμαστε μαζί εδώ παρέα ως τις 10. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με περισσότερη μουσική εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσικλέτες. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Τραγωδία στη Μεσσηνία, 6χρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη, στη μάχη και εν αέρια μέσα. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σιθωνία και Κασάνδρα στις δασικές περιοχές. Άνδρας που είχε εντοπιστεί κάτω από τόνους μπάζων ανασύρθηκε ζωντανός 8 ημέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν σε Λία Χριστάρα, η οποία σήμερα το πρωί μίλησε με έναν των πρωταγωνιστών αυτού του δράματος, με το σύζυγο της Βάγιας Νέστορα, η οποία κατέληξε από αυτή τη φωνική επίθεση. Λία.
1: Η αλήθεια είναι, καλησπέρα σας καταρχάς, η αλήθεια είναι, Παναγιώτη, ότι πραγματικά το να μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος μόλις έχει χάσει έναν τόσο δικό του, τον άνθρωπο του επί της ουσίας, τον σύντροφό του που είχε όλη τη ζωή, και μάλιστα στην κουβέντα πάνω καταλαβαίνω ότι ο Παναγιώτης Νέστορα δεν έχει χάσει μόνο απλά τη γυναίκα του από αυτή τη φωνική επίθεση, αλλά και την κόρη του. Είχε ακόμα μια φόλη αυτός ο άνθρωπος πριν από 5 χρόνια, ήταν μαχαιριά στην καρδιά πραγματικά. Δηλαδή η γυναίκα του ήταν αυτή που ήταν επί της ουσίας η μαμά, η νέα μαμά εντός εισαγωγικών, του εγγονού του. Και αυτό το παιδί ορφάνεψε 2 φορές. Πραγματικά από αυτό ήθελα να ξεκινήσω, γιατί πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Από εκεί και πέρα όμως τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησε, γιατί είναι μέσα στο θάλαμο ακόμα του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Ο άνθρωπος με δυσκολία μιλούσε. Παρ' όλα αυτά ήθελε να πει 2 λόγια, ήθελε δηλαδή να επικοινωνήσει αυτό που έζησε, αυτό που βίωσε και με την κόρη του και με την γυναίκα του το βράδυ εκείνο. Μας είπε χαρακτηριστικά πως στην αρχή ακούσαμε μια έκρηξη μικρή, χωρίς να ξέρουμε τι είναι. Κατέβηκε η γυναίκα μου με την Αφροδίτη μαζί για να δουν τι συμβαίνει. Εγώ έμεινα πίσω για να πάρω ένα τηλέφωνο στο 100, να πάρω το αντιπυροσβεστική, και την ώρα που κατέβαιναν είχαμε τη δεύτερη έκρηξη, η οποία ήταν ισχυρότατη, το έχουμε δει και σε βίντεο και από ρεπορτάζ που έχουμε κάνει άλλη συνέντευξη, με αποτέλεσμα το οστικό κύμα να είναι τεράστιο και το θερμικό φορτίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και η Αφροδίτη αλλά και η Βάγια Νέστορα. Βάγια Νέστορα δυστυχώς πολύ περισσότερο, με πολύ σοβαρά εγκάβματα και εσωτερικά εγκάβματα, προκαλώντας πολυοργανική ανεπάρκεια. Η γυναίκα 13 ώρες έταξε και στη συνέχεια κατέληξε. Αυτό που μας είπε, και μάλιστα και με φωνή τρεμάμενη ο άνθρωπος, είναι ότι πως εγώ έμεινα πίσω και οι 2 γυναίκες της ζωής μου πήγαν προς το θάνατο. Δεν μπορούσε πραγματικά να το συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή και την ώρα που το έλεγε. Μίλησε φυσικά για μια άνανδρη επίθεση, για ανθρώπους που είναι μπάχαλοι, που είναι αναρχικοί, που πρέπει να πιαστούν. Πιστεύω, μας είπε χαρακτηριστικά, στην ελληνική, στις διοκτικές αρχές, στις ελληνικές διοκτικές αρχές, και περιμένω άμεσα αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι παρόλα αυτά που έχει περάσει, ήταν πάρα πολύ αξιοπρεπής στο λόγο του, είχε ένα συγκροτημένο λόγο, αλλά πιστεύω ότι αφού βγει από το νοσοκομείο θα καταλάβει, σιγά σιγά θα αρχίσει να συνειδητοποιεί περισσότερο αυτό που του συνέβη. Πάντως, αλήθεια, τι να πούμε για αυτή την οικογένεια. Πραγματικά, από μια στιγμή στην άλλη, εντελώς με έναν τρόπο που δεν το φαντάζεται κανείς, βίωσε αυτή την απώλεια. Και να μην ξεχάσουμε ότι η Αφροδίτη Νέστορα συνεχίζει να νοσηλεύεται αυτή τη φορά στο Παπα-Νικολάου. Η γυναίκα έχει εγκάβματα και στα πόδια και στα χέρια και στο πρόσωπο. Και γι' αυτό χρειάστηκε να πάει στο Παπα-Νικολάου, που έχει αυτή την πολύ εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων. Τώρα, αύριο θα πάρει εξιτήριο ο Παναγιώτης ο Νέστορας. Θα δούμε αν θα θελήσει. Εγώ πιστεύω ότι θα θελήσει να τη μοιραστεί την ιστορία του, γιατί νομίζω αξίζει να υποθεί. Είναι από αυτές τις ιστορίες που πρέπει και αξίζει να υποθούν. Δεν ξέρω εσύ ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό.
0: Τον άκουσα. Ήταν συγκλονιστικός και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπες και νωρίτερα, ότι ήθελε να μιλήσει. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις οι άνθρωποι κλείνονται, δεν θέλουν να ανοιχτούν, δεν θέλουν να δημοσιοποιήσουν το προσωπικό τους δράμα. Ωστόσο, ένας άνθρωπος που μόλις πριν από λίγες ώρες έχασε τη σύζυγό του, ήθελε να μιλήσει, ήθελε να δημοσιοποιήσει αυτό που ένιωθε.
1: Επειδή νομίζω ήξερε ξέρει πολύ καλά τι διακυβεύεται, νομίζω γι' αυτό ήθελε να μιλήσει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο καθένας το βιώνει με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, και να μην έχει να μιλήσει, δεν κρίνουμε ποτέ κανέναν που έχει μια απώλεια, είτε θέλει να μιλήσει, είτε όχι. Είναι δικαίωμα του καθενός. Πραγματικά. Απλά σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι αισθανόταν ότι έπρεπε να δημοσιοποιήσει αυτό που έχει βιώσει, να πει δηλαδή τη δική του ιστορία. Και πραγματικά άξιζε να την μάθουμε τι συνέβη εκείνη την ώρα, πώς έγινε αυτό που έγινε. Γιατί εκεί υπήρξε μία κόλαση πραγματικά φωτιάς. Έχω πάει σε πάρα πολλές Και εσύ, έχει πάει πάρα πολλές φορές σε καζάκια τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία. Αυτό που συνέβη εκεί νομίζω δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Διότι τόσο τέτοια ισχυρή έκρηξη και τόσο μεγάλο θερμικό φορτίο, μια πύρινη πραγματικά κόλαση. Δεν νομίζω το έχουμε ξαναδεί. Δεν θυμάμαι δηλαδή κάτι αντίστοιχο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ηλία Χριστάρα. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ευτυχία, στη Μαρία και στη Ζαχαρένια που μας έχουν στείλει μήνυμα με την καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και τα μηνύματα και τα δικά σας περιμένουμε στο 693-0078-228 στο Viber και έχουμε thriller στον αγώνα μπάσκετ της Εθνικής με τη Ρουμανία. Με 42 δευτερόλεπτα να υπολείπονται, η Εθνική χάνει 70-66 τώρα και οι Ρουμάνοι είναι στη γραμμή των βολών για τη δεύτερη βολή. Όπως είπα, 42 δευτερόλεπτα υπολείπονται για να λήξει ο αγώνας. Η Εθνική είναι 3-1, είναι τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. 3-1 στις νίκες είναι η Εθνική. Ήθελε νίκη σήμερα, γιατί αν δεν νικήσει σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα. Επομένει και ένα μάτς με την Πορτογαλία. Και το μόνο που έχουμε εντός εισαγωγικών ως μαξιλάρι είναι ότι το Μαυροβούνιο, το οποίο είναι ο βασικός μας αντίπαλος σε αυτά τα προκληματικά, μπορεί να είχαμε χάσει εναντίον του Μαυροβουνίου. Ωστόσο, όσον αφορά τη διαφορά, είχαμε νικήσει εκτός με μεγαλύτερη, οπότε είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Είχαμε χάσει 65-67 στην Ελλάδα, ωστόσο στην Ποντγκόριτσα νικήσαμε με 65-79. Εφόσον προκριθούμε και πάμε σε δύο από τους τρεις αντιπάλους είναι γνωστοί, πάμε σε δύο πρώτα παιχνίδια για την επόμενη φάση, Ισπανία-Γεωργία και μάλλον Ουκρανία πάμε στον επόμενο γύρο, αρκεί όμως να προκριθούμε από εδώ. 72-66 χάρουμε με τους Ρουμάνους στις βολές.

Η Ελλάδα λοιπόν έχασε 73-66 στις 3-2 νίκες και θέλει οπωσδήποτε την Κυριακή νίκη απέναντι στην Πορτογαλία για να πάρει την πρώτη θέση και να πάει στην επόμενη φάση. Την ίδια ώρα έχουμε Μουντιάλ σε εξέλιξη, όχι αυτή την ώρα, αλλά στις 10 Ισπανία-Αυστρία. Καλησπέρα στην Νατάσα που λέει εμείς πάντως υποστηρίζουμε Ισπανία σήμερα για ευνόητους λόγους. Τους καταλαβαίνω, Νατάσα, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα και για την παρέα. Και μετά έχουμε στις 2 Πορτογαλία-Κροατία και τα ξημερώματα στις 6 Ελβετία-Αλγερία και όλα αυτά από την ΕΡΤ, όλοι οι αγώνες. Περιμένουμε και αυτός για να δούμε ποια θα είναι τα ζευγάρια στους 16 και μετά σιγά σιγά πάμε προς τον τελικό, προς τους τελικούς, ημιτελικά, προημιτελικά, τελικά, για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής και αυτού του Μουντιάλ. Επίσης να σας θυμίσω, σήμερα το βράδυ κλείνει ο περιφερειακός, 6 ώρες θα έχουμε πρόβλημα όσοι κινηθείτε στον περιφερειακό, από τις 11 σε 2 ώρες λοιπόν έως και τις 5 της επόμενης μέρας θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετέωρα και K5 Παπαγεωργίου, οπότε όσοι θα κινηθείτε τη νύχτα προς εκεί έχετε το νου σας, γιατί θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα σας βγάζουν από τον έναν κόμβο, θα σας βάζουν στον άλλο.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 72χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στην Τούμπα και στην Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, όπου οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια. Αναπνέει πάντως χωρίς υποστήριξη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάτω χωρίς υποστήριξη.

0: λάδι στη φωτιά. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άθλια προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνια μία αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια και να επιτεθούν στους αγώνες του λαού, σημειώνει το ΚΚΕ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Έκλεισε ολοκληρωτικά ο περιφερειακός για 25 λεπτά στο ύψος του πανοράματος μετά από διέλευση γερανοφόρου οχήματος κάτω από γέφυρα που έριξε στο δρόμο υλικά από τα υποστηλώματά της, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Από τα υλικά που έπεσαν στο δρόμο προκλήθηκαν ζημιές σε ένα όχημα που περνούσε από εκεί χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Η κυκλοφορία πάντως αποκαταστάθηκε μετά την απομάκρυνση των υλικών από το δρόμο. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο βαθύλακο του Δήμου Χαλκιδόνας, ενώ μία ακόμη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Νέα Πολωνία. Στο βαθύλακο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Το έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά στη Νέα Πολωνία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη. Σύνδρομοι παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά από την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικία στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του 32 ετών, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της και λίγη ώρα αργότερα η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Απόπειρα απόδρασης σημειώθηκε τα ξημερώματα από την κλειστή δομή φιλοξενία σε τούντον άσυλο στο κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τρεις υπήκοοι Αιγύπτου γύρω στις 5 και 20 τα ξημερώματα προσπάθησαν να αποδράσουν αλλά έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας ανακοίνωσε για αύριο η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι με θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου προβλέπονται για αύριο για την Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία μεταξύ 20 και 35 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την

0: ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
0: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.
4: Fade out, fade out, fade out, fade out.
6: Σαν μου φαίνει, αβίβαν γάλλο, διάνκο ρόσο, βέρτε γιάλλο, επειράτο με στικάρλο, λιδάβαλα,

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα fade out εδώ στον 102 μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Έχω Φάνη Λιάκο απέναντί μου στην ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στον Άλεξ. Μας στέλνει μήνυμα στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228 περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα και μπορεί εμείς λίγο τώρα να ζούμε υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο το Σαββατοκύριακο λέει ότι θα πέσει η θερμοκρασία και θα δούμε και λίγες βροχές. Την ίδια ώρα πάντως στη Γαλλία γίνεται χαμός για έναν ανεμιστήρα ή ένα κλιματιστικό. Σήμερα λοιπόν το πρωί σε καταστήματα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ εκτυλίχθηκαν σκηνές χάους. Πώς βλέπαμε παλιά χάους, όχι το η σειρά το, με το γιατρό, χάους ελληνικό, χάους. Το χάους του χάους. Λοιπόν, πώς βλέπαμε παλιά στην Black Friday τις πρώτες φορές που γινόταν και είχε πραγματικές προσφορές, που σκοτωνόταν πραγματικά μπαίνοντας σπρωξήματα, σπάζανε πόρτες στα καταστήματα. Έτσι ακριβώς λοιπόν, η αλυσίδα ανακοίνωσε διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε όλη τη χώρα όμως τα υποκαταστήματα και σε κάθε περιοχή έγινε πανηγύρι. Σε μια περιοχή μπήκαν μέσα σπάζοντας κυριολεκτικά τη σειρώμενη πόρτα. Τα διαθέσιμα κλιματιστικά ήταν μόνο 10%, καταναλωτές μπήκανε μέσα και άρχιζαν να μαλώνουν για το ποιος θα το πάρει. Σε άλλη περίπτωση είχε μόλις 50 ανεμιστήρες το κατάστημα και κόντεψαν να πλακωθούν στο ξύλο για να πάρουν. Έχω στο σπίτι τρεις, να φέρω κανένα εδώ στους ανθρώπους να έρθουν να τους πάρουν. Γενικά πάντως υπάρχει η κουλτούρα στην Ευρώπη ότι δεν έχουν κλιματιστικά οι άνθρωποι, επειδή δεν χρειάστηκε ποτέ να χρησιμοποιήσουν κλιματιστικά, γιατί οι θερμοκρασίες δεν έφτασαν ποτέ σε τόσο υψηλές, δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλές όσο είναι σε εμάς. Δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες, οπότε δεν χρειάστηκαν ποτέ. Τώρα που βλέπουν πώς είναι θερμοκρασίες όπως στην Ελλάδα, άντε και λίγο περισσότερες, τίποτα εκεί, οι υποδομές εκεί δεν είναι για να αντιμετωπίσουν αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και έτσι έχουν σοβαρό πρόβλημα. Οπότε γι' αυτό τώρα που γεύτηκαν τις υψηλές θερμοκρασίες αναζητούν με κάθε τρόπο λίγη δροσιά και γι' αυτό βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Έχει πέσει σιγά σιγά σταδιακά η θερμοκρασία, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα μείνει έτσι και δεν θα ξαναδούμε φανάρια να λιώνουν.

Λοιπόν, viral έγινε ένα ζευγάρι που έκανε ο σύντροφος πρόταση στη σύντροφο σε ύψος 443 μέτρων. Η πρόταση γάμου έγινε στην κορυφή του Empire State Building με ένα πανό το οποίο έγραφε «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη». Ο Ιβάν Μπέρκους και η Άντζελα Νικολάου είναι καλλιτέχνες που κινηματογραφούν την πόλη από ψηλά και ανέβηκαν εκεί πάνω για να κάνει ο ένας πρόταση γάμου στην άλλη. Φωτογραφίες είναι εντυπωσιακές, για την ακρίβεια κόβουν την ανάσα. Δείχνει το δαχτυλίδι που φόρεσε στο χέρι της με προοπτική όλη την πόλη εκεί. Οι δυο τους αφότου αποφάσισαν ότι θα ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Ενώθηκαν πρώτα με τα δεσμά της αστυνομίας, τα χέρια τους πιστάγκωνα, αφού η πρόταση γάμου τόσο ρυψοκίνδυνη κινητοποίησε τις αρχές, οι οποίες έχουν απαγορεύσει να ανεβαίνουν έτσι ο καθένας εκεί πάνω τόσο ψηλά. Αφού κατέβηκαν λοιπόν, τους συνέλαβαν και πρώτα θα πάνε στο κελί και μετά στο ισόβιο δεσμό.

0: noche en La Habana, Cuba.
1: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
2: Εκατόμβιο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Ανθρώπινη αλυσίδα σχημάτισαν φορώντας λευκές μπλούζες με τυπωμένο το λογότυπο της ΟΝΕΔ και με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε», στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσικλέτες. Τραγωδία στη Μεσσηνία, εξάχρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα. Άμεσα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7.30 στη Νέα Πολωνία. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σιθωνία και Κασάνδρα στις δασικές περιοχές. Άνδρας που είχε εντοπιστεί κάτω από συντρίμια ανασύρθηκε ζωντανός 8 ημέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Δεύτερη ήττα για την Εθνική Μπάσκετ στην προκριματική διαδικασία για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2027 με σκορ 73-66 με τη Ρουμανία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
2: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
10: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει,

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρέ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχω και Ηλία Σταμπουλή. Έχω αλλάξει τρεις ραδιοσκηνοθέτες αυτή τη δύο-ωρή εκπομπή. Ευτυχώς είναι μόνο δύο-ωρη, γιατί αν συνεχίζαμε άλλη μια ώρα θα περνούσαν από εδώ όλοι οι ραδιοσκηνοθέτες του 102 FM. Λοιπόν, η Έφη μας στέλνει να μείνουμε καλησπέρα. Έφη, ευχαριστούμε πολύ για το «Περί δύναμη της αγάπης που νικά την αγάπη της εξουσίας, έπρεπε να τους καταδικάσουν», λέει, με αφορμή το σχόλιο που κάναμε πριν από τους τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση για το ζευγάρι που ανέβηκε στο Empire State Building για να γίνει η πρόταση γάμου και κρατούσε το συγκεκριμένο πανό. Το συγκεκριμένο πανό πάντως προέρχεται από ένα ρητό του Μαχάτμα Γκάντι, ο οποίος είχε πει όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη. Πάντως, Έφη, υπάρχει καλύτερο από αυτό που έγραψες, γιατί υπήρχε μέχρι πριν από λίγο καιρό σύνθημα σε τείχο της Θεσσαλονίκης που έγραφε «Όταν η δύναμη της αγάπης για τον ΠΑΟΚ όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη για τον ΠΑΟΚ, τότε η Θεσσαλονίκη θα γνωρίσει την ειρήνη». Οπότε, ακόμα και εδώ, μόνο έτσι θα γνωρίσουμε την ειρήνη, με την αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και μπορεί οι πανελλαδικές, οι πανελλήνες όπως θέλετε πείτε, να τελείωσαν πριν λίγο καιρό. Οι πιτσιρικάδες όμως που έδωσαν πανελλήνιες φεύγουν τώρα διακοπές, ο καθένας όπου προλαβαίνει. Ξέρω και εγώ κάποιο που έφυγε σήμερα νομίζω ή χθες. Τέλος πάντων, γνωρίζω κάποιους, αλλά αυτοί που έγιναν viral είναι τέσσερις πιτσιρικάδες που πήγαν στην Πάρο και έφυγαν από το λιμάνι του Πειραιά έχοντας τα εισιτήριά τους τυπωμένα σε αφίσες ίσα με τον boy τους. Ναι, καλά ακούσατε, πήγανε με τα εισιτήρια τυπωμένα σε αφίσες που ήταν από τα πόδια μέχρι το κεφάλι τους. Πήγανε με αυτά, είπανε ότι θέλουν να κάνουν πλάκα, είπαν ότι έχουμε εισιτήρια τσέπης και τα έβγαλαν να τα δείξουν. Εξήγησαν πως έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις, τα πήγαν εξαιρετικά και πως ήρθε η ώρα της διασκέδασης. Είχαν απορία αν αυτά τα εισιτήρια θα σκαναριστούν κανονικά, ωστόσο δεν υπήρχε πρόβλημα. Το βασικό τους πλάνο, ξεκούραση, ύπνος, διασκέδαση και να πιούν ό,τι αλκοόλ έχει εισαχθεί στην Ελλάδα. Το καλύτερο σχέδιο.

συνενοχή και πώς γουστάρω τα πιο μεγάλα ψέματα στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

Λοιπόν, γνωρίζετε τον Αλεξάντερ Φαν Ντερ Μπέλεν? Αν δεν το γνωρίζατε, θα τον μάθετε. Έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, είναι 82 ετών και είναι ο πρόεδρος της Αυστρίας. Ο πρόεδρος της Αυστρίας, λοιπόν, εν ώψη του αγώνα της Αυστρίας με την Ισπανία που ξεκινά σε λίγο στην ΕΡΤ, στο πλαίσιο του παγκοσμίου κυπέλου, έκανε μια έκκληση στους γονείς και είπε αφήστε τα παιδιά να δούνε μπάλα. Έχει γίνει χαμός, όλοι οι πιτσιρικάδες τον αποθεώνουν. Ο Αυστριακός πρόεδρος λοιπόν κάλεσε τους γονείς να δείξουν κατανόηση και να κάνουν τα στραβά μάτια σήμερα το βράδυ, επιτρέποντας τα παιδιά τους να πάνε για ύπνο αργότερα από το κανονικό, καθώς η αναμέτρηση της Αυστρίας ξεκινά σήμερα στις 10 το βράδυ και θα τελειώσει στις 12 περίπου, αν όλα πάνε καλά, αν έχει παράταση και πέναλτι, πάμε πολύ μακριά. Το κλίμα στην Αυστρία είναι πανηγυρικό, πρόκειται για ιστορική στιγμή, είναι η πρώτη φορά μετά το 1954 που η χώρα, η ομάδα της χώρας καταφέρει να προκριθεί σε νοκάουτ φάση παγκοσμίου κυπέλου. Αγαπητοί γονείς, λέει στο βίντεο ο 82χρονος πρόεδρος, αφήστε τα παιδιά να μείνουν ξύπνια λίγο παραπάνω την Πέμπτη. Το ξέρω ότι το να βλέπουν τηλεόραση μέχρι αργά το βράδυ δεν είναι καλό. Αυτή τη φορά κάντε τα στραβά μάτια ώστε όσα παιδιά θέλουν να μπορέσουν να υποστηρίξουν την εθνική μας ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τέτοιες αναμνήσεις, λέει, τις κουβαλάς μαζί σου για όλη σου τη ζωή. Άλλωστε προσθέτει ότι διανύουμε τις τελευταίες μέρες πριν τις σχολικές διακοπές. Αφήστε τα παιδιά να δουν ποδόσφαιρο. Έχει δίκιο ο πρόεδρος.

Και ξανά επέστρεψε στη ραδιοσκηνοθεσία ο Χρήστος Σιδερίδης. Κάνουμε κύκλο εδώ. Όποιος περνάει από εδώ, ραδιοσκηνοθέτης απ' έξω, μπαίνει μέσα και κάνει κονσόλα. Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Λοιπόν, καλησπέρα στην Ιωάννα, στην εκπνοή της εκπομπής. Μια ανάσα από το δικό μου σχόλασμα. Προφανώς εργάζεται και επιστρέφει. Άντε, με το καλό σπίτι. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά σας και σήμερα. Σας περιμένουμε ακόμα στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber του 102 και όταν τελειώσει το fade out θα είναι νυχτερινή βάρδια εδώ ο Γιάννης Παπαδόπουλος για να τα διαβάσει και να σας υποδεχτεί.

Κάπου εδώ το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη, Φάνη Λιάκο και Ηλία Σταμπουλή που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία ένα λάξ και ανά λίγα λεπτά ο καθένας. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο εδώ στον 102 στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που άφησε την τελευταία της πνοή η 72χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. «Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και προσέφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών. Για εμφυλοπολεμικό κλίμα και προσπάθεια φανατισμού κατηγόρησε σύσσωμη αντιπολίτευση την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για διχασμό και προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης μιας αποτρόπαιας εγκληματικής πράξης. Αντιπολίτευση την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για

0: Στη Βουλή, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικία στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του 32 ετών, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της και λίγη ώρα αργότερα η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο από τις 6 το πρωί τρία ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών, Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Όμως τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Μια γυναίκα έπεσε σήμερα αργά το μεσημέρι στο θερμαϊκό κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού. Άμεσα στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού και αφού διαπίστωσε ότι η 59χρονη γυναίκα είχε ανασυρθεί έχοντας τις αισθήσεις της καθώς την ανέσυραν οι υπεραστικοί, στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ για προληπτικούς λόγους. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας ανακοίνωσε για αύριο η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αχτίδα φωτός μέσα στο πένθυμο τοπίο της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς της προηγούμενης εβδομάδας, η διάσωση του 43χρονου Χερνάν μετά από προσπάθειες τριών ημερών. Με χειρουργική ακρίβεια, σωστικά συνεργεία από 7 χώρες έδωσαν μάχη καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανασύρουν τον Χερνάν ζωντανό παρέχοντάς του τροφή μέσα από σωληνάκια. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε δεύτερη ήττα στην προκριματική διαδικασία για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 με σκορ 73-66 και πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν. Το ρεκόρ της Ελλάδας έπεσε στο 3-2 και χρειάζεται προσοχή στο επόμενο παιχνίδι με την Πορτογαλία ώστε να πάει η επίσημη αγαπημένη με το καλύτερο δυνατό ρεκόρ στον επόμενο γύρο των προκριματικών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι με τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
2: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Παναγιώτης Μανής με το Fade Out, Χρήστος Χατζημίδης με το Δελτίο Ειδήσεων, σας ζέστανταν καλά καλά και έρχεται η νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12 για να σας χαλαρώσει και να κλείσει η μέρα όμορφα και ραδιοφωνικά. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, σήμερα στον ήχο έχω τον Χρήστο Σιδερίδη και σκοπός μου είναι να σας μεταδώσω όσα έγιναν μέσα στην ημέρα για να τα συζητήσετε αύριο με τον πρωινό σας καφέ. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, να πούμε και την καλησπέρα μας στον Αλέξη που μας πρόλαβε και μας έστειλε μήνυμα. Ρωτάει τι κάνουμε, είμαστε μια χαρά Αλέξη, ελπίζουμε και εσύ και αν δεν είσαι θα σου φτιάξουμε εμείς τη διάθεση. Πάμε να ξεκινήσουμε.

παρέα, για σαφάνα τεπερέα. Ξεμακραίνει από το λιμάνι το καράβι στα νυχτά. Στο κατάστρωμα μωράκια,

Μεγάλη αδυναμία η Χατζηφραγκέτα, ακόμη μεγαλύτερη αδυναμία είναι Φέλη Φασούλη. Καταπληκτική και οι δύο. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω με είδηση, αλλά με ένα περιστατικό που συνέβη εδώ έξω από το σταθμό, κάνοντας ένα τσιγάρο, μια κακή συνήθεια που να μην ξεκινήσετε ή να τη διακόψετε αν την έχετε, με πλησίασε μια κυρία, η κυρία Βάσο συγκεκριμένα, και μετά τις απαραίτητες συστάσεις μου είπε πως ήμασταν η παρέα της όλο τον Ιούνιο, γιατί έχουν μία τηλεόραση στο σπίτι και ο άντρας της βλέπει ποδόσφαιρο, μάλλον εννοούσε το Μουντιάλ. Και η κυρία Βάσο είπε πως η εκπομπή μας είναι ένα όνειρο. Πολύ ωραίο αυτό που είπε. Με είπε και παλικάρι. Πολύ σημαντικό να με βλέπουν ως παλικάρι ακόμα στην ηλικία μου. Όλη η εκπομπή λοιπόν είναι αφιερωμένη στην κυρία Βάσο που ζήτησε το επόμενο τραγούδι και της το αφιερώνουμε να το απολαύσει. Πρέπει να είναι στο λεωφορείο αυτή τη στιγμή.

Έχει κάτι μαγικό ο Δημήτρης Χόρν, ακόμα και αν δεν συμπαθείτε τις ταινίες που έπαιξε, που είναι λίγο δύσκολο. Έχει κάτι που σε τραβάει, σε μαγνητίζει. Δεν μπορείς να ξεκολλήσεις όταν βλέπεις ένα παλιό βίντεο που είναι μέσα ο Δημήτρης Χόρν. Και εξαιρετική φωνή, πάρα πολύ ωραία φωνή. Λοιπόν, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύθερα της Νέας Δημοκρατίας, η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και τα πόδια μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της, στην περιοχή της Ανάληψης, με την τραγική κατάληξη που συζητούσαμε χθες. Έχασε τη μητέρα της. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου, όπου οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια, ενώ όπως έγινε γνωστό, αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Ο πατέρας της πολιτεύτριας, ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπισε χθες μετά την επίθεση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο. Επίσης, στην ίδια κλινική νοσηλεύεται και ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, και αυτός θα πάρει εξιτήριο αύριο. Κρατούνται για προληπτικούς λόγους, ενώ εξιτήριο πήρε ήδη από την πνευμονολογική κλινική η τέταρτη ένικος, η οποία όμως μεταφέρθηκε στη Στεφανιά μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Είχε προβλήματα με την καρδιά της και φαίνεται πως επιδεινώθηκαν χθες από το περιστατικό και από τον φόβο που πήραν οι άνθρωποι.

που την είδα στεκότανε, και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια, φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται η Ισπανία-Αυστρία για το Μουντιάλ και δικαίως ο σκηνοθέτης κόλλησε στις κερκίδες όπου βρίσκεται η Πενέλοπε Κρούζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Πανέμορφη η Πενέλοπε Κρούζ, ακόμα και με ένα απλό μπλουζάκι και ένα καπέλο που φοράει. Στελέχη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο φορώντας λευκά μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» και στέλνοντας μήνυμα κατά της τρομοκρατίας μετά το θάνατο της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα. Δεκάδες κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς έξω από το νοσοκομείο φορώντας, όπως είπαμε, τα λευκά μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», στέλνοντας ένα μήνυμα κατά της τρομοκρατίας και της προσπάθειας επιβολής του φόβου. Υπήρχαν πάρα πολλοί πολιτευτές και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας στην εκδήλωση. Θα σας διαβάσουμε και μια δήλωση που έκανε ο κύριος Κυρανάκης. Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Αγκαλιάζει εδώ μπροστά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο τον τόπο που άφησε την τελευταία της πνοή, ένα σύμβολο για την παράταξή μας, η Βάγια Νέστορα. Ούτε θα παρακινήσουμε σε βία και ζητάμε από τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας να μην υποκινήσει κανένας βία ούτε στο πληκτρολόγιο, ούτε στα καφενεία, ούτε στις παρέες. Κρατάω αυτό το θετικό. Δεν χρειάζεται, παιδιά, πόλωση. Είναι ένα τραγικό γεγονός, πολύ τραγικότερο για την οικογένεια την ίδια, αλλά δεν χρειάζεται να ψάχνουμε ευκαιρίες για να διχαστούμε κι άλλο σαν κοινωνία.

Όπως καταλάβετε, η σημερινή εκπομπή «Η Λίστα Τραγουδιών» είναι καλοκαιρινή, με παλιά και καινούργια ελληνικά τραγούδια που μιλάνε για καλοκαίρι. Να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Κάποιοι έχετε ξεκινήσει ήδη τις διακοπές, κάποιοι θα πάτε αργότερα, κάποιοι δεν θα πάτε. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανθρώπινη αλυσίδα σχημάτισαν φορώντας λευκές μπλούζες με τυπωμένο το λογότυπο της ΟΝΕΔ και με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε», στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτειο. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσικλέτες. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύλακο. Τραγωδία στη Μεσσηνία, εξάχρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα. Τέλος στην περικοπή συντάξεων Χηρίας μετά την τριετή ανακοίνωση Υπουργός Εργασίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σιθωνία και Κασάνδρα στις δασικές περιοχές. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 2.000 πυροσβέστες σε πύρινα μέτωπα στη Γαλλία, στάχτες πάνω από 87.000 στρέμματα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, όσοι κυκλοφορήσατε σήμερα έξω εκεί γύρω στις 12, 1, 2 η ώρα, καταλάβατε, αισθανθήκατε τη ζέστη σήμερα. Άγγιξε στους 38 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα στην πόλη μας. Πάμε να δούμε όμως τις υψηλότερες θερμοκρασίες που είχαμε στην Ελλάδα. Στους Άγιους Θεόδωρους Κορινθίας το θερμόμετρο έφτασε 38,5. Στη Θεσσαλονίκη 37,9 έδειξε το θερμόμετρο. Γαλαξίδη 37,9. Λευκοχώρη Φθιώτιδας 37,1. Στη Στυλίδα 37. Στη Θήβα 37. Στη Σπάρτη 36,7. Και στη Σύνδο εδώ στη Θεσσαλονίκη 36,6. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα αρχίσει να φυσάει, σας το είπαμε. Γι' αυτό και θα υπάρχουν κάποιες απαγορεύσεις κυκλοφορίας, όπως σας είπε πριν και ο Χρήστος, στη Χαλκιδική σε δασικές εκτάσεις, για να υπό το φόβο των. Για φωτιές. Να δούμε πότε, τι περιμένουμε. Περιμένουμε το απόγευμα βροχές, σποραδικές βροχές. Μην φανταστείτε ότι θα ξεκινήσει και θα κρατήσει ώρες, θα κρατήσει λίγο. Μία το απόγευμα δείχνει και μία λίγο πριν τα μεσάνυχτα δείχνει μια πιθανότητα για βροχή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα πέσει περίπου 2 βαθμούς και ξανά από το μεσημέρι του Σαββατοκύριακου θα αρχίσει να ανεβαίνει. Επικίνδυνη κατάσταση για φωτιές, γιατί μετά από καύσωνα, όταν αρχίζει και έχει ανέμους, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεσπάσει μια φωτιά από φυσικό τρόπο σε δάση. Αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, για παράδειγμα, που είχε καύσωνα για περίπου 7 μέρες, με το που έπεσε η θερμοκρασία και βγήκε αέρας, ξεκίνησαν οι φωτιές και 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν για να σβήσουν τις φωτιές που έχουν καεί πάρα πολλά στρέμματα στη Γαλλία, επιχειρούν και ένα αέρια μέσα και μάλλον θα συνδράμουν και χώρες από την Ευρώπη, γιατί μάλλον το χρειάζεται η Γαλλία.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Να ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και μιας και μιλούσαμε για κίνδυνο πυρκαγιάς, κυκλοφόρησε ένα βίντεο από κανάλι της ιδιωτικής τηλεόρασης με το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, που είχε τραγική κατάληξη για δύο συνανθρώπους μας. Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτιο. Στο βίντεο λοιπόν που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ένας ασυνείδητος οδηγός, και το ασυνείδητος είναι η ευγενική λέξη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, πετάει ένα αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στο δρόμο και σε λιγότερο από 2 λεπτά, αν δείτε το βίντεο είναι συγκλονιστικό, εξαπλώνεται τη φωτιά πάρα πολύ γρήγορα σε όλα τα χόρτα τα ξερά που υπάρχουν εκεί πέρα, και αμέσως μετά επεκτάθηκε και στη δασική έκταση που υπάρχει δίπλα από ένα τσιγάρο. Και το λέμε αυτό γιατί πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι φέρουμε και εμείς ευθύνη, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μην είμαστε εμείς οι υπέτειοι για να ξεσπούν φωτιές, για να μην έχουμε και το δικαίωμα να διαμαρτυρόμαστε μετά ότι κάποιοι δεν κάναν τη δουλειά τους και δεν σβήστηκαν εγκαίρως οι φωτιές κτλ. Αλλά όταν εμείς οι ίδιοι δεν προστατεύουμε το περιβάλλον, τη φύση, τα δέντρα που ζούμε ανάμεσά τους, μην έχουμε μετά απαιτήσεις. Πραγματικά υπάρχουν 3 αμάξια που από τις κάμερες ασφαλείας φαίνονται ότι είναι ύποπτα. Το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής εξετάζει αυτά τα 3 οχήματα και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βρεθεί από ποιο αμάξι πετάχτηκε το τσιγάρο και θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη ο οδηγός.

Λοιπόν, 2 Ιουλίου και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1897 ο Μαρκόνι κατοχυρώνει την ευρεσιτεχνία για το ραδιόφωνο. Χάρη σε αυτόν λοιπόν σήμερα μας ακούτε. Ενώ σε μια συγκινητική τελετή το 2001 το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ μετανομάζεται σε διεθνές αεροδρόμιο Τζον Λένον προς τιμήν του σκαθαριού που κατάγεται από την πόλη. Το 1566 πεθαίνει ο Νοστράδαμος, Γάλλος αστρολόγος και συγγραφέας. Το βιβλίο του «Οι Προφητείες» έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στους αιώνες. Εγώ απορώ πως ακόμα ασχολούνται με τον Νοστράδαμο, αφού από όσα είπε έχουν συμβεί ελάχιστα. Το 1778 φεύγει από τη ζωή ο Ζαν-Ζακ Ρουσό, φιλόσοφος, συγγραφέας και συνθέτης του 18ου αιώνα, ο μέγας διαφωτιστής όπως τον αποκαλούσαν. Το έργο του «Κοινωνικό Συμβόλαιο» θεωρείται η βίβλος του σοσιαλισμού. Το 1961 αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι ο Έρνεστ Χέμιγουέι, η πιο περιπετειώδης πένα παγκοσμίως, ένας από τους γίγαντες της αμερικανικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Ο συγγραφέας που μας χάρισε τα αριστουργήματα «Αποχαιρετισμό στα όπλα», «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα» και «Ο γέρος και η θάλασσα». Οι καταχρήσεις επηρέασαν την υγεία του, κάτι που φάνηκε και στην τελετή απονομής του Νόμπελ λογοτεχνίας του 1954. Τα έργα του θεωρούνται εθνική κληρονομιά στις ΗΠΑ. Το 1977 πεθαίνει ο Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ που μας χάρισε το μυθιστόρημα «Λολίτα», ένα από τα μυθιστορήματα με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως. Το 20 χρόνια μετά, το 1997, το Hollywood χάνει ένα σπουδαίο ηθοποιό, τον καθηλωτικό James Stewart, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Κοινωνικά σκάνδαλα», αλλά ήταν καταπληκτικός στο δεσμό της Ηλίγκου και σιωπηλός μάρτυρας. Το 1966 ο Frank Sinatra σκαρφαλώνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard με το «Strangers in the Night», ένα τραγούδι που αναζωογόνησε την καριέρα του και έγινε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του, αλλά το αστείο είναι ότι παρά την επιτυχία του τραγουδιού, ο Sinatra το συχαινόταν και το τραγουδούσε απρόθυμα στις συναυλίες του. Και 2 Ιουλίου του 1982 κόπηκαν τα περισσότερα εισιτήρια στην ιστορία του Hollywood στις ΗΠΑ, ένα ρεκόρ που δεν θα σπάσει ποτέ, είναι σίγουρο αυτό. Εκείνη τη μέρα έκαναν πρεμιέρα, ακούστε να δείτε τι ταινιάρες βγήκαν εκείνη τη μέρα. E.T. ο Εξωγήινος, Rocky 3, Blade Runner, Το Πνεύμα του Κακού, The Thing, Star Trek και Conan ο Βάρβαρος. Όλες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σχεδόν όλες, πήγαν στον κινηματογράφο. Απίστευτη μέρα εκείνη.

Η Δέσποινα μας ζητάει να καθιερώσουμε μια φορά το μήνα να παίζουμε ελληνικά. Πολύ ευχαρίστως, αρκεί να μου το θυμίσετε, γιατί έχω αρχίσει και ξεχνάω τελευταία. Πάμε στα αθλητικά, όπου η εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ υπέστη μια ήττα σοκ. Πραγματικά ήττα σοκ από τη Ρουμανία με 73-66. Κατέρευσε στην τέταρτη περίοδο, είχε φτάσει να προηγείται λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου με 14 πόντους, όμως στην τέταρτη περίοδο ήταν σαν να μην μπήκε ποτέ. Οι παίχτες πραγματικά είχαν αδειάσει από ενέργεια, οι κινήσεις που κάνανε, οι αποφάσεις που παίρνανε δεν έδειχνε ότι ήταν επαγγελματίες παίχτες. Δεν είναι αυστηρό αυτό που λέμε, δηλαδή όσοι έχουμε δει μπάσκετ ή έχουμε παίξει μπάσκετ, καταλαβαίνουμε ότι κάτι συμβαίνει, ότι δεν είχαν το μυαλό τους στην τέταρτη περίοδο. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έπεσε η εθνική μας το 3-2 και μπήκε σε περιπέτειες εν ώψη της δεύτερης φάσης. Εκεί θα διασταυρωθεί με το πρώτο γκρουπ και θα μεταφέρει τα αποτελέσματά της και θα αντιμετωπίσει ομάδες υψηλού επίπεδου. Πραγματικά υπάρχει απάντηση στην εμφάνιση που έκανε, ότι οι παίχτες που ήταν αυτή τη στιγμή στην εθνική έχουν να παίξουν τουλάχιστον 1-1,5 μήνα, γιατί στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, αν παρακολουθήσατε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, για να δούμε Έλληνα παίχτη εκτός από τον Μήτογλου και τον Παπα-Νικολάου, κάναμε το σταυρό μας. Δεν υπήρχαν, δεν παίζανε, παίζανε μόνο ξένοι. Οι προηγούμενες ομάδες είχαν τελειώσει ακόμη νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους, οπότε οι παίχτες που πήγανε και κλήθηκαν στην εθνική και καλά κάναν τα παιδιά και πήγανε, είχαν να παίξουν 1,5-2 μήνες. Οπότε σε κάποιο βαθμό καταλαβαίνω αυτή την εμφάνιση. Επίσης φταίει πήγε η FIBA. Ποιος βάζει προκριματικά για μου τον μπάσκετ Ιούλιο μήνα. Κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το αστείο. Ας βρούνε άλλες ημερομηνίες. Ας ενοχλήσουν λίγο και την Ευρωλίγκα και το Eurocup. Να μάθουν και αυτοί να συμβαδίζουν με τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Και πάμε στο Μουντιάλ, όπου χθες έγινε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Η Σενεγάλη αυτοκτόνησε, προηγήθηκε 2-0 του Βελγίου, ισοφαρίστηκε στο 85, από το 85 και μετά σε 2-2 και στην παράταση δέχτηκε και ένα πέναλτι ακριβώς πριν τελειώσει η διάρκεια της παράτασης και να πάνε στα πέναλτι. 3-2 λοιπόν, πέρασε το Βέλγιο. Άδικο το αποτέλεσμα αν με ρωτάτε. Η Σενεγάλη έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Για 10 λεπτά δεν είχε το μυαλό της και τιμωρήθηκε από την ομάδα του Βελγίου. Οι ΗΠΑ κέρδισαν εύκολα τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Δικαίως περνάνε στην επόμενη φάση. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία προηγείται ήδη 1-0 της Αυστρίας. Το μάτς είναι μόνο μπροστά από το τέρμα της Αυστρίας. Δεν έχουν κάνει καν φάση η αντίπαλη ομάδα. Τι θα δούμε μετά τα μεσάνυχτα, Πορτογαλία-Κροατία, πολύ ενδιαφέρον μάτς. Ρονάλντο ή Μόντριτς, ποιος από τους δυο σαραντάριδες θα περάσει στην επόμενη φάση. Στις 6 το πρωί η Ελβετία αντιμετωπίζει την Αλγερία και στις 9 ώρα το βράδυ αύριο η Αυστραλία παίζει με την Αίγυπτο. Ωραία παιχνίδια, βάλτε τα να τα δείτε στα κανάλια της ΕΡΤ και απολαύστε τα. Για να ακούσετε ολόκληρο το τραγούδι, σε λίγο έρχεται ο Χρήστος για να σας πει δελτίο στις 11 και τα λέμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο που άφησε την τελευταία της πνοή. «Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και προσέφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάξησης τρομοκρατών. Για εμφυλιοπολεμικό κλίμα και προσπάθεια φανατισμού κατηγορεί σύσσωμη αντιπολίτευση την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για διχασμό και προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης μιας αποτρόπαιας εγκληματικής πράξης. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο βαθύλακο του Δήμου Χαλκιδόνος. Επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και 2 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στη Νέα Πολωνία Θεσσαλονίκης κατασβέστηκε. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35% Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται.

0: Είναι το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά, την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει και αύριο από τις 6 το πρωί 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Όμως τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Μία γυναίκα έπεσε σήμερα αργά το μεσημέρι στο θερμαϊκό κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού. Η 59χρονη γυναίκα είχε ανασυρθεί έχοντας τις αισθήσεις της με τη βοήθεια περαστικών. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για προληπτικούς λόγους. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αχτίδα φωτός μέσα στο πένθυμο τοπίο της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς της προηγούμενης εβδομάδας, η διάσωση του 43χρονου Χερνάν μετά από προσπάθειες 3 ημερών με χειρουργική ακρίβεια σωστικά συνεργεία από 7 χώρες έδωσαν μάχη καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να μπορέσουν να τον ανασύρουν ζωντανό. Στο μπάσκετ, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε δεύτερη ήττα στην προκριματική διαδικασία για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2027 με σκορ 73-66 και πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν. Το ρεκόρ της Ελλάδας έπεσε στο 3-2 και χρειάζεται προσοχή στο επόμενο παιχνίδι με την Πορτογαλία, ώστε η επίσημη αγαπημένη να πάει με το καλύτερο δυνατό ρεκόρ στον επόμενο γύρο των προκριματικών. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι με τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τη ζητάς.

και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, δεύτερη και τελευταία, και θα συνεχίσουμε λίγο με το Μουντιάλ. Ο Χάρι Κέιν σκόραρε χθες και βοήθησε την Αγγλία να περάσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Συνολικά έχει βάλει 5 γκολ. Θα μου πείτε γιατί μιλάω για το Χάρι Κέιν ενώ και άλλοι έχουν σκοράρει τόσα γκολ. Μιλάω γιατί ένας σαμάνος από την Γκάνα, συγκεκριμένα ο Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, παραδοσιακός θεραπευτής και αυτοποκαλούμενος μάγος, ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε βουντού για να βοηθήσει την εθνική ομάδα της χώρας του και να κάνει τον Κέιν να μην μπορεί να σκοράρει. Από ό,τι φαίνεται δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Στις κερκίδες τον έχει πιάσει πάρα πολλές φορές η κάμερα την ώρα του αγώνα, όταν έπαιζε η Γκάνα, να κάνει κάτι τελετουργικά περίεργα, μαγικά δηλαδή, με κάτι ξιόρκια, κάτι καπνούς έβγαζε κτλ. Και προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να κάνει τις αντίπαλες ομάδες να σιγήσουν και να μην βρίσκουν δίχτυα. Έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα λοιπόν ο Μπόνσαμ. Στη χώρα του είναι πάρα πολύ δημοφιλής, δηλαδή τον προτιμούν, λέει, ακόμα και από τους γιατρούς. Οι ιστορίες από το Μουντιάλ είναι ωραίες, είναι μια γιορτή πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, και κάθε τόσο από τις κερκίδες βγαίνουν πάρα πολλές αστείες ιστορίες.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Λοιπόν, η Δανάη από το Μάντσεστερ, όπου εκεί είχε πάρα πολύ ζέστη την προηγούμενη εβδομάδα, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, λέει επιτέλους. Χαίρεται που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, αλλά από ζέστη ήρθε πάλι σε ζέστη. Κάνει και ένα λογοπαίγνιο με το λιωμένο παγωτό που ακούσαμε από το Ξύλινα Σπαθιά. Αυτό το καλοκαίρι λιώσαμε σαν τα παγωτά, μας λέει. Όντως, δηλαδή δεν θυμάμαι κανένα καλοκαίρι να έχει τόσο πολύ ζέστη στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, Αγγλία, Γερμανία, μέχρι και στη Δανία, παιδιά, είχε 40 βαθμούς στη Δανία. Δηλαδή ποιος να το φανταζόταν αυτό το πράγμα, απίστευτα πράγματα. Στα επόμενα μικρόφωνα θα σας πω και ιστορίες από τη Ρώμη, τι κάνουν για να δροσίσουν τους τουρίστες. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι μπορείτε να δείτε στα θερινά σινεμά της πόλης μας. Θα ξεκινήσουμε με το Cine Alex εδώ στο κέντρο, όπου προβάλλονται δύο ταινίες, η Πρόσκληση με τον Έντουαρντ Νόρτον και την Πενέλοπε Κρούζ και ο Ξένος, μια δεύτερη ταινία. Στο θερινό σινεμά Απόλλων έχει δύο παλιές ταινίες, την 7η σφραγίδα του Ιγκμαρ Μπέρκμαν και το Σεξ, Ψέματα και Βιντεοκασέτες του Σόντεμπεργκ. Είναι πραγματικά ταινιάρα το Σεξ, Ψέματα και Βιντεοκασέτες. Πραγματικά πρέπει να το δείτε. Παίζει David Bowie και Κατρίν Ντενεύ. Εκπληκτική ταινία. Θα σας πάω στο Σινέ Ναταλή, στη παραλία της Νέας Θεσσαλονίκης, όπου προβάλλεται η ταινία Αμελή, η παλιά γαλλική ταινία, με την Όντρεϊ Τοτού, και για τους μικρούς μας φίλους και τους μεγάλους που αισθάνονται μικροί, το Toy Story 5. Και σας πάω στο Σινέ Αύρα, στη Πλάζα Ρετσούς, όπου προβάλλεται μια ταινία που έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Όσοι την είδαν, λένε τα καλύτερα, το Αιμονή. Και η δεύτερη ταινία που προβάλλει είναι πάλι το Toy Story 5. Είναι η κατάλληλη εποχή για να πάνε οι οικογένειες στον κινηματογράφο μάλλον.

Η Γαλλία προχωράει σε μια πολύ έξυπνη κίνηση, εξετάζει να κόψει το κάπνισμα, δεν εξετάζει απλά, είναι σχεδόν έτοιμη να φτιάξει τον νόμο, να κόψει λοιπόν το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2009, ώστε να δημιουργηθεί μια γενιά χωρίς καπνό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, όσοι γεννήθηκαν μετά το 2009 θα απαγορεύεται να αγοράζουν είδη καπνού και τσιγάρα από τα περίπτερα στη Γαλλία. Ελπίζω να υιοθετήσουν και άλλες χώρες αυτό το μέτρο, ώστε να ξεμπλέξουμε μια και καλή με αυτή την κακή συνήθεια. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Ανθρώπινη αλυσίδα σχημάτισαν φορώντας λευκές μπλούζες με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε», στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Τραγωδία στη Μεσσηνία, εξάχρονο παιδί ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύλακο. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε Σιθωνία και Κασάνδρα στις δασικές περιοχές. Τέλος στην περικοπή συντάξεων Χηρίας μετά την τριετή ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 2.000 πυροσβέστες σε πύρινα μέτωπα στη Γαλλία, στάχτες πάνω από 87.000 στρέμματα. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες!

Θα σας πάω στη Ρώμη, όπου εδώ και δύο μέρες έχουν σταθερά θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου και όπως γνωρίζετε στη Ρώμη έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Σχεδόν 1 εκατομμύριο τουρίστες τη μέρα επισκέπτονται τη Ρώμη και πηγαίνουν στους αρχαιολογικούς χώρους. Είχαν μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα και με τη βοήθεια εθελοντών και με ένα σύστημα που φτιάξανε ψεκάζουν με κρύο νερό τους τουρίστες που περιμένουν στις ουρές. Αν έχετε πάει στη Ρώμη για να μπείτε στο Βατικανό θέλετε τουλάχιστον 40-50 λεπτά να περιμένετε στην ουρά, το ίδιο και στο Κολοσσέο. Οπότε φανταστείτε να είναι οι άνθρωποι κάτω από τον ήλιο με τέτοια ζέστη, θα λιποθυμήσουν. Γι' αυτό λοιπόν εθελοντές περνάνε με αυτό το σύστημα και ψεκάζουν με κρύο νερό τους τουρίστες, ενώ μοιράζουν και εντελώς δωρεάν κρύα νερά για να ξεδιψάνε. Παράλληλα, οι Δήμοι διαθέτουν χώρους όπου μπορούν οι τουρίστες να πηγαίνουν και να ξεκουράζονται προσωρινά σε κλιματιζόμενους χώρους. Μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, την εκτίμησαν οι τουρίστες. Και από τη Ρώμη θα σας πάω στη Γαλλία, όπου εξελίσσονται σκηνές χάους. Άρχισαν να πουλάνε air condition και ανεμιστήρες. Και σήμερα λοιπόν το πρωί υπάρχουν πάρα πολλά. Έβγαλε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ πάρα πολύ φτηνούς ανεμιστήρες και air condition. Και σήμερα λοιπόν όλοι οι Γάλλοι πήραν άδεια από τις δουλειές τους για να πάνε να ψωνίσουν air condition και ανεμιστήρες. Πουλήθηκαν μέσα σε 2,5 ώρες 200.000 ανεμιστήρες και περίπου 6.500 κλιματιστικά. Αλλά η είδηση δεν είναι αυτή. Η είδηση είναι ότι υπήρχαν μαλλιοτραβήγματα, έγιναν καυγάδες, υπήρχαν συμπλοκές και αναγκάστηκε να επέμβει η γαλλική αστυνομία για να χωρίσει το πλήθος.

Επειδή το είχαν απορία εδώ τα παιδιά, η Πελώμα Μποκιού είναι ελληνικό συγκρότημα που έλαμψε τη δεκαετία του 70 και στις αρχές του 80. Το όνομά του αποτελείται από τις συλλαβές, από συλλαβές από τα επώνυμα των ιδρυτικών μελών του. Εντάξει, γιατί μετέφερα λάθος πληροφορία, νόμιζα ότι σημαίνει κάτι άλλο. Είναι οι συλλαβές από τα επώνυμα των ιδρυτικών μελών του. Φυσικά, ο στάρ του συγκροτήματος ήταν ο Βλάσης Μπονάτσος. Πάμε να δούμε τώρα, αφού μιλήσαμε για τους τουρίστες της Ρώμης, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους δικούς μας τουρίστες. Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης για το 2026, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες από σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Οι πιο πολλοί είναι από τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία. Οι Γερμανοί και οι Ιταλοί κατατάσσουν την Ελλάδα στην τρίτη θέση των αγαπημένων τους προορισμών, ενώ για τους Βρετανούς και τους Γάλλους βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Ενδιαφέρον έχει φέτος ότι αυξήθηκαν πάρα πολύ οι Ισπανοί που ήρθαν στη χώρα μας. Θα το έχετε προσέξει και εσείς στη Θεσσαλονίκη, έχει πάρα πολλούς Ισπανούς και κάνουν και ιδιαίτερο θόρυβο. Τα βράδια που εγώ φεύγω από την εκπομπή είναι στις πλατείες, πίνουν και τραγουδάνε, να ξέρετε. Πάμε να δούμε όμως ποιοι ξοδεύουν λεφτά. Αυτοί που ξοδεύουν λεφτά φαίνεται ότι είναι οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, λιγότερα λεφτά ξοδεύουν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, είναι λέει διστακτικοί, δεν βάζουν εύκολα το χέρι στην τσέπη και ποιοι, ακόμα πιο ενδιαφέρον έχει, ποιοι είναι αυτοί που αφήνουν κακές κριτικές στα εστιατόρια και στα καφέ και στα ξενοδοχεία της πόλης. Πάει το μυαλό σας πουθενά? Οι πιο γκρινιάρδες λοιπόν είναι οι Γερμανοί και οι Βρετανοί. Είναι αυτοί που αφήνουν τις περισσότερες αρνητικές κριτικές στα καταστήματα τουριστικού ενδιαφέροντος.

Λοιπόν, η Μαρία Ισάκαρη φαίνεται πως έχει βρει το καλό της αυτό και πάλι, επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις, νίκησε στο τρίτο γύρο του Wimbledon, προκρίθηκε στις 16 καλύτερες του Λονδρέζικου Grand Slam και της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή επιτυχία. Η Μαρία Ισάκαρη είναι καλή τενίστρια και είναι ακόμη καλύτερη αθλήτρια, απλά για ένα μικρό διάστημα έκανε κακές εμφανίσεις, ελπίζουμε να τα πάει καλύτερα το επόμενο διάστημα και να φέρει και μια διάκριση επιτέλους στο ελληνικό τέλη. Στο ελληνικό τένις που τόσο πολύ το περιμένουμε. Όσο είχαμε εκπομπή δεν σας ενημέρωσα, η Ισπανία κερδίζει 3-0 την Αυστρία. Προσπάθησε η Αυστρία να αντιμετωπίσει την υπερομάδα της Ισπανίας, αλλά πάρα πολύ δύσκολο να την ελέγξεις. Γαλλία και Ισπανία είναι τρομακτικές όταν αποφασίζουν να επιτεθούν. Δεν νομίζω ότι θα είναι άλλη ομάδα που θα κατακτήσει το Μουντιάλ. Κάποια από τις δύο θα το σηκώσει, εκτός και αν γίνει καμιά έκπληξη από τη Βραζιλία και κάποια στιγμή ξυπνήσουν και αυτοί. Υπενθυμίζουμε ότι αύριο υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω υψηλού κινδύνου. Σας κάνουμε έκκληση να είστε προσεκτικοί. Είδατε τι μπορεί να γίνει από ένα τσιγάρο που πετάτε στο δρόμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ την ίδια ώρα σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο βαθύλακο του Δήμου Χαλκιδόνας. Επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και 2 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Πολωνία Θεσσαλονίκης κατασβέστηκε. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του στην Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία σε πισίνα κατοικίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, 32 ετών, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα από τις 6 το πρωί τρία ναυτεργατικά σωματεία στα οκτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στο Δραβισκό Σερών. Ο 18χρονος οδηγός της μηχανής υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Είχε διακομιστεί με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σερών, όπου οι γιατροί έδωσαν αγώνα για να τον κρατήσουν στη ζωή, κάτι όμως που τελικά δεν κατάφεραν. Μία γυναίκα έπεσε αργά το μεσημέρι στο θερμαϊκό κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού. Η 59χρονη γυναίκα ανασύρθηκε με τη βοήθεια περαστικών έχοντας τις αισθήσεις της και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα για προληπτικούς λόγους. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Αχτίδα φωτός μέσα στο πένθυμο τοπίο της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς της προηγούμενης εβδομάδας, η διάσωση του 43χρονου Χερνάν. Αχτίδα φωτός μέσα στο πένθυμο τοπίο της Βενεζουέλας μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς της προηγούμενης εβδομάδας, η διάσωση του 43χρονου Χερνάν μετά από προσπάθειες τριών ημερών. Με χειρουργική ακρίβεια, σωστικά συνεργασία.

0: Η βόρεια-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

στην παράγκα. Άχρηστη βάρδια σε την πόρο επισκεπή. Τα σύνορά της να φυλάω το ληστή. Αυτόν που εσύ τον έχεις κάνει μάγκα. Και που μονάχη σου τον άφησες να πει. Προσφέροντάς του τη ζωή μου για

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.